0: Εκεί είναι, εκεί τελείωσε.
1: Πώς το βλέπεις, θα έρθει στην ομάδα μας.
0: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
1: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
0: Είναι η ειδικότητά μου.
1: Πάμε να τους νικήσουμε.
0: Εννοείται.
2: Πάνε για τρίποντα.
3: Τέλος. Λοιπόν, και για δεύτερο γύρο. Στον δεύτερο γύρο. Και έστειλε και το μήνυμα με το δεύτερο γύρο.
2: Ναι.
3: Έτσι, εντάξει.
2: Και βέβαια έχουμε και την κόντρα ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών.
3: Ναι. Που χρησιμοποίησε μία φράση τέλος πάντων πάνω από σε φωτιές. Γιατί. Βλάκας.
2: Πολιτική βλακία.
3: Πολιτική βλάκας, δηλαδή ουσιαστικά του κύριου Ανδρουλάκη. Δηλαδή ουσιαστικά ο κύριος Καρτερός αποκάλυψε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Βεβαίως, καλά, δεν το άφησαν έτσι στο Πασόκ. Έχουν βγάλει πάρα πολλές ανακοινώσεις και αιχμηρά σχόλια και αυτή την τοποθέτηση. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκεί, στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, η μάχη μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όσο περνούν οι μήνες και είμαστε κοντά στις εκλογές, τόσο θα εντείνεται. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για όλα αυτά και αυτό το που είπε για το 25% ο Πρωθυπουργός με τον Νίκο Ελευθερόγλου, τον συναδελφό μας. Έλα Νίκο, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
4: Επίσης, να είμαστε καλά. Βλέπω ειδήσεις αρκετές, έτσι με το ξεκίνημα.
3: Ναι.
2: Θέλαμε να σου δώσουμε τροφή.
4: Ναι, αρκετή θα έρθει. Αλλά να ξεκινήσω από το βασικό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ότι αύριο θα κλειδώσει το ποσό που θα αφορά την επιδότηση για τα κάψιμα. Για τα πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί αυτό καίει τους πολίτες περισσότερο από τους καυγάδες, τα τρίποντα ή το 25%, θέλει την κλειδώνει σε ένα ποσοστό γύρω από 1,50 ως 1,60.
3: Ναι. Πάντως αυτό το 25% είναι σημαντικό.
4: Σημαντικό, ενδιαφέρει την κοινωνία, γι' αυτό το λέω και θα υπάρχει μια μεγαλύτερη επιδότηση στα κάψιμα, σε αυτό που λέγαμε ότι παίρνουν οι ορεινές περιοχές και τα υπόλοιπα.
3: Το επίδομα θέρμανσης.
4: Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, ακριβώς.
3: Πάμε λίγο για το 25%. Πώς το διαβάζεις εσύ, Νίκο?
0: Εκεί είναι, εκεί τελείωσε.
1: Πώς το βλέπεις, θα έρθει στην ομάδα μας.
0: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
1: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
0: Είναι η ειδικότητά μου.
1: Πάμε να τους νικήσουμε.
0: Εννοείται.
2: Πάνε για τρίποντα.
3: Και για δεύτερο γύρο. Στον δεύτερο γύρο. Έστειλε και το μήνυμα με το δεύτερο γύρο. Έτσι, εντάξει.
2: Και βέβαια έχουμε και την κόντρα ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών.
3: Ναι. Που χρησιμοποίησε μία φράση τέλος πάντων πάνω από σε φωτιές. Γιατί. Βλάκας.
2: Πολιτική βλακία.
3: Πολιτική βλάκας, δηλαδή ουσιαστικά του κύριου Ανδρουλάκη. Δηλαδή ουσιαστικά ο κύριος Καρτερός αποκάλυψε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Βεβαίως, καλά, δεν το άφησαν έτσι στο Πασόκ. Έχουν βγάλει πάρα πολλές ανακοινώσεις και αιχμηρά σχόλια και αυτή την τοποθέτηση. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκεί, στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, η μάχη μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όσο περνούν οι μήνες και είμαστε κοντά στις εκλογές, τόσο θα εντείνεται. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για όλα αυτά και αυτό το που είπε για το 25% ο Πρωθυπουργός με τον Νίκο Ελευθερόγλου, τον συναδελφό μας. Έλα Νίκο, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
4: Επίσης, να είμαστε καλά. Βλέπω ειδήσεις αρκετές, έτσι με το ξεκίνημα.
3: Ναι.
2: Θέλαμε να σου δώσουμε τροφή.
4: Ναι, αρκετή θα έρθει. Αλλά να ξεκινήσω από το βασικό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ότι αύριο θα κλειδώσει το ποσό που θα αφορά την επιδότηση για τα κάψιμα. Για τα πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί αυτό καίει τους πολίτες περισσότερο από τους καυγάδες, τα τρίποντα ή το 25%, θέλει την κλειδώνει σε ένα ποσοστό.

0: και αυτή την τοποθέτηση. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκεί, στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, η μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όσο περνούν οι μήνες και είμαστε κοντά στις εκλογές, τόσο θα εντείνεται. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για όλα αυτά και αυτό το που είπε για το 25% ο Πρωθυπουργός με τον Νίκο Λευθερόγλου, τον συναδελφό μας. Έλα Νίκο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης να είμαστε καλά. Βλέπω ειδήσεις αρκετές, έτσι με το ξεκίνημα.
0: Ναι.
2: Θέλαμε να σου δώσουμε τροφή.
1: Ναι, αρκετή θα έλεγα. Αλλά να ξεκινήσω από το βασικό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ότι αύριο θα κλειδώσει το ποσό που θα αφορά την επιδότηση για τα κάψιμα, για τα πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί αυτό καίει τους πολίτες περισσότερο από τους καυγάδες, τα τρίποντα ή το 25%, θέλει ότι κλειδώνει σε ένα ποσοστό γύρω από 1,50 ως 1,60.
0: Ναι. Πάντως αυτό το 25% είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
1: Σημαντικό, ενδιαφέρει την κοινωνία, γι' αυτό το λέω και θα υπάρχει μια μεγαλύτερη επιδότηση στα κάψιμα, σε αυτό που λέγαμε ότι παίρνουν οι ορεινές περιοχές και τα υπόλοιπα.
0: Το επίδομα θέρμανσης.
1: Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, ακριβώς.
0: Πάμε λίγο για το 25%. Πώς το διαβάζεις εσύ, Νίκο?
1: Λέξε, εγώ άκουσα τις δύο εκδοχές, θα πω στα άλλη μία. Ότι ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι δεν θα πάει στο 25, όταν είναι πιο ψηλά από αυτό. Ίσως να μην είναι στο στόχο της αυτοδυναμίας, όπως τουλάχιστον καταγράφουν τις δημοσκοπήσεις. Αλλά με αυτόν τον τρόπο κλείνει και τα σενάρια αυτού που επισήμανες και εσύ, ότι μπορεί ο δεύτερος ή ο τρίτος να επιβάλλει άλλο πρωθυπουργό. Αυτή εκτιμώ ότι είναι η στόχευση του κ. Μητσοτάκη, γι' αυτό και πρότεινε να το ξεκαθαρίσει από εκεί. Γιατί δεν πιένει από τα δημοσκοπικά στοιχεία, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που συζητάμε, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πέσει κάτω από 25%. Αν πέσει κάτω από 25%, δεν είναι κάτι που θα το συζητήσει ο κ. Μητσοτάκης ή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα μιλάμε για μια κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα είναι γύρω σε 70 βουλευτές. Γιατί για να πάει τον πόνους κάποιος πρέπει να έχει πάνω από 25, αλλά έχει και μια άλλη ανάγνωση το 25%. Όποιος δεν πιάσει 25% δεν πιάνει τον πόνους. Άρα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την περίπτωση θα είναι πολύ μικρή και θα έχουμε πάει σε ένα εκλογικό σύστημα με απλής αναλογικής.
0: Μάλιστα. Άρα θα δούμε πώς. Τώρα των εκλογών θα τα δούμε όλα, αυτό λέω. Κοιτάξτε, με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και μεγάλη διαφορά.
1: Έτσι κι αλλιώς περιμένουμε το νέο κύκλο δημοσκοπήσεων που θα ξεκινήσουν αυτή τη εβδομάδα. Άρα θεωρώ ότι θα έχουμε άλλη μια γεύση το πού πάνε τα πράγματα. Αλλά σίγουρα οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αποτέλεσμα εκλογικό και οι κάλπεις στις εκλογές, όποτε και αυτές θα γίνουν, είναι άδεια.
2: Νίκο, τώρα όσον αφορά το άλλο μέτωπο, αυτό ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είδαμε μια νέα κόντρα με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών.
1: Ναι, και θα έλεγα, άκουσα το πολύ ωραίο σποτ του κ. Τσίπρα ότι ψάχνει σουτέρ. Σε πρώτη φάση πρέπει να σταματήσουν να παίζουν αυτόν γκολ και το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γιατί και το άρθρο του κ. Καρτερού σε μια προσπάθεια που γίνεται να συνοηθούν κάποια στιγμή αυτό που αποκαλούμε προοδευτικές δυνάμεις βάζει τρικλοποδιές, αλλά και το επεισόδιο της κ. Παδοπούλου με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έβαλε τρικλοποδιές. Και αυτό όλα σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ δείχνει να ανακάπτει δημοσκοπικά, η Ελλάς να έχει μείνει από κάψιμα. Ο κ. Τσίπρας κατεβαίνει σήμερα στην Κρήτη, όπου εκεί πραγματικά η
0: μαγική επίσκεψη
1: αποκτά, αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Σαββατοκύριακο ήταν ο κ. Μητσοτάκης, τώρα κατεβαίνει ο κ. Τσίπρας, είναι η καταγωγή του κ. Ανδρουλάκη. Βλέπουμε πολλά μικρά κομμάτια να σχηματίζονται με στόχο ποιο τουλάχιστον θα μπορέσει να έχει ένα προβάδισμα σε αυτό που λέμε δεύτερη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ελληνική αριστερά. Για την ώρα ο κ. Τσίπρας δείχνει ότι αντέχει. Τουλάχιστον αυτό είναι τα στοιχεία που έχουμε από την εικόνα των δημοσκοπήσεων και με το ΠΑΣΟΚ να επιστρέφει με ένα μεγάλο rebound. Αν στο τέλος της ημέρας, ποιος θα είναι αυτός που θα μπει μπροστά για να προσπαθήσει, αν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, να είναι ο καθοριστικός παίκτης.
0: Μάλιστα. Νίκο, μας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε,
0: θα τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα να έχεις.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλημέρα, Νίκο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και για να κλείσουμε και την πολιτική αναφορά που ξεκινήσαμε νωρίτερα και με το σχόλιο του Νίκου Ελευθερόγλου, να πούμε ότι και η Έφη Αξιόγλου πλέον έχει κάνει την εγγραφή της στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το έκανε κατά τη διάρκεια ενός Μίτκαστ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι.
2: Και αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, θα φιλοξενηθεί σήμερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, οπότε θα πει περισσότερα.
0: Ακριβώς, άρα και μέλος της ελληνικής και η κυρία Αξιόγλου, μέλος της ελληνικής αριστερή συμπαράταξη και αναμένεται και αναμένεται κινήσεις της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Κρατήστε το.
2: Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τα ενίκια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ο Αντώνης, για παράδειγμα, καλημέρα. Αντώνη, η κόρη μου στο Άμστερνταμ.

0: 18 τετραγωνικά, 1000 ευρώ το μήνα.
1: 18 τετραγωνικά, καταλαβαίνετε. Τετραγωνικά. Έτσι, γιατί μιλάμε στο.
0: Η Μαρία έχει στείλει μήνυμα. Σάλτσμπουργκ. Για 45 τετραγωνικά δίνω 980. Το μεγαλύτερο με δύο κρεβατοκάμερες σαλόνι κουζίνα, 1400 το φθηνότερο. Καλημέρα, Μαρία. Και ο Νικηφόρος φέρνει σαν παράδειγμα το Άμστερνταμ. Στις φοιτητικές εστίες, λέει, του Άμστερνταμ, 18 τετραγωνικά με κοινό χρηστή κουζίνα έδινα 400 ευρώ το 12-14. Ενώ τα δωμάτια σε γκαρσονιέρες, πέρα από τις εστίες, κόστιζαν τότε το 14 από 500 έως 1100 ευρώ. Από την άλλη, η Ήρα, για παράδειγμα, λέει, πείτε όμως και τους μισθούς που παίρνουν σε αυτές τις χώρες για να πληρώνουν αυτά τα ενίκια. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και από την άλλη, και ο Ηλίας μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα και σε σένα, Ηλία. Και λέει και εμάς εδώ, λέει, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όταν παίρνεις 800 ευρώ και δίνεις για ενίκιο 650 για 50 τετραγωνικά. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση.
1: Έτσι είναι η κατάσταση παντού. Σας έλεγα με την πρώτη ώρα για αυτή την ενεργειακή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Τραμπ-Πούτιν. Κοιτάξτε τώρα το πετρέλαιο που ξεκίνησε αρκετά πτωτικά, αρκετά τώρα, 1,5%, και τώρα πλέον αρχίζει και επιστρέφει σε θετικό έδαφος, αρχίζει και ενισχύεται. Άρα θέλω να πω ότι δεν έχουν πιστεί οι αγορές από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Αυτή τη στιγμή είναι το πετρέλαιο οριακά στο 0 στα 104,66 δολάρια. Άρα βλέπετε το Brent. Άρα βλέπετε ότι σου λέει τι είναι αυτό, αυτή η συμφωνία, και πώς θα υλοποιηθεί. Δεν την πιστεύουν.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ο Πέτρος αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έχουν οι επαγγελματίες. Από το πρωί, λέει, βλέπω αναρτήσεις για τη νέα διαδικασία που θα λειτουργήσει σε όσους διπλοπαρκάρουν, παρκάρουν παράνομα κτλ. Πολύ ωραία και μπράβο. Εμείς, λέει, που φορτώνουμε σε καταστήματα όλη μέρα. Πού θα σταματάμε, τι θα κάνουμε, πώς. Φυσικά, λέει, και δεν πρέπει να σταματάμε δίπλα σε άλλα αυτοκίνητα. Όμως να μας πούνε και πώς να το κάνουμε. Κανένας δήμος δεν έχει χώρους, κανένας δεν έχει σκεφτεί πώς θα γίνεται ο εφοδιασμός. Έχει ένα δίκιο ο Πέτρος, έτσι είναι και ο εφοδιασμός στη μέση. Και θα πρέπει να βρεθεί και μια λύση για τους επαγγελματίες. Καλημέρα και σε σένα, φίλε, καλή εβδομάδα. Τώρα, όταν υπάρχει κίνδυνος δυσθρεψίας, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μια διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές και έτσι να τις εμπλουτίσετε με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα Fortimel που μπορείτε να τα βρείτε σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας με εξαιρετικές γεύσεις. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Για να βοηθήσουμε περισσότερο τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Τώρα στη Θεσσαλονίκη χθες είχαμε και ένα περιστατικό με έναν μεθυσμένο οδηγό, ο οποίος πήγε και έπεσε πάνω σε ανθρώπους που κάθονταν σε ένα ουζερί στον Εύωσμο.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι είχαν κάτσει στα τραπέζια εκεί πέρα, τρώγανε, πήραν το κρασάκι τους Σάββατο βράδυ με τις παρέες τους.
1: Αμέριμνοι άνθρωποι, έτσι, σε χαλαρές στιγμές.
0: Και ξαφνικά, λοιπόν, ένας μεθυσμένος πήρε αμπάριζα τα τραπέζια και τους ανθρώπους, τρεις τραυματίες, ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή κάποιου, πάλι καλά, δηλαδή από θαύμα, πως τη γλιτώσανε οι άνθρωποι, από έναν ασυνείδητο οδηγό.
2: Είδα το αυτοκίνητο και σηκώθηκα όρθια, από αυτό μου έκανε εντύπωση, ότι μπαίνει και πατάει φρένο.
3: Είδα ένα τρόμο, ένα πανικό, λες και είμαστε στην Αμερική και βλέπουμε ταινία.
4: Ευτυχώς υπήρχανε
2: οι ζαρτινιέρες, αλλιώς θα σκοτώνομασταν όλοι.
3: Αν δεν ήταν οι ζαρτινιέρες, θα είχαμε κηδείες.
2: Ο οδηγός έκανε όπισθεν και ήθελε να φύγει. Το σταματήσαμε όλοι, πήραμε από μια καρέκλα. Είχε πάρα πολλούς χτυπημένους που δεν μπήκαν στο ασθενοφόρο. Λογικό, ένας το κεφάλι, ο άλλος το χέρι, το πόδι.
4: Ερχόταν σουρωμένος από την αντίθετη μεριά και έπεσε πάνω στο μαγαζί, την ώρα που ήταν γεμάτο το μαγαζί. Δηλαδή θα θρυνούσαμε και 4-5 άτομα. Ευτυχώς δηλαδή που δεν σκοτωθήκανε. Και ήθελε να φύγει και το συγκρατήσανε.
0: Υπάρχει το βίντεο, είναι συγκλονιστικό, έτσι το βλέπεις, ναι, και ανατριχιάζεις.
1: Και λες ότι από θαύμα. Έτσι, οι ζαρτινιέρες οι
0: Ακριβώς, έκοψαν τη φόρα του.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ότι έπεσε πάνω στους ανθρώπους, τους πήρε αμπάριζα μαζί με τα τραπέζια και μετά έκανε όπισθεν να φύγει. Κανονικότατα. Ευτυχώς τον πρόλαβαν, πήραν και κάτι καρέκλες, πρέπει να φάγε καρεκλιές αυτός, πρέπει να φάγε δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Του καιρού του κανονικά. Και με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο 45χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και είχε δημιουργήσει προβλήματα και νωρίτερα πριν από αυτή την κατάληξη. Τουλάχιστον δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό. Παναγιώτης Βολάνιος ξανά στο στούντιο, νεότερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
5: Ο Παναθηναϊκός φέτος πάει για πρωτάθλημα. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Περίεργα πράγματα.
1: Εντάξει. Θεός.
0: Το πληρώσει πολύ ακριβά.
1: Θεός. Απλά. Υποκλίνουμε
0: Παναγιώτη.
1: Αυτό
0: θα πληρωθεί πολύ ακριβά, γιατί εκτίμησα τη στάση σου στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Είπα ότι είσαι κύριος, ότι το προσπέρασες, ότι έδειξες μια ανωτερότητα. Τώρα όμως, μετά από αυτό το χτύπημα, Κατερίνα, από σένα δεν το περίμενα. Σύμμαχος εσύ από νωρίς το πρωί, ο ΣΑΕΚ, να μου κάνεις τέτοια χουνέρια. Εδώ όμως έχουν γίνει πράγματα. Δηλαδή.
1: Πράγματα και θάματα.
0: Εδώ τώρα υπάρχει παρασκήνιο. Αλλά επιφυλάσσομαι, γιατί ακολουθεί ο αγώνας κυπέλου σύντομα. Και έχουμε και δεύτερο γύρο. Θα έχουμε την ευκαιρία, Παναγιώτη Βολάνη, να τα ξαναπούμε.
6: Εννοείται, αλλά είχαν γίνει πολλές δηλώσεις για 5 στα 5.
0: Το 5 στα 5 είναι.
6: Σωστά, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει.
0: Και παραμένουμε ότι... πρωτοπόροι, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Του Σεπτεμβρίου.
0: Κάποιοι μας κυνηγάνε.
6: Έλεγε ο Ιωσήφ, έλεγε για κάτι.
1: Δεν έχει τελειώσει.
6: Ναι. Έλεγε εκεί από την Παρασκευή, από την Πέμπτη είχε ξεκινήσει να φτιάχνει κλίμα, έλεγε για διπλό.
1: Έχει τελικά... δίκιο. Ναι. Έχει δίκιο, Παναγιώτη, γιατί τα άκουγα με τα αυτάκια μου.
0: Να τα άκουγε εσύ. Ναι. Εσύ ό,τι θες ακούς.
6: Έλεγε για διπλό, τελικά Δευτέρα πρωί πήρε καφέ τετραπλό τη Παρηγοριά. Να ξυπνήσει, γιατί ποτέ δεν κοιμήθηκε και καλά.
0: Έλα, πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό. Έλα.
1: Ο Νίκος λέει προς κοινό Βολάνιε. Βολάνιε.
6: Ο Ιωσήφ μου έχει πει όταν έπαιζε μπάλα παλιά στην Κεσαριανή, έπαιζε κεντρικός αμυντικός. Θέλω να ρωτήσω αν είχε τόσο καλά τελειώματα σαν το Ρέτσο.
0: Εγώ ήμουν Ζάιτς, αγόρι μου.
6: Α,
0: δηλαδή, πώς βλέπεις το Ζάιτς.
6: Δεν τον πρόλαβα, δεν τον πρόλαβα.
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Κατέβαινα αρχοντικά δηλαδή το γήπεδο και μοίραζα άπλωνα
1: το παιχνίδι. Κατέβαινες.
0: Έτσι, όπως και ο Ζάιτς. Ίδιοι, γι' αυτό λέω, ίδιο κόψιμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ίδιο
1: τα λέμε.
0: Έλα, πες μας τώρα για την κίνηση, άντε.
6: Εννοείται, εννοείται. Στο κόκκινο παραμένουν τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο, η Μικρά Ασία, ο Μυρίδιος και η Λίτση στον Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Νομίζω δικαίως από εκεί ξεκινάμε. Άδειασε η λεωφόρο Αλεξάνδρα στου Αμπελοκήπου. Να λέμε και τα ευχάριστα. Εκεί δεν έχει κίνηση, δεν κυκλοφορούν πολύ σήμερα στη λεωφόρο.
1: Ναι.
7: Παρακάτω.
6: Στην Αττική Οδό νωρίτερα σημειώθηκε σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή μετά τον κόμβο φυλή. Με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσει άνω των 45 λεπτών μέχρι Κηφισία στο ρεύμα προ αεροδρόμιο.
7: Παρακάτω.
6: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψο τη λεωφόρο Αθηνών.
7: Παρακάτω.
6: Τα ηχητικά μπορεί να βάλει σήμερα είναι μόνο για την κίνηση, όχι για το μάτς, οπότε το δέχομαι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα στο Μαρούσι και από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου.
7: Παρακάτω.
6: Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στην άνοδο της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου.
7: Παρακάτω.
6: Τελειώνω γιατί νευριάζει κιόλας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
0: Αυτό ήτανε.
6: Μια χαρά. Χαλάρη Δευτέρα.
0: Μια χαρά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται έτσι στο στούντιο όταν μπαίνει μέσα Παναγιώτης Βολάνιος.
8: Τι γίνεται εδώ? Ολυμπιακό Παναθηναϊκός πόλεμος.
0: Αυτό ακριβώς γίνεται. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη. Θα το θυμάμαι. 12 Οκτωβρίου. Είναι η επέτειος της απελευθέρωσης, κατάλαβες. Οπότε έχω βάλει σημάδι. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Πήγαινε κι εσύ, Κατερίνα Βουτσά, που είσαι συνεργός σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σου πω δύο λόγια.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το χαρήκατε έτσι νωρίτερα με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο στην Ελβετία. Κοίτα, επειδή κάποιοι παθιάζονται, όχι ο φίλος ο Πάνος στην Ελβετία, κάποιοι άλλοι παθιάζονται. Πρέπει να σας πω για τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι ένα νέο παιδί, ευγενικό, με σεβασμό. Πρέπει να σας πω ότι εκτός αέρα μου μιλάει στον πληθυντικό. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα ελάττωμα έχει. Εντάξει, κανένας δεν είναι τέλειος. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο συμβαίνει στον αέρα, και δεν συμβαίνει μόνο στον αέρα, με την εννοία ότι δεν είναι φτιαχτό, αυτό συμβαίνει και εκτός αέρα, είναι ότι πειράζει ο ένας τον άλλον. Απλά έχει τύχει εδώ στο σταθμό να είναι πάρα πολύ από τη μία πλευρά, δηλαδή κάθε πρωί είναι 5-6 τουλάχιστον και είμαι εγώ μόνος μου. Πειράζουμε ο ένας τον άλλον. Μέσα σε πλαίσια όμως, πάντα που δεν ξεφεύγουν από τα όρια.
1: Όχι, καλή, πειραζόμαστε. Έτσι. Αλλά ξέρετε, το τραβάει και ο οργανισμός του Ιωσήφ. Δηλαδή, ο Ιωσήφ το προκαλεί. Ο Θοδωρής, που είναι Παναθηναϊκός, είναι ήπιον. Δηλαδή, παιδί μου, είναι χαμηλών τόνων το παιδί. Εκείνος προκαλεί. Δηλαδή, είχε ξεκινήσει την κουβέντα για τον ντέρμπι, για να ξέρετε. Από την Τετάρτη και αυτό και φτιάχνουν
0: κλίμα. Φτιάχνουν κλίμα, φτιάχνουν κλίμα.
1: Γιατί όμως το αρέσει για να τον πειράζουμε και να μας πειράζει. Γιατί αν είμαστε εμείς στη θέση του Ιωσήφ, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν σήμερα το πρωί. Μα περιμένει την ώρα, ποια θα είναι η δικιά μας η ώρα.
0: Αλλά εγώ με αυτά είμαι μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, με το πείραγμα, με το χαβαλέ.
1: Και εγώ μέχρι εκεί.
0: Με όλα αυτά είμαι μια χαρά. Δεν μπορώ τα υπόλοιπα, παιδιά.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον Ιωσήφ.
0: Τώρα να τσακωθείς για τις ομάδες, να βρίσεις τον απέναντι, να κάνεις διάφορα καφριλίκια που βλέπω στα γήπεδα. Όχι. Μέχρι εκεί, το πείραγμα.
1: Το πείραγμα είναι το γαλάτι, ρε παιδί μου. Μας κάνει και γελάμε.
0: Το φτιάξω εγώ. Να, ο Γιάννης. Θεός ο Βολάνιος, δώσε πόνο, λέει ρε γάβρε. Καλημέρα, παιδες. Καλημέρα και σε σένα. Όπου η Κατερίνα λέει απόλυτη ισοπαίδωση. Εδώ ο Κώστας λέει, τι λέει για το Ζάιτς. Άσε ρε Κώστα.
1: Βλέπω, έκανε δουλίτσα ο Βολάνιος, έτσι, ο Παναγιώτης Βολάνιος, ασχολείστε.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέω, υπάρχουν και άλλοι Παναθηναϊκοί, εδώ πέρα με ενημερώνουν. Τώρα, για παράδειγμα, ο Παγάνης δεν είναι Παναθηναϊκός.
1: Είναι,
0: ναι,
1: είναι
0: ο Παγάνης.
1: Αλλά είναι χαμηλό τόνο, δεν είναι προκλητικός σαν
0: και
1: εσένα.
0: Και ο Στραβελάκης είναι.
1: Α, ο Στραβελάκης,
0: ναι. Και ο Μπογδάνος είναι.
1: Α, έχει.
0: Και ο Μπάμπης είναι. Αλλά την ώρα που είμαι εγώ εδώ το πρωί, από τις 6 δηλαδή, μέχρι και τις 10, είμαι μόνο μου το καημένο. Ο Παγάνης κάνει μέσα εκπομπή. Είμαι έξω εγώ με όλους εκεί πέρα που είναι μαζεμένοι. Μετά δυναμώνει ο πράσινος θύλακας, κατάλαβες. Μετά τις 10 αρχίζουν και έρχονται ενισχύσεις, αλλά τι να το κάνεις, εγώ έχω φάει το ξύλο νωρίτερα. Καλημέρα αγαπητέ Χαράλαμπε, όχι είναι από ταινία με το Θανάση Βέγκο το συγκεκριμένο ηχητικό για το οποίο ρωτάς. Καλημέρα και σε σένα Ντεμάη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή εβδομάδα. Ο Θοδωρής είναι κλασικός Έλληνας οπαδός.
1: Ναι.
0: Τι έκανε λοιπόν ο Θοδωρής, την πρώτη ώρα έβρισε το Βολάνιο γιατί δεν με πείραξε.
1: Ναι.
0: Τον έβρισε, τον έλεγε ξενέρωτο. Τώρα στη δεύτερη ώρα τον αποθεώνει. Τι παιχταράς είσαι ρε Βολάνιο. Καλημέρα Θοδωρή, όντως είσαι το παράδειγμα του κλασικού Έλληνα οπαδού. Κάτσε γιατί σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 12 έχουμε κλήρωση,
1: ναι,
0: και για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Τριήμερο στην Αράχοβα το πρωτοδώρο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsale.gr. Και δίπλο στρώμα profile από την Greco Strom στη σημερινή κλήρωση. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο στη σημερινή κλήρωση, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή, ο τρόπος είναι απλός, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα Ελένη, γι' αυτό λέει ακούω Real, διότι έχετε και το χιούμορ σας. Όλες οι εκπομπές, να είσαι καλά Ελένη, καλή εβδομάδα. Ενώ ο Παράσκος από την άλλη προσωπικά λέει έχω εκπλαγεί από τη διαχείριση της ΣΥΤΑΣ από τον Ιωσήφ. Περίμενα τουλάχιστον να το γυρίσει στο μπάσκετ. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Αναστασία μου, στο Πορτοράφτη να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια τα περισσότερα μηνύματα, πέρα τώρα από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, είναι για τις τιμές των ενοικίων. Έτσι βλέπεις, και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό.
1: Ακριβώς, πώς έχουν ανέβει τιμές στα ενοίκια.
0: Έστειλε ένα μήνυμα ο Μάνος, για παράδειγμα, από τη Γαλλία, μάλλον για την περίοδο που βρισκόταν στη Γαλλία, και λέει τι ενοίκιο πλήρωνε εκείνη την εποχή που ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τρομάζω, λέει, να σκεφτώ τι τιμή θα έχει σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή. Άστα να πάνε, αγαπητέ Μάνο. Χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στη Χριστίνα. Να είσαι καλά και να χαμογελάς. Να είναι έτσι όλη η μέρα σου. Και στην Ειρήνη, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα, Ειρήνα. Και η Ειρήνη στο Παρίσι. Τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι στο Παρίσι.
1: Θα είχε πάει για δουλειά η Ειρήνη.
0: Καλά έκανε. Καλημέρα, Ειρήνη. Εμείς ετοιμαζόμαστε και αποχωρούμε σιγά σιγά από το στούντιο. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza. Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν όλη τη χώρα, αρχικά το Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά και σταδιακά θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Από το μεσημέρι είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Την ευθύνη για νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Εκπρόσωπός τους υποστήριξε ότι βαλιστικός πύραυλος έπληξε τον στόχο του, ενώ έκανε λόγο για επίθεση με ντρόουν σε στρατιωτική εγκατάσταση στην Νάουτια Σαουδική Αραβία. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του εξετάζει την υπόθεση και δεν είναι ευχαριστημένη. Η ίδια μέσω των δικηγόρων της απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ο Ντίτερς της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόταση προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Νέες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από μαθητές λυκείου στη Γαλλία, συνεχίζοντας το κύμα διαμαρτυριών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση. Στο κάλεσμα συμμετοχής έχουν ανταποκριθεί εκπαιδευτικά συνδικάτα, εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα και άλλοι εκπαιδευτικοί κλάδοι.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα, η Αλ Νάσρ κέρδισε με 3-1 την Εύτσι από το Ουσμπεκιστάν για το Champions League της Ασίας. Ο Πορτογάλος Άσος έφτασε στα 981 γκολ την καριέρα του. Η αναμέτρηση καθυστέρησε να ξεκινήσει λόγω εκρήξεων στο Ριάντα από πυραυλική επίθεση των Χούθη, με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να δίνει την έγκριση για την έναρξή του όταν ενημέρωσε για την αναχέτηση της απειλής. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 6, Τρίτη και 13 σήμερα. Κυρία Κασιανή, βραχά.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας. Δεν θέλω, ξέρετε, αμφιταλαντεύτηκα πάρα πολύ να βάλω το μήνας έχει 13.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω δεν είναι πολύ χαρούμενο για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
0: Οπότε, και είναι ψηλόβροχο κιόλας.
1: Ναι, οπότε άστο καλύτερα.
0: Να ξέρετε, θα έχουμε σήμερα, λένε, προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα. Υποθέτω για βροχή, λένε. Φτάσαμε να χαρακτηρίζουμε τη βροχή έντονο καιρικό.

0: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 6, Τρίτη και 13 σήμερα. Κυρία Κασιανή, βραχά.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας. Δεν θέλω, ξέρετε, αμφιταλαντεύτηκα πάρα πολύ να βάλω το μήνας έχει 13.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω δεν είναι πολύ χαρούμενο για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
0: Οπότε... Και είναι ψηλόβροχο κιόλας.
1: Ναι, οπότε άστο καλύτερα.
0: Να ξέρετε, θα έχουμε σήμερα, λένε, προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα. Υποθέτω για βροχή, λένε. Φτάσαμε να χαρακτηρίζουμε τη βροχή έντονο καιρικό φαινόμενο.
1: Ισχυρές βροχές θα έχει, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους είναι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε αυτό το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Δεν είναι επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, είναι έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, επειδή είχαμε, και είχαμε καλό καιρό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι με μας έρθει απότομο, ρε παιδί μου.
0: Πάντως, σε μία ώρα από τώρα λέει θα έχει συννεφιά και οι ρηπές ανέμου θα έχουν ταχύτητα ως 5 χιλιόμετρα την ώρα. Τι τα να δεις τι κάνουν οι εφαρμογές στα κινητά, ρε παιδάκι μου. Αυτό το πράγμα.
1: Και από ποια άποψη το λες τώρα αυτό εσύ?
0: Το διαβάσα εγώ στην εφαρμογή τη σχετική του καιρού. Καταλαβες. Και μου έχει και επιλογή. Μου λέει εργασία θες ή σπίτι. Να δεις.
1: Αχου.
0: Έτσι.
1: Το σπίτι τι καιρό έχει, έτσι, από περιέργεια.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ακριβώς την ίδια θερμοκρασία έχει.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, Ρεσία Πυροτάν Σπύρος. Καλημέρα, λέει Κασιανή, φωνούλα θεϊκή.
1: Και Γιώργο Γίγαντα, λέει όμως.
0: Ναι, έτσι.
1: Καλημέρα, Ρεσπύρο.

0: σκεφτείτε όσοι ετοιμάζεστε να βγείτε στους δρόμους, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα. Πάντα όταν έχει βροχές η Αθήνα παραλεί.
1: Η οποία, ναι, γιατί δεν έχει κυκλοφοριακό τις υπόλοιπες ημέρες.
0: Άμα
1: βρέξει όμως έχει ζητήματα.
0: Έχουμε περισσότερα ζητήματα όταν, ναι, έχει, όταν βρέχει. Λες και δεν ξέρουμε να το, με το που πέσει μια σταγόνα βροχής, δεν μπορούμε πια να οδηγήσουμε σαν άνθρωποι στους δρόμους.
1: Ή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα ελαστικά μας περισσότερο επίσης.
0: Πολύ, πολύ πιθανό και αυτό.
1: Α,
0: αποτέλεσμα, εκεί που θα είχαμε 40 λεπτά καθυστέρηση, θα σου πω εγώ, να κατεβούμε τον Κηφισό.
1: Να έχουμε... γίνεται 4,5 ώρες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Οπότε μεγάλη προσοχή σήμερα, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, γιατί η πρόβλεψη λέει ότι θα έχει αρκετή κίνηση.

0: Τι να σου πω. Ναι, ναι. Δεν το ξέρω αυτό το ρεπορτάζ. Το θεωρώ πολύ πιθανό από την άλλη πλευρά, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έχουμε δει και διάφορα μαργαριτάρια τις τελευταίες μέρες.
1: Έχουν ένα θέμα πάντως εκεί πέρα. Δηλαδή έχουμε ένα θέμα με την πασπερμία των απόψεων, το οποίο είναι λογικό βεβαίως. Στη δημοκρατία είναι σημαντικό να έχεις πάρα πολλές απόψεις διαφορετικές. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Άμα είναι στο ίδιο κόμμα διαφορετικές απόψεις, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Αν μου πεις τι λες, ρε Παγάνη, τώρα δεν έχεις πει και καφέ, τον πίνω δηλαδή. Είναι και ελληνικός και βαρύς κιόλας. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Πανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στην Κρήτη ότι το Πασόκ δεν είναι αντίπαλος, αλλά είναι ανταγωνιστής. Ναι, ναι. Μετά, η κυρία, μάλλον πιο πριν, η κυρία Κουφονικολάκου είχε πει ότι το Πασόκ δεν είναι όμορος χώρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και στο ενδιάμεσο, για τον κύριο Θανάση Καρτερό, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας βλάκας, πολιτικός βλάκας. Και τα τρία μαζί. Είναι λίγο ένα μήνυμα σύγχυσης προς τον κόσμο, ρε παιδί μου, της κέντρου αριστεράς. Δηλαδή, τι είναι το Πασόκ για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη τελικά? Είναι δυνητικός εταίρος? Δεν είναι αντίπαλος, αλλά είναι ανταγωνιστής? Είναι πολιτικός βλάκας? Τι είναι? Γιατί βλέπω παράλληλα, θέλω να σε ενημερώσω, και κάποιους συναδέλφους μας να αγωνιούν για την ενότητα της κέντρου αριστεράς. Αλλά τώρα τους έχει πιάσει η αγωνία που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη διαφορά στη μία μονάδα ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το Πασόκ. Γιατί όσο, ας πούμε, ήταν μπροστά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δεν είχε καμία αγωνία. Η πιο παλιά, γιατί εγώ είμαι και παλιότερα, εσύ ήσουν ένα κοτσάκι τότε, όταν κυβερνούσε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Πάνο Καμένο, επίσης δεν είχαν καμία αγωνία για την ενότητα και το μέλλον της κέντρου αριστεράς. Ήταν λυμμένα τα θέματα τότε. Καταλαβες.
0: Λυμμένα τα θέματα στη κέντρο αριστερά, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει αυτό.
1: Τότε ήταν, βρε. Με τον Πάνο Καμένο εννοώ. Γιατί είναι γνωστό ότι ο Πάνος Καμένος είναι κεντροαριστερός.
0: Καλά, είναι βέβαια κεντροαριστερός ο Πάνος Καμένος. Θα έχουμε και Πάνο Καμένο σήμερα πολύ να ακούσουμε. Νομίζω ότι η κεντροαριστερά δεν υπήρξε ποτέ ενωμένη, γιατί δεν μπορούν να είναι ενωμένοι.
1: Έκανε μια προσπάθεια.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάθει πόσες διασπάσεις?
1: Πολλές, αλλά 9. Στη διάρκεια που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν καθοδόν για την εξουσία, αλλά και στη διάρκεια όταν ήταν στην εξουσία, μάζεψε δυνάμεις. Πολλές. Άθροισε δυνάμεις δηλαδή, και κεντροαριστερές. Βεβαίως μείνανε και πάρα πολύ απ' έξω, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν άρθρισε δυνάμεις ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Αλέξης Τσίπρας. Αν συγκεντρώθηκαν γύρω από ένα πρόσωπο ή γύρω από μια
1: στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ανά το 80% ψηφίζει με βάση τον αρχηγό.
0: Ωραία, μαζί σου.
1: Θέλω να πω, δεν είναι μόνο του Τσίπρας. Είναι και άλλες περιπτώσεις όπου επιλέγουν πρόσωπο οι Έλληνες. Καταλαβαίνεις.
0: Εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να ενωθεί η κεντροαριστερά αν δεν υπάρξει ένας άνθρωπος της κεντροαριστεράς που να είναι αποδεκτός από όλους. Γιατί ο κ. Τσίπρας τώρα, κακά τα ψέματα, έχει δυσαρεστήσει και τους δικούς του, έχει δυσαρεστήσει και τους κεντρώους που είχαν πάει με το μέρος του όταν βγήκε πρωθυπουργός. Γιατί από αυτά που έχουμε καταλάβει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στις εκλογές στην Ελλάδα τις κρίνει το κέντρο.
1: Σωστά,
0: ούτε,
1: νομίζω,
0: ούτε η παραδοσιακή δεξιά, ούτε η παραδοσιακή αριστερά.
1: Αυτό δεν είναι η αντίληψη της Κασιανής, είναι και η αντίληψή της, είναι και η πραγματικότητα όμως.
0: Είναι αυτό που καταλαβαίνω από τις εκλογές των τελευταίων ετών.
1: Αυτό καταγράφεται ως πραγματικότητα. Ναι, λοιπόν, εδώ, όπως πολύ σωστά λες, δύο είναι τα ζητήματα κατά την άποψή μου. Το ένα είναι η επόμενη μέρα των εκλογών και αυτό που λένε, δηλαδή, να μπορούμε να έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Ναι, αν δεν έχετε βέβαια βγάλει τα μάτια σας. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, εγώ θα το πω δεύτερη μέρα σήμερα, επειδή βλέπω διάφορες αναλύσεις, αναγνώσεις. Είπε ο Μητσοτάκης την Παρασκευή, και το είπε έτσι ακριβώς όπως θα το πω, ότι το πολιτικό πρόβλημα για τον ίδιο θα δημιουργηθεί αν η Νέα Δημοκρατία λάβει τις εκλογές κάτω από 25%. Αυτό είπε, δεν είπε ότι θα φύγει. Εντάξει, δεν είπε φεύγω. Είπε ότι αν λάβει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές κάτω από 25%, θα δημιουργηθεί για τον ίδιο ένα πολιτικό πρόβλημα. Αυτό είπα ακριβώς. Το λέω γιατί βλέπω αναγνώσεις, φεύγει ο Μητσοτάκης μετά κάτω από 25% ή ότι έχει βάλει Νέα Δημοκρατία εκλογικό στόχο το 25%. Και να ρωτήσω τώρα εδώ πέρα, γιατί θέλω λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει. Ο Μητσοτάκης έχει θέμα νομιμοποίησης πολιτικής για ένα κομμάτι που αρθρογραφεί, που συζητάει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που τα λέμε μεταξύ μας, εάν δεν φέρει η Νέα Δημοκρατία 36-37% για να είναι κοντά στην ή ενδεχομένως στην αυτοδυναμία. Ναι, το δεν λένε, το λένε. Ναι. Και από την άλλη είναι ηρωικό το ΠΑΣΟΚ ή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη άμα φέρει 16-17% και κατοχυρωθεί στη δεύτερη θέση. Είναι, δεν είναι λίγο παράλογο το σχήμα? Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει θέμα νομιμοποίησης άμα δεν φέρει 37%. Που εγώ θεωρώ ότι περισσότεροι θα πούνε από αυτός ότι και με 37% έχει θέμα νομιμοποίησης, διότι αθροίζουν ένα 70%, ακόμα και αν αυτό δεν είναι ομογενοποιημένο. Δεν είναι δηλαδή δύο ομάδες, δεν είναι, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία και οι αντιπαλοί της που είναι όλοι μαζί σε ένα στρατόπεδο. Βλέπουμε εδώ τι γίνεται ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Παράταξη και το Πασό. Και παραπέρα, μα πιάσει την Πλεύση Ελευθερία, πιάσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, βλέπει τι λένε.
0: Και πολύ στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά έχει ο Μητσοτάκης θέμα νομιμοποίησης άμα δεν πιάσει το 36-37%, αλλά δεν έχει ο δεύτερος άμα πιάσει το 16-15-17%, ή δεν θα έχει ο τρίτος άμα πιάσει το 12-13%. Τι σχήμα παράλογο είναι αυτό?
0: Όχι, θα μου επιτρέψετε εδώ να σου πω ότι αυτό είναι το λογικό.
1: Γιατί είναι
0: λογικό? Ο καθένας βάζει τους στόχους του. Έχει τους στόχους του.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Και με το τι μπορεί να καταφέρει. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να καταφέρει 41%. Δεν μπορεί, το έχει αποδείξει.
1: Α, έτσι πάει η Δημοκρατία.
0: Δεν το λέω εγώ. Δεν λέμε για τη Δημοκρατία, λέμε για το κάθε κόμμα. Όχι, τι περιμένει εσύ από τον ηγέτη.
1: Εγώ ακούω βουλευτές που βάζουν θέμα νομιμοποίησης τη κυβέρνηση και του Μητσοτάκη.
0: Ο στόχος του
1: βουλευτές, αντιπολίτευσης.
0: Η αυτοδυναμία
1: είναι λογικό στο άθροισμα. Κάτσε ρε Κασιανέ. Είναι λογικό να λες, έχει θέμα νομιμοποίησης αυτός που υπολείπεται 7-8 μονάδες για να είναι αυτοδύναμος. Αυτός έχει θέμα νομιμοποίησης και δεν έχει ο άλλος που υπολείπεται 17-14-15 μονάδες από την αυτοδυναμία.
0: Ναι, αφού το Πασόκ και η Ελληνική Στήριξη είναι και καινούργια.
1: Ας βάλουμε
0: το Πασόκ. Όχι.
1: Είναι Πασόκ. Μόδα.
0: Εκεί μπορεί να φτάσει. Θεωρητικά με αυτά που βλέπουμε έχει ξεπεράσει το 12% στις τελευταίες εκλογές.
1: Μα αγάπη
0: ήταν...
1: μου καλή, αυτές είναι οι εκλογές.
0: Ο Μητσοτάκης τις τελευταίες εκλογές πήρε 41%.
1: Ωραία,
0: το έριξε στις ευρωεκλογές.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Σου λέει, αδερφέ, αν το ρίξεις κι άλλο από το 41 που είχες πάρει, σημαίνει ότι κάτι δεν έκανες καλά, να έρθει ο επόμενος.
1: Να τον φάμε λοιπόν το Μητσοτάκη. Να τον καθαρίσουμε το Μητσοτάκη πολιτικά. Να φάμε και την Νέα Δημοκρατία, αλλά να το κάνουμε μέσα από τις εκλογές.
0: Ναι, μέσα από τις εκλογές.
1: Μπράβο, γιατί εδώ βάζουμε διάφορα ζητήματα. Δηλαδή δεν έχει, λέει, την ομοποίηση στην πολιτική. Πολύ ωραία. Και ποιος την έχει? Αυτός που έχει 12, αυτός που έχει 16 ή 15% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ποιος την έχει την ομοποίηση? Προσπαθώ να καταλάβω, γιατί ακούω, σου λέω, μπαίνει ένα θέμα. Έχει, λέει, την ομοποίηση.
0: Είναι εκλεγμένος πρόεδρος, δισεκλεγμένος πρωθυπουργός. Έχει την νομιμοποίηση. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αρέσει, δεν αρέσει σε μερικούς.
1: Γιατί
0: αλλά
1: εδώ,
0: αυτό είναι άλλο.
1: Έτσι λύνουν τα θέματα. Με εκλογές. Αν υπάρχει άλλος τρόπος, να μας πείτε και εμάς, γιατί δεν ξέρουμε. Με ποιον άλλο τρόπο μπορεί να γίνει, ας πούμε. Αν υπάρχει κάποιος να έχει μια ιδέα, ρε παιδί μου.
0: Να παραιτηθεί, ας πούμε, να σηκώθει να φύγει για να βγάλει ένα άλλο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κάτι θα πρέπει όμως να προηγηθεί.
0: Αυτό το λένε
1: για να συμβεί αυτό.
0: Της Νέας Δημοκρατίας το λένε των άλλων κομμάτων.
1: Εγώ το διαβάζω γύρω-γύρω.
0: Καλά,
1: όχι, το γράφουν και οι αυτοί που. Εδώ το τροπούνουμε το Σαμαρά. Είναι αρκετοί διάφοροι.
0: Άρα δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Άρα δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε. Γιατί αυτή τη στιγμή, εκτός από τον πρωθυπουργό της χώρας που αφορά όλους μας, μιλάμε για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας έχουν δικαίωμα να μιλάνε όσοι είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, όλοι να μιλάνε. Δημοκρατία είμαστε. Αλλά να βγαίνει νόημα από αυτά που λέμε γενικά, εννοώ. Γενικά.
0: Ρε παιδί μου, η άποψη για το ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να έχουν όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στη Νέα Δημοκρατία και πάνε και θα πάνε να ψηφίσουν για πρόεδρο αν γίνουν στο ισοκομματικές εκλογές, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, και η κοινωνία έχει δικαίωμα να παρακολουθεί και να τοποθετείται.
0: Και εγώ μπορώ να σου πω ότι για το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε,
1: το
0: για
1: ίδιο
0: να μην πιάσω
1: για το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο πράγμα για το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο πράγμα για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Μπορεί να θεωρώ ότι η κυρία Δούρο, ας πούμε, δεν είναι κατάλληλη. Αλλά δεν έχω δουλειά να μιλήσω αν δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες.
1: Και το άλλο που θέλω να σου πω, το οποίο το έχουμε χρόνια, γιατί έχουμε εδώ πέρα πολιτικά πράγματα πολλά να κουβεντιάσουμε. Τα κουβεντιάζουμε ήδη δηλαδή. Απλά έχω φύγει λίγο από τις καλέτες σου, ως συνήθως. Έχω βαρεθεί να βλέπω συναδέλφους μας να διεκδικούν τα σκύπτρα του αντικειμενικού. Εγώ ουδέποτε έχω ισχυριστεί ότι είμαι αντικειμενικός. Πάντα το λέω εδώ στο φιλόξενο Real FM 97,8. Δίκαιος προσπαθώ να είμαι. Αντικειμενικός ξέρω ότι δεν μπορώ να είμαι.
0: Αντικειμενικοί δεν μπορούμε να είμαστε, κάνουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Εσύ και εγώ. Άλλοι λένε ότι είναι. Αλλά να κάνω μια ερώτηση. Αντικειμενικός είναι αυτός ο οποίος έχει παρατήσει την ενεργή δημοσιογραφία ή εξακολουθεί να την ασκεί και είναι και ενταγμένος, παραδείγματος χάρη, σε ένα πρωινό καφέ ή σε ένα γραφείο τύπου ή σε ένα κόμμα, αυτός είναι αντικειμενικός? Αυτός θα κρίνει τους υπόλοιπους συναδέλφους μας, διότι έχει το τεκμήριο της αντικειμενικότητας και θα μας κρίνει εμάς τους υπόλοιπους πόσο αντικειμενικοί είμαστε? Και εδώ έχει χάθει λίγο η μπάλα. Είσαι σε ένα κόμμα εντάγμενος. Γιατί έτσι γουστάρεις και μπράβο σου. Και παράλληλα δημοσιογραφείς. Πολύ ωραία. Εσύ θα μας πεις εμάς αν είμαστε αντικειμενικοί?
0: Άκουσα, Άννης.
1: Ναι,
0: κάνουμε δελτίο ειδήσεων εμείς εδώ.
1: Εμείς.
0: Κάνουμε κάποιο δελτίο ειδήσεων.
1: Δεν νομίζω ότι λέγεται δελτίο ειδήσεων αυτό.
0: Δελτίο ειδήσεων δεν κάνουμε. Ναι. Αντικειμενικότητα υπάρχει, θεωρώ, μόνο στα δελτία ειδήσεων. Όταν κάνεις εκπομπή, φαντάζομαι και οι φίλοι που μας ακούνε γιατί τους αρέσει ο τρόπος που τα λέμε και βάζουν να ακούσουν να δουν τι θα πει ο Παγάνης και τι θα πει Βραχά και αντίστοιχα σε οποιοδήποτε άλλο ραδιόφωνο αφήσουν τη συχνότητα εκείνη τη στιγμή. Οπότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Όταν κάποιο κάνει εκπομπή,
1: αναγκαστικά. Η κουβέντα είναι πιασμένη ούτως ή άλλως.
0: Ωραία, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι μάλλον που είναι καλύτεροι και μπορούν να κάνουν εκπομπή.
1: Πιο παλαιοί και πιο έμπειροι και πιο σοφοί και καλύτεροι αρθρογράφοι. Δεν το συζητάμε. Εννοείται.
0: Μπράβο και συγχαρητήριά τους. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν. Θες να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα από την Κρήτη.
1: Βέβαια.
0: Γιατί τώρα σου λέει, εγώ με τον Ανδρουλάκη δεν είμαι αντίπαλος, είπε πάλι ο κύριος Τσίπρας.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
0: Εμένα αντίπαλος μου ο Μητσοτάκης.
2: Εγώ δεν τσακωνόμαι με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις. Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάδας.
3: Άρα τον θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνηση της χώρας,
2: εγώ σέβομαι,
3: κύριε Τσίπρα?
2: Εγώ σέβομαι, ακούστε με λίγο.
3: Ναι, ναι.
2: Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας στα μάτια του αλληνού.
1: Εντάξει, οκ, δεν έχει επιτεθεί, προσωπικά δεν έχει επιτεθεί. Υπάρχουν άλλοι για να κάνουν αυτές τις δουλειές, άμα χρειαστεί, παιδί μου. Κάνουν άλλες επιθέσεις. Μην κοιτάς. Έτσι κάνουν τα κόμματα συνήθως.
0: Βάζουν άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.
1: Δεν χρειάζεται να το κάνει ο αρχηγός, παιδί μου. Το κάνουν οι υπόλοιποι. Εννοείται το κάνει και ο αρχηγός. Λέμε το. Αλλά εγώ έχω συγκλονιστεί με την προηγούμενη δήλωση που δεν την έχεις εσύ και την έχω βρει εγώ για να ξέρεις.
0: Ποια δήλωση?
1: Σε βάζω κάτω.
0: Τι έγινε, καλέ?
1: Όσα χτυπήματα και αν δεχτώ, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό, είπε Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος στο Πασόκ. Και έχω το ηχητικό. Πάμε, κύριε Σαπρανίδη. Εκεί είναι κάπου, να ξέρεις. Τι με κοιτάς?
0: Αχ, όχι, ναι.
1: Κάνει το βουδιστή μοναχό.
0: Ψέλνεις.
1: Εγώ.
0: Ψέλνεις.
1: Όχι, δεν ξέρω,
0: όχι. Κύριε, αυτή εδώ λέω ψέλνουν.
1: Αυτοί οι κύριοι ψέλνουν, ναι. Έτσι κάνουν οι βουδιστές μοναχοί.
0: Με τα πορτοκαλιά.
1: Αυτοί είναι. Και διαλογίζονται. Σταυρώνουν και τα χεράκια.
0: Να δω τον Τσίπρα καραφλό με.
1: Έτσι, ο ίδιος το
0: πέρα, παιδάκι.
1: Εγώ το λέω.
0: Τίποτε το λες εσύ, άνθρωπέ μου. Θα κάνει το. Δηλαδή, ότι είναι πολύ προκλητικό το ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: και θα κάνει υπομονή και θα έχει. Θα πάρει όρκο σιωπή, ας πούμε, να μην αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ και θα κάνει.
1: Δεν λένε εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι γλώσσα μιλάνε.
1: Άντε, τελειώνεται.
0: Τελειώνεται.
1: Πάμε σε εκλογές. Άντε.
0: Εν τω μεταξύ. Ο κύριος Ανδρουλάκης την έφαγε. Δηλαδή, τον κύριο Ανδρουλάκη βάλε βλάκα.
1: Πολιτικό βλάκα.
0: Αν κάποιος χθες ήταν βουδιστής μοναχός, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Βέβαια.
0: Γιατί μίλησε και σε συνέδριο και δεν είπε και κουβέντα.
1: Ρε παιδί μου, είναι πολιτικός βλάκας ο Ανδρουλάκης, γιατί δεν δέχεται να παραδώσει, να πει ότι εντάξει, θα συνεργαστούμε με την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη και μετά τις εκλογές θα είναι επικεφαλής ο Τσίπρας. Δεν το δέχεται αυτό.
0: Και όλους.
1: Άρα είναι πολιτικός βλάκας.
0: Και όλους θα τους δώσω στο.
1: Ακριβώς. Άρα τι είναι, πολιτικός βλάκας. Επειδή δεν τα δέχεται αυτά. Καταλαβαίνεις. Είναι σαν να σου λέω εγώ εσένα, μου δίνεις το αυτοκίνητό σου. Εσύ, όχι, γιατί το χρειάζομαι.
0: Το θέλω.
1: Και εγώ σε βρίζω μετά. Δεν έχω δίκιο που σε βρίζω.
0: Γιατί βρε Γιώργο μου, αφού το μαξάκι μου είναι δικό.
1: Γιατί
0: μου.
1: Θέλω και το δικό σου αυτοκίνητο.
0: Θα πάρεις το δικό σου.
1: Θέλω και τα δύο, τα έχω ανάγκη. Το ένα είναι, έχει ζυγό λίγοντα, το άλλο έχει μονό.
0: Άμα πρέπει να φτάσουμε κάπου και χρειαζόμαστε περισσότερο και θέλουμε να πάρουμε κόσμο μαζί μας, θα πάμε παρέα.
1: Σε καταγγέλλω για πολιτική ανοησία που δεν μου δίνεις το αυτοκίνητό σου.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Yes. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Ποιος είσαι εσύ?
17: Ο Πιέρ.
18: Δεν είσαι ο Τωμά.
17: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
16: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
19: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
16: Και ποιος είσαι?
19: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
20: Η ιδέα της χρονιάς.
21: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
22: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
23: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24 ώρα με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η επιδείνωση αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα και από αύριο το μεσημέρι είναι πιθανή εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. την ευθύνη για νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ και σε στρατιωτική εγκατάσταση ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Αναλυτικά στο real.gr. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Τίντερς της οφείλει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

0: Λοιπόν, όπως κάθε μέρα της και σήμερα, να πούμε βεβαίως ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200. Παρακαλούμε πάρα πολύ να είστε ευγενικοί. Να είστε έτσι κεφάτοι με το κορίτσι μας, γιατί φροντίζει πάντα για να σας εξυπηρετεί. Φέρνει εδώ τα ερωτήματα, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις στο ραδιοθάλαμο και εμείς θα διαβάσουμε. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Η Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι τις 8 όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή εδώ στο Real FM 97,8. Από πού θες να ξεκινήσουμε, γεωγραφία, αθλητικά, κοινωνία ή πολιτικά?
1: Θα ξεκινήσουμε τα πολιτικά μας.
0: Αυτό που λέμε στημένη ερώτηση.
1: Θα ξεκινήσουμε τα πολιτικά μας, ναι. Γιώργο, διότι έχει γίνει το σύστριγκλο.
0: Γιατί ρε παιδί μου?
1: Ανάμεσα γιατί, στο Πασόκ και την Ελλάς.
0: Γιατί?
1: Γιατί σκοτώνονται. Έγραψε αυτό το άρθρο που συζητούσαμε χθες ο κύριος Καρτερός. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα τα στελέχη του Πασόκ και της Ελλάς στα κανάλια και στα ραδιόφωνα σφάζονται. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι σφάζονται τα στελέχη. Το θέμα είναι ότι έπαιρε σκητάλη και ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Από την Κρήτη όπου βρίσκεται.
1: Από την Κρήτη, βέβαια, μίλησε χθες το
0: Κρήτη. Ισχύει, ρε Κασιανή, αυτό που διάβασα, ότι λέει επειδή δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι από τα υπόλοιπα στελέχη και μέχρι να έρθουν οι έμπειροι του ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει μπροστά Αλέξης Τσίπρας και σε αυτή τη λογική ξεκινάει από Κρήτη.

0: Έλα, καλημέρα σας. 33 λεπτά μετά τις 6 και με βροχούλα. Ψηλή βροχούλα εδώ στο Μαρούσι. Προετοιμαστείτε αναλόγως.
1: Η κινησούλα είναι γνωστή. Στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Από τώρα, ρε. Κάτσε, ρε, από τώρα, ρε, Κασιανή.
1: Ρε, Γιώργο, αφού έχει. Τι να πούμε.
0: 6:33.
1: 6:33 λεπτά. Προετοιμαστείτε σήμερα πάντα όταν βρέχει παιδιά στην Αθήνα. Γίνεται χαμός στην κίνηση, περισσότερο από τη συνήθεια δηλαδή. Ναι. Και στην εκκλησία.
0: Κοιμούνται κατέρωθεν του Κηφισού και ξεκινάει η κίνηση τέτοια. Ξυπνάνε όλοι μαζί και φεύγουν.
1: Τι να σου πω τώρα. Ναι. Έχει και ο Κηφισός αυτή την ιδιαιτερότητα που ανοικοκλίνουν οι λωρίδες του. Και εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Με τον μπες βγες στις λωρίδες που κλείνουν και ανοίγουν.
0: Μαγικός δρόμος, ρε παιδί μου.
1: Μαγικός. Ναι. Είναι.
0: Μπαίνεις εκεί, δεν ξέρεις που θα καταλήξεις. Άμα μπεις μεσημέρι, άμα μπεις σε μια ώρα από τώρα, μια μισή, δεν ξέρεις που θα φτάσεις.
1: Κάνεις το σταυρό σου.
0: Ναι.
1: Γίνεσαι βουδιστής μοναχός και προσπαθείς να φτάσεις στον προορισμό σου. Και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών κάτι αντίστοιχο συμβαίνει αυτή την ώρα. Από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και επηρεάζεται και η άνοδος της Χιστού. Παιδιά, υπομονή για σήμερα.
0: Την καλημέρα μας το βλέπω, Κωνσταντίνο. Καλημέρα από Στουτγκάρδη, λέει. Ο Τσίπρας έφυγε ως Τσίπρας και γύρισε ο Τσίπρας, δεν άλλαξε τίποτα. Και με τα ίδια χαρακτηριστικά που το συνοδεύουν, σημειώνει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από την Στουτγκάρδη. Όχι, εγώ βλέπω διαφορές. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιάννη Bypass Ευόσμου. Καλημέρα, φίλε, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα,
0: και στον Εύοσμο. Τι λέει, ο Γιάννης λέει, όχι Γιώργο, και 15 να φέρει, δεν φεύγει ο Μητσοτάκης με τίποτα, μην ανησυχείς, όλα καλά, για πάντα Μητσοτάκης. Δεν νομίζω εσύ, αδερφέ. Δεν νομίζω, δηλαδή. Αν έχεις την υποψία ότι θα γίνουν εκλογές αλλά δεν θα τηρηθεί το αποτέλεσμα, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν νομίζω. Γιατί σε βλέπω ότι εσύ είσαι δεδομένος. Θεωρείς ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, μου Μητσοτάκης πρέπει να φύγει. Εντάξει, οκ. Okay, είναι η άποψή σου. Ο Χρήστος, ο οποίος λέει πολύ ανόητο το ερώτημα του Παγάνη, ο Μητσοτάκης κρίνεται για σχηματισμό κυβέρνησης. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι δεν κρίνονται γι' αυτό. Δεν ψηφίζονται για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Θες να σκεφτείς λίγο το ζήτημα, γιατί βλέπω ότι βάζεται πολύ ωραία το θέμα της ανοησίας. Από ένα συμπαίνω χώρο, δηλαδή μπαίνει, είναι όλοι ανόητοι οι υπόλοιποι. Εκτός από εμάς. Έχω κι εγώ ενίοτε αυτή την αυταπάτη, να ξέρεις. Είναι όλοι βλάκες. Εγώ μόνο έξυπνος. Και μετά την πατάω, όπως συνήθως. Λοιπόν, έχουμε και ζητήματα όμως με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και με όσα κυκλοφορούν, λέγονται και γράφονται για αυτήν στις ΗΠΑ. Ο φίλος μου, ο ανταποκριτής μας στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας. Καλημέρα από την Αθήνα, Θανάση μας.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Γεια σου, ρε Θανάση.
2: Δεν μιλάμε καταρχήν πάνω σε ωραία κομμάτια όπως το προηγούμενο της Στέφανη Μίλης.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
2: Πολύ και γενιά.
0: Έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν τον έχω μάθει αυτόν τον κανόνα. Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια μεγάλη πολιτική θέμα που, εντάξει, τα πλοκάμια της φτάνουν και στην Ελλάδα και αυτό ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες όταν για πρώτη φορά δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσει του έξω από τον Λευκό Οίκο αναχωρώντας για το Οχάιο για μια προεκλογική εκστρατεία, ερωτηθείς αν σκέπτεται να απολύσει την πρέσβευση των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την Κίμπερλι Φόιλ, μετά τα δύο αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο μετά από αυτές τις διαδοχικές αποκαλύψεις της Αμερικανικής Εφημερίδας για τις δραστηριότητες της και για συμπεριφορές, κάτι που έχουν προκαλέσει μεγάλη πολιτική αναταραχή στην Ουάστον, εξελίσσεται σε μείζον θέμα τρεις ακριβώς εβδομάδες πριν τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Όπως δήλωσε, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, επιβεβαιώντας δημόσια τη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου. Πριν από λίγο, να πω ότι τις τελευταίες 4 ώρες από την ώρα που έκανε τη δήλωση, υπάρχει ένας οριμαδός δημοσιευμάτων για την υπόθεση σε επίπεδο παρασκηνίου, το τι έχει γίνει. Τα έχω σταχυολογήσει για να τα ακούσουμε και να τα μεταφέρω και σε εσάς. Πριν από λίγο η Wall Street Journal μετέδωσε ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συζήτησαν το Σαββατοκύριακο αν η Γκυλφόιλ θα έπρεπε να παραμείνει πρέσβυρα υπό το φως αυτών των καταγγελιών. Ορισμένοι πρότειναν να αντιζητηθεί να αποχωρήσει κυρθολιός ώστε να αποφύγει ο Τραμπ την αμηχανία του να χρειαστεί να την απολύσει. Η υπόθεση προκαλεί μεγάλη αμηχανία στο Λευκό Οίκο, μεταδίδει το CNN. αναφέρει ότι οι συνεργάτες του Τραμπ θεωρούν τις αποκαλύψεις επιβαρυντικές για την κυβέρνηση, ιδίως καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Τόνισε ότι ο πρόεδρος δεν έχει ανακοινώσει την τελική απόφαση, αυτό το ξέραμε και μέχρι εχθές, και ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει ρόλο στη διαδικασία. Στο επίκεντρο όλης αυτής της πολιτικής θύλας βρίσκεται η καταγγελία που δημοσιεύτηκε στη Wall Street Journal και αποκάλυψε ότι η Τιμφόλη ζήτησε από τον επιχειρηματία και υποστηρικτή του Τραμπ, Έρικ Ντίτερ, $100,000 για εξόφληξη προσωπικού της λογαριασμού πριν από την επικύρωση του διορισμού της. Ο Ντίτερ παρέδωσε μηνύματα και έγγραφα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συναλλαγή πολιτικής εξυπηρέτησης. Υπήρξε και δεύτερο αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, όπου δημοσίευσε πληροφορίες για ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και πολυτελείς διαμονές που φέρονται να χρηματοδοτούσαν επιχειρηματικοί παράγοντες. Η κυρία Γκυλφόλ σήμερα έδωσε τη δικιά της εξήγηση, υποστήριξε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες δεοντολογίας και ακολούθησε τις οδηγίες του State Department. Να πούμε ότι ο Washington Post ανέφερε πριν από λίγο ότι όλες αυτές οι καταγγελίες κινητοποίησαν το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του State Department, που διερευνά ήδη τις καταγγελίες, και η έρευνα αφορά και την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Δημοσιεύματα της νεοκέντρικης εφημερίδας του New York Post μιλούν ήδη για πιθανούς αντικαταστάτες της πρέσβειρας και μεταδίδουν ότι αποφάσεις ενδέχεται να ληφθούν τις επόμενες ώρες, μέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί η απομάκρυση ή να γίνει γνωστό όνομα διαδόχου. Σε προσωπικό επίπεδο, το CBS αναφέρει ότι η κυρία Γκυλφόλ γνωρίζει πως ο Τραμπ εξετάζει την απομάκρυνσή της, βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δικηγόρο της και ζητά τις τελευταίες ώρες συμβουλές από κυβερνητικά στελέχη. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance και ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, φέρονται ενοχλημένοι και δεν ήταν διατεθειμένοι να καλύψουν την, όλη αυτή την υπόθεση ελέω των εκλογών και πόσο θα κοστίσει στους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι ως γνωστόν βρίσκονται πίσω από τα δημοσκοπικά τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές, ενδεχομένως χάσουν και τα δύο νομοθετικά σώματα, κάτι το οποίο θα κινητοποιήσει και πάλι τους Δημοκρατικούς, γιατί θα είναι μια υπόθεση η οποία δεν θα σταματήσει προεκλογικά, θα εξελιχθεί και μετεκλογικά, καθώς υπολογίζουν, μάλλον σχεδιάζουν, ότι αυτή η υπόθεση θα έρθει στο Κογκρέσο με έρευνες και εξεταστικές επιτροπές. Ζητούν έρευνες και ακροάσεις και ζητούν όλα τα στοιχεία για να μπορεί η κοινή γνώμη αλλά και το νομοθετικό σώμα να βγάλει άποψη για το τι ακριβώς έγινε επί ημερών Γκυλφόλ. Το πιο θα έλεγα σημαντικό, ένα από τα πιο σημαντικά, είναι αυτό που βγήκε πριν από λίγο και αφορούσε την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο ABC ότι η κυρία Γκυλφόλ εμφανίστηκε σε ορισμένες εκδηλώσεις της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα χωρίς να έχει προσκληθεί από το State Department, εντείνοντας τη δυσαρέσκεια συνεργατών του. Δύο πηγές, σύμφωνα με το ABC, επιβεβαίωσαν συζητήσεις για πιθανή απομάκρυσή της, αλλά τόνισαν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα μια τελική απόφαση.
1: Τώρα, ρε Θανάση, περίεργο δεν είναι να μην καλείται η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών σε εκδήλωση για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, και το ότι δεν είχε, δεν είχε κληθεί στις εκδηλώσεις είναι ένα περίεργο πράγμα.
2: Ναι, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά που διαραίουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι τώρα ο ένας μετά τον άλλον διαραίουν στα αμερικανικά μέσα λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας και το πώς κινείται κυρίως ο Λευκός Οίκος, που θεωρούν ότι έχει δει τα στοιχεία και τα θεωρεί αυθεντικά, έτσι τουλάχιστον μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα, φαίνεται ότι ο κ. Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα γνωρίζοντας την κατάσταση, ήθελε να πάρει αποστάσεις, δεν το κατάφερε διότι η κυρία Γκυλφόλ εμφανίστηκε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Όταν ρωτήθηκε στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον κύριο Γεραπετρίτη από Αμερικανούς δημοσιογράφους για τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, εμφανίστηκε πάρα πολύ ενοχλημένος. Δεν ξέρω, θυμάστε. Γύρισε στον Αμερικανό δημοσιογράφο και είπε ότι αυτά τα θέματα δεν θα τα λύσουν σε μια ξένη χώρα. Θα γυρίσουμε πίσω και θα επιληφθούμε. Το ένα δένει το άλλο. Νομίζω ότι είναι μια ιστορία η οποία εξελίσσεται κατά αμερικανικά μέσα ως Γκυλφόλ Gate. θα υπάρξουν και άλλα δημοσιεύματα, τουλάχιστον έχει προαναγγείλει η Αμερικανική Εφημερίδα, έχει πολλά email και ηχογραφήσεις από τις δραστηριότητες όπως υποστηρίζει η Εφημερίδα, και νομίζω ότι αυτή η υπόθεση δεν θα κινηθεί μόνο προεκλογικά, θα εξελιχθεί και μετεκλογικά, καθώς οι Δημοκρατικοί το κάνουν ήδη σημαία ως άλλο ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Τραμπ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Θανάση μας. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Τώρα, διαβάζοντας από το real.gr και το nikos.gr, είναι χθεσινό βραδινό post αυτό, οι δικηγόροι της πρέσβευσης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, της κυρίας Kimberly Guilfoyle, διαψεύουν κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Αυτός που την κατήγγειλε λέγεται, ονομάζεται Eric Dieters, είναι επιχειρηματίας. Αυτός λέει ότι μου ζήτησε $100,000 για να πληρώσει την πιστωτική της κάρτα. Και λέει λοιπόν η κυρία Guilfoyle μέσω των δικηγόρων της ότι οφείλει στην πρέσβευα περίπου $150,000 ο κύριος Dieters για ομιλίες και συμβουλευτικές εργασίες. Διότι ο κύριος Dieters, σύμφωνα με τους δικηγόρους, προσέλαβε την κυρία Guilfoyle για εκδηλώσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν αναλάβει τη θέση της πρέσβεως, συμφωνώντας σε αμοιβή $200,000, εκ των οποίων τα $150,000 παραμένουν απλήρωτα. Δηλαδή από την αμοιβή που είχαν συμφωνήσει κατά την Guilfoyle, τη σωστά $150,000. Και βεβαίως οι δικηγόροι τονίζουν ότι οι αναφορές για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών είναι παραπλανητικές και ότι οι πρέσβες ακολουθούσαν τις οδηγίες του State Department, ενώ αξιολογούν νομικά μέσα για την ύπαρξη του οφειλόμενου ποσού. Αυτή είναι η θέση της κυρίας Guilfoyle. Τα υπόλοιπα που υποθανάσεις είναι αυτά που ακολούθησαν, έτσι, πριν από λίγες ώρες.

0: Να επιστρέψουμε στα δικά μας τα εσωτερικά.
1: Να επιστρέψουμε, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, ναι, θέλω να περάσω στο διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω ότι με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
0: Οι Next Now και η DAM Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου του 2026 στην Έγκλη Ζαπίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνέχεια ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ωνάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8 και έχουμε αφήσει, Γιώργο μου, στη μέση την κόντρα Πασόκ Ελλάς.
1: Ναι, έχουμε αφήσει, θα συνεχίσουμε, αλλά έχω ένα μήνυμα για σένα σύντομο. Τώρα δεν θα τα ρίξω αυτό του Σαπρανίδη, αλλά έχω να, θέλω να με ακούσει, να το ακούσει.
2: Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Κάνω κουμπάκι, κατά λάθος πάτησα. Πώς τα ξέρω και άλλα σαφά. Κόλπο που κάνουν και αλλάζουν. Εγώ είμαι ο Λευτέρης, είμαι, δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ.
0: Okay, ο Λεπά ήταν αυτός. Τι έκανε.
1: Είναι χαμός. Λέει πώς έγινε έτσι ο άνθρωπος. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια χαρά, όπως ήταν και πριν. Αλλά γίνεται χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έκανε βιντεάκι και λέει: Παιδιά, εγώ είμαι. Δεν έχω αλλάξει. Απλά πάτησα λάθος φίλτρο. Να προσέχετε εσείς που βάζετε τα φίλτρα.
0: Ρε παιδιά, μην βάζετε φίλτρα. Μπερδευόμαστε.
1: Ναι.
0: Ο Λεπά τώρα, τι κακό τον βρήκε και έβαλε φίλτρο. Τον αγαπάω όπως είναι.
1: Λέει, έκανε πλαστικές, λέει, έκανε αυτό. Έκανε. Λέει άνθρωπος, παιδιά. Πήγα να ανεβάσω ένα βιντεάκι σε μια εφαρμογή και πάτησε λάθος φίλτρο. Μην τα πατάτε τα φίλτρα, να δεν τα ξέρετε.
0: Δεν ξέρω σου πω κάτι. Και ένα καπλαστική, τι πειράζει.
1: Εγώ είπα ότι με πειράζει.
0: Όχι, δεν είπα ότι σου πειράζει σένα, ρε παιδί μου. Λέω για αυτούς που το γκράξανε τον άνθρωπο.
1: Τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι. Απλά γίνει. Είναι ψηλά το θέμα αυτό στα μέσα κοινωνικής δίκτυα. Μου πει με αυτά τα σοβαρά θέματα.
0: Ναι, πάνω σε χαλιά.
1: Έλα να ασχοληθούμε εμείς με τις βλακίες που ασχολούμαστε με τα πολιτικά, ρε παιδί μου. Για πες. Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα, θες να ακούσουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του Πασόκ.
1: Και βέβαια να τον ακούσουμε.
0: Που είπε ότι πρέπει να πάρει θέση, ρε παιδιά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για το άρθρο Καρτερού.
1: Πήρε θέση.
0: Να το καταδικάσει.
1: Α, αυτό εννοεί.
0: Είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να πούμε τι θα πει, τι να γράψει ένα άρθρο του οποιοδήποτε αρθρογράφος που γράφει 40 χρόνια.
1: Ο μόνος που πήρε αμυντική θέση ήταν ο κύριος Τσιακαντάρης, με σημείο, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ο οποίος είπε ρε παιδιά για αυτούς που στηρίζουν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη όπως εγώ, θα πρέπει να βγούμε να καταδικάσουμε το σημαίνο άρθρο. Δεν τον άκουσε κανένας άλλος. Υποθέτω ότι αν κάτι δεν καταδικάζεις, αν δεν το καταδικάζεις, το εγκρίνεις άρα.
0: Μα άκουγα, ας πούμε, την κυρία Κουφονικολάκου.
1: Έτσι δεν είναι στη ζωή τα πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Έτσι είναι. Είπε ότι είναι 40 χρόνια αρθρογράφος. Δεν ταυτίζεται η γνώμη του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά μπορεί να γράφει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να του πω τι θα γράψει.
1: Πάρα πολύ.
0: Να τον ακούσουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη.
1: Βεβαιότατα.
3: Υπήρξε από τα κορυφαία πρόσωπα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου και λογογράφος του. Ποιος μπορεί να πιστέψει. Αν ας πούμε εγώ έγραφα ένα άρθρο τύπου Καρτερού, ότι δεν θα έχει γίνει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ. Οφείλει η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας να πάρουν θέση.
0: Ήτανε, σου λέει, στενός του συνεργάτης και παραμένει. Όταν είσαι Γιώργο, συγγνώμη, να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Αν είσαι σε πολιτικό,
1: ναι.
0: Και εγώ είμαι δίπλα στου 500 χρόνια.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε. Και ξεκινάω και γράφω ένα άρθρο.
1: Για γράψτε μου ένα άρθρο, παρακαλώ.
0: Που χαρακτηρίζω βλάκα το βασικό σου αντίπαλο.
1: Ναι. Δεν έχω καμία ευθύνη εγώ. Έχω βρει εγώ ποτέ κανένα. Έχω βρει ποτέ κανέναν εγώ. Έχω βρει εγώ ποτέ κανέναν. Θα ξαναρωτήσω.
0: Το κάνω λογογράφο σου, ρε Γιώργο.
1: Ναι, αλλά έχω βρει εγώ κανέναν.
0: Προσωπικά όχι.
1: Όπως και στις υποθέσεις. Βάζεις ένα δικηγόρο να σου διεκπαιρεώσει μια υπόθεση. Τις κινήσεις που κάνεις χρόνει το δικηγόρο, τις χρόνεις εσύ. Μην κοιτάς που είσαι εντολέας του δικηγόρου εσύ. Τις κάνει ο δικηγόρος όμως. Τι με κοιτάζε κασέ.
0: Τι κοιτά, προσπαθώ να καταλάβω.
1: Έχω βρει εγώ ποτέ κανένα.
0: Σαν τους αχυρανθρώπους του Καμπούρι, ένα
1: έλα
0: πράγμα.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Όχι, ρε παιδί, δεν προσπαθώ μιλάμε για κολοτούμπες εδώ. Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Δεν μιλάμε για κολοτούμπες.
0: Α, δεν μιλάμε.
1: Όχι. Τον κολοτούμπα λέμε το χαρακτήρα, έτσι.
0: Το Μίστερ Κολοτούμπα, τον Ντελιβερά, Παύλα Χειράνθρωπο, Παύλα δεν ξέρω εγώ τι άλλο, Παύλα Περσόνα Τραστιδί. Ξέρεις ποιος άλλος αντέδρασε τώρα για αυτή την κόντρα, εκτός τον κύριο Σιακαντάρη. Αντέδρασε και ο κύριος Καμένος.
1: Οπα.
0: Μίλησε χθες το Πάνος Καμένος.
1: Ο Πάνος Καμένος.
0: Ο Μάρτος Καμένος. Αντέδρασε για τον Ανδουλάκη συγκεκριμένα. Είχε ένα πρόβλημα με τον κύριο Ανδουλάκη.
1: Κάτσε, Κασιανή, γιατί εγώ τώρα αρχίζω και. Τα χάνω λίγο.
0: Παθαίνεις ντεζαβού.
1: Παθαίνω ένα ντεζαβού. Δεν ήταν ο Πάνος Καμένος.
0: Που συγκυβέρνησε με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και μετά, εξαιτίας συμφωνίας των Πρεσπών, αντάλλαξαν στιχάκια ποιητικά απογοήτευση και στεναχώρια.
0: Και πήγε στο καλό τη Παναγία, ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό ναι. Άρα δεν ισχύουν εκείνα τα στιχάκια ή ήμουν ανιό και γερασά.
0: Ρε, παιδί μου, θε να τον ακούσουμε τι είπε.
1: Θε
0: να σχολιάσουμε. Να ακούσουμε τον κύριο Καμένο τι είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Μάλιστα.
4: Ποιο Ανδρουλάκη θέλει αυτή τη στιγμή, βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρο κεντροαριστερά πηγαίνει αλλού και προσπαθεί να σωθεί. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκη και βλέπετε ότι πάει πίσω.
0: Ορίστε. Έχει γατζωθεί από τον Ανδρουλάκη τον Πασόκ και πάει πίσω.
1: Ναι.
0: Σου λέει ο κύριος Καμένος για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Okay.
0: Και εξέφρασε και στη συνέντευξή του, θα ακούσουμε και άλλο απόσπασμα αργότερα,
1: ναι,
0: ότι θεωρεί εκείνος πως πρέπει να υπάρχουν δύο πόλοι, η αριστερά και η δεξιά.
1: Α.
0: Και να συσπηρωθούν όλοι γύρω από ένα πρόσωπο.
1: Μάλιστα.
0: Π.χ. να συσπηρωθεί η δεξιά γύρω από τον Μητσοτάκη, να συσπηρωθεί η αριστερά γύρω από τον Τσίπρα. Και αυτό να γίνει στις εκλογές. Αυτή να είναι η αντιπαράθεση των εκλογών.
1: Μάλιστα. Αλλά εγώ θυμάμαι, θα απαγγείλω ποίηση τώρα.
0: Για να απαγγείλω.
1: Αν οι ζητιάνοι σαν εμέ δεν έχειναν το αίμα, καπετανέοι σαν εσέ δεν θα φορούσαν στέμα. Τι με κοιτάς? Δεν το πάω.
0: Ποιος το πέβε, Γιώργο?
1: Πάνω σκαμμένο στο κοινοβούλιο, στον Αλέξη Τσίπρα, ριζίκα σκέμα.
0: Πω, τι κακό που μας βρήκε.
1: Αυτός το είχε πει, εγώ το είπα. Τι με κοιτάς έτσι, αφού αυτός το είπε.
0: Μπορείς να μου το επαναλάβεις.
1: Βεβαίως. Θες να το πολυρικά ή απλά να το...
0: Θέλω να το πεις πόσο τρία ένταση, γιατί δεν το πες με αρκετή.
1: Με ένταση το θες,
0: ναι, ναι.
1: Πιο θεατρική.
0: Πιο θεατρικά.
1: Αν οι ζητιάνοι σαν εμέ δεν έχειναν το αίμα, καπετανέοι σαν εσέ δεν θα φορούσαν στέμα.
0: Τώρα δεν έχω και το απόσπασμα, σου βάλω που λέει να συσπηρωθεί αριστερά γύρω πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή με προκαλείς και πέρα τώρα και δεν
1: και
0: έχω
1: να σου απαντήσω. Και ο Τσίπρας είχε αφιερώσει τον Καμένο ένα απόσπασμα το ποίημα πόλης του Καβάφη, για να το έχω ολοκληρώσει.
0: Α, είναι ολοκληρώσει.
1: Τι?
0: Θα το πεις.
1: Μετά.
0: Α, μετά. Εντάξει, πάμε σε ρυθμιστικό διάλειμμα και

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. es1goretail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
5: Hey, στα Ρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη με έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του. Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Μετά τη σύγκρουση και τα δύο οχήματα έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο 52χρονος οδηγός του γιοταχή συνελήφθη. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν όλη τη χώρα, αρχικά το Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά και σταδιακά θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Από το μεσημέρι είναι πιθανή εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Την ευθύνη για νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ και σε στρατιωτική εγκατάσταση ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Εκπρόσωπός τους υποστήριξε ότι έπληξαν με επιτυχία τον στόχο τους. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τις καταγγελίες. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Ντίτερς της οφείλει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Περισσότερα στο enikos.gr. εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόταση προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Τρία χρυσά μετάλλια κατέκτησε στην κατηγορία των 53 κιλών η 18χρονη χανιώτισσα Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων και Νεανίδων που γίνεται στο Διράχιο της Αλβανίας. Σήκωσε 85 κιλά στο Αρασέ, 105 κιλά στην κίνηση του ΖΕΤΕ και στο σύνολο 190 κιλά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: σήμερα.
1: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
0: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: 9 λεπτά μετά τις 7, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Θα είναι μια βροχερή μέρα από ό,τι φαίνεται σήμερα. Ήδη έχουμε ψηλό βροχό στο Μαρούσι, στα βόρεια προαστία, ενδεχομένως και μέσα στην μεγάλη μας πρωτεύουσα στο κέντρο. Καλημέρα στις φίλες και στους φίλους που επικοινωνούν. Στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr και Εύη Βουγιουκλίωτη στο 2100-8200.
1: Νίκος Απρανίτης απέναντί μας, Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιάνη Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Έχουν ξεκινήσει εδώ οι καθυστερήσεις στους δρόμους της Αθήνας. Στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια θα συναντήσετε τώρα έτσι μια ώρα. Στην κάθοδο λιγότερη ανάσχεση αλλά μεγαλύτερο το κομμάτι από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλλο. Δεν είναι κόκκινο όμως, είναι έτσι πορτοκαλί, ψιλοτσουλάει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου είναι ακινητοποιημένη, όπως και η άνοδος της Βασιλής Σοφίας. Η Αλίμου Κατεχάκη στο ανέβασμα από Ηλίουπολη μέχρι Βύρονα έχει καθυστερήσει σε αυτή την ώρα.
0: Έχει ένα του Νόας Μπέτερ εκεί. Γνωρίζονται, τα λένε, αυτό είναι λίγο. Κοιτάνε μπροστά, μπροστά τον πίσω, το αυτό, την πινακίδα, κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Αν λειτουργούν τα φώτα. Ναι.
1: Υπάρχει μια σύσφυξη σχέσεων.
0: Ακριβώς.
1: Και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε καθυστερήσεις. Θα περιμένουμε τώρα το αγόρι τον Παναγιώτη Βολάνο, μήπως έχει γίνει και κάτι, γιατί παρέχει για τέτοια ώρα το λιμάνι
0: του Πειραιά. Μαζί πληροφορίες, κάνει ρεπορτάζ αυτό.
1: Θα περιμένουμε το αγόρι έτσι κανένα 20 λεπτά και να μας πει. Να συνεχίσουμε τα πολιτικά μας, Γιώργο. Μου.
0: Πολύ ωραία είναι τα πολιτικά στην Ελλάδα, εξαιρετικά είναι.
1: Ξέρεις, ο κύριος Κόκαλης πήγε στην Ελλάς.
0: Ποιος Κόκαλης?
1: Ο Βασίλης.
0: Τι είναι αυτά που λες εσύ?
1: Αλήθεια.
0: Γιατί μου τα λες, μη φημιδιάζεις ρε.
1: Έτσι, να σου το πω.
0: Τρώμαξα, δηλαδή, τι είδηση ήταν αυτή? Πέφτα τα σύννεφα, δεν είχα διαβάσει τίποτα σχετικό.
1: Μετά την κυρία Αξιόγλου που έκανε εγγραφή κατά διάρκεια συνέντευξη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχουμε και τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος πήγε.
0: Ο Βασίλης ο Κόκαλης.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος παραιτήθηκε από την έδρα του. Κάνα δίμηνο τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δευτική Συμμαχία.
1: Μάλιστα.
0: Προερχόμενος από τους Έλληνες.
1: Αυτός
0: είναι. Ο ίδιος.
1: Ο οποίος είπε προσέρχομαι σε αυτή την προσπάθεια χωρίς αξιώσεις για θέσεις αξιώματα.
0: Όλοι έτσι προσέρχονται. Έτσι και μείνετε απ' έξω όμως από τη λίστα του Αλέξη. Κάτι μου λέει μετά ότι θα φύγετε με αξιώσεις για

0: το επόμενο κόμμα. Όχι για τον κύριο Βασιλικό Δαλμούνη, συμπαθέστατος, είχε κάνει εξαιρετική δουλειά σε όλες τις εξεταστικές περιτροπές που συμμετείχε. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Και γνωρίζει κιόλας και το αντικείμενό του. Και... αλλά έχω την εντύπωση ότι όλοι όσοι προσέρχεστε εκεί χωρίς αξιώσεις, άμα δεν δικαιωθούν οι αξιώσεις. Τι.
1: Όπως είπαμε και προηγουμένως, ναι. Όμως, τους ψιλοχρειάζεται και ο Αλέξης.
0: Καλά, εννοείται. Χοντρό χρειάζεται. Δεν τους ψιλό, τους χοντρό χρειάζεται.
1: Για να μπορέσουν λίγο να εκφράσουν και τις θέσεις του κόμματος ίσως πιο ορθά.
0: Εδώ βγήκε ο άλλος και είπε κάτι, είπε για τις θηρίδες εκεί πέρα, είναι χαμός.
1: Μην ξεχνάς και τον πολλαπλασιασμό διαίρεση.
0: Αλλά αυτό, αυτό είναι προχωρημένα μαθηματικά.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτή την άφηξη είχαμε. Α, ναι, και στα σοβαρά θέματα της κεντροαριστεράς κατέθεσε μήνυση τελικά η κυρία Παπαδοπούλου,
0: ναι.
1: Για το περιστατικό στον αέρα
0: τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
1: Ναι, τον αυτογραμματέα αυτοοργάνωσης της, ναι. Του Πασό.
0: Αυτός πρέπει να αυτοοργανωθεί λίγο στην ψυχραιμία. Να είναι λίγο πιο αυτοοργανωμένο στην ψυχραιμία.
1: Η πλευρά της κυρίας Παπαδοπούλου υποστηρίζει ότι υπάρχουν μάρτυρες που επιβεβαιώνουν τα περί σκουπιδιού μετά τον. Όταν πήγε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τέλος πάντων, η εκπομπή. Έξω από τα φώτα. Και κατέθεσε μήνυση και αυτό το πάει δικαστικά. Το Πασόκ δεν τον έχει διαγράψει μέχρι στιγμής, να πούμε έτσι.
0: Αν τα δουν τα δικαστήρια.
1: Θες να πάμε και στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Δεν θα πάμε.
1: Γιατί είχαμε αντιδράσεις πολλές χθες, ρε παιδί μου, για τον
0: Αντώνη. Τον βλέπω να φωτογραφίζεται με διάφορες κυρίες.
1: Με κυρίες φωτογραφίζεται.
0: Βεβαίως. Και να βγαίνουν οι φωτογραφίες. Δηλαδή, σαν να παρουσιάζονται υποψήφοι ή υποψήφιες για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Αυτό θέλω να ξέρεις, είναι άποψη και του κύριου Γεωργιάδη. Μίλησε χθες στην κρατική τηλεόραση ο κύριος Γεωργιάδης. Mm. Και αναφέρθηκε ουσιαστικά στο κόμμα του ότι, παιδιά, μην με ρωτάτε για το κόμμα Σαμαρά, γιατί δεν έχει βγει και είναι στα όρια του γκροντέσκου όλη η συζήτηση.
0: Έτσι,
1: θες να τον ακούσουμε.
2: Και θέλω να μιλήσω μεγάλο σεβασμό για τον πρώην Πρωθυπουργό και πολύ αγαπημένο μου κύριο Σαμαρά. Επί σειρά μηνών ερωτώμαστε στα δελτία ειδήσεων, στις εκπομπές όπως η δική σας και αλλού, για το κόμμα Σαμαρά. Είναι πάρα πολύ άκομψο να τοποθετούμαστε και να δημιουργούμε φασαρία για κάτι που δεν υπάρχει. Και πλέον έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες που συζητείται και δεν υπάρχει. Ξέρετε, υπάρχει ένα όριο όπου κάποιο φαινόμενο μπορεί να συζητείται ως ενδεχόμενο και μετά και να γίνεται λίγο κροτέσκο πράγμα. Δεν ξέρω να τα εννοώ. Δηλαδή, μπορεί να συζητάς για πάντα για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Άρα, εδώ, κατά τη γνώμη μου, έχουμε φτάσει σε αυτό το όριο. Από εδώ και πώς θα μου κάνετε ερώτηση για αυτό το κόμμα όταν ανακοινωθεί. Μέχρι να ανακοινωθεί, δεν με αφορά.
3: Πιστεύετε ότι μπορεί και να μην ανακοινωθεί?
2: Όσο αργεί να γίνει, προφανώς.
0: Εγώ, Κασιανή μου, ακούω για τρεις ψυχές καραμαλικές. Πρώην καραμαλικές, συνήν καραμαλικές, ξέρω, για πάντα καραμαλικές. Πάντως, στην πορεία αλλαξοπίστησαν, γιατί οι δύο από τις τρεις ψυχές βρέθηκαν και εντός ΣΥΡΙΖΑ από Διευθυντική Συμμαχία. Η μία ψυχή ήταν με Άλεξ Τσίπρα, η άλλη με Στέφανο Κασελάκη. Ή ήταν οριακά, τα πρόλαβε και τα δύο. Και θυμάμαι, ρε συ πρόεδρε Αντώνη Σαμαρά, αυτές τις τρεις ψυχές να σου λένε και να σου χρεώνουν σχεδόν τα πάντα όταν ήσουν πρωθυπουργός και όταν ήσουν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και ακούω τώρα ότι αυτές οι τρεις ψυχές ομνίουν, λέει, στον Αντώνη Σαμαρά και στην πρωτοβουλία του και στο νέο κόμμα που κάνει. Και αναρωτιέμαι, αυτά θα είναι τα στελέχη του κόμματος? Δηλαδή, οι τύποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν καρέκλα. Ο ένας έφυγε κλωτσιδών, από ό,τι θυμάμαι, από ένα συνέδριο εκεί, παροδία συνεδρίου που κάνανε. Δεν του επέτρεψαν την είσοδο μαζί με κάτι άλλους εκατοντάδες συνέδρους στην ιστορία με Κασελάκη, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο άλλος ήταν επικοινωνιακά ειδικός, δήμονας, ο οποίος καρδιά του ανήκει, λέει, ήταν ανέκαθεν κεντροαριστερός αυτός. Μπορεί να έχει διατελέσει και σε πολύ σημαντικές θέσεις στο παρελθόν σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Καραμαλικοί αυτοί δηλώνουν, ζωανίνα. Και τους ένωνε η απέχθεια για το Σαμαρά. Τους ένωνε όμως η απέχθεια για το Σαμαρά. Τώρα, αυτοί να δηλώνουν σαμαρικοί, δεν ξέρω, εντάξει, ωραία. Στην πολιτική και στη ζωή, ξέρεις. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για αυτά που θα δεις και θα ακούσεις.
1: Ξέρεις ποιος δεν δηλώνει φαν του Σαμαρά?
0: Τρεις ψυχές, επαναλαμβάνω. Τρεις.
1: Τρεις,
0: ναι.
1: Ψυχές.
0: Ναι.
1: Ξέρεις όμως ποια ψυχή λέει ανοιχτά ότι έχει γυνάτη με τον Αντώνη Σαμαρά?
0: Ποια?
1: Ο Πάνος Καμένος.
0: Τι λες τώρα?
1: Έχω γυνάτη, λέει, με τον Αντώνη.
0: Έχεις και ηχητικό?
1: Έχω και ηχητικό.
0: Πάλε, ρε,
1: θα να το ακούσουμε.
4: Εγώ πάντα είχα γυνάτη με τον Σαμαρά από το 1993 που ανατρέψει την κυβέρνηση. Παρότι εγώ το 81 έφαγα σφαίρες στην Καλαμάτα για τον Σαμαρά. Με είχε στείλει ο Ευάγγελος Σαβέροφ τότε. Αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Σαμαράς το κάνει προκειμένου να εκβιάζει. Γιατί δεν μπορεί να εκφράσει την παράταξη ο Δένδιας, ας πούμε. Πέστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός αποφασίζει να φύγει, άμα δεν πάρει 25%. Και προκύψει ένας νέος αρχηγός. Και βγήκε και πει: εγώ αέρω όλες τις διαγραφές. Και καλώ σε προσκλητήριο να υπάρξει κυβέρνηση.
5: Θα πάτε.
4: Δεν είναι θέμα αν θα πάω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, τον κύριο Σβελόπουλο. Εγώ, σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν. Ναι. Εάν μπορούν να ενώσω για να υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο και να μπορεί να υπάρξει μια διακυβέρνηση για να συνεχίσει την πολιτική που ξεκίνησαμε εμείς, στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
5: Στις δεύτερες?
4: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
5: με. Είδηση, λοιπόν. Άρα μας λέτε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, στις δεύτερες εκλογές
4: δεν θα αφήσω κατέβω... τον Σαμαρά να εκβιάζει την παράταξη ακόμη μια φορά.
0: Οι δηλώσεις αυτές ο Νίκος Τραβελάκης το έπαινε, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ μπερδεύτηκα πάντως ακούγοντας τον Πάνο Καμίνο.
1: Μαζί σου, για μέσα.
0: Θέλει να ενώσει την παράταξη, θέλει να ενώσει, συγγνώμη, τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να έχουν μια ενιαία έκφραση, χωρίς το Σαμαρά, προφανώς. Από την άλλη, δεν θα αφήσει το Σαμαρά να προδώσει άλλη μια φορά την ψυχή της παράταξης. Η οποία παράταξη όμως είναι εκτός του χώρου που θέλει να ενώσει με ενιαία έκφραση.
1: Όχι, αφού σου λέει να, ναι, να αναλάβει ο Δένδια στο κόμμα. Ουσιαστικά αυτό είπε.
0: Πρέπει να αναλάβει και ο Δένδια επίσης την παράταξη.
1: Και να μαζευτούν όλοι μαζί οι δεξιοί να κάνουν κυβέρνηση.
0: Είπε αυτό, είπε η δεξιά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει όμως να είναι βγει ο κύριος Δένδιας, να άρει όλες τις διαγραφές,
0: ναι,
1: να κάνει ανοιχτό προσκλητήριο και να γυρίσουμε πίσω.
0: Ρε, τελικά με ποιον είσαι, δεν έχω καταλάβει. Με ποιον είσαι, με τον Τσίπρα, με τον Μητσοτάκη, με την ενότητα της δεξιάς, της κεντροδεξιάς.
1: Με την
0: και δεν θα κατέβεις στις πρώτες εκλογές, θα κατέβεις στις δεύτερες.
1: Με την πατρίδα.
0: Με την πατρίδα είναι. Όλοι με την πατρίδα είναι. Σου έχω πει στην Ελλάδα έχουμε ματσάκια τα μαγικά ραβδιά. Και έχουμε και την καλύτερη παραγωγή σωτήρων. Έχεις άλλη χώρα να βγάζεις τόσους πολλούς σωτήρες? Πες μου. Βρες μου μία στην Ευρώπη. Πες μου, σε προκαλώ. Πες μου μία.
1: Με σωτήρες.
0: Με σωτήρες.
1: Δεν το έχω ψάξει.
0: Ψάξτε να δεις.
1: Θα δω που κάνουν εισαγωγή.
0: Είμαστε πρώτοι σε παραγωγή. Λοιπόν, λίγο πριν υποδεχτούμε τον Θεοδόση Πάνου, ο οποίος δυστυχώς έχει άλλη μια δυσάρεστη είδηση για μας και αυτό το πρωινό. Με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό σου, ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει και μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικό αέριο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ είχε αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Θα δώσεις πάνω λοιπόν.
0: Καλώς τώρα, καλημέρα φίλε.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Τώρα είπαμε θα το βγάλουμε. Α, για την άλλη πότε θα το βγάλουμε.
1: Ή για το Περιστέρι.
0: Θεοδόση Πάνου, μυθιδρατισμός ήταν αυτό, τι ήταν? Ήθελε να τον συνηθίσεις ενδεχόμενο που κάποιος από πειραθέν να τον δηλητηριάσει. Βλέπεις, εγώ πάω με την καλή εκδοχή.
6: Όχι, δεν ήθελα να τον σώσει.
0: Α.
6: Σε αυτό είμαι κατηγορηματικός, ναι. Απλώς το πήγαινε σταδιακά, όπως όλα δείχνουν, για να μην έχει και η ίδια ευθύνη. Μόνο που έγινε αντιληπτή από τον 41χρονο πρώην σύζυγο, με αποτέλεσμα τη σύλληψη. Να το πάρουμε όμως από την αρχή.
0: Πρόλαβε και τη χώρισε δηλαδή ο άνθρωπος.
6: Την είχε χωρίσει.
0: Α, την είχε χωρίσει.
6: Την είχε χωρίσει, ναι, βέβαια. Γι' αυτό καταλάβατε. Ενώ εγώ 27 χρόνια, 28 τώρα με
0: εσύ δεν κινδυνεύει.
6: Το κεφάλι μου ήσυχο. Όχι, όχι, όχι.
0: Κοίτα, ή δεν κινδυνεύει ή έχει δυνατό στο μάχη.
6: Όχι. Κοίταξε να δει. Επειδή πίνω γαλά, αυστηρά το βάζω μόνο μου το βράδυ πριν πέσω για ύπνο. Όχι, εγώ γάλα από αλουνού και δεν θα πάρω το βράδυ. Όχι, να είμαι σίγουρος. Να ξυπνήσω.
0: Γελάμε με τον άνθρωπο, αλλά φαίνεται ότι γλίτως από του χάρη τα δόντια κανονικά.
6: Ο άνθρωπος έχει ζήσει μια περιπέτεια από τον περασμένο Φεβρουάριο. 41 ετών στρατιωτικός ιατρός. Χωρίζει με τη σύζυγό του, συνομήλικη, έχουν και ένα ανήλικο παιδάκι. Για τους χύψη λόγους χωρίσανε οι άνθρωποι. Ούτε οι πρώτοι, ούτε οι τελευταίοι. Η 41χρονη ιατρική επισκέπτρια, που σημαίνει ότι γνωρίζει από φάρμακα.
0: Μάλιστα.
6: Αρκετά καλά πρέπει να πω. προς τον Φεβρουάριο ο άνθρωπος αυτός αρχίζει να μην αισθάνεται καλά. Να έχει διάφορα συμπτώματα. Γιατρός, γάρο ο ίδιος, ήξερε να τα ερμηνεύσει. Είχε χαμηλούς καρδιακούς παλμούς, άλλοτε υψηλούς. Πράγματα ασυνήθιστα, παρουσίαζε μυδρίαση. Κάποιες στιγμές με την όρασή του είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κάνει κάποιες εξετάσεις, βλέπει κάποια περίεργα δεδομένα. Αρχίζει να έχει περισσότερο την προσοχή του. Μέχρι που τον επόμενο μήνα ήταν να συζητήσουν με τη σύζυγο, με την πρώην σύζυγο για κάποια θέματα, κάποιες εκκρεμότητες και ίσως μια κάποια επανασύνδεση και καταλήγουν σε ένα ωραίο εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας για να φάνε έτσι λίγο ρομαντικά και να τα πούνε σαν κανονικοί, παύλα, λογικοί άνθρωποι. Ή έτσι τουλάχιστον νόμιζε ο 41χρονος. Ακριβώς. Κάποια στιγμή μέσα στο εστιατόριο. Ήδη δεν έχει αρχίσει να αισθάνεται καλά. Φεύγουν, λέει, δεν αισθάνομαι καλά, να φύγουμε. Ναι, βεβαίως, μήπως χρειάζεσαι βοήθεια να σε βοηθήσω. Προσφέρθηκε να τον βοηθήσει, δεν μπορώ να πω. Προσφέρθηκε. Όχι, του λέει, εντάξει, είμαι. Την επόμενη μέρα επιστρέφει στο εστιατόριο. Του λέει, σας παρακαλώ να δω τις κάμερες. Κάτι περίεργο πρέπει να συμβαίνει. Έχετε κάμερες? Ναι, έχουμε κάμερες. Ποια δείχνει το τραπέζι? Αυτή δείχνει. Μπορούμε να το δούμε? Έχει σηκωθεί ο άνθρωπος να πάει στην τουαλέτα και ξαφνικά βλέπουν στις κάμερες την κυρία κάτι να ρίχνει στο φαγητό του και στο ποτό του. Από ένα βιαλίδι. Ονειρεύεται. Γεμίζει το σπίτι του κάμερες. Γεμίζει το σπίτι του κάμερες και εν συνεχεία την βλέπει προχτές την συγκεκριμένη γυναίκα να μπαίνει μέσα στο σπίτι φορώντας ένα σκούφο και μία μάσκα χειρουργική και να ρίχνει σε διάφορα τρόφιμα με σύριγγα, στα φρούτα, σε να βάζω με μέλι, στην κατάψυξη, στα κρέατα που είχε με μία σύριγγα κάτι να ρίχνει. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία, συνελήφθη η ίδια, αλλά και οι γονείς της που την περίμεναν έξω από το σπίτι. Μέσα στο αυτοκίνητο, ατροπίνη του έριχνε του ανθρώπου. Σταδιακά, μέχρι που θα αύξανε λογικά, θα έκανε μία απότομη αύξηση της δόσης που έβαζε με αποτέλεσμα το να καρύει ο θάνατό του και όλο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι δεν θα βρίσκονταν.
0: Μία ανιχνεύσιμη αυτή η
6: ιστορία. Ακριβώς, και θα πήγαινε ωστή στο αρχείο.
0: Ένφραγμα, ανακοπή.
6: Λογικά αίτια θάνατος φυσιολογικός.
0: Πω ρε παιδάκι μου.
6: Καταλάβατε. Γι' αυτό σας λέω. Κάποτε ακούγονταν στο ελληνικό κοινοβούλιο μέρες που δεν θέλουμε να τις θυμηθούμε. Σε όλα ναι. Εγώ αυτή την τακτική ακολουθώ ως παντρεμένος. Όλα ναι, σε όλα ναι. Να μην ήσυχο.
0: Κοίτα, και για τους άλλους που είναι διαζευμένοι, θέλω να σου πω, υπάρχουν ναι. Και δικηγόροι. Δεν χρειάζεται να γίνονται άμεσα οι συζητήσεις.
6: Σωστό είναι και αυτό. Ναι, ναι. Σωστό.
0: Ναι.
6: Και άλλαξε. Και καλό είναι όταν χωρίς. Άλλαξε και τις κλειδαριές στο σπίτι, να είσαι σίγουρο, γιατί είχε αντικλείδη η κυρία.
0: Έτσι.
6: Άλλαξε να είσαι σίγουρο.
0: Ναι, από τη γλίτωση ο άνθρωπος.
6: Ναι, από τη γλίτωση.
1: Και ξέρεις, αν δεν ήταν γιατρός και ο ίδιος. Αν δεν ήταν γιατρός και ο ίδιος να καταλάβει τα συμπτώματα.
0: Μπορεί να μου το ετόπιζε. Και από ό,τι λέει ο Θεοδόσης, είχε πάρει μεγάλη ποσότητα ήδη.
6: Βεβαίως, θα γίνανε και από γιατρού σε γιατρού ο άνθρωπος και δεν θα έβρισκε και τι είναι αυτά τα συμπτώματα. Γιατί δυστυχώς η ατροπίνη είναι δύσκολα ανιχνεύσιμη, όπως πολύ σωστά είπε Γιώργο.
1: Θεοδόση, η κυρία αυτή έχει κάποιο παρελθόν με ψυχολογικά προβλήματα?
6: Κανένα. Κανένα. Ή τουλάχιστον το παρελθόν της δεν είχε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, είχε τους γονείς της, λέει, ρε. Είχε τους γονείς της κάτω.
1: Πώς υποπτεύθηκε, εμένα μου κάνει εντύπωση, πώς υποπτεύθηκε ότι κάτι μπορεί να το βάζουν στο φαγητό του. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
6: Είναι εκεί το περασμένο Φεβρουάριο που είχαν βγει για το γεύμα που σας προανέφερα. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ήταν καταλυτική που άρχισε πάλι να μην νιώθει καλά ξαφνικά. Και όταν πια την επόμενη μέρα ζήτησε να δει και τις κάμερες και την είδε να του ρίχνει στο ποτό του αλλά και στο φαγητό του κάτι από ένα φιαλίδιο την ώρα αυτός που είχε πάει προς την τουαλέτα, εκεί κατάλαβε ότι πια σταδιακά τον πήγαινε, ναι.
0: Τη γλίτωσε ο άνθρωπος. Πω, να είναι καλά ο άνθρωπος.
6: Ναι,
0: εγώ αναρωτιέμαι με εκείνους τους γονείς δεν θα δώσει. Τι θα της είπανε? Πήγαινε παιδάκι μου πάνω και στην ευχή της Παναγίας να του ρίξεις τα φιαλίδια και τα δύο. Μην ξεχάσεις. Φιαλίδιο και στο νερό. Και στο μέλι να του βάλεις.
6: Και στο μέλι του βάλε και στο νερό του έβαζε. Δεν είχε.
0: Μείνετε ήσυχοι, θα το ψεκάσω όλο το σπίτι.
1: Ελαχίστε και Παναγία, τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Θεοδόση μου, και πάλι καλά που έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και εσύ και εγώ. Ας ελπίσουμε να συνεχίσουμε να πορευόμαστε.
6: Μακάρι, μακάρι.
0: Χωρίς ανθρωπίνες και
6: μακάρι,
0: τέτοια.
6: Μακάρι, Παναγία, να βάλει ο Θεός στο χέρι του να γλιτώσουμε.
1: Μην παίρνουν και ιδέες τώρα που τα λέμε και αυτά.
0: Προφανώς και παίρνουν.
6: Ναι, ναι.
0: Τώρα το λέει ο... αυτό...
6: από χθες, ναι. Από χθες έχω βγάλει το τέτοιο της τηλεόρασης, ναι. Και λέω ότι έχει βλάβει. Άσε μην το, μην το δει.
0: Ναι, έχει αποδειχθεί, έχουν κάνει έρευνες τώρα κάτι αμερικανικά πανεπιστήμια. Κάθε φορά που θα σας δώσει λέει, μια τέτοια είδηση, η οποία ρε παιδί μου δεν είναι εκεί πλέον συνηθισμένη, τουλάχιστον 20 άτομα που ακούνε αρχίζουν και σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να το κάνουν.
6: Ναι, ναι, μην, ναι,
0: να τους πούμε, Θεοδόση, μην το κάνετε, θα σας πιάσει η αστυνομία. Ναι, σε όσους σκέφτονται.
6: Να,
0: αφήστε
6: να,
0: το.
6: Να μην το κάνουν.
0: Μην το κάνετε.
6: Και η συμβουλή προς τους συντρόφους παντρεμένους άντρες, το γάλα το βράδυ μόνο από το ψυγείο. Όχι άλλο χέρι. Να είμαστε σίγουροι, να ξέρουμε τι μας γίνεται, να ξεπνήσουμε το πρωί.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα,
6: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
12: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
12: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
13: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
14: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
13: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
14: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
13: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
15: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Τρίτη 13 Οκτωβρίου σήμερα. Προσοχή παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχει ψηλό βροχό. 33 λεπτά μετά τις 7. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο. Δηλαδή λέει καλημέρα, υπάρχει περίπτωση με τα σκάνδαλα της Αμερικής να πέσει ο Τραμπ, να βγει άλλη προεδρία, να σταματήσει επιτέλους αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή? Παρασύρει τα πάντα παγκοσμίως σε οικονομικό επίπεδο. Ο φίλος ο Πάνος με τον οδηγός φορτηγού. Όχι, είναι ενδιάμεσες εκλογές, ο πρόεδρος δεν θα αλλάξει. Μπορεί να χάσει όμως τον έλεγχο σε σημαντικά όργανα της διοίκησης της Ομοσπονδιακής και να βρει κάποια εμπόδια. Θα είναι πρόεδρος όμως για άλλα, νομίζω, 2-2,5 χρόνια.
1: Τόσο και αν παραιτηθεί, που χλωμό το βλέπω. Δεν το βλέπω να έχει καμία διάθεση να αφήσει την εξουσία.
0: Παρακαλώ, πολύ,
1: παρακαλώ.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχαήλ. Ο Στουρνάνας, μια λέει πάμε καλά. Τώρα λέει το 2027, μεγάλη. Τι είναι αυτά που ακούμε? Αδερφέ, αν καταλαβαίνω καλά, αναφέρεσαι στον κεντρικό τραπεζίτη, αλλά δεν έχω καταλάβει σε τι αναφέρεσαι. Αν μπορείς να μας στείλεις ένα μήνυμα, να μας διευκρινίσεις.
1: Έχουμε και κάτι στοιχεία για ακρίβεια, θα συζητήσουμε μετά.
0: Θα συζητήσουμε. Forward Καλαμάτα, λέει ο Δανιήλ. Βλέπω την πρέσβη να πολιτεύεται στην Ελλάδα. Λέει 100.000 δολάρια, τόση φασαρία, ο ΠΚΠ, καλή σας ημέρα. Μάλιστα, καλημέρα φίλε Δανιήλ.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος λέει ότι είχε καταλάβει, λέει, από την αγκαλιά στο αεροδρόμιο ότι όλα πήγαιναν καλά. Α, την αγκαλιά, λέει, του Ρούμπιο με την Γκίλ Φόιλ. Αλλά έτσι, έτσι μας έλεγε η όχι αντικειμενική αλλά δίκαιη δημοσιογραφία. Αυτό είναι μομφή για μένα. Πάντως η Κίμπερλι είναι πολύ ταιριαστή με όλη την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ναι, προφανώς είναι ο Μητσοτάκης πίσω από, από την Γκίλ Φόιλ, αυτός την επέβαλε. Κατά τον Κώστα. Ναι. Καλημέρα, αγαπητέ. Λοιπόν, με τα υπόλοιπα μηνύματα θα συνεχίσουμε στο studio@papakirialfm.gr. Αφού προηγηθεί όμως η ενημέρωση με τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ο κύριος Βολάνιος είναι στο στούντιο. Τι γίνεται, Παναγιώτη, σήμερα που έχει και περιμένουμε και τις βροχούλες, είναι χειρότερα τα πράγματα?
2: Καλημέρα, είναι κάπως χειρότερα σε σχέση με χθες αυτή την ώρα. Γιατί όταν βγαίνεις έξω και βλέπεις ότι υπάρχει και ελάχιστη βροχόπτωση, ξέρεις ότι άμεσα θα επηρεαστεί και η κίνηση στο δρόμο. Οπότε ναι, είναι κάπως πιο αυξημένη κατάσταση, ειδικά μετά που περιμένουμε βροχές, νομίζω αν ακόμη πιο δύσκολα για τους οδηγούς.
1: Τώρα που έχουμε καθυστερήσεις.
2: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι. Πολλές χιλιόμετρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας, είναι μπλοκαρισμένη άνοδος Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βυρώνα. Πυκνή ροή της Μικράς Ασίας, Ομυρίδος και Λίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Έχεις ενημέρωση, έχει γίνει κάτι εκεί? Σαν παναπαραέχεις το λιμάνι του Πειραιά κίνηση σήμερα?
2: Δεν έχω κάποια ενημέρωση για εκεί, αλλά βλέπω τις τελευταίες τουλάχιστον 4-5 μέρες κάθε πρωί κίνηση. Δεν ξέρω.
1: Στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Πάνε πάλι διακοπές, λες?
1: Δεν ξέρω. Βγαίνουν να ζητοκραυγά να.
2: Δύσκολο.
1: Πανηγυρίσουν.
0: Πάνε πάλι διακοπές, αλλά εγώ επειδή κάνετε πλακία. Άκουσα ότι το Σαββατοκύριακο στη. Καρίτενα, Δημητσάνα, στην Αρκαδία, στα Τρίκαλα Κορινθίας γινόταν χαμός, λέει.
1: Πάταμε να σε πατώ.
0: Δεν μπορούσες να περάσεις με τα πόδια, όχι με το αυτοκίνητο.
1: Πολύ καλά πήγε αυτό. Να
2: λέμε την κίνηση και εκεί, δηλαδή.
0: Τα Σαββατοκύριακα, ναι, πριν να τη λες εκεί, νομίζω.
1: Να βγαίνεις να λες την κίνηση έχεις στη Δημητσάνα. Τι άλλο δρόμο έχουμε μπλοκαρισμένο?
2: Έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού 10-15 λεπτών από Κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι Κόμμο Κηφισίας. Και εκεί από νωρίς αρχίσαμε.
1: Και τελειώσαμε, αυτά ήτανε.
2: Αυτά, ναι.
1: Δύσκολη μέρα λοιπόν για τους οδηγούς. Προσοχή στο δρόμο, στο οδόστρωμα, σιγά σιγά.
0: Με ψηλό βροχό τώρα, ενδεχομένως πιο δυνατή βροχή στη συνέχεια, προετοιμαστείτε αναλόγως. Και αν γίνεται, βγείτε λίγο νωρίτερα για να προλάβετε. Να φτάσετε γύρω στη δουλειά σας.
1: Παναγιώτη, ευχαριστούμε.
0: Έχεις κάτι άλλο, κύριε Βολάνια?
2: Αυτά ήτανε.
0: Μάστε. Ευχαριστούμε, κύριε Βολάνια.
2: Καλή εκπομπή. I'm only
0: human after all. Κασιανή, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα?
1: Για πες μου.
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Γιώργο μου, αν πιεις νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβεις αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείς να ξαναπιείς νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινοφίλτρο. Mm-hmm. Χάρη στο φίλτρο Συμπαγούς Ενεργοάνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε, στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό που το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε σήμερα. Με τον καιρό που επικρατεί. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Κάλεστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Και στα μηνύματά σας επιστρέφουμε. Ο Κώστας, ο φίλος, λέει: καλημέρα. Αν δουλέξει για κάποια πολιτική ευφυΐα, θα είχε καταλάβει ότι δεν είναι αρχηγός του Πασόκ, αλλά πρόεδρος. Ο αρχηγός αυτής της κατεύθυνσης εισαγωγικά είναι αυτός που πήρε τον αφρό των υποκλοπών και την υπεραξία της ξυλολιάδας και τα έκανε μακιγιάς στο rebranding του. Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Καλημέρα, φίλε.

0: Ο Σπύρος από το Ήλιον, ο οποίος ζητάει να βγάλουμε το τζίτσα, το βγάλαμε, αδερφέ. Το βγάλαμε στις 6.30.
1: Δεν έχεις ξυπνήσει, Σπύρο.
0: Ο φίλος ο Κώστας από τα Πατήσια λέει καλημέρα, Γασιανή.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Οι φίλοι μας οι Γάλλοι πάλι όπως πάντα μας την έφεραν. Έδωσαν πυράβλους αστέρες στους Τούρκους. Οι αμυντικές συμφωνίες είναι για να μην εφαρμόζονται. Καλά, αυτό το έχουμε σχολιάσει. Ναι. Εγώ έχω μιλήσει για συμπεριφορά στα όρια της ανηθικότητας. Υπήρξε και μια φρεγάτα γαλλική, η οποία έκανε γυμνάσια, λέει, συντονίστηκε με τουρκικές χθες, νομίζω προχθές. Προφανώς οι Γάλλοι παίζουν ασκήσεις μία από την πλευρά της Ελλάδας, μία από την πλευρά της Τουρκίας. Θέλουν να ξέρουν τα πράγματα μέσα έξω.
1: Κατά τα άλλα,
0: Ελλάς
1: Γαλλία συμμαχία.
0: Μάλιστα, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Άλλος Κωνσταντίνος τώρα. Όχι, Κώστας Κωνσταντίνος. Βάλτε και τον Άδωνη που έδειχνε την αγάπη προς Σαμαρά. Α, το βάλουμε.
1: Μα και στο ηχητικό που παίξαμε ξεκίνησε
0: το
1: σχόλιο του με το ότι τρέφω απέραντο σεβασμό στον πρώην Πρωθυπουργό κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Να σε πάω στην ακρίβεια.
0: Να με πάω όπου θες, κάτσε να πούμε στο Χάρο μια καλημέρα.
1: Για πες.
0: Τον Παντελή, το φίλο μας.
1: Λέει, στο φίλο μας το Χάρο.
0: Άκουγε πριν την κουβέντα που είχαμε το Θεοδόση πάνω για την κυρία αυτή η οποία.
1: Έριχνα τροπίνη στο φαγητό.
0: Στον πρώην σύζυγο, στο φαγητό. Ναι. Λέει, ρε, εσείς, σας ακούει η πεθερά μου και τις μπαίνουν ιδέες. Καλημέρα. Παντελή μου, αποκλείεται, είσαι αξιαγάπητος, αξιολάτρευτος. Είμαι βέβαιος ότι δεν της έχει μπει καμία ιδέα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Η μόνη της ιδέα είναι για το φαγητό που θα φας το μεσημέρι ή αύριο. Τι φαγητό θα σου ετοιμάσει. Ε? Έτσι. Για πες το ότι θέλει να πεις και να μου σε διέξει.
1: Λοιπόν, κοίταγα χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Είχαν κάτι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ναι, για το ψωμάκι, που θα πούμε το ψωμάκι.
0: Υπέροχα.
1: Από το 2025 έχει ανέβει κατά 20 λεπτά. 2,40 το κιλό ήταν το 25, σήμερα είμαστε στο 2,60
0: μόνο
1: το κιλό το ψωμάκι. Και μέσα σε τα τελευταία 3 χρόνια, από το 23 μέχρι σήμερα, έχουν κλείσει 1.500 φούρνοι. Γιατί το ενεργειακό κόστος είναι δυσβάστακτο και προσπαθούν οι άνθρωποι να απορροφήσουν ένα μέρος του κόστους για να μην περάσει στον καταναλωτή, όμως είναι αναπόφευκτο αυτό στη συνέχεια και κάποιοι δεν τα καταφέρουν και βάζουν λουκέτο στα μαγαζιά τους. Την ίδια ώρα λοιπόν, εκτός από το ψωμάκι που θα πούμε, αναμένονται ανατιμήσεις στις φρυγανιές 10%, στα μπαχαρικά, τα μπισκότα και τα εμφιαλωμένα νερά 9%. Περιμένουμε στη ζάχαρη, τα λαχανικά και στα κονσερβοποιημένα προϊόντα 8%.
0: Αυτά έρχονται, αυτά που λέει Κασιανή είναι καθοδόν και μάλλον μέσα στον Οκτώβριο.
1: Στα κρουασάν 7,5%. Στο ψωμί του τόστ 7% επίσης. Και στα καθαριστικά 4,5% αύξηση είναι αυτά που περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Όχι ότι μας κάνει κάποια τεράστια εντύπωση, γιατί μεταφορικό κόστος αυξήθηκε, το πετρέλαιο μπουρουμπούρου θα περάσει στα προϊόντα. Mm-hmm. Είναι το κλασικό που ακούμε κάθε φορά που ανεβαίνουν τα καύσιμα. Που από τη μία θα πεις ότι όντως το βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, αυξήθηκε το πετρέλαιο. Δεν πρέπει να απορροφήσουν κάποια στιγμή και ένα κομμάτι της αύξησης τα προϊόντα και τα σούπερ μάρκετ και οι έμποροι.
0: Προφανώς.
1: Ό,τι κόστος παραπανήσιο έχουν από το ενεργειακό κόστος, από το μεταφορικό κόστος, πρέπει να το περνάνε κατευθείαν στον καταναλωτή.
0: Κατευθείαν σου λέω, δεν το περάσαμε κατευθείαν. Κάναμε τη συμφωνία, αυτή τη συμφωνία που κάναμε τη θνησιγενή για τις τιμές στο ράφι, σου λέει, την κάναμε. Την έχουμε κάνει από το Σεπτέμβριο.
1: Και για το γαλακαρίδες μακιάτο.
0: Ναι, ναι. Όχι, πρέπει να κάνετε περισσότερα. Και οι κυβερνώντες και εσείς επίσης. Θα κάνετε περισσότερα. Επίσης, επαναλαμβάνω, άλλο η εξωτερική πολιτική, άλλο τα δημοσιονομικά, η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, άλλο η μάχη κατά της ακρίβειας. Εκεί χάνει. Η κυβέρνηση χάνει τη μάχη κατά της ακρίβειας. Και με μεγάλο κόστος από τους πολίτες. Δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα. Εγώ περιμένω να ακούσω τα μέτρα τα οποία θα εξειδικευτούν αύριο. Για να δω και να καταλάβω σε ποια κατεύθυνση θα πάει το πράγμα. Επαναλαμβάνω, υπήρχε αναλυτικό ρεπορτάζ της Real News με τους 4 άξονες κατά της ακρίβειας. Θα δούμε με ποιο τρόπο θα κατευθυνθεί σε κάποια λύση. Πώς να το πω τώρα, ανακούφιση για την καθημερινότητα του πολίτη. Έτσι όπως πάει πάντως το πράγμα δείχνει να έχει ζητήματα.
1: Την ίδια ώρα το μεταξύ, Γιώργο. Ναι. Γίνεται και χαμός στην Ισπανία και στην Πορτογαλία με το στεγαστικό και βγαίνουν οι άνθρωποι στους δρόμους και παραιτήθηκε ο Σάντσετ και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Βγήκε και μια έρευνα χθες που λέει ότι τα τελευταία 5 χρόνια αυξήθηκαν κατά 40% τα ενίκια σε πολλές περιοχές της Αθήνας που, και μιλάω για τα σπίτια που είναι για οικογένειες, δηλαδή από 80 μέχρι 110 τετραγωνικά. Σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές περιοχές, για ένα σπίτι 80-90 100 τετραγωνικών πληρώνουν οικογένειες μέχρι και 1.200 ευρώ και μπορεί και πολλά παραπάνω, έτσι. Μιλάμε για ένα συμβατικό σπίτι και ίσως και τη χαμηλότερη τιμή που μπορεί να βρουν σε κάποιες περιοχές. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κόστος για μια οικογένεια είναι δυσβάστακτο. Μπορεί να είναι η Ισπανία που τραβάει τα προβλήματά της και η Πορτογαλία και δεν ξέρω εγώ οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά όταν στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός είναι στα 920 ευρώ μεικτά και είναι 1.200 ευρώ το μόνο το ενίκιο για μια οικογένεια, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εφικτό να επιβιώσει κανείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες.
0: Όχι, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω. Ότι συζητάμε για το δημογραφικό και συζητάμε για τις οικογένειες οι οποίες θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξυπηρετούνται, κάπως να γίνει η ζωή τους λίγο πιο εύκολη. Το βασικό πρόβλημα είναι το κόστος. Όταν τους πυροβολάνε οι πάντες, όταν εδώ καθένας βάζει ό,τι τιμή γουστάρει στο ενίκιο, γνωρίζοντας ότι εκεί ενδεχομένως θα φιλοξενήσει μια οικογένεια, δεν βλέπω καμία δραστική πολιτική. Είμαστε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό το πρόβλημα δημογραφικό. Η απάντηση είναι, πώς είπες, πώς έχουν ανέβει 40% τα ενίκια.
1: Κατά μέσο όρο.
0: Κατά μέσο όρο.
1: Ας πούμε στους αμπελόκηπους, ναι, από το 22 μέχρι το 26, έχουμε αύξηση 74%.
0: Η απάντηση είναι να μην μπορεί να ζήσει μια τετραμελής οικογένεια στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η απάντηση. Συζητάμε για τα ζευγάρια τα οποία αποφασίζουν να κάνουν ένα παιδί και αντιλαμβάνονται πλήρως τα ζευγάρια ότι περνάνε σε άλλη κατηγορία αν αποφασίσουν ή επιχειρήσουν να κάνουν ένα δεύτερο παιδάκι. Εκεί θα υπάρξουν πολιτικές. Ή ο καθένας θα κοιτάει σε μια λογική του, εγώ είμαι έμπορος για κουμί, ταινία ελληνική ατάκα, στο Μίμη Φωτόπουλο. Καθένας θα βγάζει από που μπορεί να βγάλει.
1: Και επίσης θέλω να σου πω ότι τα οικονομικά κριτήρια για να πάρει κάποιος επιδότηση, ας πούμε από το ΕΣΠΑ, για να πάει το παιδί σε ευρωφωνηπιακό, για τον ταντά της γειτονιάς ή οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ χαμηλά.
0: Μα ναι.
1: Με αποτέλεσμα κάποιες οικογένειες που όντως δυσκολεύονται, γιατί αν δίνεις ένα χιλιάρικο στο ενίκιο μόνο και όσο και να βγάζει η οικογένεια, αν φεύγουν 1.000 ευρώ μόνο για τη στέγαση, χωρίς τα γύρω-γύρω, πώς να μπορείς να δώσεις άλλα 500, ας πούμε, στο ευρωφωνηπιακό σταθμό.
0: Δεν μπορείς να τα δώσεις. Είναι άλλος ο προϋπολογισμός μιας νέας οικογένειας με ένα παιδί, πολύ διαφορετικός από τον προϋπολογισμό μιας οικογένειας με δύο παιδιά. Κάποια στιγμή εδώ τα κόμματα πρέπει να συζητήσουν σοβαρά και να μην λένε ανοησίες, χαρακτηρίζοντας ο ένας τον άλλον όπως τους χαρακτηρίζουν. Περιμένουμε συγκεκριμένες πολιτικές. Και εν πάση περιπτώσει και ένας έλεγχος. Δεν μπορεί ο καθένας να βάζει ό,τι γουστάρει στο διαμέρισμά του. Και αν είναι να βάζει ό,τι γουστάρει, ας του κάνετε κανέναν έλεγχο, εν πάση περιπτώσει. Ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικά μπορεί να είναι ιδανικό για μια οικογένεια τετραμελή.
1: Μικρό θα το έλεγα.
0: Μικρό, αλλά ρε παιδί μου, μην τον αποτρέπεις. Ας το να ζεις εκεί.
1: Αλλά άμα αυτό και αυτό, ακόμη τα 80 τετραγωνικά έχουν 1.000 και 1.200 ευρώ σε μερικές περιοχές, δεν μπορεί να πάει να μείνει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση. Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. 8. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά.
4: Χρώματα.
3: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
3: Υδραυλικά.
4: Μηχανήματα κήπου.
3: Κυγκαλερίας.
4: Είδη barbecue.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
10: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
11: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχουν συγκλονιστεί οι φίλοι μας από την ιστορία με την κυρία που σέρβιρε ατροπίνη στον πρώην σύζυγό της και εντοπίστηκε από την κάμερα στο εστιατόριο και πήγε με τους γονείς της με αντικλείδη στο σπίτι του και έριχνε ατροπίνη, έριχνε στα νερά, στο μέλι, στα φρούτα, στα κρέατα, μέσα στο ψυγείο. Ήταν εκατογονείς. Ο Κώστας λέει χίλιες φορές τη λέξη από μη παρά από προβατάκι προς ατροπίνη. Όχι ρε Κώστα, μην το ζήσεις φίλε. Μην το ζήσεις. Καλημέρα φίλε Θοδωρή από την Καρδίτσα. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα στο πρωινό. Ξέρω ότι εσύ είσαι πιο μεσημεριανός τύπος. Σε ευχαριστούμε που επικοινωνείς εδώ. Λέει ο Αθανάσιος, πόσο θλιβερό και υποτιμητικό είναι να βλέπεις αυτούς τους γυρολόγους των κομμάτων να επανεκλέγονται όπου και να πηγαίνουν. Πόσο πρόβατα πια. Έσχος λέει και για τους ψηφοφόρους τους, περισσότερο έσχος. Ενίοτε φίλε Αθανάσιε, ο ψηφοφόρος πηγαίνει με μια άγνοια, γιατί είναι πλημελώς ενημερωμένος και σου λέει ποιο γνωρίζω, κάτσε να δω. Α, Σαπρανίδης. Α, Παγάνης. Α, Βραχά. Εδώ θα ψηφίσω. Αυτούς έχω δει.
1: Εντάξει, υπάρχουν και τα πελατάκια βέβαια, έτσι.
0: Άλλο αυτό. Αυτή είναι άλλη διαδικασία, άλλη ομάδα.
1: Ο Real Blogger ενοικιάζεται, λέει, αποθήκη 20 τετραγωνικά μέτρα στον ακάλυπτο πολυκατοικία σε βάερη και ανατολικό μεσημβρινή με ελάχιστα κοινόχρηστα και παραδοσιακή θέρμανση. Κατάλληλη για φοιτητή-φοιτήτρια. Ενίκιο 600 ευρώ αδιαπραγμάτευτα.
0: Πληροφορεί
1: στο διαχειριστή. Καλημέρα. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Εξαιρετικά. Στο φίλο μας τον κύριο Θεόδωρο Αντωνίου θέλω να στείλω την καλημέρα μας, ο οποίος θυμάται και επισημαίνει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Σήμερα 13 Οκτωβρίου είχε γίνει το 1944 η μάχη της συλλεκτικής στο Κερατσίνι. Ενωμένοι Έλληνες κατάφεραν να σώσουν την Bauer από τους Γερμανούς που ήθελαν να την ανατινάξουν. Τιμή στους νεκρούς και να έχουμε μνήμη. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο μήνυμά σας.
1: Ο Μάριος τώρα έχει στείλει ένα μήνυμα που δεν ξέρω αν το λέει κανονικά ή το λέει για πλάκα. Γιατί να με περιορίσει στο πόσο νοικιάζω το σπίτι μου ή να με ελέγχει το κράτος. Όσο θέλω το νοικιάζω και όποιος θέλει μπορεί να το νοικιάσει.
0: Έτσι είναι,
1: ελεύθερη
0: αδερφέ.
1: Αγορά έχουμε.
0: Σωστό.
1: Δεν έχουμε ούτε κομμουνισμό ούτε φασισμό.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Εμένα με σκέφτηκε κανείς τι ανάγκες και τι έξοδα έχω προκειμένου να με περιορίσει.
0: Βεβαίως.
1: Το κράτος.
0: Γι' αυτό και όταν θα δεις μια οικογένεια η οποία είχε την ατυχία να μην έχει εδώ ακίνητο, οικογένεια, θα τη αλλάξει τα φώτα. Και εσύ και εγώ. Μετά να μην λέμε όμως γιατί είμαστε μια χώρα η οποία μαραζώνει και συρρυκνώνεται, ένας λαός που συρρυκνώνεται. Και άμα αυτό το έτσι το προεκτείνουμε και λίγο, άμα έρθει κανένας άνθρωπος από την πανέμορφη περιφέρεια στην Αττική για να υπηρετήσει σε νοσοκομείο, στην εκπαίδευση, θα του αλλάξουμε τα φώτα και αυτού. Ή αν φύγει κανείς από εδώ για να πάει στην πανέμορφη ελληνική περιφέρεια, γιατί δεν έχει ακίνητο, και αυτού δεν θα αλλάξουμε τα φώτα. Συμφωνώ. Δίκιο έχεις τυπικά. Αυτό είναι νόμιμο που κάνεις. Δεν ξέρω αν ταιριάζει με τη χώρα, με το λαό αυτό που συρρυκνώνεται. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτή τη συζήτηση εγώ ζήτησα να κάνουμε.
1: Δηλαδή, όσα του λείπουν του καθενός, θα τα βάζει για ενίκιο στο ακίνητο
0: που έχει. Και κανείς δεν μπορεί να τον αμποδίσει. Κανένας. Αν έχεις μια οικογένεια με δύο μικρά παιδιά, σου πάει η καρδιά ρε μεγάλη να τους πεις από 800-1200. Αυτό είναι το θέμα.
1: Τόσα του λείπουν, σου λέει, του ανθρώπου για να βγάλει το μήνα του. Και να μην χρειάζεται να δουλεύει.
0: Σύμφωνοι. Ο Σταύρος, καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Μια απορία έχω ρε παιδιά. Πώς μετά από όλα αυτά που γίνονται δεν καταλαβαίνουν πώς μας δουλεύουν γενικά όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, φίλε Σταύρο. Συγγνώμη, κύριε Νίκο Σαπρανίδη. Άλλο Σταύρος. Καλημέρα. Χτες οι φοιτητές στοιχείο έγιναν μουσκεμά με τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. Σας ευχαριστούμε όλους. Η Ελένη. Καλημέρα σας. Μήπως, μήπως να έμπαινε πλαφόν στα ενίκια ανάλογα με την παλαιότητα την περιοχή, αν είναι ανακαινισμένο ή όχι, τότε να ορίζεται και το ανάλογο ενίκιο, κάτι σαν την αντικειμενική αξία, να συζητηθεί αυτό. Μια καλή ιδέα είναι. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Να περάσουμε.
0: Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Φεύγουμε. Απλώς λέει ο Γιώργος Ανορθόγραφος να ρωτήσουμε, λέει, τους πολιτικούς που έχουν πολλά σπίτια και τους δεξιούς και τους αριστερούς, γιατί αποτίθεται ότι έχουν και αριστεροί. Και ο Γιάννης λέει: δεν καταλάβαμε, ρε Παγάνη, θέλετε επιτέλους ελεύθερη οικονομία και καπιταλισμό, δεν θέλετε? Τώρα θα βάλετε όρια στις τιμές και στα ενίκια? Εντάξει, αδερφέ, θα το πάμε έτσι όπως γουστάρετε εσείς. Είτε μαύρο είτε λευκό. Γκρίζα ζώνη δεν υπάρχει.
1: Πριν φύγουμε, μια είδηση τελευταία στιγμή από Παναγιώτη Βολάνιο. Έχει σύγκρουση από ρηματοφόρου με γιο ταχύ στην κάθοδο του Κηφισού και έχει κίνηση από τη Μεταμόρφωση μέχρι του Ρέντι, δηλαδή σχεδόν σε όλο το ποτάμι έχει αυτή τη στιγμή το καθοδικό ρεύμα.
0: Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Ουρές χιλιόμετρων. Αποφύγετε οπωσδήποτε την κάθοδο του Κηφισού. Εμείς παραδίδουμε σκυτάλη σε Ιωσήφ Καλαμαράκη και Αμαλία Κάτζου.
0: Και τα λέμε αύριο το πρωί στις 6. Να έχετε όλη μια όμορφη μέρα. Καλημέρα σας.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Από μεταμόρφωση έως ρέντι λόγω σύγκρουσης απορριμματοφόρου Μαγιό Ταχύ στη Μεσαία Λωρίδα και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία. Τροχιώδη στίχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο και τα δύο οχήματα προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός του γιοταχή. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Από το μεσημέρι είναι πιθανή εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τις καταγγελίες. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Τίντερς της οφείλει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχίζουν από σήμερα οι δωρεάν μαστογραφίες για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού από το πρόγραμμα Προλαμβάνω για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες.
8: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
9: Όχι, όχι, όχι.
8: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
9: Όχι.
8: Α, εντάξει. Γεια σας.
10: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή. Eurobank.
11: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Τη δεύτερη νίκη της στην Super League πέτυχε η Καλαμάτα, επικρατώντας στο γήπεδο της Τούμπας με 3-1 του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Καλαμάτα κέρδισε τον ΠΑΟΚ στη Super League. Στην τέταρτη θέση της κατάταξης παρέμεινε ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, στην δέκατη είναι η Καλαμάτα με 7. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, σποράδες Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι Βόρειο-Ανατολική έως 9 Μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μα τόσο προληπτικός είναι, καλή κυρία. Άμα τον γνωρίσεις θα καταλάβεις.
2: Παναγία μου! Είπε η γαβάτα, γιατί σε πειράζει. Με πειράζει και με παρδράζει. Γρουσούσα πρώτου βαθμού.
1: Τι γι' αυτό. Έβαθα τα νύχια μου.
2: Δεν τα έβαθες. Κάκοβες. Νύχια βαμμένα, χέρια κομμένα. Γρουσούζα στη γρουσούζα. Τι γι' αυτό. Μαύρος γάτος. Μαύρος γάτος στο σπίτι μου. Ψοκισμένος θα είναι. Έλα εδώ μαζί. Πώς είναι.
1: Ευτυχία.
2: Μπράβο. Ωραίο όνομα. Μπράβο. Έχει και τόσο.
1: Μαύρα φίλη.
2: Μαύρο φίδα σε λένε πουλάκι μου. Πω γρουσούζα. Τρίτη και δεκατρία. Τρίτη και δεκατρία. Ή αρχή από φράσπαρο από φράδον. Παναγία μου.
1: Δεν τρελάθηκες.
2: Δεν τρελάθηκα εγώ. Όλοι τρελαθήκαμε εδώ μέσα. Εν βέβαια σήμερα τι περιμένεις. Τρίτη και δεκατρία. Τρίτη και δεκατρία. Καλό περιμένεις.
3: Δεν πιστεύω να είσαι προληπτική.
4: Εγώ καθόλου.
3: Α, εντάξει, νόμιζα γιατί όχι. Θα είχαμε θέματα. Θα είχαμε προβλήματα.
4: Γιατί θα είχαμε θέματα.
3: Εντάξει, δεν μπορώ με τις προλήψεις.
4: Δεν μπορείς, εσύ είσαι προληπτικός.
3: Εγώ δεν είμαι.
4: Πώς δεν είσαι, αφού λες ότι δεν κόβεις τα νύχια σου το βράδυ, δεν σου αρέσει το κίτρινο
3: χρώμα. Το βράδυ, ρε παιδί μου, την Τρίτη.
4: Την Τρίτη δεν κόβεις, δεν σου αρέσει το κίτρινο, δεν περνάς κάτω από σκάλα, δεν σου αρέσει η μαύρη γάτα να την βλέπεις. Πώς δεν είσαι.
3: Άλλο. Αν εξαιρέσεις αυτά, δεν είμαι προληπτικός.
4: Όλα αυτά τι είναι, δεν είναι προλήψεις.
3: Λεπτομέρειες τώρα.
4: Εγώ δεν είμαι καθόλου πάντως, δεν τα πιστεύω αυτά.
3: Δεν τα πιστεύεις. Θα σου πω εγώ που είναι σήμερα Τρίτη και 13. Καλημέρα και για καλό και για κακό.
0: Στους 97,8.
1: Μα τόσο προληπτικός είναι, καλή κυρία.
5: Άμα τον γνωρίσεις θα καταλάβεις.
2: Παναγία μου! Είπε η γαβάτα, γιατί σε πειράζει. Με πειράζει και με παρδράζει. Γρουσούσα πρώτου βαθμού. Τι είναι αυτό.
1: Έβαθα τα νύχια μου.
2: Δεν τα έβαθες. Κάκοβες. Νύχια βαμμένα, χέρια κομμένα. Γρουσούζα στη γρουσούζα. Τι είναι αυτό. Μαύρος γάτος. Μαύρος γάτος στο σπίτι μου. Ψοκισμένος θα είναι. Έλα εδώ μαζί. Πώς είναι.
1: Ευτυχία.
2: Μπράβο. Ωραίο όνομα. Μπράβο. Έχει και τόσο.
1: Μαύρα φίλη.
2: Μαύρο φίδα σε λένε πουλάκι μου. Πω γρουσούζα. Τρίτη και δεκατρία. Τρίτη και δεκατρία. Ή αρχή από φράσπαρο από φράδον. Παναγία μου.
1: Δεν τρελάθηκες.
2: Δεν τρελάθηκα εγώ. Όλοι τρελαθήκαμε εδώ μέσα. Εν βέβαια σήμερα τι περιμένεις. Τρίτη και δεκατρία. Τρίτη και δεκατρία. Καλό περιμένεις.
3: Δεν πιστεύω να είσαι προληπτική.
4: Εγώ καθόλου.
3: Α, εντάξει, νόμιζα γιατί όχι. Θα είχαμε θέματα. Θα είχαμε προβλήματα.
4: Γιατί θα είχαμε θέματα.
3: Εντάξει, δεν μπορώ με τις προλήψεις.
4: Δεν μπορείς, εσύ είσαι προληπτικός.
3: Εγώ δεν είμαι.
4: Πώς δεν είσαι, αφού λες ότι δεν κόβεις τα νύχια σου το βράδυ, δεν σου αρέσει το κίτρινο χρώμα.
3: Το βράδυ, ρε παιδί μου, την Τρίτη.
4: Την Τρίτη.

0: στο σπίτι μου. Ψωνισμένο θα είναι.
1: Έλα εδώ, Μάτσο.
0: Πώς είναι?
2: Ευτυχία.
1: Μπράβο. Μπράβο. Ωραίο όνομα. Μπράβο. Δεν είχε τόσο.
2: Μαυροφίδα.
1: Μαυροφίδα, σε λένε πουλάκι μου. Πω, πω, Ζουζά. Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Ή αρχή από φράσπαρο από φράδων. Παραγία μου.
2: Δεν τρελάθηκες.
1: Δεν τρελάθηκα εγώ. Όλοι τρελαθήκαμε εδώ μέσα. Εμπέδεια, σήμερα τι περιμένεις? Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Καλό, περιμένεις.
3: Δεν πιστεύω να είσαι η προληπτική.
4: Εγώ καθόλου.
3: Α, εντάξει, νόμιζα, γιατί όχι, θα είχαμε θέματα. Θα είχαμε προβλήματα.
4: Γιατί θα είχαμε θέματα.
3: Εντάξει, δεν μπορώ με τις προλήψεις.
4: Δεν μπορείς, εσύ είσαι προληπτικός.
3: Εγώ δεν είμαι.
4: Πώς δεν είσαι, αφού λες ότι δεν κόβεις τα νύχια στο βράδυ, δεν σου αρέσει το κίτρινο
3: χρώμα. Το βράδυ, ρε παιδί μου, την Τρίτη.
4: Την Τρίτη δεν κόβεις, δεν σου αρέσει το κίτρινο, δεν περνάς κάτω από σκάλα, δεν σου αρέσει η μαύρη γάτα να την βλέπεις. Πώς δεν είσαι.
3: Άλλο. Αν εξαιρέσεις αυτά, δεν είμαι προληπτικός.
4: Όλα αυτά τι είναι, δεν είναι προλήψεις.
3: Λεπτομέρειες τώρα.
4: Εγώ δεν είμαι καθόλου πάντως, δεν τα πιστεύω αυτά.
3: Δεν τα πιστεύεις. Θα σου πω εγώ που είναι σήμερα Τρίτη και 13. Καλημέρα και για καλό και για κακό, πάρτε τα μέτρα σας.
4: Μην τον ακούτε, αγαπημένοι μου ακροατές, μην τον ακούτε. Επειδή και φοβάται τα πάντα και τρέμει τα πάντα, αφήστε τον, άστε τον, να ζει το μύθο εκεί πέρα. Να φοβάται τα πάντα, τις μαύρες
3: γάτες. Κάτσε, παιδί μου, ο λαός μας καθόλου τυχαία θεωρεί γρουσούζικη την Τρίτη και 13.
4: Εντάξει, γιατί?
3: Γιατί Τρίτη έπεσε η πόλη.
4: Έπεσε η πόλη, γι' αυτό. Από
3: και γιατί το 13 σπάει την αρμονία του 12. Οι 12 θεοί του Ολύμπου. Κατάλαβες.
4: Ναι.
3: Οι 12 μαθητές του Χριστού.
4: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Σπάει λοιπόν η αρμονία.
4: Ξέρω,
3: έρχεται και η Τρίτη από πάνω, που
4: αυτό
3: είναι κατσικοπόδαρη δηλαδή. Γενικότερα.
4: Το ακούω. Αλλά εγώ δεν πιστεύω στις προλήψεις.
3: Άλλοι λαοί, ας πούμε, οι δυτικοί, θεωρούν την Παρασκευή.
4: Ναι.
3: Παρασκευή και 13. Γιατί σαν σήμερα που είναι Παρασκευή και 13.
4: Σήμερα δεν είναι Παρασκευή και 13.
3: Που είναι Τρίτη και 13.
4: Αλλά καλά.
3: Αλλά για τους άλλους, λοιπόν, σαν σήμερα ήθελα να πω το 1307. Με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια, ομολογούν ότι είναι αιρετικοί και λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Ήταν Παρασκευή και 13 λοιπόν σαν σήμερα το 1307 και γι' αυτό αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά στον δυτικό κόσμο. Για μας όμως και για τους Ισπανόφωνους γρουσούζικη είναι η Τρίτη και 13. Εγώ προληπτικός δεν είμαι, το δήλωσα. Αλλά για καλό και για κακό, ξανασκεφτείτε το σήμερα. Έχει και μια συννεφιά, τι συννεφιά? Εδώ πέρα δεν βλέπουμε τίποτα έξω.
4: Δεν κατάλαβες, εγώ που 7 η ώρα ήταν μαύρο σκοτάδι έξω.
3: Δεν το βλέπεις, γιατί τώρα
4: σκοτάδι
3: τι είναι?
4: Ναι, σήμερα είναι.
3: Άσπρο είναι το σκοτάδι.
4: Ναι.
3: Κοίτα πώς είναι έξω.
5: Πάρε κάτι σκοτάδια.
3: Μαύρα, κατά μαύρα. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8.
4: Εμένα δεν με ενδιαφέρει που είναι η Τρίτη και 13. Πιο πολύ με έχει κουράσει αυτός ο καιρός που έχει πάρα πολύ υγρασία. Πονάνε οι αρθρώσεις μου.
3: Είναι και μια ηλικία,
4: ναι,
3: όπως καταλαβαίνετε.
4: Με ενοχλεί η υγρασία αυτή. Δεν μπορώ. Έτσι, εντάξει, τα λουμπάγκα μου. Δηλαδή, πραγματικά να το γυρίσει σε βοριά. Να μήπως δούμε άσπρη μέρα και εμείς ηλικιωμένοι.
3: Ουγαρ. Ουγαρ έρχεται μόνο του.
4: Εσύ αγόρι μου, εσύ είσαι τζόβενο, το έχουμε πει.
3: Εγώ είμαι κομμάντο. Καλημέρα Φέδρα, Τρίτη και 13 λέει, τι ωραία, αξέχαστος ο Σταυρίδης, να έχετε μια υπέροχη μέρα και εσύ Φέδρα, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Real Blogger.
4: Μου το έχει βγάλει το παρατσούκλιο.
3: Μπρέντα Κακομύρογλου.
4: Ναι.
3: Και εμένα πώς με λέει, εμένα.
4: Τι
3: δεν διαβάζει το υπόλοιπο του μηνύματος.
4: Ψηλό, όμορφο βουτυράκο.
3: Καλά τώρα.
4: Εντάξει.
3: Καλά τώρα.
4: Επειδή σε κοροϊδεύει ο κόσμος, σε τρολάρει ο Real Blogger, γιατί ξέρει τι ψώνιο είσαι.
3: Θα θέλει.
4: Σε τρολάρει.
3: Καλημέρα και σε σένα, Θοδωρή. Να είσαι καλά, φίλε. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και στην Αφροδίτη, στην Χίο, στον Στέφανο και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη.
4: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
3: studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας λοιπόν, εσείς πιστεύετε στις προλήψεις? Πιστεύετε ότι είναι γρουσούζικη η μέρα η Τρίτη και 13? Σε αντίθεση με εμάς βέβαια. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
6: Παναθέμα σε γρουσούζι, εσύ μου λείπες τώρα.
4: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
7: Του να πάρει ο διάλειος και εδώ βρε.

0: σούζι με κυνηγάς να θυμάσαι.
1: Καταλαβαίνετε πόσο πολύ αγάπη υπάρχει σε αυτό το ραδιοφωνικό δίδυμο. Ο κύριος Γιώργης Ταβαρίνος είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
2: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή από φράς των αποφράδων.
1: Αυτή
2: Παναγία μου.
1: Η αρχή από φράς.
3: Ναι. Και ο Βασίλης στην Πετρούπολη στέλνει την καλημέρα του και λέει: Αμαλία, είσαι θεά. Αυτό.
1: Περαστικά, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία, στην Καλυθέα. Με πρωινό παρέα μαζί σας λέει: Δεν φοβάμαι Τρίτη και 13. Θα πάει καλά η μέρα μου. Καλά, μην ορκίζεσαι. Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλά, θα πάει. Πω, πω.
1: Αλλά μετά, όταν θα ακούσεις αυτά που έχει ετοιμάσει Κάτζου, θα σου πω εγώ.
3: Θα ανοίξει η καρδιά της.
1: Ναι. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Και ο Κώστας στο 13 λέει: Είναι το αγαπημένο μου νούμερο, ειδικά στο προπό και την πίεση, τη μεγάλη. Άστο, μην το θυμίζεις τώρα, γιατί παίρνουμε πίεση εδώ πέρα το πρωί, στην κυρία. Καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα στο Θεόδωρο. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε, και το θυμίζεις. Θα το αναφέραμε και εμείς, το είχαμε προγραμματίσει. Σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ. Για ποιο λόγο όμως είναι η μέρα της ΔΕΗ σήμερα? Γιατί σαν σήμερα λοιπόν έγινε η μάχη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι. Φεύγοντας λοιπόν, οι ναζί κατακτητές ανατινάζουν ό,τι βρίσκουν, ξεκινούν από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Πέραμα, πάνε στο Κερατσίνι και εκεί ενωμένοι οι Έλληνες τους αποθούν και σώζουν τη μοναδική μονάδα ρεύματος στην πρωτεύουσα. Ο απλός κόσμος εκεί πήρε την κατάσταση στα χέρια του μαζί με μαχητές του Ελλάς και απέτρεψαν αυτήν την ανατίναξη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι, σαν σήμερα το 1944. Και τι δεν έχουμε να σας πούμε σήμερα, πέρα από τις προλήψεις και όλα τα υπόλοιπα, ναι. Έχουμε θέματα και στην πολιτική επικαιρότητα, έχουμε πόλεμο μεταξύ Ελλάς Πασόκ με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
3: Του Καρτερού, τα αυτά που είπε ο Πάνος ο Καμένος και βεβαίως ουσιαστικά τον μήνυσε τον Κωνσταντόπουλο η κυρία Άννα Παπαδοπούλου για αυτό που συνέβη on air, έτσι και τις απειλές που δέχθηκε. Λοιπόν, και καλώς έκανε για μένα η κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα στην κεντροαριστερά. Δεν ξέρω ποιος βγαίνει κερδισμένος από όλο αυτό. Θα τα πούμε γιατί θα έχουμε και μαζί μας γύρω σε 9 και 20 τη Βούλα και Χαγιά την εκλεκτή συνάδελφο για να μας αποκωδικοποιήσει όλα αυτά που συμβαίνουν στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Και βέβαια το θέμα της ακρίβειας είναι στην πρώτη γραμμή για άλλη μια μέρα, για άλλον ένα μήνα, για άλλον ένα χρόνο. Και ανατιμήσεις οι οποίες έρχονται, ετοιμαστείτε, θα τα ακούσετε στη συνέχεια.
3: Και
1: φυσικά
3: υπάρχουν.
1: Ορίστε.
3: Και ήδη υπάρχουν ακρίβειες.
1: Και ήδη υπάρχουν βεβαίως, λέω, για τις νέες που έρχονται. Και βέβαια για τις εξελίξεις και με τα καύσιμα και βέβαια τα μέτρα που περιμένουμε αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Η επιδότηση, μάλλον θα τα πούμε.
1: Και σε διεθνές επίπεδο το τι συμβαίνει και στη Μέση Ανατολή, τι συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και την τοποθέτηση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την Kimberly Guilfoyle. Τι είπε ο Πρόεδρος Τραμπ? Δεν είμαστε, λέει, ευχαριστημένοι και εξετάζουμε την απομάκρυνσή της,
3: ναι.
1: Είπε ο Πρόεδρος Τραμπ.
3: Και βέβαια όλη αυτή η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για πολλά βαρέλια, εκατομμύρια βαρέλια εκεί για ένα ντίζελ, πάει περίπατο. Εχθές το πετρέλαιο άγγιξε πάλι τα 106 δολάρια. Δεν φαίνεται, μάλλον μόνος του της κάνει τις συμφωνίες ο Τραμπ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί και για εκεχηρία που είχε πει ο Ζελένσκι και ενεργειακή δεν υπάρχει, δεν το δέχεται το Κρεμλίνο. Άρα είμαστε στα ίδια και χειρότερα, θα πω εγώ.
1: Και βέβαια θα δούμε τι συμβαίνει στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εκεί όπου ολοκληρώθηκε ο τεχνικός έλεγχος χωρίς να εντοπιστεί διαρροή αερίου. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, γιατί και εκεί οι άνθρωποι είναι σε μεγάλη ανησυχία, και οι γονείς και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.
3: Παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ακούω και διάφορα. Ωραία. Ο Δήμος Αθηναίων, έτσι, είναι είπε και τα λοιπά. Το Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Ζαχαράκη και την Κυριακή βγήκε σε συνέντευξη τύπου και είπε. Συνέντευξη, συγγνώμη, τηλεοπτική, όχι συνέντευξη τύπου. Και είπε ότι δεν θα γυρίσει κανένα παιδί. Και λογικό. Δηλαδή, τι πρέπει να πει υπουργός? Όχι, αυτό ας γυρίσουνε. Είπε, μέχρι να είμαστε βέβαιοι, ποιος θα στείλει το παιδί του. Ενώ δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Έχει δώσει απαντήσεις. Αλλά νομίζω στην καθημερινή πρωτοσέλιδο σήμερα ότι το σχολείο αυτό είχε να ελεγχθεί όσον αφορά τις εγκαταστάσεις από το 2003.
1: Από το 2003 που είχε γίνει κάποια τροποποίηση.
3: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Οι εγκαταστάσεις σχολικές ποιανού ευθύνη είναι? Γιατί εδώ πέρα τα βάζουμε όλα σε έναν κουβά. Ποια
1: από ό,τι γνωρίζω είναι των Δήμων.
3: Α, μπράβο. Α, μπράβο, να τα λέμε και αυτά, γιατί ακούω διάφορα πράγματα που πραγματικά οι Δήμοι δεν είναι υπεύθυνοι. Για όλες τις περιοχές και δεν μιλάω μόνο και δεν τα ρίχνω. Επειδή σε όλα τα σχολεία, όλα τα σχολικά κτίρια είναι ευθύνη των Δήμων.
1: Εκεί είναι μια περίπλοκη κατάσταση όμως, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, εκεί όπου πηγαίνουν τουλάχιστον 4.000 μαθητές. Κάποια κτίρια ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων, κάποια κτίρια ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου. Υπάρχει ένα χαοτικό σκηνικό όσον αφορά τις ολινώσεις. Έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις το 2003. Δεν βρίσκουν τώρα τα σχέδια για αυτές τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Τέλος πάντων, ο έλεγχος που ολοκληρώθηκε χθες λέει ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Ο έλεγχος λοιπόν στεγανότητας που έγινε εκεί στις ολινώσεις αποκλείει διαρροή φυσικού αερίου. Τώρα όμως μένει να μάθουμε από πού προκύπτει αυτή η δυσάρεστη οσμή. Θα τα πούμε στη συνέχεια μαζί με άλλα. Έχουμε και αθλητικά. Έχουμε και ειδήσεις για την υγεία σας. Και τι δεν έχουμε μέχρι και τις 10. Σε λίγο θα μάθουμε και τα του καιρού για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε σήμερα. Η μέρα ξεκίνησε με συννεφιά, με ψιλόβροχο εδώ στην Αττική. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο 48ωρο.
3: Ένα κύμα κακοκαιρίας.
1: Υπάρχει μια επιδείνωση. Θα μας τα πει.
3: Και την Αττική.
1: Ακριβώς, ο Τάσος Αρνιακός.
3: Στα αθλητικά, χθες έκανε η Καλαμάτα την έκπληξη.
1: Καλά, εντάξει.
3: Μιλάμε, κέρδισε το. Έγινε χαμός, λέει. Έτσι, κέρδισε το ΠΑΟΚ, δεν κέρδισε 3-1. Τα θυμάμαι καλά,
1: ναι,
3: τα
1: ναι, μέσα στην Τούμπα.
3: Μέσα στην Τούμπα.
1: Η Καλαμάτα 1-3 τον ΠΑΟΚ στην έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Σε πολλά συγχαρητήρια στην Καλαμάτα.
3: Μπράβο,
1: στην Καλαμάτα. Μαύρη θύελα.
3: Μαύρη θύελα.
1: Και από την άλλη, στέρισε το δικαίωμα από τον ΠΑΟΚ να βρεθεί στην κορυφή του πρωταθλήματος. Γιατί με την νίκη του ΠΑΟΚ, χθες θα ανέβαινε στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Δεν τα κατάφερε. Κέρδισε η Καλαμάτα, αλλά όλα τα λεφτά, Αμαλία, ήταν η περιγραφή που έκανε ο Σωτήρης Γεωργούτσος. Είναι ο γνωστός αθλητικογράφος της Καλαμάτας που αγαπάει ιδιαίτερα αυτή την ομάδα. Και η περιγραφή του χθες στη νίκη της Καλαμάτας ήταν επική.
4: 0-1, 0-1 η μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα, φίλες και φίλοι, στο 28. Ζούμε ένα όνειρο, ένα όνειρο. Είμαστε στο 56. Κένεθ Μπάρκας παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και γράφει το 1-2. Θα τρελαθώ. 2 γκολ στην Τούμπα. Δεν έβαλε ούτε ο τεράστιος Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Τι όνειρο ζω. Μη με ξυπνάτε τώρα. Μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα, θα τρελαθώ. Είμαστε στο 66. Την μπάλα την έχει πάλι ο τρομερός ο Βάρκας. Τη δίνει στον Αλόνσο. Αλόνσο στο Κουρμινόσκι. Γκολ, γκολ. 1-3 στο 66. Τι ζούμε, Θεέ μου. Η Dream Team των μικρομεσαίων. Η μαύρη θύελα. 1-3 στη μεγάλη Τούμπα. Γκολ αυτή η ομάδα. Θεέ μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε τώρα στη Σούπερ Λίγκα. Όνειρο ζω, από τα Λόνια στα Σαλόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω, αδέρφια.
1: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στη Μαύρη Θύελα.
3: Στην Καλαμάτα, αλλά φοβερός.
1: Είναι θεός, είναι μοναδικός. Περιγραφές του δεν υπάρχουν.
3: Το ζει σίγουρα.
1: Δύο γκολ στην Τούμπα δεν έβαλε ούτε ο Μαραντόνα. Η Dream Team των μικρομεσαίων από τα Αλόνια στα Σαλόνια.
3: Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ. Μπράβο, μου φτιάξει τη διάσημη ρίωση μου. Λοιπόν, οι άνθρωποι μας μεγαλώνουν και εμείς θέλουμε να ζουν καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, να μιλήσουμε για τη δυστρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Καλημέρα, Λέλα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Όχι, Χρήστο, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη δεν έχει πέσει αυτό που αναφέρεις με τον κύριο Μητρόπουλο. Εάν θέλεις, στείλε ένα μήνυμα για να καταλάβουμε για ποιο ακριβώς θέμα μιλάς. Τώρα, για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μία επιχείρηση ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES One Go της Edere Soft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί? Γιατί το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση έως 30% και επιπλέον δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου με την ενεργοποίηση της συνδρομής σου. Μπες στο es1go.gr και μάθε περισσότερα. es1go.gr. Έλα κάτζου, μαύρη θύελα, δεν ξέρω. Η μαύρη θύελα είναι σίγουρα η Καλαμάτα.
3: Ναι.
1: Η άλλη θύελα που θα έρθει,
3: ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα φέρει το επόμενο 48ωρο, αλλά για αυτό πιο αρμόδιος να μας ενημερώσει.
3: Είναι ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας. Κύριε Αρνιακέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Τάσο.
5: Καταρχάς και στους φίλους ακροατές του Real FM. Πράγματι, μια σοβαρή κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ήδη από τα δυτικά να πλήττει τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, οι οποίες σιγά σιγά θα καλύψουν ολόκληρη τη χώρα. Σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως στο Ιόνιο και κυρίως από τη Λευκάδα και κάτω, στη Δυτική Στερεά, Αιτωλό, Ακαρνανία, Ευρυτανία, στην Πελοπόννησο ολόκληρη, αργότερα το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά στη Χαλκιδική, την Μαγνησία, κυρίως το Πύλιο, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής από το απόγευμα και μετά, στην Εύβοια, η οποία χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί πέντε θα δεχτεί μεγάλα ύψη βροχής, και αργό την νοτιοδυτική Κρήτη, δηλαδή στα Χανιά ας πούμε. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με συννεφιές όμως που γρήγορα έχουν ήδη πυκνώσει, κυρίως στις δυτικές περιοχές της Αττικής αλλά και στα κεντρικά με βροχές, οι οποίες το πρωί είναι ελαφρές, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα δυναμώσουν με τοπικές καταιγίδες ισχυρότερες από τις 6-7 η ώρα το βράδυ, ως αργά τη νύχτα, μέχρι και τα μεσάνυχτα σχεδόν.
1: Οπότε, Αττική Τάσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή το βλέπουμε ότι είναι ήδη βαρύ το σκηνικό του καιρού,
5: λες
1: ότι θα πάμε...
5: Θα συνεχιστεί από το μεσημέρι και μετά θα βαρύνει ακόμα περισσότερο και θα έχουμε και καταιγίδες οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι σχεδόν τα μεσάνυχτα.
1: Και έχουμε βελτίωση στην Αττική από αύριο.
5: Από αύριο μικρή βελτίωση, όχι τίποτα σπουδαίο. Περιμένουμε και αύριο βροχές και καταιγίδες, αλλά όχι τόσο πολύ ισχυρές, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει βελτίωση. Το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε και δυνατούς ανέμους ενίσχυση των βορειάδων που θα φτάσουν τα 7 με 8, θα φτάσουν στο γύρο τα 9, θα αποκλείσουν ακόμα και τα 10 από εδώ. Ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά, αφού θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, θα πέσει 6 με 8 βαθμούς σε σχέση με τις χθεσινές θερμοκρασίες. Δηλαδή από τους... στην Αθήνα αύριο θα έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου.
1: Α, μάλιστα.
5: Αυτό. Όσον αφορά στην Αττική περιμένουμε, όπως σας είπα, τα φαινόμενα συγκεκριμένα. Ανέμους όχι σημαντικούς, μέχρι 4-5 το πολύ εξυποπόρο, αλλά μέσα στη νύχτα θα δυναμώσουν, θα γυρίσουν σε βοριάδες. Οι νοτιάδες και οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες, θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία. Σήμερα δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα. Αγαπητέ Τάσο, σε ευχαριστούμε θερμά.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
5: Καλημέρα. Προσοχή μεγάλη. Γεια, γεια.
1: Ακούσατε λοιπόν, κυρίως τα προβλήματα θα είναι πιο έντονα το μεσημέρι και το απόγευμα εδώ στην Αττική,
3: ναι.
1: Αλλά και αύριο θα είναι βροχερό το σκηνικό του καιρού. Λίγη προσοχή παιδιά, ένα 48ωρο είναι, θα περάσει. Καλημέρα στο Χρήστο στο Κερατσίνη, καλημέρα λέει Dream Team των Βραχαίων και των Μεσαίων. Σήμερα ξεκινώ σε νέα δουλειά, καλά θα πάει αυτό.
3: Μπράβο, μπράβο, άντε καλή
1: αρχή, φίλε.
3: Μη μασάς, μην ακούς το καλαμαράκι.
1: Όλα να πάνε καλά, δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς που εκβιάζουν τίποτα εργοδότες, κανόνισε χρήστο την πορεία σου, έτσι. Άντε, καλημέρα φίλε, καλή αρχή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Άντε, τελείωνε, δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου.
1: Είπα εγώ, δεν θα το πει. Θα το πει, δεν κρατιέται. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Κρίσιμη εβδομάδα για κυβέρνηση και καταναλωτές ξεκινά, καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να φανεί πόσο ακριβή θα είναι η θέρμανση το φετινό χειμώνα και πόσο θα καταφέρουν τα νοικοκυριά να καλύψουν το κόστος της αγοράς πετρελαίου. Από τις δυναμικές μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία έως τις διαδηλώσεις που προγραμματίζονται στην Ελλάδα, η δυσαρέσκεια στο χώρο της εκπαίδευσης εντείνεται με τις ελλείψεις στα σχολεία, τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών και την άνηση πρόσβασης στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στον αέρα, η προοπτική ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με το Ζελένσκι να αμφισβητεί τις προθέσεις της Μόσχας, καταγγέλλοντας ρωσικά πλήγματα σε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις, τη στιγμή που το Κρεμλίνο απορρίπτει την πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός εν ώψη προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής σε πολλά σούπερ μάρκετ σε όλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων.
0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
0: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
2: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
0: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας, για κατοικία σκιές ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνική οδού Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
10: 97,8.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Επιστροφή με Mrs. Robinson. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Paul Simon. Με την τεράστια αυτή πορεία για 7 δεκαετίες στο χώρο της μουσικής, Simon & Garfunkel, φυσικά το ντουέτο που έχει μείνει στην ιστορία, αλλά και στη συνέχεια η σόλο καριέρα του Paul Simon. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα την περιγραφή του Γιώργου Τσου νωρίτερα από την νίκη της Καλαμάτας, και η Κατερίνα το ίδιο. Γράφει η Κατερίνα, ρε παιδιά μου, έφτιαξε τη διάθεση ο Γιώργου Τσος. Κοιμόμουν όρθια στη δουλειά και ξύπνησα αμέσως. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργεί τονωτικά ο συγκεκριμένος περιγραφές του, πραγματικά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Αποφεύγετε, λέει, σήμερα τις μαύρες γάτες. Αν τις δείτε τρεις φορές, περιστροφή γύρω από τον εαυτό σας, κάνοντας το σταυρό σας. Και αποφύγετε να περνάτε κάτω από γέφυρα και σκάλα. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Εγώ τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει? Η Κάτζο εδώ δεν τα παραδέχεται
1: εγώ,
0: αυτά.
1: Όχι, είπα, δεν πιστεύω. Αλλά όσοι πιστεύω, το δέχομαι, το σέβομαι.
0: Κοίτα εδώ τι λέει η Άννα. Κάποια στιγμή, λέει, είχα πάει για δουλειά σε μια επιχείρηση στην οποία η αφεντική ήταν πολύ προληπτική. Αλλά δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Πήγαινε λοιπόν και άφηνε τη βρύση ανοιχτή για να ρέει το χρήμα. Είδες κόλπο. Εγώ, λέει, δεν το ήξερα, περνούσα και την έκλεινα. Μετά από λίγο, λέει, ξανά και ξανά, μέχρι που μου εξήγησε μια συνάδελφος τι παίζει και σταμάτησα να την κλείνω. Οπότε πάμε να ανοίγουμε τις βρύσεις για να ρέει το χρήμα. Τώρα, σκεφτείτε λίγο. Είσαι Viking. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει το τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα.
1: Καλημέρα στην Αγγελική στην Πάτρα, που και εκεί ο ουρανός, λέει, είναι μαύρος. Ναι, έχει πιάσει δυτικά η κακοκαιρία, από εκεί ξεκίνησε. Οπότε και εκεί θα έχουν βροχές και καταιγίδες.
0: Τι είδηση ήταν αυτή χθες που μάθαμε από το Περιστέρι?
1: Τι, δηλητηρίαζε το σύζυγό της.
0: Τον πρώην σύζυγό.
1: Τον πρώην, ναι.
0: Τον πρώην
1: σύζυγό. Σε συνεργασία και με τους γονείς της. Απίστευτο. Τι του έριχνε, λέει, μες τα ποτά
0: φαγητά.
1: Ατροπίνη.
0: Ατροπίνη.
1: Τι παιδιά, μια,
0: κάποια στιγμή είχαν πάει για φαγητό,
1: ναι,
0: σε μια ταβέρνα. Πρώην σύζυγοι, βέβαια, έχουν ένα παιδί, εντάξει, διατηρούσαν κάποιες σχέσεις. Στρατιωτικός γιατρός ο σύζυγος, η ιατρική επισκέπτης η σύζυγος, η πρώην σύζυγος. Κάποια στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος είχε αρχίσει και δεν ένιωθε καλά. Και πήγε στον ιδιοκτήτη εκεί του εστιατορίου και του παραπονέθηκε. Του λέει,
1: ναι,
0: κάτι έχουν τα φαγητά σου. Του λέει, αυτός, ρε παιδί μου, αποκλείεται. Εγώ είμαι μια χαρά. Κάνε ένα έτσι, ψάχνει τις κάμερες και βλέπει ότι κάποια στιγμή που είχε σηκωθεί ο πρώην σύζυγος να πάει στην τουαλέτα, η πρώην σύζυγος κάτι του έριχνε εκεί στο φαγητό και στο ποτό. Του μπήκανε λοιπόν ψήλοι στα αυτιά, βάζει κάμερες στο σπίτι και την τσακώνει να μπαίνει μέσα με αντικλείδι και να του βάζει μέσα σε φαγητά, σε
1: στο
0: μέλι.
1: Στο μέλι.
0: Και στο μέλι του έβαζε τον ανθρώπου ατροπίνη. Με το που το βλέπει, κινητοποιείται ο άνθρωπος, αρχίζει να την κυνηγάει, φωνάζουν, έρχεται η αστυνομία, τη συλλαμβάνουν και βρίσκουν στο αυτοκίνητό της και την ατροπίνη και γάντια και μάσκες και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί παραδέχθηκε λοιπόν ότι κάθε μέρα του έριχνε και κάτι.
1: Ναι, αλλά και ήταν οι γονείς πιο πέρα.
0: Ναι,
1: το γνώριζαν, δηλαδή είναι απίστευτο.
0: Ναι, δηλαδή, ήταν και οι γονείς.
1: Εντάξει τώρα, έβαζε δηλητήριο λοιπόν στα γέμματα του σύζυγου της. Εντάξει, μαζί με τη συνεργασία των γονιών της. Απίστευτα πράγματα δηλαδή. Ήθελε να τον ξεκάνει τον άνθρωπο.
0: Η υπόθεση φυσικά παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Τι?
1: Τίποτα, στο καφεδάκι σου το πρωί, λέω.
0: Πάπα να θεμάσαι.
1: Πάπα να θεμάσαι. Το πρωί δεν σου φέρω καφεδάκι.
0: Ναι, μου παίρνεις.
1: Δεν θα καταλάβεις και τίποτα.
0: Α, κομμένος ο καφές από αύριο. Τσαγάκι το πρωί εδώ πέρα στην κουζίνα του Real. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί φίλοι, θέλουν να μας ξεκάνουν. τώρα που μιλάμε για τις σχέσεις έτσι των ζευγαριών που κάποιες φορές φτάνουν σε αυτό το σημείο.
1: Τάκρα, εντάξει.
0: Δεν μου λες εσύ τώρα, ας πούμε για παράδειγμα με τον Γιάννη.
1: Ναι.
0: Του λες σε όλα τα χρήματα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Α, του τα κρύβεις.
1: Βέβαια.
0: Και το ομολογείς έτσι.
1: Το ομολογώ τι.
0: Δημόσια.
1: Ναι.
0: Γιάννη, ακούς.
1: Τι Γιάννη, ακούω. Άμα θέλω να πάρω ένα βρακί, δηλαδή να πρέπει να του ζητάω.
0: Άλλο ρε παιδί μου, αλλά γενικά του κρύβεις λεφτά.
1: Ναι.
0: Γιάννη, ακούς.
1: Είναι Αφρική, είναι προς τα κίνδυνα. Δεν νομίζω να ακούει τώρα πρωί-πρωί.
0: Α, γι' αυτό. Γι' αυτό τα λες έτσι άνετα. Ναι. Λοιπόν, έγινε ένα γκάλωπ χθες από το Action 24.
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτήσανε λοιπόν παντρεμένους εάν κρύβουν λεφτά από το τέρι τους. Έτσι. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τι απαντήσεις έδωσαν οι άντρες κατά κύριο λόγο, αλλά και μία κυρία.
1: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά από σύντροφό σας?
2: Όχι. Ποτέ.
1: Ποτέ,
2: τίποτα.
1: Γιατί είναι ο αρχηγός του σπιτιού.
2: Η γυναίκα πάντα, ναι.
3: Όχι.
1: Ποτέ. Γιατί θεωρείτε ότι αυτό ήταν έτσι της παλιάς γενιάς ή συμβαίνει αυτό?
3: Αντίθετα, διαχειρίζομαι εγώ όλα τα χρήματα. Δουλεύαμε και δυο, είχαμε ένα κοινό λογαριασμό και φαίνεται ότι ήμουν καλύτερη στα οικονομικά και διαχειρίζομαι εγώ πάντα τα χρήματα.
1: Ποιος είναι ο αρχηγός του σπιτιού, εσείς ή η γυναίκα?
2: Καλά, τώρα τι ρωτάς, ένα παντρεμένο τι θα σου πει, η γυναίκα είναι.
1: Έχετε κοινό ταμείο με τη γυναίκα, σας είχατε κρύψει ποτέ χρήματα?
2: Όχι.
1: Ποιος είναι ο αρχηγός του σπιτιού?
2: Η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι οι κύριοι οι οποίοι απάντησαν, τι είπανε? Δεν κρύβαμε ποτέ λεφτά από τη γυναίκα. Εκείνη είναι η αρχηγός του σπιτιού.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Μία γυναίκα απάντησε και τι είπε? Όχι, λέει, δεν έχω κρύψει γιατί τα διαχειρίζομαι εγώ έτσι κι αλλιώς τα λεφτά.
1: Σου λέει γιατί να κρύψω αυτά, διαχειρίζομαι εγώ.
0: Οι καημένοι σύζυγοι λέγανε, εμείς παιδιά δεν ξέρουμε, η γυναίκα κάνει κουμάντο. Οι κυρίες, δεν χρειάζεται γιατί εγώ κάνω κουμάντο. Υπήρξε και μία κυρία δε, η οποία έδωσε μία αποκαλυπτική απάντηση.
1: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά?
3: Πάντα κρύβει μια γυναίκα.
1: Είσαι ο άνθρωπος μου, εσάς περίμενα να μου πείτε. Λοιπόν, άντα, πείτε μου,
3: υπάρχει γυναίκα. Γιατί θέλει τα προσωπικά της έξοδα, γιατί θέλει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος σύζυγος να μην τα θεωρεί σημαντικά, που για μια γυναίκα είναι σημαντικά.
0: Να. Κατηγορία κάτζου.
1: Ναι, εδώ συμφωνώ είναι με την κυρία. Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο, πουλάκι μου, μπράβο, πάντα τέτοια. Εσείς κρύβετε χρήματα από τη σύζυγο, τολμάτε? Πείτε μας λοιπόν στο studio 3LFM.gr, γιατί από ό,τι καταλάβαμε οι σύζυγοι, οι καημένοι, ό,τι βγάζουν το βάζουν στο κοινό ταμείο, το διαχειρίζεται η γυναίκα. Ενώ αντίστοιχα οι κυρίες κάνουν τις καβάτζες τους έτσι, για να μην παίρνουμε εμείς χαμπάρι οι υπόλοιποι. Τα αθώα πλάσματα.
1: Εσείς είστε τα αθώα πλάσματα.
0: Εγώ κυρίως ναι.
1: Η κυρία τι είπε? Ότι ναι, γιατί πρέπει να έχουμε και τα προσωπικά μας έξοδα. Πάμε και ένα κομμωτήριο. Φτιάχνουμε και ένα νύχι. Πώς θα γίνει? Γιατί γελάς? Δεν έχω δίκιο. Κάτι σκέφτεσαι τώρα.
0: Παντρεμένος είναι, τι να πει. Ο Στέφανος για παράδειγμα λέει, τι να κρύψω, εγώ δεν έχω φράγκο. Εσύ φίλε δεν έχεις και προβλήματα. Ο Real Blogger. Μα τι γκάλο που είναι αυτό ρε παιδιά, λέει. Είναι δυνατόν να κρύψεις λεφτά από γυναίκα? Ο Γιώργος. Ποιο είναι το κεφάλι στο σπίτι? Ο άντρας φυσικά. Ναι, αλλά ο λαιμός είναι η γυναίκα και πάει το κεφάλι όπου θέλει. Εντάξει παιδιά, καταλάβαμε και εσείς είστε πολύ δυναμικοί. Ελεύθεροι πάνω απ' όλα. Εκφράζεστε ελεύθερα.
1: Μα παιδί μου, είναι λογικό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αν διαχειρίζεται ο άντρας τα χρήματα, ή λογικό η γυναίκα να κρύβει κάποια χρήματα για τις προσωπικές της ανάγκες.
0: Είναι η τρίτη φορά που το λέω.
1: Εάν όμως διαχειρίζεται.
0: Τι προσωπικές ανάγκες έχει πια δηλαδή?
1: Τι δεν θα ψωνίσεις?
0: Για να κρύβει τόσα λεφτά.
1: Μια φουστίτσα, ένα φουστανάκι, ένα παντελονάκι.
0: Αρχίζει.
1: Ένα παπουτσάκι.
0: Έλα, πρόσθεσε λίγο ακόμα.
1: Έτσι.
0: Να κάνεις τα νικάκια σου, να κάνεις τα μαλάκια σου.
1: Αυτά.
0: Να κάνεις γενικά τα ποτέ σου, τις αποτριχώσεις σου.
1: Τα μαλλιά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Οι περισσότεροι είναι καραφλή μετά από κάποια ηλικία. Τι να κουρέψεις? Μια βαρτοπίνα, εντάξει, σιγά, μια βαρτοδίμηνο.
0: Για όλα έχει μια δικαιολογία.
1: Λοιπόν,
0: το βρίσκει απόλυτα φυσιολογικό.
1: Ναι, απόλυτα. Ενώ όταν διαχειρίζεται η γυναίκα σου, γιατί να κρύψω, αφού εγώ τα διαχειρίζω τα χρήματα.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλά ρε καλαμαράκι, λέει. Αλήθεια ρωτάς αν κρύβουμε χρήματα από τις συζύγους? Τι μας πέρασες, Κασκαντέρ? Άλλος τολμηρός. Ενώ ο Παλιάτσος λέει, εμείς δεν κρύβουμε τίποτα. Η τράπεζα μας θυμίζει κάθε μήνα πόσα χρωστάμε. Παναγιώτης Βολάνιος, το παλικάρι μας, μπήκε στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, που σήμερα και λόγω βροχής αναμένεται να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι είναι, Παναγιώτη?
4: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Όταν βλέπεις βροχόπτωση, ξέρεις ότι θα είναι δυσκολότερη και η κατάσταση στο δρόμο. Ξεκινάμε με μια σύγκρουση από ρηματοφόρου με γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στη Μεσαία Λωρίδα στην κάθοδο του Κεφισού στο ύψος του Ρέντι, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από κόκκινο μήλο. Προφανώς μέχρι Ρέντι, απλά δεν θέλω να αναφέρω τόσο πολύ αυτή την περιοχή, γιατί τώρα προπονείται και η ομάδα του Αλγκουαθίλ και είναι πρόσφατη πληγή του Ιωσήφ. Γι' αυτό. Συνεχίζω. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλός Κωνσταντίνου και σε Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη αλλά και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με την εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ύψος του Μοσχάτου. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 5-10 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
2: Παρακάτω.
4: Τελείως.
0: Α, δεν έχει παρακάτω.
4: Όχι.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πάλι καλά. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Μαράκι μου, καλημέρα, λέει η Μαρία. Χρήματα δεν ξέρω αν κρύβουν όλες οι γυναίκες. Τις σακούλες με τα ρούχα και τα καλλιτικά τα καμουφλάρουμε όλες. Μπράβο, μαράκι μου.
0: Μπράβο, Μαρία, μπράβο για την ειλικρίνεια.
1: Έτσι, είσαι ειλικρινή και εγώ το ίδιο.
0: Ναι, ναι, και εσύ το ίδιο, βέβαια, ναι. Βέβαια.
1: Δεν είπα εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Real Broken λέει πολύ όνομα σε βρίσκω κάτζου. Τι να κάνω, ρε, ζωγράφια με είπε. Τι να κάνω, να μην πω την αλήθεια.
0: Καλά, καλημέρα και στον Δημήτρη. George Best, τον ξέρει τον George Best. Ήταν ένας από τους θρύλους του ποδοσφαίρου, μεγάλος Βρετανός ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ και της Εθνικής και έλεγε «Στην καριέρα μου κέρδισα πολλά χρήματα, τα μισά τα χάλασα σε ποτά και γυναίκες, τα υπόλοιπα απλά τα ξόδεψα». Καλημέρα Δημήτρη, να σε καλά φίλε, καλή συνέχεια. Άλλος ένας τολμηρός ο Δημήτρης, έχω κρύψει λέει λεφτά αλλά πάλι στη γυναίκα μου πήγαν. Άκαρπες οι προσπάθειες όπως καταλαβαίνετε. Έχει ανοίξει θέμα εδώ από ό,τι βλέπω, έτσι. Πολλές θα κρύβουνε. Αλλά κανένα σύζυγος.
1: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία, στο Πόρτο Ράφτη που είναι ακόμα νύχτα. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα σήμερα.
5: Πάρε κάτι σκοτάδια.
0: Αυτά είναι και στο Πόρτο Ράφτη, ενώ η Ελένη από την άλλη λένε ναι, η Τρίτη και 13 μας μάρανε. Θα ρίξει τις υπόλοιπες μέρες, τρέχαμε στα λιβάδια με ξέπλεκες πλεξούδες. Έχεις δίκιο, αγαπητοί φίλοι. Πάμε, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
7: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
6: Κότσο Δημήτρης.
7: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
7: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
6: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
10: 21 Οκτωβρίου 20, ένα αντιμικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
13: Μπάριο All Day Cafe Bar.
14: Η πόλη απολαμβάνει.
13: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
14: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
13: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
14: Ο χώρος προδιαθέτει.
13: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
15: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
16: Κύριε, κύριε!
15: Κωστάκι, για πες μας.
16: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
15: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
16: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
15: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
16: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
15: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
17: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
18: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
17: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
18: My Nutri Health.
17: Ανακαλύψτε τις εξατομικές.

0: νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: είναι ο ημίτος, ρε παιδιά, χάθηκε.
1: Χάθηκε.
0: Δεν φαίνεται, δεν, παιδιά, τίποτα, από το στούντιο.
1: Τίποτα, βαριά συννεφιά.
0: Ναι, τι ωραίο τραγούδι όμως. Σήμερα έχει γενέθλια η κυρία Νάνα Μούσχουρη.
1: Χιλιόχρονη.
0: Τεράστια προσωπικότητα.
1: Και φωνή και εντάξει.
0: Και πραγματικά με διεθνή καριέρα, έτσι. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά για διεθνείς καριέρες. Εδώ μιλάμε πραγματικά για διεθνή καριέρα. Έχει σημειώσει πωλήσεις άνω των 5 εκατομμυρίων δίσκων σε όλο τον κόσμο. Με καριέρα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Διεθνή καριέρα.
0: Και για να μην ξεχνιόμαστε, εδώ την είχαν υποτιμήσει κιόλας, έτσι.
1: Ναι,
0: όπως συμβαίνει άλλωστε πολύ συχνά σε αυτόν τον τόπο. Η κυρία Νάνα Μούσχουρη, λοιπόν, να είναι γερή. Λίγο πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, καλημέρα στον Νικόλαο. Σιγά μην κρύψουμε λεφτά από τη γυναίκα, λέει. Αφού έχουμε κοινό πορτοφόλι. Του συζύγου πάντα. Αν μπορείς, κάνε κι αλλιώς.
1: Εγώ γλίτωσα, γιατί ο Γιάννης είμαι στο αεροπλάνο. Έχω γλιτώσει.
0: Έλατε. Η Θεοδώρα βέβαια διαμαρτύρεται από την άλλη.
1: Τι
0: αφού
1: λέει?
0: Δεν κρύβουνε, λέει, χρήματα.
1: Ναι, Θεοδώρα
0: οι
1: μου.
0: Οι σύζυγοι. Πώς έχουν όλοι φιλενάδες και πληρώνουν εξόδους και τα λοιπά. Άντε τώρα, λέει, που το παίζουν και
1: έτσι,
0: θύματα.
1: Έτσι, μπράβο. Εγώ με τη Θεοδώρα είμαι. Μπράβο, Θεοδώρα μου. Μαζί σου, μαζί σου.
0: Έλα βρε Θεοδώρα και εσύ αμέσως.
1: Μια χαρά τα πε. Και δεν παίρνουν δώρα στις γυναίκες, τους παίρνουν στο τρίτο πρόσωπο.
0: Έλα, έλα.
1: Τι όλα, έλα.
0: Στο Γιώργο.
1: Τα λέμε αυτά. Δεν κατάλαβα.
0: Έλα, παιδί μου, τώρα. Να πούμε, λέει, αν κρύβω λεφτά και αν ακούει, λέει, η γυναίκα μου την εκπομπή, μαύρο φίδι που με έφαγε. Κάτσε στα αυγά σου, φίλε. Ο Ιωάννης είναι παθός. Παθός.
1: Παθός και μαθός.
0: Και μαθός. Έχει πληρώσει καλλιντικό ο Ιωάννης. Καλημέρα, φίλε, περαστικά. Θα επανέλθουμε στο θέμα και στη δεύτερη ώρα. Για πάμε όμως ένα σοβαρό θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή φυσικά. Και αναφερόμαστε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εκεί όπου τις τελευταίες πολλές ημέρες υπήρχε αυτή η έντονη οσμή αερίου που κινητοποίησε και τις αρχές τελικά. Ολοκληρώθηκε χθες ο έλεγχος από τους τεχνικούς και κατέληξαν στο πόρισμα ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Χωρίς όμως ακόμα να μπορεί να προσδιοριστεί από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό, τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε η Αμαλία νωρίτερα, δηλαδή ο τελευταίος έλεγχος είχε γίνει το 2003.
1: Ακριβώς, και από ό,τι διαβάζω και σαν ρεπορτάζ, στην Καθημερινή το διάβασα δηλαδή, λέει θα συνεχιστούν, λέει, οι έλεγχοι, γιατί χρειάζεται να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Βρε παιδί, με αυτή η κατάσταση φυσικού αερίου, λέει, ελέγχθηκε μόνο τότε όταν τοποθετήθηκε.
0: Και μετά έγιναν κάποιες μετατροπές. Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις και για αυτές τις τροποποιήσεις δεν υπάρχει, λέει, σχέδιο. Άκουσα χθες αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων να το αναφέρει, αλλά και εκπροσώπους από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για αυτή την κατάσταση. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν και μαθητές και εκπροσώπους του Δήμου, αλλά και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
2: Προφανώς ανησυχούν όλοι οι γονείς και τα παιδιά οι περισσότεροι.
3: Είναι άλλα τα σχέδια του όλης της εγκατάστασης και άλλα σχέδια έχει στα χέρια του η εταιρεία. Αρχική σύνδεση του αερίου έγινε το 2003. Δεν ξέρουμε το πότε έχουν γίνει οι όποιες μετατροπές έχουν γίνει στο χώρο. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα σχέδια μέσα στο Δήμο.
4: Υπάρχει μία μελέτη του 2003 η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί όπως πρέπει για να μπορέσει να γίνει με βάση αυτό τεχνικός έλεγχος. Και θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που αναπνέουν τα παιδιά μας. Ακόμα και αν δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου και είναι κάτι άλλο, γιατί γίνονται σοβαρές τεχνικές εργασίες αυτή τη στιγμή στο σχολικό συγκρότημα.
0: Παραμένει λοιπόν το μυστήριο.
1: Παραμένει το μυστήριο. Πάντως ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, δήλωσε ότι το συγκρότημα δεν θα επανειλειτουργήσει ώστε ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι από πλευράς πολιτείας. Μέχρι δηλαδή, λέει, να διαρριγηθούν οι έλεγχοι από την πολιτεία, τα υπουργεία και το ΤΕΕ. Μάλιστα, εντάξει. Από το 2003 πάντως είχε να συντηρηθεί, να γίνει έλεγχο στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου.
0: Πάντως πρέπει να δοθεί μια λύση. Καταρχήν να υπάρξει μια επίσημη εξήγηση. Από πού προέρχεται αυτή η οσμή, ώστε να πάψει η ανησυχία και οι άνθρωποι να νιώσουν ασφάλεια για να πάνε και τα παιδιά τους στο σχολείο. Και οι εκπαιδευτικοί. Μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας. 4.000 μαθητές.
1: Εντάξει, απλώς λέω για τους Δήμους όλους που τα σχολεία δεν πρέπει να κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχους στις εγκαταστάσεις. αυτές. Είτε φυσικό αερίο, είτε πετρελαίου, δεν ξέρω κάθε σχολείο τι έχει. Έτσι από το 2003 αφήνει το σχολείο. Και λέω γενικότερα μιλώ για τα σχολικά κτίρια. Δεν πρέπει να γίνονται κάποιοι έλεγχοι τακτικοί.
0: Φυσικά.
1: Που γίνονταν, λέει ο Δήμος Αθηναίων, έτσι. Υπήρχε και μια εταιρεία η οποία έκανε αυτή τη δουλειά. Οκ. Okay. Αλλά τώρα πώς μπορεί να γυρίσουν τα παιδιά στα Θρανία και να έχει αυτή την οσμή. Δεν θα φοβόσαι να στείλει το παιδί σου.
0: Εγώ δεν θα το έστελνα.
1: Ούτε εγώ θα το έστελνα.
0: Όπως το ίδιο κάνουν και οι γονείς και έχουν απόλυτο δίκιο. Και οι εκπαιδευτικοί να ανησυχούν, αλλά και οι γείτονες. Μην ξεχνάμε ότι ανησυχούν και οι γείτονες εκεί στο σχολικό συγκρότημα. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί πιστική εξήγηση, να μάθουμε από πού προέρχεται αυτή η οσμή, ώστε να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια το σχολικό συγκρότημα.
1: Και έχουμε και αυτά που γίνεται στην Κυψέλη, που δεν φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει ο Μητροπόντικος, ότι θα έρθει και διεθνής ελεκτής να δει πώς και τι, και οι άνθρωποι ζουν και αυτοί όσοι έμειναν εκεί και στα κτίρια κοντά, που έχουν υποστεί και ζημίες, ζουν με μια αγωνία. Έχουμε δει, δηλαδή πραγματικά.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πριν το δελτίο ειδήσεων, ναι, μια μικρή παρέμβαση του αγαπητού μας φίλου του Δημήτρη Μαύρου,
1: ναι,
0: ο οποίος άκουσε
1: βεβαίως
0: αυτή την συζήτηση που υπάρχει για το αν κρύβουν λεφτά οι σύζυγοι μεταξύ τους κτλ. Και λέει ο Δημήτρης, ο πατέρας μου έλεγε, γιατί ανησυχείς, αφού πάντα έχουμε τον τελευταίο λόγο. Λέμε πάντα στο τέλος ναι στη γυναίκα. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
5: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή.
8: Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
9: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
10: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
9: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολίμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
10: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Όχι.
13: Α, εντάξει. Γεια σας.
14: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Επιστροφή στις νίκες στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου για την Αταλάντα μετά από 42 ημέρες. Επικράτησε με 3-1 απέναντι στη Βενέτσια για την έκτη αγωνιστική. Στην Αγγλία και στην Premier League, η Coverdy κέρδισε με 2-0 τη Newcastle στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βορειοανατολική έως 9 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
21: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
22: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
21: Τι διαβάζεις?
22: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
23: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Ο μήνας έχει 13 κάτσου. Καταραμένη ναι. μέρα.
1: Μα
0: είναι και Τρίτη και 13, δύο φορές καταραμένη μέρα. Φτου, ναι. φτου, μακριά από μας, χτύπα ξύλο.
2: Φτου.
0: Σκόρδα, φέρτε σκόρδα.
3: Με τα διαφορετικά. Γιατί στην Ελβιάλ σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Ελβιάλ. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.

0: Ο μήνας έχει 13 κάτσου. Καταραμένη ναι. μέρα.
1: Μα
0: είναι και Τρίτη και 13, δύο φορές καταραμένη μέρα. Ναι. Φτού, μακριά από μας, χτύπα ξύλο.
2: Φτού.
0: Σκόρδα, φέρτε σκόρδα.

0: Εγώ βγήκα όμως. Από τις 5 το πρωί για να έρθω να δω την Κάτζου.
1: Τι έκανες.
0: Φτουφτού
1: έκανε. Πάντως για όσοι είναι προληπτικοί, σήμερα η μέρα είναι για αυτούς. Για Παναγία βοήθεια.
0: Ναι, εντάξει. Αυτοί οι
1: άνθρωποι. Όπως βάζουν πλεξούδες σκόρδα. Αυτό έκανε ο Καλαμαράκης. Έχει φέρει στο γραφείο μια πλεξούδα σκόρδα. Να!
0: Ναι, γιατί ματιάζομαι και εύκολα.
1: Για, ματιάζει το παλικάρι.
0: Είναι
1: μας.
0: Και αυτό.
2: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή αποφράς των αποφράδων. Παναγία μου!
0: Αυτή είναι η αρχή αποφράς των αποφράδων.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και καλή τύχη. Θα μας χρειαστεί.
1: Καλή τύχη.
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Μη μασάτε, αφήστε τον. Είναι προληπτικός. Δεν είμαστε όλοι.
0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Προσπαθούμε να σας δούμε εκεί έξω, αλλά παιδιά, μαύρη λαπλάκωσε.
1: Ακριβώς.
0: Μαύρη σαν καλιακούδα. Βροχερό το σκηνικό του καιρού, τα ακούσατε και από τον Τάσο Αρνιακό. Έντονα φαινόμενα στην Αττική, κυρίως από το μεσημέρι προς το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλλά ταυτόχρονα βροχερό το σκηνικό και αύριο.
1: Ακριβώς.
0: 48 ώρες λοιπόν επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα, άνεμοι μέχρι και 10 μποφόρ κατά τόπου στο Αιγαίο. Οπότε παιδιά, πάρτε τα μέτρα σας, ένα 48 ώρο είναι, θα περάσει. Δεν θα πας κανένα ταξίδι.
1: Όχι.
0: Στο Αιγαίο, τίποτα σήμερα.
1: Δεν θέλω να πω.
0: Ιδανική ημέρα.
1: Δουλεύω,
0: Τρίτη
1: δεν μπορώ να πάω
0: και 13 με 10 μποφόρ.
1: Δεν θα
0: πού
1: πάω.
0: Πού θες να σε στείλω.
1: Δεν θέλω.
0: Τι δώρο θέλεις να
1: σου.
0: Μα θέλω να κάνω κάτι για
1: μα
0: σένα.
1: Μα μην κάνεις, άστο.
0: Τι είπε, είναι και ακατάοδεχτη, τι να την κάνω. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο προληπτικός, τι θέλει,
0: θέλω να πω κάθε βράδυ, χλαπακιάζει μία σοκολατίνα, παιδιά. Η Κάτζου πριν πάει να κοιμηθεί, ανοίγει το ψυγείο, ανοίγει το κουτί και παίρνει μία σοκολατίνα.
1: Για σένα μιλάς.
0: Και την κατεβάζει.
1: Ναι, εγώ τρώω σοκολατίνα.
0: Μου τα έχει πει ο Γιάννης εμένα, με ενημερώνει.
1: Ο Γιάννης χλαπακιάζει σοκολάτες, εγώ όχι.
0: Εγώ δεν είπα για σοκολατίνα.
1: Ούτε δεν μ' αρέσει σοκολάτα πρώτα απ' όλα.
0: Γιατί δεν είσαι homo sapiens.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Βέβαια.
1: Homo sapiens.
0: Ναι, είσαι homo erectus.
1: Erectus είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Erectus
0: είμαι. Για να μην σου πούνε άντερνταλ.
1: Ναι, άντερνταλ είμαι. Τι είμαι τελικά. Με έχεις μπερδέψει.
0: Είσαι ένα κράμα, ένα μείγμα.
1: Γιατί τι έχεις σοκολατίνα με το homo sapiens και το άλλο, πώς το είπες.
0: Γιατί πρέπει να ξέρεις, κυρία Κάτζου, εσύ που καταπίνεις κάθε βράδυ μία σοκολατίνα, ότι τη ζάχαρη την οποία παίρνεις από αυτή τη σοκολατίνα την έπαιρνε ο homo sapiens σε έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Και εσύ την τρως στην καθησιά σου. Κατάλαβες.
1: Εγώ δεν τρώω ζάχαρη, έχουμε πει.
0: Αλλά τώρα, ας το παραμύθι.
1: Δεν
0: πώς
1: τρώω
0: γίνεται. Η μπάκα πώς έχει γίνει.
1: Η
0: μόνη της έχει γίνει.
1: Βλέπεις καμιά μπάκα, Γιώργο, με μένα.
0: Βλέπει, βλέπει.
1: Είμαι
0: φίτ,
1: Γιώργο
0: επιβεβαιώνει.
1: Μου, έχω γίνει φίτ. Μπράβο. Η μπάκα του καλαμαράκι, τη μπάκα του καλαμαράκι τη βλέπεις.
0: Ψήτε έχει γίνει, όχι φίτ.
1: Δεν τρέπεσαι. Μιλάς για μένα.
0: Άκου τρώς, τώρα, ακούσουμε έναν ειδικό.
1: Ένα προφιτερόλ με τη σοκολάτα μέσα και τρώω. Λες
0: για προφιτερόλ θα χτυπήσει ο Real Blogger.
1: Γι' αυτό το πάω. Μήπως είχε στείλει τίποτα.
0: Όλοι και κάτι στέλνουν.
1: Να ξέρεις τα παίρνει όλο καλαμαράκι.
0: Κάνα μιλφέι, κάνα εκμεκ. Ξέρεις εσύ.
1: Όλα, στείλτε εσύ. Εγώ δεν έχω φάει ποτέ.
0: Πρόσεξε τώρα, θα ακούσουμε μία ειδικό. Εδώ θα μας πει λοιπόν τι ζάχαρη παίρνουμε ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με το τι συνέβαινε στους προγόνους μας. Για να ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται με τη ζάχαρη.
1: Έχουμε

0: αναπηπτικό σωλήνα, ο οποίος δεν αφήνει ούτε ένα μόριο γλυκόζης να πάει χαμένο. Το σώμα μας καταναλώνει ενέργεια για να βάλει και το τελευταίο μόριο γλυκόζης μέσα. Γιατί? Γιατί κάποτε δεν υπήρχε ζάχαρη. Άντε να έβρισκες ένα όριμο φρούτο κάπου σε ένα δέντρο και να το φας.
1: Να σου δώσει.
0: Να σου δώσει λίγη σουκρόζη. Δεν φρουκτόζη. Δεν υπήρχε. Άρα έχουμε εξελιχθεί εμείς οι άνθρωποι να έχουμε ένα σώμα που να τραβάει και να τη θέλει. Για κάθε φορά που τρώμε ζάχαρη, εκρίνουμε λίγη ντοπαμίνη. Αυτό κάποτε μας έσωζε τη ζωή μας. Έχουμε ξεγελαστεί, δηλαδή ζούμε σε ένα σώμα που θέλει ζάχαρη, γιατί η ζάχαρη δεν την έβρισκες ποτέ. Ο εγκέφαλός μας χαίρεται κάθε φορά που τρώει ζάχαρη. Αλλά εμείς σήμερα αυτή τη ζάχαρη ανοίγουμε το ψυγείο και τρώμε μια σοκολατίνα, η οποία ήταν η ζάχαρη που έβρισκε κάποτε ο Homo sapiens μέσα σε ένα χρόνο. Εμείς την καταναλώνουμε στην καθησιά μας.
2: Στην καθησιά του.
3: Στην καθησιά του καλαμαράκι, μία τούρτα, να ξέρετε, σοκολατίνα, όχι μία πάστα.
2: Εγώ είμαι Homo sapiens.
3: Εγώ δεν τρώω ζάχαρη. Δεν μου αρέσει ζάχαρη. Δεν μου αρέσει.
2: Ναι,
3: αυτό ξέρεις.
2: Εγώ είμαι Homo sapiens. Είμαι ο σκεπτόμενος άνθρωπος.
3: Ναι, εγώ τι είμαι.
2: Ερέκτους.
3: Ερέκτους. Εγώ είμαι ερέκτους, λοιπόν. Εντάξει, πάντως εγώ δεν τρώω ζάχαρη. Και καλά που δεν τρώω, να ξέρεις, γιατί άσε που ακριβένει και υπάρχει έλλειψη.
2: Ωραία, φίλε, εγώ για που... καλό το βάλα. Τώρα πάλι στην ακρίβεια με πήγε.
3: Ευτυχώς
2: δεν είναι γυναίκα αυτή δίπλα.
3: Έλα, παιδί μου.
2: Τώρα, κρύβει τα λεφτά από τον άντρα της. Θέλει να μου ρίξει μέσα στον καφέ ποτικοφάρμακο. Κάθε πρωί μου μαυρίζει την καρδιά με την ακρίβεια. Βάζω εγώ τη ζάχαρη και τη σοκολατίνα. Ακρίβεια εκείνη κατευθείαν. Δεν είσαι άνθρωπος εσύ.
3: Ναι, δεν είμαι άνθρωπος, το ξέρω, αλλά επειδή θα ακριβίνει και η ζάχαρη λόγω έλλειψης παραγωγής.
2: Και η ζάχαρη θα ακριβίνει.
3: Ναι, δεν στο είπα την ίδια, την είπα.
2: Ναι, λοιπόν, αλλά νόμιζα ότι πέρασε ο κίνδυνος.
3: Όχι, δεν πέρασε ο κίνδυνος. Είναι υπαρκτός.
2: Μάλιστα.
3: Ωραία. Τι να πω τώρα για την ακρίβεια, να και η ζάχαρη. Καλά που δεν τρώω. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου.
2: Ναι, εμείς που τρώμε δηλαδή που θέλουμε λίγο την ντοπαμίνη μας.
3: Δεν θα
2: είμαστε Homo sapiens.
3: Θα τη μειώσει.
2: Μάλιστα. Μόνο η ζάχαρη θα.
3: Όχι, όλα θα κρυβίνουνε. Άστα.
2: Τι άλλο.
3: Μαύρα μαντάτα.
2: Τι άλλο. Και τα αυγά.
3: Ναι, έτσι μου είπες και μου φτιάξες τη μέρα.
2: Άκουγα χθες την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Όπεν.
3: Καλημέρα στο Μάνο και στο Γιάννη.
2: Βγήκε ένας άνθρωπος, ένας καταστηματάρχης και είπε τα ευχάριστα.
4: Ακόμα και χθες που μιλούσα εγώ με τον ορνηθοτρόφο που μου φέρνει τα αυγά, γύρισε και μου είπε: έχει ανέβει 40 ευρώ τόνος η τροφή, έχει ανέβει 40 ευρώ το βιτίο, 30 ευρώ το βιτίο το νερό.
2: Ναι.
4: Ετοίμασε τους πελάτες σιγά-σιγά να τους πεις ότι τα αυγά τα χειρώνα που πουλάς στα lunch. Από 30 λεπτά θα τα παίρνουν 35 λεπτά.
2: Όπα, πάμε πάνω.
4: Αυτό σημαίνει ότι στην καρτέλα
2: αυγό, έτσι,
4: τα 30 αυγά από 9 ευρώ θα πάνε 10 ευρώ.
3: Ωρε φίλε, δεν το πιστεύω. Αυτό είναι 30, μαχαιριά στην καρδιά.
2: 35 τα
3: μαχαιριά αυγουλάκια. Στην καρδιά και τρώω αυγά εγώ.
2: Εγώ να δεις.
3: Έτσι.
2: Και θέλω και το ψωμάκι.
3: Εντάξει, εγώ τρώω τώρα βέβαια μόνο το ασπράδι, αλλά δεν έχει σημασία, το τρώω το βράδυ. Δεν βάζει μόνο το. Πω, πω, τι πάθαμε, δεν το πιστεύω. Είχαν μείνει εκτός αυξήσεων και να τιμήσουν τα αυγά.
2: Τώρα μπήκαν εντός. Και εγώ, στο έχω πει, εγώ θέλω αυγά μάτια, ρε παιδί, να βουτάω μέσα και το ψωμάκι.
3: Ναι, αυτό είναι το ωραίο. Τι τώρα, σε αυτό συμφωνώ. Ασχέτως αν δεν πρέπει να τρώμε τι κάνει τα αυγά με ψωμί, γιατί είναι η ηλικία μας τέτοια, και εσένα και εμένα.
2: Πάπου να δω. Τέλος πάντων. Πάρε και το ψωμάκι.
5: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
6: Φωτιά στα πάντα.
7: Ο κόσμος, όσο θα περνάει ο καιρός, θα λέει το ψωμί ψωμάκι.
8: Εγώ επειδή είμαι μόνο μου. Ένα κιλό και το πάω 4 μέρες.
9: Έχουν μικρύνει και φρατζόλες. Έχουν μείνει. Έχουν μικρύνει όλα.
10: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο.
11: Οι αυξήσεις έχουν ξεπεράσει το 20-25%. Φοβόμαστε ότι θα συνεχιστεί αυτό και ότι δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
3: Ωραία. Πάνε τα αυγά, πάνε και το ψωμί.
2: Που οι άνθρωποι έχουν δίκιο.
3: Δίκιο, έτσι. Δίκιο μεγάλο.
2: Χτυπιούνται από παντού. Δηλαδή και από τις πρώτες ύλες, αλεύρι και όλα τα υπόλοιπα. Και από το κόστος στην ενέργεια. Πόσο να αντέξουν οι άνθρωποι και αυτοί.
3: Δηλαδή, ένα φαγητό που έλεγες θα φάω αυγά, πατάτες και ψωμί, γιατί υπάρχει αυτό, παιδιά, και είναι και γεύμα μέσα στη βδομάδα. Για πολλούς ανθρώπους, για πολλές οικογένειες, για πολλά παιδιά που τρελαίνονται και εμείς. Πάει το αυγό ακριβένει, το ψωμί ακριβένει. Ωραία, θα περάσουμε. Τα γαλακτοκομικά και φέτα θα ακριβίνουνε και έχουν ακριβίνει μια χαρά.
2: Και ο Χρήστος ρωτάει, τα καλλιντικά θα ακριβίνουν ή όχι. Δεν ξέρω, η Κάτζου τα ξέρει. Αυτά που κρύβει χρήματα από το Γιάννη για να τα παίρνει. Καλημέρα και στον Κώστα. Αγαπητέ φίλε, την είδηση για την Κίμπερλι Κιλφόιλ την είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι, πώς το λένε εκεί, είναι very χολοσκασμένος και εξετάζει την αποπομπή της από την πρεσβεία των Αθηνών. Το μεταδώσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
3: Φάνη μου, και αυγά θες και σουτζούκι θες και πατάτες τηγανιτές και ψωμί.
2: Δικός μας.
3: Είσαι δικός μας, αλλά δεν σε βλέπω. Δεν άκουσες την είδηση, την άκουσες βέβαια. Ακριβένουν και τα αυγά.
2: Καλημέρα και στην Αρετή. Δεν της αρέσει, λέει, ούτε η σοκολάτα. Για σένα, λέει, Κάτζου. Οπότε λέει βγάλει συμπέρασμα. Αφού ξέρεις αρετή μου. Όποτε λέω εγώ κάτι, ξέρεις τι κάνει εκείνη.
1: Μιλήκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοφωνάχης.
2: Παίρνει το γνωστό ύφος. Πες μας τώρα στα σοβαρά όμως.
3: Ποια?
2: Τι περιμένουμε αύριο, γιατί είναι οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης που όλος ο κόσμος καίγεται για το τι θα κάνει αυτό το χειμώνα.
3: Ακριβώς εκεί είναι η μεγάλη ανησυχία και των όλων μας, όλων των πολιτών. Αύριο τα μέτρα στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεσή του. Φαίνεται ότι θα είναι κάτω από 1,60, 1,55, 1,50. Δηλαδή θα δώσει το κράτος επιδότηση 30 λεπτών, 35 και θα βοηθήσουν και τα δηληστήρια. Άρα θα πάμε γύρω στο 1,55. Θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα το 1,50 δεν παίρνω όρκο, αλλά κάτω από 1,60.
2: Περιμένοντας λοιπόν αύριο τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
3: Ακριβώς.
2: Και για την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης,
3: το οποίο
2: αλλά και για
3: αγορές.
2: Το επίδομα θέρμανσης.
3: Ακριβώς,
2: θα
3: είναι αυξημένο. Να πω ότι χθες το πετρέλαιο άγγιξε πάλι τα $106 το βαρέλι. Αυτό για τις συμφωνίες που κάνει ο Τραμπ, και αυτό το λέω.
2: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα, τι θα φάμε σήμερα, έχω πρόταση. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε την με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα, Macwell και δοκιμή. Τι γίνεται τώρα με τον πόλεμο ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού?
3: Κοίτα, διατηρείται. Ο κύριος Καρτερός σήμερα είπε ότι είναι δικιά μου η άποψη και μπορώ να γράφω. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα άρθρο γνώμης, ό,τι θέλω. Παρ' όλα αυτά, στο Πασόκ αυτό το χαρακτηρισμό βλάκας. Συγγνώμη, και εγώ διαφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό για τον κύριο Ανδρουλάκη. Άναψε τα αίματα. Ήρθε και ο κύριος Καμένος με τις δηλώσεις του για τον κύριο Ανδρουλάκη και τα έκανε ακόμα χειρότερα. Το Πασόκ λοιπόν. Και φυσικό είναι να αντιδράσει και να αντιδράσει και με αυτόν
2: τον
3: τρόπο.
2: Είναι ανεπίτρεπτο.
3: Είναι ανεπίτρεπτο. Θα
2: να χαρακτηρίζεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Να μην τρελαθούμε. Ναι, ακριβώς.
2: Και απλά να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένας αρθρογράφος. Είναι και πολιτικός τέλεχος της Ελλάς.
3: Ακριβώς. Εγώ να
2: είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
3: Και απλός αρθρογράφος να είναι, να ήταν. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Να κάνεις κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη. Σίγουρα με πολιτικά επιχειρήματα δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τέτοιους χαρακτηρισμούς για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να το μαζέψει χθες από την Κρήτη.
2: Να ακούσουμε τη δήλωση στο Γιώργο Σαχίνη στο Κρήτη TV.
3: Βέβαια.
2: Και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε και με τη Βούλα και Χαγιά που μας περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας. Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
12: Πάντως,
6: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
2: Αυτή ήταν λοιπόν η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη στο Κρέτα TV.
3: Ακριβώς. Για να ακούσουμε και το σχόλιο της Βούλας και Χαγιά που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βούλα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Ιωσήφα Μαλία. Τώρα τι να πω ειλικρινά. Ένα, ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε χθες να αποστασιοποιηθεί λίγο από την αρθρογραφία του κυρίου Καρτερού και όσα ανέφερε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Προσπάθησε για μία ακόμη φορά να πει ότι ο πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία για την Ελλάς, όμως οι εντυπώσεις έχουν μείνει. Και έχουν μείνει γιατί, όπως είπατε κι εσείς, ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος. Σας θυμίζω, και η Αμαλία το ξέρει καλύτερα, ότι ο κύριος Καρτερός υπήρξε διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού στο διάστημα που ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός της χώρας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και παρέμεινε μετά φυσικά σύμβουλός του στο διάστημα που πέρασε στο ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας είπε, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, στον κύριο Καρτερό, γράψει κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω. Ο κύριος Καρτέρος είναι ένας πολύ πυρος δημοσιογράφος, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πολιτικό στέλεχος καπνισμένο. Και αυτό προσπαθεί να πει σήμερα με το σημερινό του επεξηγηματικό άρθρο. Αυτό που καταλήγει, που λέει δεν ρωτάω κανέναν, δεν έχω σκοπό να ρωτάω όταν γράφω κάτι, δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή. Παίρνει δηλαδή την ευθύνη πάνω του, λέγοντας στο τέλος ότι δικό μου και τυχόν λάθος. Μισή ευθύνη. Δεν θέλει να πει.
3: Πάντως δεν ζήτησε συγγνώμη για το χαρακτηρισμό, έτσι, όχι για το άρθρο, για το χαρακτηρισμό. Θα επιμείνω στο χαρακτηρισμό.
13: Τον χαρακτηρισμό προσπαθεί να τον εκλογικεύσει μέσα από την επιχειρηματολογία που συνοδεύει τη σημερινή του απάντηση. Mm-hmm. Τώρα δεν είναι η ώρα να καθίσουμε να διαβάζουμε το άρθρο του κυρίου Καρτερού για τους ακροατές σας, αλλά πιο πάνω αναπτύσσει μια επιχειρηματολογία που οδηγεί ευλόγως σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα αίματα έχουν ανάψει, ότι έχει δημιουργηθεί μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα ανταγωνισμού μεταξύ των δύο κομμάτων, την οποία απολαμβάνει το κυβερνών κόμμα. Αν συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση, γιατί καλό θα ήταν να πέσουν οι τόνοι και από τις δύο πλευρές, ο μόνος ευνοημένος θα είναι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, και από την άλλη, ακόμη και σε ένα κοινό και φιλικό κοινό προς την κεντροαριστερά, δημιουργούνται συνθήκες αποστροφής. Ο κόσμος, ο πολίτης, δεν μπορεί να καταλάβει όπως εμείς ότι τα κόμματα ενδεχομένως έχουν τη στρατηγική τους, θέλουν την αυτόνομη πορεία τους, γιατί αυτό εξυπηρετεί καλύτερα και βλέποντας μετά τι θα κάνουν. Ο κόσμος θέλει την αλλαγή και λέει βρείτε τα.
3: Ναι, πάντως εγώ κρατώ ότι κάποια στελέχη της Ελλάδας καταδίκασαν το χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο κύριος Καρτερός.
13: Αυτό είναι προφανές, ανάμεσα τους και ο κύριος Χιακαντάρης, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, γιατί πυροδοτείται μία ένταση η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Είναι σαν να πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
3: Κοίτα, μας ακούει η Βάσια Αναστασίου και την καλημερίζουμε. Ακούει το σχόλιο σου και την συζήτηση που κάνουμε και λέει θέλουν δηλαδή να συγκυβερνήσουν με τους βλάκες. Τώρα δεν έχει και άδικο.
13: Μα,
3: και να συνεργαστούν.
13: Πολύ ωραία θα θέτει το θέμα η Βάσια Αναστασίου αν θέλουν να συγκυβερνήσουν με τους βλάκες. Γιατί αυτό θα τίθεται στο τέλος της προεκλογικής περίοδου. Με ποιους θα συγκυβερνήσει, με αυτούς που θεωρείς βλάκες, με αυτούς που θεωρείς επικίνδυνους. Εγώ θα έλεγα ότι και από τις δύο πλευρές έχουν ξεφύγει. Αυτό του κυρίου Καρτερού ήταν πιο ακραίο. Έτσι, για να μην τα βάζουμε όλα σε ένα σακί. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αντιπαράθεση δεν υπάρχει.
3: Υπάρχει, αλλά το χαρακτηρισμό σε μένα με ξένησε. Αλήθεια στο λέω. Δεν είναι όχι κριτική. Ή ότι ο κύριος Καρτερός έχει την άποψή του, ο χαρακτηρισμός. Τώρα δεν μπορείς να λες, ξαναλέω, βλάκα ένα πολιτικό
2: κόμμα. Επίσης, εγώ θα περίμενα.
13: Θα το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Ο κύριος Καρτερός έχει μια πολύ αιχμηρή πένα.
3: Ναι, βέβαια.
13: Και έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν πάρα πολύ αιχμηρές και δεικτικές αναφορές και για πολιτικά πρόσωπα. Με την κεκτημένη λοιπόν αυτή ταχύτητα, θεωρώ ότι δεν το ζήγησε σωστά. Θεωρώ ότι έχει καταλάβει ότι έχει προκαλέσει πρόβλημα στην Ελλάδα τον πρόεδρό του. Απλώς δεν θέλει να το πάρει πίσω.
3: Μάλιστα.
13: Νομίζω ότι υπερεύει τα εσκαμμένα, αλλά στην τελική ανάλυση επαναλαμβάνω ότι αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων δεν οδηγεί πουθενά και είναι βούτυρο στο ψωμί κάποιον άλλον.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βούλα, για το σημερινό σου σχόλιο.
3: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
13: Γεια σας.
2: Θα μου επιτρέψει μόνο εγώ να συμπληρώσω κάτι που είπε ο κύριος Ιακαντάρης.
3: Ναι.
2: Το λεκτικό λίσθημα στον προφορικό λόγο μπορεί και να γίνει κατανοητό.
3: Στο γραπτό.
2: Στον γραπτό όμως, όταν σκέφτεσαι κάτι δύο και τρεις φορές πριν το γράψεις, εκεί δεν συγχωρείται. Και επίσης, εγώ θα περίμενα μια αποδοκιμασία του συγκεκριμένου σχολείου, είτε από την Ελλάς, είτε από τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί μιλάμε για ένα πολιτικό στέλεχος πέρα από έναν άρθρογράφο.
3: Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλιζα Πίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματικούς, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας τον διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
14: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
15: Κρίσιμη εβδομάδα για κυβέρνηση και καταναλωτές ξεκινά, καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να φανεί πόσο ακριβή θα είναι η θέρμανση το φετινό χειμώνα και πόσο θα καταφέρουν τα νοικοκυριά να καλύψουν το κόστος της αγοράς πετρελαίου. Από τις δυναμικές μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία έως τις διαδηλώσεις που προγραμματίζονται στην Ελλάδα, η δυσαρέσκεια στο χώρο της εκπαίδευσης εντείνεται με τις ελλείψεις στα σχολεία, τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών και την άνηση πρόσβασης στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στον αέρα η προοπτική ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με το Ζελένσκι να αμφισβητεί τις προθέσεις της Μόσχας, καταγγέλλοντας ρωσικά πλήγματα σε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις, τη στιγμή που το Κρεμλίνο απορρίπτει την πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός εν όψη προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής σε πολλά σούπερ μάρκετ σε όλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων.
16: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
17: Πάλι για τα φαγητά μας.
16: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
17: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
16: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
17: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
16: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
17: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
18: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
19: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
20: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
19: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
20: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
0: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
20: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
0: Η ιδανική επιλογή για άντρες και γυναίκες.
20: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
0: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
20: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
0: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
20: Τηλέφωνο 2682 089 100.
21: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
22: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
23: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
22: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
23: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
22: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
23: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
22: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
24: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
25: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
26: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
25: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
26: Ποιος Ανδρέας?
25: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
26: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
25: Τι εννοείς?
26: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
25: Ναι.
26: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
27: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
28: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
27: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
28: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
27: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
28: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
27: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
28: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
27: My Nutri Health.
28: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
27: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
28: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
27: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
28: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
27: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
28: Τηλέφωνο 26820-29094.
27: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
29: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
30: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα brands για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
29: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Εκεί λοιπόν ρίχνει τα βέλη του και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Λέει το Πάσοκ είναι γατζωμένο στον Ανδρουλάκη, γι' αυτό έχει πάρει την 100 βόλτα κτλ. Ναι. Ο Πάνος Καμένος.
3: Ναι.
1: Ρίχνει τα βέλη του και στο Σαμαρά.
3: Ναι.
1: Ο Σαμαράς
3: αμέσως, ναι.
1: Ήρθε λέει για να εκβιάσει. Όπως έκανε και το 93. Εγώ δεν ξεχνάω λέει τι έκανε ο Σαμαράς το 93. Το ίδιο λέει κάνει και τώρα. Ήρθε για να εκβιάσει. Αυτό είναι ο μοναδικός του στόχος.
3: Ότι θα κατέβει στις εκλογές αν κάνει ακόμα ο Σαμαράς.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω, Αμαλία μου. Mm. Απείλησε λοιπόν ότι θα κατέβει στις δεύτερες εκλογές, εάν γίνουν δεύτερες εκλογές, ότι θα κατέβει και εκείνος.
2: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, μιλάω για την.
4: Και Λατινοπούλου μέσα.
2: Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου.
5: Εσύ δεν έχουν ένα. Να...
2: Ορίστε.
5: Εσύ ίσως σαν Έλληνο.
2: Εγώ σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν.
4: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω
2: στην εκλογή. Θα
4: ανακατευτώ, ναι.
2: Ισχύει. Βέβαια, ισχύει.
4: Θα κατέβετε.
2: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
4: Στις δεύτερες.
2: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς.
4: Ναι.
2: Οι ανεξάρτητοι Έλληνες μπορεί να είναι σε
4: αγράμματα.
2: Αλλά υπάρχουν.
1: Ο Θεός να μας φυλάει.
3: Ναι, λέει.
1: Είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο
3: να κατέβει στις δεύτερες εκλογές. Ναι.
1: Είναι σε αγρανάπαυση.
3: Ναι.
1: Μήπως χρειάζεται να μην είναι λίγο ακόμα σε αγρανάπαυση. Μήπως δεν είναι το έδαφος ακόμα καλό. Αλλά το σκέφτεται πολύ έντονα να κατέβει στις δεύτερες εκλογές.
6: Να μου την ατυχία μου.
1: Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε, όλα μέσα στη ζωή.
3: Τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα.
1: Καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Επειδή αναρωτιόταν έτσι. Τώρα τι άλλο έχουμε, Αμαλία Κάτζου, να προλάβουμε, γιατί σε λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Θα έρθει όπου να είναι, θα έρθει το παιδί μας.
1: Αγαπητέ Πάνο, αυτό είπαμε για τις δηλώσεις αποδοκιμασίας. Το ίδιο είπαμε μετά το επεισόδιο με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου. Είχαμε πει χαρακτηριστικά από αυτή την εκπομπή ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τοποθετηθεί χθες για αυτή την άθλια συμπεριφορά. Τώρα λοιπόν, με αυτό το επίσης άθλιο σχόλιο που υπήρξε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν θα πρέπει να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και όχι μισόλογα?
3: Είναι άλλο να κάνεις πολιτική κριτική, γιατί διαφωνείς με τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, της Ελλάδας, του κ. Τσίπρα, και άλλο να κάνεις χαρακτηρισμούς. Δεν γίνεται αυτό. Πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορεί να χρησιμοποιείς για πολιτικό σου αντίπαλο ή για έναν πολιτικό αρχηγό ή ένα πολιτικό πρόσωπο τέτοιο χαρακτηρισμό. Το να το κάνεις κριτική, φυσικά.
1: Πριν μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Βολάνιος για το τι γίνεται στο δρόμο, σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι λοιπόν, αυτό γίνεται με ΔΕΗ Fiber, όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr κάθετος Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. dei.gr κάθετος Fiber.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυστρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθεται μάλιστα σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Καλημέρα στον Παράσκο και στη Μαρία που χάρηκαν ιδιαίτερα ακούγοντας νωρίτερα τον Παύλο Παυλίδη και τον Βασιλιά της Σκόνης. δική μας γενιά. Έρχεται όμως τώρα η νεότερη γενιά, αυτό το αθώο αγόρι ο Παναγιώτης Βολάνιος, να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα αγαπητέ Παναγιώτη.
6: Καλημέρα και πάλι, το αθώος, το εννοείς.
1: Το εννοώ. Ευχαριστώ
6: πολύ.
1: Και χθες είπα τα καλύτερα για σένα να ξέρεις, δεν ξέρω αν άκουσες, και τα εννοώ όσα είπα στον αέρα.
6: Ευχαριστώ πολύ. Να περάσω και στην κίνηση τώρα.
1: Βεβαίως.
6: Μποτιλιάρισμα 10 χιλιόμετρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στη Μαρίνα Φλίσβου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Και 15 έως 20 λεπτών στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
1: Να σε καλά Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
1: Τώρα εξακολουθούν και έρχονται μηνύματα σχετικά με το ερώτημα που βάλαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, δηλαδή αν κρύβετε χρήματα από το τέρι σας, από τον σύζυγο ή από τη σύζυγο. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν εδώ πολλά στη φόρα. Δεν είναι μόνο η Κάτζη η οποία με θράσος, οφείλω να ομολογήσω, είπε στον αέρα ότι κρύβει χρήματα από τον Γιάννη για προσωπικές λέει ανάγκες τέλος πάντων. Υπήρξε μια άλλη κυρία η οποία επίσης με θράσος ομολόγησε στην κάμερα του Action 24 ότι...
7: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά.
8: Πάντα κρύβει μια γυναίκα.
7: Είσαι ο άνθρωπός μου, εσάς περίμενα να μου πείτε. Λοιπόν, πάντα, πείτε μου
8: εξηγήστε. Γυναίκα, γιατί θέλει τα προσωπικά της έξοδα, γιατί θέλει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος σύζυγος να μην τα θεωρεί σημαντικά, που για μια γυναίκα είναι σημαντικά.
1: Καταλάβατε, ναι, εσείς οι σύζυγοι. Ναι. Και λέει η Ιωάννα, καλημέρα η Ιωάννα, η μαμά μου λέει δεν έκρυβε χρήματα, τα φύλαγε, έτσι έλεγε.
3: Είδες, σωστό.
1: Υπάρχει και ένας ήρωας, που δεν θα αναφέρω το όνομά του στον αέρα για ευνόητους λόγους, που λέει ότι αν δεν έκρυβα χρήματα, μαύρο φίδι, ποτέ κοινοταμείο. Φίλε, σε προστατεύω, δεν λέω το όνομά σου, καλό κουράγιο ήρωα. Πρότυπο.
3: Κάτι κρύβουν όλοι πάντως, εγώ καταλαβαίνω. Όλο και κάτι κρύβουν όλοι. Και άντρες και γυναίκες.
1: Τα χαμένα, πώς θα τη βγάλουν.
3: Όχι, η Θεοδώρα είπε κάτι. Οι άντρες τα κρύβουν για δικούς λόγους.
1: Τώρα η Θεοδώρα και εσύ.
3: Η Θεοδώρα τα είπε όλα.
1: Για το μυαλό της το πονηρό τώρα.
3: Δεν πει, ξέρει
1: Να και ο Πάνος, μια άλλη ματιά. Κρύβουν οι Έλληνες σύζυγοι χρήματα για να τα ξοδέψουν με το κορίτσι. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα λεφτά δεν τελειώνουν στα μέσα του μήνα? Και τα παράνομα ζευγάρια, λέει, είναι ένας δείκτης καλοπέρασης.
3: Εντάξει, ο Γιάννης λέει: καλό κοπέλι ο Βολάνιος. Ρωτήστε τον αν είναι παντρεμένος. Η κόρη μου έχει πατήσει τα 20 και είναι ακόμα πάντρευτη. Έχω και πρόβατα. Παίρνω και επιδότηση, θα τον βάλουμε μπροστινό.
1: Α, θα τον παντρέψουμε.
3: Ναι, θα τον παντρέψουμε τον Παναγιώτη. Ωραία.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη και ο Γιάννης με τον Βολάνιο. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ολλανδία. Να σε καλά, φίλε. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα ανάλογο περιστατικό με χυδαίους ή άθλιους χαρακτηρισμούς, εμείς τουλάχιστον
3: έτσι
1: ζητάμε το λόγο και ζητάμε
3: και
1: να υπάρξουν και ευθύνες.
3: Ο Τάσος μας ακούει στην Άνω Γλυφάδα, λέει: καλημέρα, άλλη μια υπέροχη εκπομπή σήμερα. Το πρωί με τον καφέ παίρνω ένα κουλούρι με τυρί. Χτες 1,70, σήμερα 2 ευρώ. Ευχαριστώ. 30 λεπτά σε μία μέρα το κουλουράκι με το τυρί, μας λέει ο Τάσος.
1: Καλημέρα φίλε, καλημέρα και στον Βαγγέλη στην Ιταία. Α, δεν σου είπα.
3: Α, δεν μου είπες.
1: Τι έγινε στην Τουρκία?
3: Τι έγινε?
1: Σε μια πολύ μικρή πόλη, δηλαδή.
3: Όχι ότι που μου με νοιάζει, αλλά δεν σπάντων.
1: Σε μια πόλη όπως είναι η Πάτρα, ας πούμε.
3: Ναι, ναι.
1: Περίπου 200.000 κατοίκων. Υπάρχουν χιλιάδες, λέει, κρούσματα, παιδιά, γαστρεντερίτιδας.
3: Όχι, Παναγία μου. Από τι ξέρουμε?
1: Από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή.
3: Ναι.
1: 3.000 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Πρόσεξε, αυτά είναι που πήγανε μόνο στο νοσοκομείο. 3.000 πήγανε το τριήμερο στο νοσοκομείο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, εκεί υπάρχει αλάρμ για το τι γίνεται σε αυτή την πόλη της Τουρκίας. Άκουσα το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.
9: Μαζικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρα στην τουρκική πόλη Tokat, στη Μαύρη Θάλασσα. Ελβίρα Κρίθαρη, μέσα σε 3 ημέρες έχουν καταγραφεί 3.000 κρούσματα.
10: Τουλάχιστον 3.000 κρούσματα από την Παρασκευή στην Tokat της Μαύρης Θάλασσας. Τώρα φαντάζομαι ότι είναι μια πόλη, η οποία στο στενό δήμο είναι 200.000 άτομα ο πληθυσμός της, στην ευρύτερη περιφέρεια της Tokat 600.000. Τώρα, αν 3.000 άνθρωποι έχουν απευθυνθεί στις δομές υγείας από την Παρασκευή με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει επηρεαστεί.
1: Φαντάσου τι γίνεται εκεί. Στη Μαύρη Θάλασσα.
3: Είναι εκεί νερό.
1: Στη Μαύρη Θάλασσα.
3: Ναι.
1: Από το νερό είναι.
3: Από το νερό, ε.
1: Είναι από το νερό το πρόβλημα. Αλλά τώρα, αν 3.000 έχουν πάει μόνο στο νοσοκομείο.
3: Το συζητάμε.
1: Γίνεται χαμός, παιδιά. Στην πόλη Tokat εκεί, δίπλα στη Μαύρη Θάλασσα. Ο κωδικός είναι Σερπαντίνα.
3: Χριστίνα μου, μπράβο. Λέει, εμένα ο σύζυγος δεν γνωρίζει καν πόσα παίρνω. Μαζί σου, Χριστίνακη, μαζί σου.
1: Τα βλέπεις, τα βλέπεις.
3: Εγώ, ναι, μπράβο, στη Χριστίνα.
1: Και ο Πέτρος, δυστυχώς, λέει, πολλοί άντρες κρύβουν τα χρέη από τις γυναίκες για να μην τις στεναχωρήσουν. Μπράβο, ρε Πέτρο. Μπράβο, ρε Πέτρο, έτσι για να δείξει το μεγαλείο ψυχής που έχουμε εμείς. Ακριβώς, για να μην σας στεναχωρήσουμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Καήρευτοι που τα κρύβεις από το Γιάννη και πας και παίρνεις εκεί πέρα κραγιόν. Παίρνεις make-up εκεί, παίρνεις eyeliner.
3: Ρουζ. Μάσκαρες.
1: Λεφαρίδες.
3: Εγώ.
1: Βάφεις μαλλί. Κάνεις αποτριχώσεις.
3: Ανάβω μαλλιά.
1: Ψηλώνεις. Όλα τα κάνεις. Κόψε μας, Γιώργο.
29: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
30: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
27: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
30: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
27: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
30: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
27: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
30: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
27: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
30: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
27: Τηλέφωνο 26820-89-720.
30: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
27: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση. Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
30: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
27: μονωτικά και στεγανοτικά.
30: Χρώματα.
27: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
30: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
27: Υδραυλικά.
30: Μηχανήματα κήπου.
27: Κυγκαλερίας.
30: Είδη μπαρμπεκιού.
27: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
30: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνος 45, Πρέβεζα.
27: Τηλέφωνο 26820-29-665.
30: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
27: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
30: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
29: Radio Prevesa Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
29: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αμαλία μου, όπως βλέπεις, όλο και βαραίνει, όλο και μαζεύει.
1: Βαραίνει ο καιρός. Θα έχουμε ένα 48ωρο με κακοκαιρία και βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Προσοχή. Θα ξεκινήσει από τη Δυτική και έχει ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και η Αττική θα πληγεί. Άρα θα έχουμε ένα 48ωρο με κακοκαιρία.
0: Μεγάλη προσοχή λοιπόν, σήμερα και αύριο.
1: Και θα φυσάει και αρκετά από αύριο. Βοριάς, γυρίζει σε βοριά, επιτέλους να φύγει αυτή η υγρασία. Οπότε όσοι είχατε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, καλά θα κάνετε, το είπα εδώ. Δόξα τω Θεώ. Καλά θα κάνετε να επικοινωνήσετε με τις εταιρείες ή με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
0: Καλημέρα και στη Σούλα. Εγώ έχω λέει μια καλύτερη ιστορία. Πάντα κρύβω μετρητά στα ταξίδια εξωτερικού για ώρα ανάγκης, λέει. Γιατί ο σύντροφος τα ξοδεύει όλα. Κάποτε λέει σε ένα ταξίδι είχα βάλει μέσα σε ένα βιβλίο 300 ευρώ. Το βρήκα μετά από μια δεκαετία. Εκεί σε σένα γύρισε πάλι, έτσι. Όλες κρύβεται τελικά. Μόνο ένας βρέθηκε εδώ να παραδεχθεί ότι κάτι κάνει. Καλημέρα στο Κωνσταντίνο, στην φθινοπορεινή Φλόρινα. Πολύ χαίρομαι, φίλε, που βλέπουμε εδώ πέρα μήνυμά σου. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς και στην Κατερίνα. Την αγάπη μας εκεί στην φθινοπορεινή Φλόρινα.
1: Ναι, ναι.
0: Ελπίζω να σας πάει λίγο καλά ο χειμώνας φέτος, γιατί οι άνθρωποι εκεί με αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Στη Φλόρινα ανάβουν θέρμανση από τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι, δηλαδή οι θερμοκρασίες εκεί είναι καμία σχέση με εδώ και με άλλα μέρη της χώρας. Άνθρωποι, πόσο να βάλεις πετρέλαιο, ακόμα και σου λέω και ένα 55. Που θα πάει ένα 55. Πόσο να βάλεις, πόσα χρήματα μπορείς να δώσεις.
0: Και τώρα, μιας και είμαστε εκεί πέρα στα βόρεια, είμαστε στη Φλόρινα, πάμε και λίγο πιο δίπλα, πάμε στην Πίνδο.
1: Πανέμορφα.
0: Εντάξει, πανέμορφα.
1: Πανέμορφα.
0: Και δεν το λέω καθόλου τυχαία, καθώς στον εβδομαδιαίο μας διαγωνισμό που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, το πρώτο δώρο είναι τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο.
1: Πω, φανταστικά.
0: Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια μοναδική φθινοπορεινή απόδραση για δύο άτομα στην καρδιά της Πίνδου. Τέσσερις ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλτα. Από 22 έως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία περιπέτειας. Μια διαδρομή με Jeep 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Εντάξει, μια εκδρομή διαφορετική από όλες τις άλλες, με τη γνώση και την εμπειρία της Manesis Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο realplayer.gr.
1: GR.
0: Συγγνώμη, σε έκοψα.
1: Δεν πειράζει.
0: Στο realplayer.gr. Εκεί λοιπόν βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες και φύγατε για αυτό το τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο. Έλα πάρε μου τη λύπη, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε ότι έχει γενέθλια σήμερα η κυρία Μούσκουρη. Έτσι θα κλείσει η εκπομπή σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή σας ημέρα και προσοχή με τις προλήψεις, έτσι. Τρίτη και 13. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προληπτικοί.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% φέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα. Το Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο. Στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται και σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Συνεχίζονται οι αθρώες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Περισσότερα από 118 άτομα περισυνελέγησαν από δύο λέμβους στις τελευταίες ώρες νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας.
13: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
14: Φυσικά.
13: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
14: Ορίστε.
13: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
14: Όχι φυσικά.
13: Γιατί?
14: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
13: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
14: Όχι.
13: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
14: Όχι.
13: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
14: Όχι.
13: Α, εντάξει. Γεια σας.
15: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Τον άμεσο υποβιβασμό της Manchester City μετά την ενοχή της για 114 κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις ζητούν οι υπόλοιπες ομάδες της Premier League σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Independent. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ομπρελίτσα και αδιάβροχο παρακαλώ σήμερα, διότι οι προβλέψεις λένε ότι σε λίγες ώρες μπορεί να έχουμε και καταιγίδες στο λεκανοπέδιο Αττικής. Και να ευχηθούμε να μην έχουμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί σε πολλές περιοχές της χώρας οι προβλέψεις είναι κακές, είναι βαριές. Προβλέπεται ειδικά εκεί σποράδες, μαγνησία, πύλιο κλπ. Προβλέπεται πολύ νερό, όπως και στη Χαλκιδική προβλέπεται πολύ νερό. Οπότε ας έχουν το νου τους οι τοπικές αρχές, για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, να μην έχουμε καταστροφές, κυρίως να μην έχουμε ανθρώπινους τραυματισμούς ή απώλειες.

Τώρα, ένα μεγάλο θέμα των... Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ομπρελίτσα και αδιάβροχο παρακαλώ σήμερα, διότι οι προβλέψεις λένε ότι σε λίγες ώρες μπορεί να έχουμε και καταιγίδες στο λεκανοπέδιο Αττικής. Και να ευχηθούμε να μην έχουμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί σε πολλές περιοχές της χώρας οι προβλέψεις είναι κακές, είναι βαριές. Προβλέπεται ειδικά εκεί σποράδες, Μαγνησία, Πήλιο κλπ. Προβλέπεται πολύ νερό, όπως και στη Χαλκιδική προβλέπεται πολύ νερό. Οπότε ας έχουν το νου τους οι τοπικές αρχές, για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, να μην έχουμε καταστροφές, κυρίως να μην έχουμε ανθρώπινους τραυματισμούς ή απώλειες.

και να ευχηθούμε να μην έχουμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί σε πολλές περιοχές της χώρας οι προβλέψεις είναι κακές, είναι βαριές. Προβλέπεται ειδικά εκεί σποράδες, Μαγνησία, Πύλιο κλπ. Προβλέπεται πολύ νερό, όπως και στη Χαλκιδική προβλέπεται πολύ νερό. Οπότε ας έχουν το νου τους οι τοπικές αρχές, για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, να μην έχουμε καταστροφές, κυρίως να μην έχουμε ανθρώπινους τραυματισμούς ή απώλειες.

τώρα, ένα μεγάλο θέμα των ημερών, πέρα βέβαια από την αναμονή όλων μας για τα μέτρα που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι το κρίσιμο θέμα, το μεγάλο θέμα για τον φετινό χειμώνα. Ένα άλλο μεγάλο, σημαντικό θέμα είναι αυτό των social media και της απαγόρευσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, για τους ανηλίκους. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Περιμένουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση για το όριο πρόσβασης. Το ακούσαμε ήδη, είναι τα 15 χρόνια. Θα συμφωνήσω με τον τίτλο που έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, ότι οι προθέσεις είναι καλές αλλά οι αστερίσκοι πολύ. Τα στοιχήματα της ρύθμισης, όπως σωστά γράφει η εφημερίδα, είναι να θεσπιστεί όριο πρόσβασης, είναι τα 15 έτη, είναι να ελέγχεται αξιόπιστα η ηλικία, είναι να μεταφερθεί η ευθύνη στις πλατφόρμες, να αναλάβουν οι πλατφόρμες τις ευθύνες τους για να ελέγξουν την είσοδο πολύ νεαρών ηλικιών και να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Τώρα, οι αστερίσκοι, οι ενστάσεις, τα θολά σημεία είναι να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, ποια social media αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή ρύθμιση, με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πολύ σωστό και ψύχρεμο τρόπο καταγράφουν Τα Νέα σήμερα τα θετικά και τους αστερίσκους της συγκεκριμένης ρύθμισης, την οποία περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι χωρίς αμφιβολία σε θετική κατεύθυνση, το θέμα είναι να είναι και εφαρμόσιμη και λογική. Να συμβαδίζει δηλαδή και με την εποχή.

Και βέβαια ήδη έχουν αρχίσει να καταγράφονται οι επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και στη τιμή του πετρελαίου και στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουν αρχίσει να καταγράφονται στο ράφι, όπου έρχονται και νέες αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στο ψωμί, σε πολλά εισαγόμενα είδη. Η Κόντρα, για παράδειγμα, έχει τίτλο σήμερα: με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα. Νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Φαίνεται πολύ καθαρά πια ότι μπαίνουμε ίσως στο πιο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων δεκαετιών. Και αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμείνει όπως είναι σήμερα ή τυχόν απευκταίω χειροτερεύσει, που δεν αποκλείεται καθόλου, διότι ήδη από το περιβάλλον Τραμπ εκτοξεύονται απειλές για νέα αμερικανική σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, τότε τα πράγματα θα χειροτερεύσουν άσχημα μέσα στο καταχύμωνα. Και δυστυχώς φαίνεται ότι αυτή η μεγάλη κρίση βρίσκει την Ευρώπη σε μία από τις χειρότερες στιγμές της. Οικονομικά αδύναμη, βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπετε τι γίνεται ακόμη και στην πάλε ποτέ ισχυρή οικονομικά Γερμανία, και με μία ηγεσία που δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι η πιο επιτυχημένη που είχε ποτέ η Γηραιά Ήπειρος. Μια Ευρώπη που παραπέει απέναντι σε μια μεγάλη κρίση που για να αντιμετωπιστεί απαιτεί πολιτική πυγμή, ισχυρή πολιτική βούληση, σχέδιο, όραμα. Όλα αυτά που απουσιάζουν δυστυχώς από την σημερινή ηγεσία της. Φαντάζομαι ότι βλέποντας κανείς την εικόνα των πολιτικών κινήσεων και πράξεων της Φόντερ Λάιεν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το τελευταίο διάστημα, οι λέξεις που έρχονται στο μυαλό του δεν είναι αυτές. Δεν είναι η λέξη όραμα, ούτε η λέξη πολιτική πυγμή, ούτε φημίζονται τα κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των αντιδράσεών τους. Το αντίθετο ακούς σε όποια χώρα της Ευρώπης και αν βρεθείς. Και αυτό βέβαια εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη στροφή πολλών ευρωπαϊκών κοινωνιών προς τα άκρα και ιδίως προς την άκρα δεξιά.

Τώρα, σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και τις ανακοινώσεις που αναμένονται αύριο, Τετάρτη, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα επιδιωχθεί να είναι η τιμή κάτω από το 1,60, εκεί μεταξύ 1,50 και 1,60. Είναι υψηλή η τιμή και πάλι. 1,10 ήταν πέρυσι, τέτοια εποχή. Έκλεισε βέβαια 1,70 στο τέλος της περίοδου. Αλλά το 1,50 ή το 1,60 για όλη τη χρονιά είναι χωρίς αμφιβολία μεγάλο βάρος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν πρέπει, το ξαναλέμε με ένταση υπογραμμίζοντάς το, δεν πρέπει να κρυώσει κανέναν οικοκυριό.

Δεν ξέρω αν το πήρατε μυρωδιά. Στην δημοσκόπηση της Interview για την Political σήμερα εμφανίζεται για πρώτη φορά με 3,7% η Συμμαχία Ελλήνων. Ποια είναι η Συμμαχία Ελλήνων? Είναι ο πολιτικός σχηματισμός νεοκασιδιάριδες, θα τους αποκαλέσω εγώ, για τον οποίο μίλησε ανοιχτά ο Κασιδιάρης, προτρέποντας τους πολίτες να τον ψηφίσουν, να τον ενισχύσουν. 3,7 έγραψε στην δημοσκόπηση της Interview για την Political. Μεγάλη αναταραχή δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Περιμένω να δω την δημοσκόπηση της Mark για τον Αντένα, για να δούμε πόσο ακριβώς είναι πλέον το σύνολο των δυνάμεων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα εδώ ο φίλος μου ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, μου λέει επειδή σηκώθηκε μεγάλη σκόνη και έγινε μεγάλη συζήτηση για το 25% που έβαλε τον πήχη με έναν τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε, θέλω να σου θυμίσω, μου λέει, άνοιξα τα κοιτάπια και βρήκα ότι από τις 20 εθνικές εκλογές που έχουν γίνει από το 1974 μέχρι σήμερα, η Νέα Δημοκρατία έπεσε 4 φορές κάτω από το 30%. Οι 3 με Σαμαρά, η μία με Ημαράκη, αρχηγό. Επίσης ο Σαμαράς έκανε κυβέρνηση με Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει τότε κάτω από 30%. Καλή υπενθύμηση και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ερμηνεία.

Άρχισαν τα μηνύματά σας βροχή. Εδώ ο φίλος μου, ο κύριος Γκούμας, μου γράφει: καλημέρα Νίκο, ο καφές 30 λεπτά επάνω. Και θα μείνει εκεί, ακόμη και αν πέσουν οι τιμές της ενέργειας.

Τώρα χαμός τα έχετε παρακολουθήσει ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή ένα άρθρο του πρώην δημοσιογράφου, εγώ έτσι θα τον αποκαλώ, διότι είναι πλέον εδώ και πολλά χρόνια πολιτικός στέλεχος και πολιτικός στέλεχος πρώτης γραμμής. Ήταν διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού επί Αλέξη Τσίπρα, ήταν σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού, είναι σήμερα μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην δημοσιογράφος λοιπόν, ο κύριος Καρτερός, αποκάλεσε σε άρθρο του Βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και επειδή ακούω πολλούς να μιλούν για βαρύ χαρακτηρισμό, αυτό δεν είναι βαρύς χαρακτηρισμός, αυτό είναι ύβρις. Και αυτός που εξακοντίζει την ύβρη λέγεται υβριστής στα ελληνικά. Ξέρετε, ο κύριος Καρτερός είναι αυτός ο κύριος ο οποίος σε κάποια στιγμή, επειδή έκανα κριτική στον τότε ΣΥΡΙΖΑ, μου έκανε σκληρή επίθεση, άθλια επίθεση, κουνώντας το δάχτυλο περί αντικειμενικότητας. Ο παρατρεχάμενος πολιτικού αρχηγού και πρώην πρωθυπουργού κουνούσε το δάχτυλο σε μένα περί αντικειμενικότητας. Και σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαίωμά του. Αλλά να μην παριστάνει το δημοσιογράφο και να μην κουνά το δάχτυλο σε δημοσιογράφους, επικαλούμενος τον όρο αντικειμενικότητα. Διότι γελά και το παρδαλό κατσίκι. Όσο για το ήθος, θα βάλω και τη λέξη πολιτικό μπροστά. Θα του κάνω αυτή τη χάρη. Όσο για το πολιτικό του ήθος, αυτό το μαρτυρά η ύβρις του σε βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα μπορούσε ακριβώς τα ίδια πράγματα, ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα να τα διατυπώσει με έναν τρόπο πολιτικά πολιτισμένο. Φαντάζομαι ότι θα ασχοληθεί με την περίπτωσή του, είναι ακόμη μέλος της ΕΣΥΑ. Δεν θα έπρεπε το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ να ασχοληθεί με τις ύβρις? Δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση για τον δημοσιογραφικό κόσμο. Και πρέπει να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι ενεργεί μόνος του. Πιστεύω δηλαδή σε αυτά που γράφει ως απολογία σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ότι είναι δικές του αυτές οι επιλογές και όχι του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κάνει προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το διάστημα αποφεύγει και να απαντήσει πολλές φορές σε επιθέσεις που δέχεται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είπε χαρακτηριστικά πρόσφατα: τις ακούω αυτές τις επιθέσεις και επιδεικνύω την υπομονή βουδιστή μοναχού. Όμως από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή πρέπει να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι. Πρέπει δηλαδή και ο Αλέξης Τσίπρας να δείξει ότι το rebranding είναι πραγματικό και αφορά και θέματα πολιτικού ήθους. Γίνεται να παραμένει στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματός του κάποιος ο οποίος αποκαλεί βλάκα τον αρχηγό του άλλου κόμματος της λεγόμενης Δημοκρατικής Παράταξης, της Κεντροαριστεράς, ο οποίος μάλιστα έχει και το θεσμικό ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Αναρωτιέμαι.

Θα συμφωνήσω με το μήνυμα που μου στέλνει ο συνάδελφος Χρήστος Κώνστας. Μου λέει βέβαια, Νίκο, αν ο Καρτερός είχε διατυπώσει κόσμια τις απόψεις του, κανείς δεν θα είχε ασχοληθεί με το κείμενό του. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, Χρήστο μου. Ναι, αυτός ο Καρτερός είναι Μιτσάρα. Αυτός που επί Τσέρνομπιλ έλεγε ότι τα μαρούλια δεν έχουν πρόβλημα. Ότι δεν έχει γίνει τίποτα και ότι είναι όλα προπαγάνδα. Αυτός ο μέγας δημοσιογράφος.

0: Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Κρίσιμη εβδομάδα για κυβέρνηση και καταναλωτές ξεκινά, καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να φανεί πόσο ακριβή θα είναι η θέρμανση το φετινό χειμώνα και πόσο θα καταφέρουν τα νοικοκυριά να καλύψουν το κόστος της αγοράς πετρελαίου. Από τις δυναμικές μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία έως τις διαδηλώσεις που προγραμματίζονται στην Ελλάδα, η δυσαρέσκεια στο χώρο της εκπαίδευσης εντείνεται με τις ελλείψεις στα σχολεία, τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών και την άνηση πρόσβασης στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στον αέρα η προοπτική ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με το Ζελένσκι να αμφισβητεί τις προθέσεις της Μόσχας, καταγγέλλοντας ρωσικά πλήγματα σε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις, τη στιγμή που το Κρεμλίνο απορρίπτει την πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός εν όψη προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής σε πολλά σούπερ μάρκετ σε όλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων.
4: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
5: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί χρειάζεται.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
8: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.
10: Την πρωτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Πρωτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε πολύ γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ακόμη ανοιχτός πόλεμος, Πασόκ Ελλάς, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Και σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά, στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση». Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, γράφει ο Ριζοσπάστης, στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα Ελληνοτουρκικά, με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Και οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, αγωνιστικές παρεμβάσεις σε δεκάδες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Έξω από 100 καταστήματα σε δήμους και γειτονιές της Αττικής βρέθηκαν το Σάββατο οι δυνάμεις του ΚΚΕ καλώντας σε αγώνα για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τις πολεμικές ανατιμήσεις, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Η κόντρα με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Πάντα από την κόντρα διαβάζω «Εικόνες ντροπής πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα με ομπρέλες οι επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου». Και στη Βουλή ο νόμος, τέλος στο διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο στη Βουλή για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Καλές οι προθέσεις, πολύ οι αστερίσκοι», σας το είπα ήδη, «Social media, απαγόρευση στους ανηλίκους». Ακόμη, εξελίξεις στις επόμενες ώρες, τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, συντάξεις χειρίας, 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς, οι αδικίες, οι μαζικές αγωγές και τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν. Μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση ε9 με κτηματολόγιο, ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου θα αντλείται απευθείας από το My Property. Και, αυτό έχει ενδιαφέρον, επισκέψεις, πρώτα Ρούμπιο, μετά Βανς και ίσως Τραμπ. Το Φεβρουάριο στην Αθήνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο πλαίσιο μεγάλου συνεδρίου. Yeah. Απογευματινή, το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Από την Πέμπτη ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ διαβάζω στην Απογευματινή και νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. Και στην αντεπίθεση Kimberly Guilfoyle απαντά στην Wall Street Journal ο Eric Diners μου χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης. Ο Ελεύθερος Τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος έτους, 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για το δημόσιο. Ακόμη, σκληρή επίθεση, βράζουν στο Πασόκ για την τοξικότητα του Τσίπρα. Τα τρία σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Και βαραίνει το κατηγορητήριο, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, για την επίθεση της Μαρφίν, συμπληρωματική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Και από τις αθλητικές σελίδες ΠΑΟΚ ή τα ΣΟΚ από την Καλαμάτα με 3-1 στην Τούμπα.

Η εφημερίδα Δημοκρατία θύελα κατά της Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις της κυριακάτικης Δημοκρατίας. Όλα τα κόμματα, γράφει η Δημοκρατία, την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βουλγάρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με υπεκφυγές περί κατάθεσης ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε, λέει η Δημοκρατία για την κυρία Μενδώνη. Και τα κοιμήλια από τη Βουλγαρία. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, διαβάζω στη Δημοκρατία. Μάχη για να σωθεί δίνει τώρα η Guilfoyle. Με καθυστέρηση ημερών απαντά μέσω των δικηγόρων της στις αποκαλύψεις για τα 100.000 δολάρια. Και ιδιωτική διπλωματία κλιμακώνει τις απειλές για το καλώδιο η Τουρκία, αποθρασιμένη από την υποχωρητικότητα της Αθήνας. Πυροτέχνημα και για τους ανηλίκους, χαρακτηρίζει η Δημοκρατία το νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή για τα social media και τους 15χρονους. Η εστία. Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ποιοι απέσυραν το στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας? Ούτε μία εβδομάδα δεν διήρκεσαν οι προβολές τους στην Αθήνα. Ούτε μία διαφήμιση, όπως έγινε για τον Σόρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους. Δεν διενεμήθη η ταινία στις μεγάλες αίθουσες, γράφει η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, με την έγκριση της ελληνικό μετρό, τέσσερις φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατ' εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Ακόμη, Πασόκ Ελλάς, πόλεμος δηλώσεων. Νέος γύρος σύγκρουσης με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Τι απαντάει ο αρθρογράφος της εφημερίδας των συντακτών? Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως φύχη ο Πρωθυπουργός. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο ξέσπασε εμφύλιο στην κεντροαριστερά. Σφαγή για τον Βλάκα, εντός εισαγωγικών η λέξη Βλάκα. Αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη. Οργή σιακαντάρι για τον πορτ παρόλ του Τσίπρα. Τι ντροπή. Ακόμη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν, νέα δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Και μπλόκο στα social media, καταστροφικό να μεγαλώνουν τα παιδιά με μια οθόνη, τονίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, διαβάζω στο μανιφέστο. Η Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political, τέσσερις καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες, με 32,2% καταλληλότερους για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση, οι γαλάζιες δεξαμενές, η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση και οι ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.

0: Η ελεύθερη ώρα στα χέρια του Ιερώνυμου, οι περιουσίες των μοναστηριών. 24 Οκτωβρίου στο δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Συνάγραφη ελεύθερη ώρα, σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, η Εκκλησία της Ελλάδος κατονομάζεται πλέον ρητά ως φορολογικά υπεύθυνη, άρα και ιδιοκτήτης για τα ακίνητα των μοναστηριών μέσω του έμφυα. Και η ναυτεμπορική, τα σενάρια, η πιθανή έκπληξη και ο δεκάλογος των δημοσιονομικών περιθωρίων κληρώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα, οι περιορισμοί του κοινοτικού πλαισίου. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε η κυρία Μαριάννα Πυριώτη θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, την σύμβουλο επικοινωνίας και πολιτική αναλύτρια, την κυρία Μαριάννα Πυριώτη, που είναι ιδιαιτέρως αγαπητή εδώ στον Όμιλο Real από την εποχή που ήταν επικεφαλής στο πολιτικό μας ρεπορτάζ και την είχαμε πολύ συχνά και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα. Καλημέρα, αγαπημένη Μαριάννα.
1: Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε πολύ υλικό προσχολιασμών. Θα ξεκινήσω από αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς με αφορμή το άρθρο Καρτερού. Θέλω να σε ρωτήσω πώς βλέπεις να διαμορφώνονται οι σχέσεις των δύο κομμάτων και αν θεωρείς ότι αυτά τα ρήγματα, τα προεκλογικά, μπορούν να επουλωθούν μετά τις εκλογές στην περίπτωση που χρειαστεί αυτά τα δύο κόμματα να καθίσουν στο τραπέζι για μια ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία.
1: Την τελευταία ερώτηση, η απάντηση είναι ναι. Στην πολιτική έχουν ενωθεί και έχουν ενώσει δυνάμεις, δηλαδή πολύ, πολύ πιο σκληροί αντίπαλοι μεταξύ τους προεκλογικά. Άρα αυτό το θεωρώ ότι αν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, δύσκολο, αλλά αν υπάρξει, ναι, θα ενωθούν, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στη διαπραγμάτευση. Το γιατί γίνεται αυτό, το οποίο κατά την άποψή μου είναι δώρο προς το ΠΑΣΟΚ και όχι, και όχι κάτι το οποίο ωφελεί τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς, ωφελεί το ΠΑΣΟΚ γιατί θυμίζει αν θέλει την...
0: Επομένως, για να μην γίνω καρτερός, θα πω ότι δεν θεωρείς ιδιαίτερος έξυπνη την παρέμβαση Καρτερού. Γιατί ο Καρτερός είναι Ελλάς, είναι Κεντρική Πολιτική Επιτροπή Ελλάς.
1: Και μαχητικότατος αρθρογράφος. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο εγώ διαφωνώ με την προσέγγιση ότι εδώ μιλάμε για τον κακό αστυνόμο και τον καλό αστυνόμο, όπου ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται διαλλακτικός.
0: Ως βουδιστής μοναχός.
1: Ακριβώς, και ο κύριος Καρτερός κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο κύριος Καρτερός, καταρχήν τον ξέρεις και τον ξέρω, είναι ένας άνθρωπος πολύ οξύς από τη φύση του, έτσι, από το χαρακτήρα του. Και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι ήταν μια μεθοδευμένη στρατηγική κίνηση της Ελλάς για να βγει μετά ο κύριος Τσίπρας και να απολογείται και να λέει ότι εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανέναν κτλ. Ο κύριος Τσίπρας έχει κάθε λόγο το ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ να το φέρει κοντά του με ένα μιλήσιο πολιτικά τρόπο και να πει: παιδιά, όλοι μαζί είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε, δεν είμαστε εχθροί. Όλοι μα ο εχθρός είναι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία. Οι εκφράσεις τύπου αν είναι βλάκας ο
0: αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν ταιριάζει σε αυτή τη στρατηγική. Και το κυριότερο από όλα είναι αυτό που λέμε, ότι ξυπνάει και πολύ λογικά νομίζω Νίκο, ξυπνάει τα αντανακλαστικά των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο. Και οι οποίοι λένε μισό λεπτό, τι είναι αυτό ας πούμε. Θα ξαναθυμηθούμε τώρα την περίοδο 12, 15, 18 που ήμασταν υποδιωγμό και μας πετάγανε πέτρες και κάνανε και δείχνανε. Η οξύτητα δεν συμφέρει τον Τσίπρα. Αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα το δεύτερο θέμα που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό το 25% που έβαλε σαν πύχη προς τα κάτω ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Ναι. Ένα ερώτημα το οποίο νομίζω έχει μια πολύ απλή απάντηση. Θα μπορούσε να μείνει πρόεδρος και πρωθυπουργός, μάλλον πρόεδρος βασικά, γιατί πρωθυπουργός από μια άλλη διαδικασία, πρόεδρος, ένας πρόεδρος ο οποίος φέρνει αυτό το ποσοστό. Η απάντηση είναι όχι, διότι το 25% είναι 90 κάτι έδρες.
0: Πάντως με ανάλογα ποσοστά ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ.
1: Με 29%.
0: Με 29, ναι.
1: Ναι, γιατί στο πρώτο, στο 18...
0: Εγώ είπα ότι ο πύχης μπαίνει, το χαμηλότερο σημείο στο οποίο μπορεί να μπει είναι κατά τη γνώμη μου το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ακριβώς. Το 28%.
1: Του κατέβασε τρεις μονάδες κάτω, διότι μπορεί να σπάσει ο διάολος το πόδι του στη χειρότερη περίπτωση και να είναι 27, κάτι. Οπότε το κατέβασε τρεις μονάδες κάτω, που είναι και το όριο του αν θα πάρει δεν θα πάρει μπόνους, έτσι. Δηλαδή 24,9 δεν παίρνει μπόνους, 25 δεν παίρνει μπόνους. Το έβαλε εκεί, αλλά ούτως ή άλλως πιστεύω ότι ήταν και μία μία απάντηση, γιατί ήταν ερώτηση, δεν το έθεσε μόνος του, ήταν μία απάντηση για να τελειώσει η ιστορία του με ποιο ποσοστό θα πρέπει να κινηθούν ή να μην κινηθούν ή όποια επίδοξη διάδοχή του. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν, δεν μας έχει δώσει κανείς τέτοιο δείγμα ότι είναι σε θέση να αμφισβητήσουν το Μητσοτάκη, αν ο Μητσοτάκης κινηθεί από το 30 ή γύρω από το 30. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν δώσει μέχρι τώρα.
0: Σαμαράς, τι γίνεται, γιατί καθυστερεί? Είναι βέβαιο ότι θα ιδρύσει κόμμα? Μπορεί η παρουσία των νεοκασιδιαρέων, όπως λέω εγώ, αυτή τη συμμαχία Ελλήνων, πώς την ονομάζουν,
1: ναι,
0: που σήμερα εμφανίζονται στο 3,7% στην εκτίμηση ψήφου στην έρευνα της Political, μπορεί αυτοί οι νεοκασιδιαρέοι να οδηγήσουν το Σαμαρά σε αναθεώρηση των σκέψεών του?
1: Κατά την εκτίμησή μου αλλά και κατά τις πληροφορίες μου, όχι. Στο στρατόπεδο του Σαμαρά θεωρούν, και ίσως σωστά θεωρούν, ότι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής έχουν αβυσαλαίο μίσος απέναντι στο Σαμαρά Βενιζέλο που τους έβαλε στη φυλακή.
0: Σωστά.
1: Έτσι, το δεύτερο είναι ότι δεν απευθύνονται, λένε, στο ίδιο κοινό. Το κοινό των ας το πούμε χρυσαυγητών με άλλα ονόματα είναι νεανικό κοινό με πολύ θυμό και με πολύ ακραίες θέσεις, που δεν είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Σαμαράς, που μη γελιόμαστε είναι το 50 άνω, μετριοπαθείς αλλά σκληροί ως προς τις αρχές δεξιοί, αλλά μετριοπαθείς άνθρωποι, νοικοκυρέοι να το πούμε έτσι. Στο στρατόπεδο Σαμαρά λοιπόν λένε ότι ο λόγος που δεν κάνουμε ακόμη το κόμμα είναι γιατί αν το κάνουμε νωρίς οι υποψήφοι μας θα γίνουν στόχος προσωπικών επιθέσεων και αυτό που λέμε character assassination από το σύστημα. Καταλαβαίνει την αντίληψη. Οπότε έχει επικρατήσει η άποψη που λέει ότι όσο πιο κοντά πάμε στις εκλογές τόσο καλύτερο θα είναι, γιατί δεν θα υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις και τέτοιου είδους έτσι, προβλήματα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά είναι φανερό ότι πάρα πολλοί που θέλουν να είναι υποψήφοι με τον κύριο Σαμαρά δυσκολεύονται όχι μόνο να περιοδεύουν αλλά και να χρηματοδοτούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά ότι η αβεβαιότητα δεν είναι καλό σύμβουλο όταν είσαι πολιτευτής.
0: Τελευταίο ερώτημα και δύσκολο στην απάντηση. Ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, τι στάση θα τηρήσει στην πορεία προς τις εκλογές?
1: Με τα βεβαιότητος δεν θα στηρίξει ανοιχτά τον κύριο Σαμαρά. Δεν θα δούμε δηλαδή ένα δείπνο, μία κοινή εμφάνιση ή κάτι τέτοιο. Με τα βεβαιότητος αυτό. Με πολλά πολλά ερωτηματικά ως προς τα πρόσωπα, ιδίως στη Βόρειο Ελλάδα, από τη Λάρισα και πάνω όπως λέω εγώ, ή και κάποια άλλα πρόσωπα που θεωρούνται ας το πούμε παλιοί καραμαλικοί, για το αν θα μετέχουν στα ψηφοδέλτια.
0: Στα ψηφοδέλτια Σαμαρά.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι. Στήριξη πολλών τέτοιων στελεχών την βλέπουμε ήδη. Εγώ την βλέπω και στη δική μου την περιοχή, την Ανατολική Αττική. Το βλέπουν και μου το λένε από όλη την Ελλάδα ότι λειτουργούν ακόμα και στελέχη της ΝΟΔΕ ας πούμε, για να καταλαβαινόμαστε, οι οποίοι ήδη λειτουργούν υπέρ του κόμματος Σαμαρά και έχουν φέρει και σε δύσκολη θέση λίγο την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε
0: δεν θα πλήξουμε. Δεν θα πλήξουμε. Ευχαριστώ θερμά τη Μαριάννα Απηριώτη. Καλημέρα Μαριάννα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, τα γνωστά μας μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, μια πρακτική που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει δυναμικά στην κυκλική οικονομία. Μάθετε περισσότερα για τα πολλαπλά ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορεί να αντισταθείς.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
9: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
8: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
9: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλη.
8: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
9: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
8: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
11: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε.
13: Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
11: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράτες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη Βόρειο Ανατολική έως 9 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι σκασμένο στα γέλια. ήδη, γιατί, πριν αρχίσουμε.
1: Γιατί διαβάζω εδώ σήμερα το άρθρο του κύριου Καρτερίου, ο οποίος λέει 50 χρόνια κάνω δημοσιογραφία, άρα μπορώ να λέω ηλίθιο όποιο θέλω, ξέρεις. Τι ωραία.
0: Καταρχήν, από τα 50 που κάνει η δημοσιογραφία, καμιά δεκαπενταριά είναι κομματικός στέλεχος, ίσως και παραπάνω.
1: Όπως και τώρα δηλαδή.
0: Και μας κουνάει και το δάχτυλο περί αντικειμενικότητας.
1: Εννοείται.
0: Δεν είμαστε αντικειμενικοί, δεν είμαστε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Τσίπρας κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, αλλά με αυτά και με άλλα.
0: Για μένα έπρεπε στο θέμα αυτό να πάρει...
1: Να το είναι ξεκάθαρος.
0: Ξεκάθαρος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι σκασμένος στα γέλια. ήδη, γιατί, πριν αρχίσουμε.
1: Γιατί διαβάζω εδώ σήμερα το άρθρο του κύριου Καρτερίου, που λέει 50 χρόνια κάνω δημοσιογραφία, άρα μπορώ να λέω ηλίθιο όποιο θέλω, ξέρεις. Τι ωραία.
0: Καταρχήν, από τα 50 που κάνει δημοσιογραφία, καμιά 15 είναι κομματικό στέλεχος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι σκασμένο στα γέλια. ήδη, γιατί, πριν αρχίσουμε.
1: Γιατί διαβάζω εδώ σήμερα το άρθρο του κύριου Καρτερίου, ο οποίος λέει 50 χρόνια κάνω δημοσιογραφία, άρα μπορώ να λέω ηλίθι όποιο θέλω, ξέρεις. Τι ωραία.
0: Καταρχήν, από τα 50 που κάνει δημοσιογραφία, καμιά δεκαπενταριά είναι κομματικός στέλεχος, ίσως και παραπάνω.
1: Όπως και τώρα δηλαδή.
0: Και μας κουνάει και το δάχτυλο περί αντικειμενικότητας.
1: Εννοείται.
0: Δεν είμαστε αντικειμενικοί, δεν είμαστε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Τσίπρας κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, αλλά με αυτά και με άλλα.
0: Για μένα έπρεπε στο θέμα αυτό να πάρει.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρος.
0: Ξεκάθαρος.
1: Ονομαστικά έπρεπε να πει, δεν υιοθετώ την άποψη
0: του. Ακριβώς. Του κυρίου Καρτέρου.
1: Όπως κακός το Πασόκ. Έκανε με την ιστορία της κυρίας Παπαδοπούλου με τον Κωνσταντακόπουλο. Επίσης. Δείτε αυτόν.
0: Επίσης.
1: Ναι. Επίσης. Καθαρές κουβέντες, ρε παιδί.
0: Επίσης. Παρότι δεν έχει το ίδιο βάρος η μία με την άλλη.
1: Ναι, προφανώς.
0: Διότι ο Καρτερός χαρακτήρισε βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, μιλάμε για μια απρέπεια.
1: Ναι, και απρέπεια.
0: Μεγάλη
1: και
0: απρέπεια. Εμείς
1: εδώ, λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Γιατί κάνουμε μαθήματα ηθικής. Εμείς εδώ έχουμε πολλές φορές κρατηθεί. Πράγματι, και καλά κάναμε. Όταν στελέχη του Πασόκ θα έχουμε και μετά την κυρία Γιανακοπούλου, λένε ότι θα πάμε ότι θα βγούμε πρώτο κόμμα. Και λέμε, ρε παιδιά, που η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ναι. Λέμε ότι εντάξει, έχει δικαίωμα στο όνειρο.
0: Πόσες φορές έχω κάνει.
1: Τον άλλο,
0: πόσες φορές έχω κάνει την ερώτηση, από πού προκύπτει το με μια σκέψη.
1: Και σε βλέπω και χαμογελάς, αλλά δεν βρίζεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή, ο άλλος τι είναι, ξύπνιος και το λέει το ηλίθιο τον άλλο. Τι λέει, ρε μεγάλε. Δηλαδή, τι λες, άσε μας από εκεί χαμό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν η χώρα είναι περίεργη. Άκουσα να δεις τώρα τι έχει γίνει. Εδώ άρχισε η προεκλογική περίοδο με Μητσοτάκη 8 μήνες και επειδή έχουμε τράτο χρονικό, έρχονται και οι Αμερικάνοι και κάνουν προεκλογική εκστρατεία. Έρχεται και ο επόμενος το Φεβρουάριο.
0: Έρχεται ο Βάνς, λέει.
1: Αυτή η Ακρόπολη, μήπως έπρεπε με δόνει. Ή με δόνει τίποτα δικαιώματα να βγάλουν κάνα ευρώ παραπάνω.
0: Ναι, να πληρώνουν για να μιλάνε
1: για
0: μπροστά.
1: Συμπαθείτε. Ναι. Είναι δυνατόν.
0: Το φόντο πρέπει να το πληρώνεις.
1: Σιγά θα έρθουν και άλλοι.
0: Μπορεί να έρθει και ο Τραμπ, λέει.
1: Ο Τραμπ το γλιτώσαμε. Μήπως έρθουν οι Γάλλοι εδώ.
0: Ναι, δεν το αποκλείω.
1: Και σου πει άλλος γιατί εγώ να μην έρθω. Καταλαβες.
0: Δεν το αποκλείω. Είναι,
1: τέλος πάντων.
0: Είναι η πνίκα, προσφέρεται για προεκλογική ομιλία.
1: Ναι. Ρε Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα με αυτές τις παρετήσεις πολλών βουλευτών, λες να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ντροπή σου, ντροπή σου.
1: Τα μετράω, λέω στο Μακρυγιάννη εδώ στο site το πουρίδι, εσύ του λέω για μέτρα, μήπως ξαναγίνει ο Φάμελος, ο οποίος είναι η Δούρου, αρχηγός, ο Αδωνάκης ξαναχάσει. Αλλά μου λέει ο Μακρυγιάννης ότι δεν φτάνουν, λέει, δεν φτάνουν.
0: Είμαστε φοβερή χώρα. Είμαστε δυνατή χώρα, δυνατή.
1: Εδώ δεν ξέρω, δεν πλήττουμε ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Σήμερα στη δημοσκόπηση της Political βλέπω τους νεοκασιδιαρέους, όπως τους λέω εγώ, τη Συμμαχία Ελλήνων, πώς την αποκαλούν, στο 3,7.
1: Ποια εταιρεία την έχει κάνει?
0: Αυτή που κάνει εκεί στην Political. Τώρα θα σου πω αμέσως, κάτσε να βρω το πρωτοσέλιδό της.
1: Για πες το.
0: Περίμενε interview.
1: Εγώ δεν σχολιάζω την interview όσο έχει το δικαστήριο με τη.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Ναι. Οπότε πάω παρακάτω. Το παίζω αυστηρό σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είμαστε θεσμικοί.
0: Είσαι θεσμικός.

0: μπορεί να μην είναι υπεύθυνος για τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς αυτά τα λαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να μας πει για τις ενεργειακές ισορροπίες,
1: για τα πράσινα τιμολόγια, για τα πράσινα κρατηθούν τιμολόγια, οι τιμές, για, τις, για την αποθήκευση,
0: για τα αποθέματα. Έχει θέματα πολλά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Προτέρια. Αν είσαι νέος μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό που θα πούμε τώρα σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο οποίος

0: Πριν πάμε στη συνέντευξή μας με την κυρία Γιανακοπούλου, να σας ενημερώσω και για ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που έρχεται τις επόμενες μέρες. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, Nextis Now και Dom Consulting στην Έγλη του Ζαπίου διοργανώνουν το έκτο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές, το νέο τοπίο. Θα είναι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, κρατικοί αξιωματούχοι, κορυφαίοι ειδικοί, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες. Θα ανοίξουμε το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα cybergreece.gr. cybergreece.gr. Μπείτε να δείτε ποιοι θα μιλήσουν, τι συζητήσεις θα γίνουν. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Κυρία Γιανακοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Κυρία Γιανακοπούλου, φόρα έχετε πάρει. Βλέπω λίγο στις δημοσκοπήσεις τσιμπάτε παραπάνω από το καλοκαίρι και πριν το καλοκαίρι, μετά τη δέθενο χρονικά. Υπάρχει και αυτή η κόντρα, η σύγκρουση στον χώρο της κεντροαριστεράς με αφορμή διάφορα ευθράπελα, θα λέγα εγώ. Πώς το κρίνετε, σκοπεύετε με αυτό, στοχεύετε ξανά την πρώτη θέση ή η φασέρια γίνεται για την δεύτερη θέση μεταξύ σας και της Ελλάς?
1: Καταρχάς, ναι, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να ανεβαίνουμε και αυτό είναι σίγουρα ικανοποιητικό. Θέλει ακόμα περισσότερη δουλειά, γιατί μπορούμε να ανεβούμε πολύ περισσότερο και ο στόχος μας είναι άμεσα στις δημοσκοπήσεις το επόμενο διάστημα να είμαστε δεύτεροι και βεβαίως με αυτό μετά και με τη συνέχεια της δουλειάς την οποία κάνουμε να χτυπήσουμε την πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για εμάς. Ο αντίπαλός μας είναι ένας. Και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η πολιτική που έχει εφαρμόσει στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι μια λαϊκή απέτηση και λέμε ότι ο μόνος που μπορεί να κάνει αυτή την αλλαγή πολιτικής είναι το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, υπόθηκαν το προηγούμενο διάστημα.
2: Αυτή η λαϊκή απέτηση, αν μου επιτρέπετε, αυτή τη λαϊκή απέτηση την αντιλαμβάνεστε μιλώντας με τον κόσμο που κάνετε τις περιοδίες σας, γιατί από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι ορατή τουλάχιστον σε εμάς.
1: Το 70% και στις δημοσκοπήσεις λένε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ότι δεν είναι ικανοποιημένη.
2: Και δεν λένε όμως το ΠΑΣΟΚ να πάρει τη θέση του Μητσοτάκη.
1: Ακούστε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 15 έως 20% εξαρτάται από την δημοσκόπηση που είναι στην κρίζα ζώνη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν απέχει από την εκλογική διαδικασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε ξανά τον κόσμο που είναι στην αποχή. Και βεβαίως υπάρχει κόσμος που αισθάνεται ότι πολιτικά δεν εκφράζεται και χρειάζεται να μπορέσουμε να αποτελέσουμε τον εκφραστή των ανησυχιών και της ελπίδας του. Από εκεί και πέρα θέλω να σας θυμίσω ότι στις προηγούμενες εκλογές με βάση τα exit poll το 14% των πολιτών αποφάσισε τι θα ψηφίσει μέσα στην κάλπη και το υπόλοιπο 14% την τελευταία εβδομάδα.
0: Σε αυτούς ποντάρετε εσείς? Σε αυτούς ποντάρετε?
1: Ποντάρουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλους όσους σας παρουσίασα μιλώντας το πριν από λίγο. Ποντάρουμε σε όλο τον κόσμο που πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή, γιατί υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Για ποιο λόγο να βγει τρίτη τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης? Για να συνεχίσει την ίδια αποτυχημένη πολιτική για την αντιμετώπιση?
0: Μήπως γιατί ατριβιάς δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας ή της ευρύτερης κεντροαριστεράς και είστε στη φάση που ένας επιτίθεται στον άλλον και μάλιστα με ακραίους χαρακτηρισμούς και συχνά με ύβρις?
1: Καταρχάς, σίγουρα, πιστέψτε με, δεν ανήκω κι εγώ σε αυτούς που μου αρέσει να καθόλου αυτό το επίπεδο του διαλόγου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα. Όμως, όταν βγαίνει ο κύριος Καρτερός, που δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα. Ανήκει στο ανώτατο όργανο της Ελλάς. Και χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλάκα. Τι ακριβώς περιμένετε ότι θα έπρεπε να πούμε? Να τον χειροκροτήσουμε? Να σιωπήσουμε? Να πούμε μπράβο, καλά τα λέει? Μα αυτοί δυναμητίζουν το κλίμα. Είναι δυνατόν να οδηγούμαστε σε μια πολιτική κουβέντα όπου θα χαρακτηρίζει κάποιος στενότατο συνεργάτης αρχηγού κόμματος τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα? Γιατί δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια. Και ξαναλέω, ρωτήστε αν είναι τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι ανταγωνίζεται, είμαστε ανταγωνιστές. Μα η κυρία Κουφονικολάκου έχει πει σε συνέντευξή της ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Άρα για ποιο λόγο απευθύνεται αυτή την ερώτηση σε εμάς? Και πρωτίστως νομίζω ότι πρέπει να την απευθύνεται απέναντι στην Ελλάς, στον κύριο Τσίπρα, στους στενούς συνεργάτες
0: την απευθύνουμε
1: του,
0: παντού, την απευθύνουμε παντού.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Την απευθύνουμε όμως παντού. Εγώ αυτό το λέω.
0: Γιατί υπήρξε
1: για να γίνει
0: και υπήρξαν και από τη δική σας πλευρά κάποια περίεργα περιστατικά, όπως αυτό του κυρίου Κωνσταντόπουλου με την κυρία Παπαδοπούλου της Ελλάς, που καταλήξαν και στα δικαστήρια μάλιστα.
1: Νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το πρόσωπό μου, έχω κάνει απολύτως σαφές ότι έχω κάνει αγώνες για τις γυναίκες και στηρίζω πάντα και διαχρονικά τις γυναίκες απέναντι σε πολλές και διαρκείς επιθέσεις που δεχόμαστε στον δημόσιο διάλογο, και θέλω σε αυτό να είναι καθαρή η θέση. Από εκεί και πέρα έχει οδηγηθεί αυτή η κουβέντα, αυτή η ιστορία νομίζω έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν μάρτυρες, έχουν υποθεί πράγματα, ό,τι και αν έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα εννοείται ότι είναι απολύτως καταδικαστέα. Όμως ξαναλέω, εδώ πέρα έχουμε μία άλλη τάξη πρόβλημα. Δεν έχουμε να κάνουμε απλά με την κακή κάκιστη συμπεριφορά κάποιου στελέχους, ενός στελέχους. Έχουμε ένα κεντρικό πρόσωπο πολύ κοντινό στον κύριο Τσίπρα, ο ναι, οποίος βγαίνει και χαρακτηρίζει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι το ίδιο.
2: Πολύ ασχοληθήκαμε. Να σας πω όμως,
1: υπάρχει ένα... είναι ένας για εμάς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Έτσι
1: και
0: λέτε και οι δύο, αλλά όλη μέρα ασχολείστε το ένας με τον άλλον.
1: Λοιπόν. Ας προσέχουμε το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Έχουμε μπροστά μας 7 μήνες προεκλογικής περίοδου. Οδηγούμαστε σε παρεκτροπές. Αυτό και είναι νομίζω το πιο σημαντικό.
2: Να σας ρωτήσω όμως κάτι που προκύπτει από αυτό που μόλις είπε ο Νίκος, ότι μεταξύ σας υπάρχει αυτή η ένταση. Αν κάνουμε μια υπόθεση, και αν την κάνουμε, γιατί προεκλογική περίοδο έχουμε, και πάρετε και οι δύο ένα καλό ποσοστό, δεν ξέρω τι εσείς λέτε πρωτιά, αλλά τέλος πάντων εγώ λέω όχι, και έχετε και οι δύο μαζί παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Ο κόσμος θα πει, ωραία, έχουν 32% και οι δύο μαζί, 33% ή 30% ό,τι θέλετε ενδεχομένως, αλλά δεν μπορεί, αφού δεν μπορούν να συνηθούν, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση. Δηλαδή υπάρχει το θέμα ότι ο κόσμος πρέπει να αναζητήσει μια εναλλακτική λύση, αν θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, αν ψηφίσει να φύγει ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία. Με αυτή την εικόνα δεν φαίνεται να υπάρχει εναλλακτική. Μια η τσακωμή, μετά η Κουφονικολάκου λέει δεν είναι όμορος χώρος κλπ. Σου λέει ο άλλος, α, καλά, αυτοί δεν μπορούν να συνειδούν, τώρα δεν θα συνειδούν ποτέ.
1: Ακούστε, επειδή αντιλαμβάνομαι την ουσία της ερώτησής σας. Για εμάς η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, που θεωρούμε ότι είναι απολύτως εφικτό λόγω της ρευστότητας της κατάστασης, όπως σας είπα, της ενδεχόμενης δημιουργίας και άλλων κομμάτων που θα πλήξουν κατά κύριο λόγο τη Νέα Δημοκρατία, όλης αυτής της συνθήκης την οποία σας περιέγραψα πιο πριν. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, τότε για εμένα είναι σαφές. Θα πάρει την πρώτη διερευνητική εντολή. Έχουμε αποκλείσει με κάθε τρόπο την οποιαδήποτε δυνατότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αφού εμείς
2: αγωνιζόμαστε με την Ελλάδα του Τσίπρα που βρίζεστε κάθε μέρα.
1: Και από εκεί και πέρα υπάρχει η συνταγματική διαδικασία.
2: Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, κυρία Γιανακοπούλου. Θα πάτε με τον Τσίπρα που τον βρίζετε, τον λέτε, γιατί έχετε υποδεί και αυτά. Τον έχετε πει ψεύτη, κολοτούμπα, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Θέλετε να θυμηθούμε τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας για τον Πασόκ.
2: Δεν θα κάνουμε διαγωνισμό γι' αυτό. Λέω, θα πάτε με αυτόν που βρίζεστε.
1: Εγώ λέω να τα αφήσουμε πίσω. Θα τα αφήσουμε αυτά.
2: Θα πάτε με αυτόν που έχετε ένταση. Έχετε ένταση μεταξύ σας.
1: Εμείς λέμε,
2: πώς θα πείθετε τον κόσμο, κύριε, ότι θα πάτε μαζί.
1: Α, άμα εσείς λέτε, και νομίζω αυτό μπορεί να το αντιληφθεί, κάθε Έλληνας και Ελληνίδα πολίτης, αν λέμε ότι κάποιος σε χαρακτηρίζει βλάκα, και ξαναλέω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μου λέτε ότι εμείς έπρεπε να σιωπήσουμε ή έπρεπε να πούμε σας ευχαριστούμε ή έπρεπε να μην αντιδράσουμε καν, συγγνώμη, εγώ δεν ανήκω σε αυτή την οτροπία. Θεωρώ ότι αυτό δυναμητίζει το πολιτικό κλίμα και θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχει απάντηση. Επειδή όμως τα προβλήματα είναι άλλα, τα προβλήματα είναι του ελληνικού λαού, της καθημερινότητας, της ακρίβειας, των ενοικίων, της ενέργειας, των σχολείων, και σας το λέω γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ζητήματα των σχολείων, της υποστελέχωσης, των υποδομών, το τι έχουμε, στηβάζουν οι μαθητές, 27, 28, 29 μαθητές μέσα σε υποδομές που είναι ακατάλληλες και με πολύ λιγότερους καθηγητές από αυτούς που χρειάζονται. Όλα αυτά είναι προβλήματα και το μόνο κόμμα που έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και στελέχη έμπειρα και ικανά για να μπορέσουν να φέρουν αυτή την πολιτική αλλαγή είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Και θέλουμε να φέρουμε την αλλαγή.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας κάνουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά ξανά. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Κρίσιμη εβδομάδα για κυβέρνηση και καταναλωτές ξεκινά, καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να φανεί πόσο ακριβή θα είναι η θέρμανση το φετινό χειμώνα και πόσο θα καταφέρουν τα νοικοκυριά να καλύψουν το κόστος της αγοράς πετρελαίου. Από τις δυναμικές μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία έως τις διαδηλώσεις που προγραμματίζονται στην Ελλάδα, η δυσαρέσκεια στο χώρο της εκπαίδευσης εντείνεται με τις ελλείψεις στα σχολεία, τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών και την άνηση πρόσβασης στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στον αέρα η προοπτική ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με το Ζελένσκι να αμφισβητεί τις προθέσεις της Μόσχας, καταγγέλλοντας ρωσικά πλήγματα σε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις, τη στιγμή που το Κρεμλίνο απορρίπτει την πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός εν ώψη προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής σε πολλά σούπερ μάρκετ σε όλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο. All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Στους 97,8.

0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Η Ανακέμ όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της εργάζεται μεθοδικά για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων και των παραγωγών αποβλήτων. Εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές, εξασφαλίζει σημαντικά ωφέλη για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και της εθνικής μας οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μιας αληθινής κουλτούρας ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Ανακέμ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε σύγκρουση 2 γιοταχή στη Μεσαία Λωρίδα, στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στον Ασπρόπυργο, και έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μέχρι την περιφερειακή του Εγάλεων. Να έχετε το νου σας. Πάμε τώρα στην κυρία Γιανακοπούλου για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
1: Ναι, όχι, να ρωτήσω. Ναι. Λίγο πρέπει να ρωτήσουμε για το θέμα της οικονομίας σε σχέση με τις επιδοτήσεις και τις τιμές ενέργειας, που νομίζω σήμερα είναι και η μέρα που
0: αύριο,
1: θα ανακοινώσει.
0: Αύριο.
1: Τετάρτη. Τετάρτη, αύριο.
0: Ναι.
1: Εσείς, κυρία Γιανακοπούλου, θεωρείτε ότι στα πλαίσια του εφικτού είναι αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση να διορθώσει την τιμή στην αντιλία, ή υπάρχουν και άλλα περιθώρια που εσείς φαίνεται ότι εκτιμάτε θα ήταν ακόμα καλύτερα να κατέβει κι άλλο με μεγαλύτερη επιδότηση, και σε σχέση τι περιμέναμε και με την Σύνοδο Κορυφής Πέμπτη Παρασκευή?
2: Εμείς λέμε ότι η αντιμετώπιση της κυβέρνησης έχει δύο ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι αντιδρά πολύ καθυστερημένα. Δηλαδή φτάνουμε μέσα Οκτώβρη και αυτό είναι μια πολύ, δείχνει πολύ καθυστερημένα αντανακλαστικά, όταν γνωρίζουμε ότι αυτή η κρίση διαρκώς υπάρχει και ήδη από τον Αύγουστο γνωρίζαμε ποια θα ήταν η κατάσταση. Τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης είναι πολύ αργά και βεβαίως αυτά τα οποία ανακοινώνει συνεχίζουν, δεν ξέρουμε τι πρόκειται να πει τώρα, αλλά ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συνεχίζει να είναι μια λογικής ημίμετρων. Όμως τα προβλήματα ήδη υπάρχουν, γίνονται ακόμα χειρότερα, οδηγούμαστε σε συνθήκες ενός ακραίου οικονομικού στρες και μέγενης των ελληνικών οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η ακρίβεια ήδη υπάρχει και επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο, και χωρίς να είναι κανείς οικονομολόγος καταλαβαίνει ότι το όποιο τσίμπημα τιμών δεν θα το βρούμε απλά στο πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα το βρούμε σε όλο τον οικονομικό κύκλο, σε όλη την αλυσίδα των προϊόντων, και γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ένα πακέτο μέτρων που θα θωρακίσουν την κοινωνία. Και γι' αυτό επιμένουμε στην μείωση του ΦΠΑ και στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που άμεσα θα δώσουν μία ανακούφιση. Συνεχίζουμε να επιμένουμε και να λέμε ότι αυτό έχει συμβεί σε άλλες 15 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον δογματισμό του κ. Μητσοτάκη. Και βεβαίως επιμένουμε επίσης στην στήριξη των εισοδημάτων. Στη στήριξη των εισοδημάτων και με την επαναφορά του 13ου μισθού, της 13ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ και με ένα πακέτο μέτρων που ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανακοινώσει. Ένα σχόλιο. Όταν το ΠΑΣΟΚ βγαίνει.
1: Συγγνώμη, αλλά για το αυτά που λέτε εσείς, το δογματισμό, η κυβέρνηση λέει ότι κάθε μείωση του ειδικού φόρου μία μονάδα είναι ένα δις, μπορεί και παραπάνω. Και σου λέει δεν έχω περιθώρια.
2: Όταν λέει.
1: Γιατί δηλαδή να μην θέλει να τη μειώσει για να, και μάλιστα αυτή την περίοδο που έχουμε και εκλογές σε λίγους μήνες?
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα που μόνο η κυβέρνηση μπορεί να σας απαντήσει. Εμείς όμως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όταν το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και προτείνει ένα μέτρο, αυτό η κυβέρνηση το λέει λαϊκισμό. Όταν η ίδια έρχεται να τελικά το, ή να το εφαρμόσει και κολοβά τις περισσότερες φορές και με μεγάλη καθυστέρηση, τότε είναι δήθεν γενναία μεταρρύθμιση.
1: Το είδαμε
2: να το έχει κάνει για τις συντάξεις κυρίας, το είδαμε με τις 120 δόσεις. Θυμάστε μέχρι πριν από ένα μήνα τι μας έλεγαν? ότι αυτά δεν γίνονται, ότι αυτά είναι ανοησίες, έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης και άλλα πολλά. Τελικά ήρθαν με καθυστέρηση και κόλλωβα να φέρουν τις 120 δόσεις.
1: Nice.
2: Ξαναλέω, υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ και υπάρχει και κοστολογημένη δυνατότητα για τη μείωση του ΦΠΑ στα 300 εκατομμύρια. Υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν έχουν επίπτωση δημοσιονομική, όπως ο μηχανισμός ο άμεσος για την επιστροφή του ΦΠΑ από αυτά τα οποία έχει πάρει το κράτος λόγω του υψηλού ΦΠΑ και της ακρίβειας να επιστρέφει πίσω αυτόματα στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και υπάρχουν επίσης μέτρα που το δημοσιονομικό τους κόστος είναι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε, π.χ. για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, είναι μόνο 60 εκατομμύρια υπερβάλλον από την δόση την οποία ανακοινώνει το μέτρο το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα δώσει 100 ευρώ παραπάνω στους συνταξιούχους.
0: Ευχαριστούμε.
2: 60 εκατομμύρια περισσότερο είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς και θα δοθεί όλο στην κατανάλωση, άρα σημαίνει ότι θα έχει έστω και
0: ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά, καλά, κυρία Γιαννακοπούλου. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
8: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
7: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
8: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
7: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
8: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
7: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
12: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
12: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
13: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
14: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
13: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
14: Ποιος Ανδρέας?
13: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
14: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
13: Τι εννοείς?
14: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
13: Ναι.
14: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
15: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
16: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
15: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
16: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-0-25037.
15: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Υπουργέ, καλημέρα σας.
17: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Υπουργέ, καλημέρα. Κύριε Τσάφο, νομίζω αρχές Νοεμβρίου θα ανακοινηθούν τα νέα τιμολόγια, τα πράσινα λεγόμενα τιμολόγια, και θα θέλω να ρωτήσω αν όπως αναμένεται από πολλοί κόσμο πως και αυτά θα έχουν αυξήσεις και αν είναι δεδομένο αυτό που θα σημαίνει άλλο βάρος ακόμα, ένα ακόμα βάρος στην τσέπη των καταναλωτών.
17: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι υπάρχει μια αρκετά αυξημένη πίεση στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, εμείς όλη την άνοιξη είχαμε καταφέρει λόγω των ΑΠΕ να συγκρατήσουμε ουσιαστικά την αύξηση των τιμών. Αυτές οι τιμές είχαμε γύρω στα 80-90 την άνοιξη, τον Αύγουστο πήγε στο 133, τη χοντρική, το Σεπτέμβριο στο 156 και τώρα είμαστε στο 160 κάτι. Αυτή είναι μια πανευρωπαϊκή κρίση. Για να έχετε πάλι μια εικόνα ευρύτερη, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 162 τον Οκτώβριο, η Γαλλία έχει 155. Άρα είμαστε σχεδόν στα ίδια σημεία με τη Γαλλία. Άρα βλέπουμε μια πανευρωπαϊκή πίεση, η οποία προφανώς μας ανισχύει πάρα πολύ για τις επιπτώσεις που θα έχει στους καταναλωτές. Αυτό όμως που επίσης βλέπουμε και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο που μας ακούει να το γνωρίζει, βλέπουμε μια σταδιακή μετατόπιση του κόσμου από τα πράσινα τιμολόγια στα μπλε τα σταθερά. Τι σημαίνει σταθερό? Σταθερό σημαίνει κλειδώνω μια τιμή για 12 μήνες, πληρώνω ίσως κάτι παραπάνω ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές, αλλά έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και Και αυτό που βλέπουμε είναι μια πολύ μεγάλη μετατόπιση των καταναλωτών, ήδη πάνω το 30%.
1: Τους πρόκειται προς αυτό η αβεβαιότητα που υπάρχει γενικότερα, μάλλον.
17: Βεβαίως. Και αυτό που νομίζω είναι σημαντικό είναι ότι όποιος θέλει και ανησυχεί για το τι έχει στο χειμώνα, μπορεί ακόμα να βρει αρκετά ανταγωνιστικά τιμολόγια από διάφορους προμηθευτές, οι οποίοι θεωρούμε ότι αυτό δίνει μια, έτσι, μας προστατεύει σε έναν βαθμό από τις πιέσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά.
1: Πάντως δεν υπάρχει και κάτι που αφορά τη δική σας πολιτική. Εδώ έλεγε ο Νίκος τις προάλλες ότι είμαστε και εμείς από αυτούς που βιαστήκαμε να σταματήσουμε το λιγνίτι. Βλέπουμε ότι οι στροφές στις ΑΠΕ είναι χαμηλότερες. Το μεριόδιο προορίζεται γύρω στους 40%, αν δεν κάνω λάθος, ενώ το αέριο είναι ήδη στο 39%. Αυτό δεν ήταν μια πολιτική η οποία τώρα τη βλέπουμε μπροστά μας να μας κοστίζει περισσότερο? Βέβαια εσείς δεν ήσασταν τότε.
0: Και να προσθέσω μια φράση στο εύστοχο ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα, ότι δεν έχουμε κάνει και βήματα για την αποθήκευση του ρεύματος από τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, από τον άνεμο και από τον ήλιο.
17: Να πιάσω και τα τρία ένα προς ένα.
0: Ναι, ναι.
17: Ο λιγνίτης φεύγει από το μείγμα γιατί είναι πανάκριβος. Το 2005 ήταν η χρονιά που η χώρα παρήγαγε το μέγιστο ποσό, τη μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη. Από το 2005 και μετά, κάθε χρόνο σχεδόν, έχουμε λιγότερο λιγνίτη από ό,τι είχαμε την προηγούμενη χρονιά.
1: Γύρω στο 10%.
17: Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πανάκριβος ο λιγνίτης. Ακόμα και σήμερα, με τις τιμές που έχουμε, ο λιγνίτης είναι οριακά ανταγωνιστικός. Οι παλιές μονάδες που κλείσανε τώρα του Αγίου Δημητρίου είχαν κόστος συνολικό πάνω από τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα, εγώ σας λέω, για μια περίοδο που έχουμε 160 και ανησυχούμε πάρα πολύ, ακόμα και αυτό είναι πιο φθηνό από τις παλιότερες λιγνητικές μονάδες που είχαμε. Ακόμα και η Πτολεμαϊδα 5, που είναι μια πιο νέα μονάδα, και αυτή δυσκολεύεται πάρα πολύ να ανταγωνιστεί όλες τις άλλες πηγές που έχουμε στο ελληνικό σύστημα. Μεσοσταθμικά η χώρα φέτος έχει μια τιμή χοντρικής περίπου 110 ευρώ. Την Πτολεμαϊδα τη βλέπουμε να μπαίνει μόνο τις μέρες που έχουμε πάνω από 130, 140, 150. Άρα ο λιγνίτης φεύγει, διότι είναι μη ανταγωνιστικός. Δεν έχουμε καλής ποιότητας λιγνίτη. Γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα το 2005 και μετά αφήσανε πίσω τους λιγότερο λιγνίτη από ό,τι βρήκανε. Ακόμα
0: ούτε,
17: και
0: ούτε σαν ένα είδος ασφάλειας θα μπορούσαμε να έχουμε την εναλλακτική του λιγνίτη.
17: Κοιτάξτε, η ασφάλεια καταρχήν δεν...
0: Εννοώ για την ενεργειακή επάρκεια.
17: Κοιτάξτε, εγώ σέβομαι το επιχείρημα που λέει να πληρώνουμε κάτι παραπάνω για να έχουμε ενεργειακή επάρκεια. Εγώ το σέβομαι αυτό το επιχείρημα και θα ήθελα να το ακούω και πιο συχνά, γιατί είναι ένα τουλάχιστον ειλικρινές επιχείρημα. Απλά αυτός που το προτείνει αυτό πρέπει να μας πει πώς θα το πληρώσουμε και πώς θα κοστίσει. Διότι εγώ αυτό δεν ακούω αυτό στο δημόσιο διάλογο. Εγώ στο δημόσιο διάλογο ακούω να έχουμε το λιγνίτη που είναι φθηνός. Εγώ λέω δεν είναι φθηνός και τα νούμερα δείχνουν ότι δεν είναι φθηνός και γι' αυτό όλες τις χρονιές καταναλώνουμε λιγότερο λιγνίτη. Άρα η στρατηγική επιλογή να φύγουμε το λιγνίτη ορίζεται από τα μαθηματικά. Τώρα, ότι θα μπορούσαμε να πούμε ας πληρώνουμε κάτι παραπάνω για να έχουμε λιγνίτη, αυτή είναι μια συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε πόσο πολύ παραπάνω θα μας κοστίσει αυτός ο λιγνίτης. Γιατί είναι πάρα πάρα πολύ ακριβώς. Και ο λιγνίτης, ειδικά με τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, δεν είναι ιδανικός ως εφεδρεία, διότι ο λιγνίτης στη χώρα μας συνδέεται με τα ορυχεία του λιγνίτη. Άρα, ή θα έχουμε ένα ενεργό ορυχείο και θα σκάβουμε, και άρα αυτό το λιγνίτη θα πρέπει να τον καίμε, ή άμα δεν έχουμε ενεργό ορυχείο, δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε μια μέρα και να πούμε βάζουμε μπρος το εργοστάσιο. Γιατί αν δεν υπάρχει το ορυχείο να παρέχει το λιγνίτη, δεν μπορεί το εργοστάσιο να παρέχει υπηρεσίες άμεσες. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι, ανάβουμε από το μηδέν το λιγνίτη. Δεν λειτουργεί έτσι.
0: Πάμε και στα άλλα.
17: Πάμε και στα άλλα. Λοιπόν, για τη ΣΑΠΕ, είμαστε από τους πρωτοπόρους της ΣΑΠΕ. Ξέρουμε, το βλέπουμε καθημερινά, όταν έχουμε πολύ άνεμο και πολύ ήλιο, έχουμε χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Για να καταλάβετε, εμείς πήγαμε και κάναμε μια ανάλυση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επικαιροποίησα σήμερα για τη συζήτησή μας. Τις ημέρες που έχουμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά παραγωγή, καλή παραγωγή από ήλιο, άνεμο και νερά, έχουμε 40% φθηνότερη τιμή χοντρικής από ό,τι έχουμε τις ημέρες που δεν έχουμε πολύ καλή παραγωγή. Με τη ΣΑΠ έχουμε γίνει εξαγωγής ρεύματος. Με τη ΣΑΠ έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ φθηνότερες, πολύ χαμηλότερες τιμές από τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρετε, συζητάμε πάρα πολύ με τη Βουλγαρία για να κάνω και ένα άνοιγμα στην αποθήκευση που γίνεται πολύ μεγάλος διάλογος. Πριν από 5-6 χρόνια είχαμε 35% ψηλότερες τιμές χοντρικής από τη Βουλγαρία. υπήρχε μια
0: ξέρετε,
17: χρονιά...
0: ακούω να λέγεται ότι εξάγουμε ουσιαστικά ρεύμα, το αποθηκεύουν γειτονικές βαλκανικές χώρες και μας το επιστρέφουν ακριβότερα όταν το χρειαστούμε. Είναι αλήθεια αυτό?
17: Να σας πω ένα νούμερο. Λοιπόν,
1: η Βουλγαρία, για παράδειγμα, που αναφέραμε, κάνει αυτό το
17: παρέσι. Ναι, το λέτε αυτό και θα σας πω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Θα σας πω το εμπορικό έλλειμμα. Έχουμε διαχρονικά εμπορικό έλλειμμα με τη Βουλγαρία στο ρεύμα. Ήταν περίπου 100 εκατομμύρια το χρόνο. Το 2022 είχαμε 638 εκατομμύρια εμπορικό έλλειμμα με τη Βουλγαρία. Το λέω αυτό γιατί δεν θυμάμαι κανείς να γράφει γιατί εισάγουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία.
0: Mm-hmm.
17: Φέτος έχουμε εμπορικό πλεώνασμα 267 εκατομμύρια. Άρα το ρεύμα που εισάγουμε στη Βουλγαρία και το ρεύμα που εισάγουμε από τη Βουλγαρία, όταν κάνεις την πρόσθεση και την αφαίρεση, έχει 267 εκατομμύρια πλεώνασμα για τη χώρα μας. Υπάρχουν μέρες και ώρες που εξάγουμε και άλλες μέρες και ώρες που εισάγουμε, φυσικά. Αυτή είναι η φύση μιας διασυνδεδεμένης αγοράς. Αλλά η Βουλγαρία σήμερα έχει 10% πιο ακριβή τιμή από εμάς. Άρα όλη η χώρα λέει να αντιγράψω μια χώρα που έχει πιο ακριβή τιμή χοντρικής από εμάς. Βλέπω αυτή τη στιγμή τον Οκτώβριο, εμείς είμαστε στο 162, η Βουλγαρία είναι στο 191, έχει δηλαδή 30 ευρώ πιο ακριβή τιμή χοντρικής. Γιατί δεν είναι η μπαταρία το μόνο πράγμα που έχει σημασία. Σημασία έχει το ευρύτερο μείγμα πολιτικής που έχεις. Εμείς έχουμε πολύ περισσότερα φυσικό αέρια, έχουμε πολύ περισσότερο άνεμο, οι Βούλγαροι δεν έχουν καθόλου άνεμο. Και μάλιστα αυτό που βλέπουμε είναι ότι επειδή έχουν βάλει τόσες μπαταρίες οι Βούλγαροι, όταν δεν υπάρχει υπερπαραγωγή από ΑΠΕ, αυτές οι μπαταρίες προσπαθούν να φορτίσουν και ανεβάζουν την τιμή το μεσημέρι. Άρα καταλήγουν οι Βούλγαροι να έχουν πολύ ακριβότερες τιμές το μεσημέρι και αυτό τους ανεβάζει τιμές τιμή για όλη τη χρονιά. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αποθήκευση. Και εμείς έχουμε κάνει τις κινήσεις μας. Έχουμε ήδη έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε ένα μεγάλο έργο αντιλισσοταμίευσης. Είπαμε ότι θα δώσουμε 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής για να επιστηρίξουμε επιπλέον την αποθήκευση. Κάνουμε και εμείς τις κινήσεις μας. Αλλά επίσης είχαμε και μια στρατηγική να είμαστε προσεκτικοί σε τεχνολογίες που χρειάζονται επιδοτήσεις. Διότι καήκαμε ως χώρα στις αρχές του 2010 και τα πανάκριβα φωτοβολταϊκά που βάλαμε τότε τα πληρώνουμε ακόμα. Ακόμα, αν πάει ένας άνθρωπος και δει στο λογαριασμό του, υπάρχει μια γραμμή που λέγεται ΕΤΜΕΑΡ. Αυτή είναι η χρέωση με την οποία στηρίζουμε κυρίως τα παλιά έργα ΑΠΕ. Είναι 17 ευρώ τη μεγαβατόρα. Από τα 220 κάτι, 240 κάτι που πληρώνει ένας μέσος καταναλωτής, τα 17 πάνε για αυτά τα παλιά έργα. Θέλαμε να το αποφύγουμε αυτό το μάθημα.
1: Ωραία, κύριε Τσάφο, να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα. Αν μπορείτε να μας πείτε, γιατί κάνατε μια ανάλυση ενδιαφέρουσα, αλλά για να δούμε αν περιμένει κάτι καλύτερο ο κόσμος. Το Νοέμβριο θα έχουμε αυξήσεις στα πράσινα, μπλε, κίτρινα, τι είναι αυτά τα τιμολόγια, ή θα κρατηθούν σε κάποια επίπεδα κάπως οι τιμές τους, όπως είναι οι σημερινές? Τι πρόβλεψη μπορεί να κάνετε?
17: Κοιτάξτε, έχουμε 10 κάτι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με διάφορα προϊόντα. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη για όλους τους προμηθευτές τι τιμολογική πολιτική θα έχουν τον Νοέμβριο. Εγώ αυτό που σας λέω
1: συνήθως είναι. Συνήθως η ΔΕΗ οδηγεί την κούρσα αυτή, έτσι.
17: Και εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια αρκετά δυσχερή διεθνή συγκυρία, όπου οι τιμές σε όλη την Ευρώπη έχουν αυξηθεί. Αλλά σας λέω επίσης ότι έχουμε μια τάση να κρίνουμε όλη την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τα πράσινα τιμολόγια, ενώ στην πραγματικότητα τα πράσινα τιμολόγια πια καλύπτουν περίπου το μισό των καταναλωτών. Και ότι για όποιον ενδιαφέρεται και έχει μια ανησυχία, που είναι εύλογο να έχει ανησυχία, νομίζω ότι μπορεί να πάει και στην ιστοσελίδα της ρυθμιστικής αρχής. Η ΡΑΗ έχει μια εξαιρετική ιστοσελίδα που μπορεί να συγκρίνει ο καθένας όλα τα τιμολόγια που υπάρχουν στην αγορά, να βάλει την κατανάλωσή του και να δει αν υπάρχει κάποιο τιμολόγιο το οποίο θα είναι πολύ πιο οικονομικό. Όλα αυτά είναι εργαλεία που παρέχουμε στους καταναλωτές για να μπορέσουμε να τους οθήσουμε τα προϊόντα.
0: Πείτε μας και δύο λόγια για την επάρκεια. Ανησυχείτε? Αν τα πράγματα χειροτερέψουν στη Μέση Ανατολή, αν στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας δεν εξελιχθούν με τον τρόπο που ευχόμαστε όλοι, τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Μπορεί μέσα στο καταχύμωνο να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα επάρκειας στην Ελλάδα?
17: Όταν λέμε πρόβλημα επάρκειας, νομίζω πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό σε διαφορετικές αγορές, αν μου επιτρέπετε για 2-3 λεπτά.
0: Ναι.
17: Στο πετρέλαιο δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα επάρκειας. Υπάρχει θέμα τιμών. Γιατί εμείς εισάγουμε αργό πετρέλαιο, το διηλίζουμε στη χώρα και εξάγουμε αυτά τα προϊόντα σε άλλες χώρες. Άρα η παραγωγή των διηλιστήριων μας υπερκαλύπτει την εγχώρια κατανάλωση. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα αργό πετρέλαιο και γενικά στο αργό πετρέλαιο η αγορά υπάρχει διαθέσιμο προϊόν, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας εφοδιασμού με τις σημερινές συνθήκες που βλέπουμε. Και αυτό μας δίνει και ένα καλό πάτημα στις διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για αποδέσμευση αποθεμάτων, να έχουμε ουσιαστικά κάποιες ευελιξίες να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Άρα, θέμα επάρκειας, δεν ανησυχούμε στην αγορά του πετρελαίου με τις σημερινές συνθήκες. Αυτό που μας ανησυχεί φυσικά είναι οι τιμές. Στο φυσικό αέριο βλέπουμε κάτι παρόμοιο, όπου υπάρχει φυσικό αέριο, απλά είναι πάρα πολύ ακριβό. Άρα, θα έλεγα ότι στη σημερινή συγκυρία αυτό που κυρίως μας ανησυχεί είναι οι τιμές. Κυρίως του ντίζελ, δευτερευόντως και της βενζίνης, του φυσικού αερίου και λόγω του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα έχουμε μια γενικότερη ανησυχία, αλλά εστιάζεται αυτή η ανησυχία κυρίως στο επίπεδο των τιμών.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
17: Σας ευχαριστώ.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Και μην ξεχνάτε, 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.
18: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.
19: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
20: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
21: Πάλι για τα φαγητά μας.
20: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
21: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
20: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
21: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
20: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
21: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
22: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
21: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
22: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
23: Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
24: Επίσημος έμπορος Vodge, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
25: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
26: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
27: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
26: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
27: My Nutri Health.
26: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά
6: χρώματα,
5: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
6: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
5: υδραυλικά,
6: μηχανήματα κήπου
5: και γκαλερίας,
6: είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Εκτός έδρας δοκιμάζονται απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα. Στις 9.30 στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρτιζάν και μισή ώρα αργότερα στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Για το EuroCup, στις 7 το απόγευμα, ο ΠΑΟΚ παίζει στη Λιθουανία με την Λιετκά Μπέλης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Έλα. Άσε τα χειροκροτήματα.
1: Έλα, δεν θέλω βλακίες.
0: Άσε τα χειροκροτήματα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα. Εδώ είμαστε. Real FM 97,8.
1: Λοιπόν, σήμερα θα φοράω συνέχεια τα ακουστικά.
0: Ναι. Αμπά. Πώς το πάθες αυτό?
1: Παθαίνω και διαστροφές.
0: Μετά από 30 χρόνια είπες, όχ, έχω ραδιόφωνο σήμερα. Και θα σου φορέσω ακουστικά.
1: Αυτό το πράγμα να προσβάλλεις τον άλλον. Πες ρε παιδί μου ότι είμαι βλάκα, να καταλάβω.
0: Αντιθέτως, είπα μετά από 30 χρόνια. Δεν κάνεις 30 χρόνια ραδιόφωνο.
1: Όχι, 30 χρόνια, κάνω βλακίες.
0: Ναι. Λοιπόν, όχι, αλλά δεν θα μιλήσω για τα 30 χρόνια. Θα μιλήσω για τον ένα χρόνο. Σήμερα κλείνουμε σχεδόν ένα χρόνο από εκείνη την αποφράδα ημέρα που έγινε τη τρελή στο στούντιο.
1: Τι έγινε?
0: Που έγινε τη τρελή στο στούντιο, λέω. Ένα χρόνο περίπου, πάνω κάτω, κάτι μέρες συν πλην, για την έρευνα του Κεφίν που έδειχνε την αναλογία του ενοικίου που πληρώνουμε σε σχέση με το μισθό. Δηλαδή, τι ποσοστό του μισθού δίνουμε για ενοικίαση κατοικίας. Πέρσι, λοιπόν, μου είχε πρίξει το σηκώτη, με είχε διαλύσει, σηκώθηκα και έφυγα το στούντιο γιατί τα επιχειρήματα που έδινες ήταν τόσο ανυπόστατα που έφτασε το τέλος να μου πεις εντάξει και το Κεφίν δεν έχει κανένα σοβαρό αυτό. Έτσι, δεν βγάζει
1: και δύο φορές έρευνες.
0: Ναι. Όπου προσπαθούσε να αποδομήσει την έρευνα, εγώ κακομοίρης χρησιμοποιώντας τα περσινά σου επιχειρήματα, λέω κάτσε γιατί μπορεί ο άνθρωπος πέρσι να έχει κάπου δίκιο. Τα είπα το πρωί στο πάνελ, με κοιτούσαν καλά, μου λένε τι λες, από πού ήρθες εσύ. Εξωγήινος, αυτή η μέταση γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, και ξαναέφερε τα στοιχεία, τα έφερε το πρωί ο Χατζησαλάτος, λέω Γιάννη, δώσε.

0: Έλα. Άστα χειροκροτήματα.
1: Έλα, δεν θέλω βλακίες.
0: Άστα χειροκροτήματα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα. Εδώ είμαστε. Real FM 97,8.
1: Λοιπόν, σήμερα θα φοράω συνέχεια τα ακουστικά.
0: Ναι. Αμπά. Πώς το πάθες αυτό?
1: Παθαίνω και διαστροφές.
0: Μετά από 30 χρόνια είπες, όχ, έχω ραδιόφωνο σήμερα. Και θα σου φορέσω ακουστικά.
1: Αυτό το πράγμα να προσβάλλεις τον άλλον. Πες ρε παιδί μου ότι είμαι βλάκα, να δεν καταλάβω.
0: Αντιθέτως, είπα μετά από 30 χρόνια. Δεν κάνεις 30 χρόνια ραδιόφωνο.
1: 30 χρόνια, ναι. Κάνω βλακίες.
0: Ναι. Λοιπόν, όχι, αλλά δεν θα μιλήσω για τα 30 χρόνια. Θα μιλήσω για τον ένα χρόνο. Σήμερα κλείνουμε σχεδόν ένα χρόνο από εκείνη την αποφράδα ημέρα που έγινε τη τρελή στο στούντιο.
1: Τι έγινε?
0: Που έγινε τη τρελή στο στούντιο, λέω. Ένα χρόνο περίπου, πάνω κάτω, κάτι μέρες συν πλην, για την έρευνα του Κεφίν που έδειχνε την αναλογία του ενοικίου που, του ενοικίου που πληρώνουμε σε σχέση με το μισθό. Δηλαδή, τι ποσοστό του μισθού δίνουμε για ενοικίαση κατοικίας. Πέρσι, λοιπόν, μου είχε πρίξει το σηκώτη, με είχε διαλύσει, σηκώθηκα και έφυγα από το στούντιο γιατί τα επιχειρήματα που έδινες ήταν τόσο ανυπόστατα που έφτασε στο τέλος να μου πεις, εντάξει, και το Κεφίν δεν έχει κανένα σοβαρό αυτό.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Έτσι, δεν βγάζει
1: και το έφερε.

0: χρόνια. Δεν κάνει 30 χρόνια ραδιόφωνο.
1: Όχι, 30 χρόνια, κάνω βλακίες.
0: Ναι. Λοιπόν, όχι, αλλά δεν θα μιλήσω για τα 30 χρόνια. Θα μιλήσω για τον ένα χρόνο. Σήμερα κλείνουμε σχεδόν ένα χρόνο από εκείνη την αποφράδα ημέρα που έγινε τη τρελή στο στούντιο.
1: Τι έγινε?
0: Που έγινε τη τρελή στο στούντιο, λέω. Ένα χρόνο περίπου, πάνω κάτω, κάτι μέρες συν πλην, για την έρευνα του Κεφίν που έδειχνε την αναλογία του ενοικίου που, του ενοικίου που πληρώνουμε σε σχέση με το μισθό. Δηλαδή, τι ποσοστό του μισθού δίνουμε για ενοικίαση κατοικίας. Πέρσι, λοιπόν, μου είχε πρίξει το σηκώτη, με είχε διαλύσει, σηκώθηκα και έφυγα το στούντιο γιατί τα επιχειρήματα που έδινες ήταν τόσο ανυπόστατα που έφτασε το τέλος να μου πεις εντάξει και το Κεφίν δεν έχει κανένα σοβαρό αυτό. Έτσι, δεν βγάζει
1: και δύο φορές έρευνες.
0: Ναι. Όπου προσπαθούσε να αποδομήσει την έρευνα, εγώ κακομοίρης χρησιμοποιώντας τα περσινά σου επιχειρήματα, λέω κάτσε γιατί μπορεί ο άνθρωπος πέρσι να έχει κάπου δίκιο. Τα είπα το πρωί στο πάνελ, με κοιτούσαν καλά-καλά, μου λένε τι λες, από πού ήρθες εσύ, εξωγήινος, αυτή η μέταση γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, και ξαναέφερε τα στοιχεία, τα έφερε το πρωί ο Χατζησαλάτος, λέω Γιάννη, δώστα μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, να τα πάρω και το μεσημέρι μαζί μου για να δούμε τι γίνεται, να δω τι θα μου πει και φέτος. Θα γίνει μια επανάληψη λοιπόν, θα σου διαβάσω τα στοιχεία και θα τα σχολιάσεις όπως εσύ θέλεις. Μόνο που δεν ξέρω πού να ξεκινήσω τώρα, περίμενα. Από το σπίτι διαμέρισμα, ένα υπνοδωμάτιο. Δαπάνη εισοδήματος για στέγαση. Έτσι, η έρευνα του Κεφίν. Μ' ακούεις? Δίνεις προσοχή?
1: Δεν μιλάω, δεν ξανακάνουμε τα ίδια. Κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Δεν μιλάω, λοιπόν, περιμένω.
0: Είναι στην Ελλάδα δίνουμε το, κατά μέσο όρο το 36% του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι, για στέγαση. Οκ. Okay. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτός ο μέσος όρος είναι, αυτό το ποσοστό είναι 19%. Έτσι. Αυτό είναι το γενικό. Πάμε στα πιο ειδικά τώρα.
1: Πες μου πότε να μιλήσω.
0: Πάμε στα πιο ειδικά τώρα. Γιώργη, παρακολούθησε το αυτό και θα καταλήξει επιχείρημα που θα τα σπάσω όλα και θα φύγω. Λοιπόν, πάμε τώρα στη σχέση ενοικίου μισθού με στοιχεία του Κεφίν, όπως είπα, για ενοικίαση ενός διαμερίσματος με δύο υπνοδωμάτια κατά μέσο όρο στην Αθήνα αντιστοιχεί το 93,6% του μέσου μηνιαίου μισθού.
1: Δύο δωμάτια είπες.
0: Δύο δωμάτια. Αντιστοίχως, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δίνουν το 45,6% στις πρωτεύουσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Θες να σχολιάσεις εδώ, είμαι διαθέσιμος και όλος αυτιά.
1: Τι πρόβλημα έχει αυτές οι μετρήσεις, τι πρόβλημα έχουν?
0: Όχι. Δεν έχει πρόβλημα η μέτρηση. Έχεις ένσταση εσύ. Την ακούω. Δεν έχει πρόβλημα η μέτρηση.
1: Είναι η διάστασή μου που ναι, ξεκινάει.
0: Γιατί είναι κοινή η έρευνα, γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
1: Το Κεφίν έχει πάρει τα στοιχεία της Eurostat γιατί τα έχει επεξεργαστεί. Αν θυμάμαι καλά δηλαδή, γιατί την έχω κοιτάξει τώρα τελευταία. Αλλά αν θυμάμαι καλά, παίρνουν τα στοιχεία που φτιάχνει η Eurostat και τα επεξεργάζονται και κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Γενικώς το Κεφίν κάνει καλή δουλειά.
0: Πάμε.
1: Καλές δουλειές. Λοιπόν, τα στοιχεία της Eurostat έχουν πρόβλημα για το τι ακριβώς είναι αυτό που μετράνε. Γιατί? Γιατί όταν προσπαθείς να βάλεις πάρα πολλά πράγματα σε ένα απλό παράδειγμα, όπως είναι αυτό που λες, είναι πολύ δύσκολο να τους πετύχεις όλους. Κάποιος είναι κοντά σε αυτό.
0: Γι' αυτό λέμε μέσος όρος.
1: Ναι, ο μέσος όρος όμως, όπως λέμε εμείς οικονομολόγοι, συνήθως δεν αντιστοιχεί σε κανέναν. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει μια δική του ξεχωριστή πραγματικότητα. Ποιο, από πού πρέπει να ξεκινήσει?
0: Βέβαια, καθημερινά στους οικονομολόγους μιλάτε με μέσο όρο για τα πάντα.
1: Ναι, έτσι. Γιατί, γιατί μας διευκολύνει για να πούμε μια γενική τάξεως προσέγγιση. Ναι. Στο ζήτημα όμως της κατοικίας είναι πάρα πολύ διαφορετική. Ναι. Διότι έχεις αυτόν ο οποίος έχει δικό του σπίτι. Έχεις αυτόν ο οποίος. Περίμενε να τελειώσω.
0: Όχι, αρχίζεις πάλι, λες τα ίδια. Δεν σε βαρέθηκε να λες τα ίδια πράγματα.
1: Λες
0: τα ίδια με πέρσι. Μα αυτό είναι το κακό, ότι δεν έχει, αλλάξει
1: κάτι. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ο μέσος μισθός.
0: Τα δεδομένα, άκουσε με. Τα δεδομένα για να γίνει μια έρευνα, παρά το γεγονός ότι δεν είμαι οικονομολόγος, είναι πολύ. Ακριβώς, επειδή δεν χρειάζεται και λειτουργούμε. Ο μέσος όρος του κόσμου λειτουργεί με την κοινή λογική. Λέει λοιπόν η κοινή λογική. Έχεις ένα εισόδημα, μέσο εισόδημα. Έχεις τιμές ενοικίασης.
1: Ωραία, ποιο είναι το μέσο εισόδημα, ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Δεν ξέρω πώς είναι το μέσο εισόδημα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω πώς είναι.

0: Το ένα είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά επειδή ξέρουμε να το πας, δεν σου μιλάει κανείς για δικό σου σπίτι. Σου μιλάει για ενίκιο στη σχέση του με το μέσο όρο του.
0: Okay, άρα μιλάμε για τους ενοικιαστές.
1: Πάμε λοιπόν. Φεύγει το πρώτο.
0: Okay, μιλάμε για τους ενοικιαστές. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις είναι πολλοί. Δηλαδή, ένα στους δύο είναι ενοικιαστής. Άρα έχει σημασία να μιλήσουμε για αυτούς. Okay, τώρα, ότι είναι το 90 τα δύο δωμάτια του μέσου μισθού. Mm-hmm. Εγώ το αμφισβητώ.
1: Εσύ
0: δεν το αμφισβητώ. Όχι, δεν το αμφισβητώ τυχαία.
1: Και εγώ τον πληθωρισμό δεν αμφισβητώ. Δηλαδή, τόσο...
0: Εντάξει, ο πληθωρισμό είναι άλλο μηχανισμό. Εγώ το αμφισβητώ για τον εξή λόγο. Ναι. Διότι αν ήταν το 90
1: ναι.
0: και έμενε στον άλλον το 10 για να ζήσει, δεν θα μπορούσε να ζήσει.
1: Βλέπει λοιπόν γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά. Βλέπει ότι δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά και μου κάνει εντύπωση που δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά.
0: Για βοηθήσαι με που κάνω λάθος.
1: Θα σου πω τι σου διαφεύγει. Εμείς οι δύο έστω συγκατοικούμε. Έτσι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά εμείς οι δύο γιατί είσαι υποχόνδριος. Εμείς οι δύο συγκατοικούσαμε. Εντάξει.
0: Τι, γιατί είμαι υποχόνδρος εγώ.
1: Λοιπόν,
0: η κουζίνα θα ήταν άψογη πάντοτε.
1: Πάμε, λοιπόν.
0: Γιατί είσαι και εσύ υποχόνδριος.
1: Πάμε λοιπόν. Έστω λοιπόν ότι σε αυτό το σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό το σπίτι, επειδή έχεις το ίδιο μόνιμο επιχείρημα, σχεδόν αιμονικό. Σε αυτό το σπίτι μπαίνουν δύο μισθοί. Εντάξει. Μπαίνουν τα δικά σου και τα δικά μου.
0: Yep.
1: Okay. Εδώ το ΚΕΦΗΜ υπολογίζει τον μέσο όρο του ενός μισθού.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, τι έχουμε πει, ή εγώ με τη γυναίκα μου νοικιάζουμε ένα σπίτι. Γυναίκα, ο δικός σου μισθός πάει όλο στο ενίκιο. Τώρα που στο περιγράφω έτσι, σου πηγαίνει πιο κοντά στην πραγματικότητα ή όχι?
0: Much better.
1: Okay. Άρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι δεν είναι προβληματική η έρευνα.
0: Όχι, προβληματικό είναι, εντάξει. Άντε να συμφωνήσουμε για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω.
1: Επίσης, να στο θέσω τη διαφορά. Όχι, αντί να συμφωνήσουμε. Κάτσε, Μπάμπη, θέλω να, να μην είσαι τόσο εγωιστής.
0: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα εγωισμού.
1: Δεν είναι, συμφωνήσουμε. Δεν είναι οικονομία κουβέντας.
0: Κάτσε ουσία. Να σου πω που, τι θέλω να σου πω.
1: Περίμενε. Συνεχίζω. Γιατί, για παράδειγμα. Εσύ μπορεί να ξέρεις κάποιον ο οποίος όντως για δύο δωμάτια, για ένα σπίτι με δύο δωμάτια, δεν δίνει το 93% του μισθού του, αδελφέ. Και εγώ, αν έμενα μόνος μου, δεν θα μπορούσα να δώσω το 93% του μισθού μου και να ζήσω με το 7%. Θα το έκανα μόνο και θα νίκιαζα ένα σπίτι με δύο δωμάτια, μεγάλο και τελικά οτιδήποτε άλλο, αν θα ήμουν πολύ πάνω από το μέσο μισθό.
0: Σωστό.
1: Συμφωνούμε.
0: Ωραία. Σωστό και πάλι. Λοιπόν, άρα. Τα παραδείγματα όλα αυτά έχουν μια αυθαιρεσία και περί αυτής
1: δεν
0: συζητούμε.
1: Δεν έχουν αυθαιρεσία, ρε συμπάρχει.
0: Διότι μόλις είπες, αν καλά κατάλαβα, ωραία. Ότι ένας άνθρωπος, πρώτα απ' όλα μέσο μισθό δεν έχουν οι περισσότεροι. Έτσι, άλλοι είναι λίγο πιο εδώ, άλλοι είναι λίγο πιο εκεί. Αλλά το πρόβλημα το έχει κάποιος ο οποίος θα νοικιάσει ένα σπίτι
1: ναι.
0: και πράγματι μπορεί να πηγαίνει το 60, το 70, το 80% mm-hmm. σε αυτό το σπίτι,
1: mm-hmm.
0: γιατί δεν μπορεί να βρει φθηνότερο.
1: Ωραία.
0: Και γιατί ο μισθός του είναι γύρω στα 1000.
1: Και μόνο που το περιγράφεις όλο αυτό είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο
1: πάμε
0: πρόβλημα
1: λοιπόν.
0: Στην αγορά κινήτων
1: λοιπόν.
0: Αυτή τη στιγμή,
1: αλλά
0: κατά τη γνώμη μου.
1: Να δεχθούμε και κάτι άλλο. Να δεχθούμε και κάτι άλλο. Έστω ότι εγώ έχω λάθος δεδομένα για μία έρευνα. Έχω αυτά τα πορτοκάλια, τα οποία είναι με λάθος δεδομένα. Εγώ αφισβητώ ότι αυτό είναι ο συγκεκριμένος, τα συγκεκριμένα δεδομένα. Από την άλλη πλευρά. Τα ίδια πορτοκάλια, με τα ίδια πορτοκάλια, τα ίδια λάθος δεδομένα, μετράει και ο Γάλλος και το ΚΕΦΗΜ της Γαλλίας και το ΚΕΦΗΜ της Ιταλίας και το ΚΕΦΗΜ της, ξέρω κι εγώ, μιας άλλης χώρας. Εντάξει. Άρα λοιπόν, δέξου ότι η έρευνα με αυτά τα λάθος δεδομένα γίνεται σε αυτές τις χώρες.
0: Αυτό το δέχτηκα λοιπόν. Και πέρυσι και το δέχομαι και τώρα λοιπόν, ότι είναι περίπου ο ίδιος τρόπος. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα, επιμένω.
1: Σου λέω λοιπόν ότι στην Αθήνα δεν σου λέει τίποτα ότι χρειάζεται το 93% ενός μέσου μισθού, ενώ στην αντίστοιχη σε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χρειάζεται το 45%.
0: Θα σου
1: είναι
0: πω...
1: μεγάλο το πρόβλημα.
0: Ναι, θα σου πω τι πιστεύω γι' αυτό. Πρώτον, εμένα αυτό που στο οποίο αν θέλεις αναπηδώ είναι όταν βγάζουμε συμπεράσματα γενικά. Δηλαδή, όταν το χρησιμοποιούν οι πολιτικοί, όταν εμείς οι δημοσιογράφοι πάνω σε
1: όχι,
0: αυτό χτίζουμε συλλογισμούς. Και λέω συνήθως τι λέω. Λέω, παιδιά, προσοχή.
1: Περίμενε.
0: Έτσι είναι το στοιχείο.
1: Περίμενε.
0: Το στοιχείο αυτό είναι.
1: Όπως κάλλιο νεμού γνωρίζεις, οι έρευνες αυτές δεν κάνουν τίποτα περισσότερο. Δεν ανακαλύπτουν την Αμερική. Αποτυπώνουν την πραγματικότητα.
0: Σύμφωνοι. Αν όμως βάλεις μετά την αποτύπωση της πραγματικότητας. Πώς να ζήσει κανείς.
1: Όχι.
0: Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
1: Δεν μ' άκουσαν, λέω κάτι τέτοιο.
0: Όχι εσύ.
1: Λέω λοιπόν ότι εδώ περιγράφεται μια κατάσταση που επιβεβαιώνει τι. τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη αν θέλεις, αλλά δίνει τη θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα ως πρόβλημα. Πάμε λοιπόν να σου πω ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο. Στην Αθήνα αντιστοιχεί το 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Αντιστοίχως, ο μέσος όρος της πρωτεύουσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 33,8%. Έτσι.
0: Ωραία, κάτσε λίγο εκεί.
1: Γενικά όμως θέλω να δεχθείς το εξής, ότι περίμενε. Το 36% στο είπα πριν δαπάνη γενικότερα του εισοδήματος για στέγαση. Γενικό είναι αυτό, αυτό είναι το ακόμα γενικότερο.
0: Αυτό βάζει μέσα το ηλεκτρικό, τα παγία, τα κοινόχρηστα, τα δημοτικά τέλη.
1: Αυτό στην Ελλάδα είναι 36% του μέσου μισθού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 19%.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Αυτό είναι ακόμα πιο γενικό.
0: Οκ. Okay.
1: Οφείλουμε να πούμε. Αλλά και αυτό δείχνει κάτι. Και
0: κάτσε, μην μιλές πάρα πολλά, θα τα ξεχάσω.
1: Σου κλείνω να σου πω και το υπερβολικό. Από αυτό θα δεχτώ ότι είναι υπερβολικό, αλλά είναι μάλλον η επιβεβαίωση αυτό που σου έλεγα πριν για τους δύο μισθούς που μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Λέει, ενίκιο για διαμέρισμα με τρία υπνοδωμάτια. Έτσι. Αυτό το σπίτι καταλαμβάνει στην Αθήνα το 140,4% του μέσου μισθού. Δηλαδή δεν φτάνει ο μέσος μισθός.
0: Όταν λέμε τρία υπνοδωμάτια, πόσα τετραγωνικά υπολογίζουμε?
1: Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι ένα μικρομεσαίο σπίτι με τρεις κρεβατοκάμαρες πρέπει να είναι κοντά στα 90 με 100 τετραγωνικά. Πιεσμένες. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Καλά. Στην Κυψέλη, όπου διακονείς
1: ναι.
0: την οικογένεια,
1: mm-hmm.
0: Όπως θα θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Όλη η δεκαετία 60-70 μέχρι και 80,
1: ναι.
0: τα τριάρια ήταν 80 τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Μετά αρχίσαμε τα μεγαλώναμε.
1: Ναι.
0: Τα πήγαμε 100 και τώρα τριάρια,
1: mm-hmm.
0: όταν κάποιος ψάχνει για ένα τριάρι,
1: mm-hmm.
0: ζητά 120, 130, 140.
1: Όχι απαραίτητα να σου πω γιατί μην ξέρεις εκείνες τις δεκαετίες πολύ καλά, ενώ ξέρεις και ήταν αρχιτεκτονική. Σου θυμίζω ότι ήταν οι εποχές όπου κτίζονταν διαμερίσματα με πολύ μεγάλες κρεβατοκάμαρες και πολύ μικρούς κοινόχρηστους χώρους, κουζίνα, σαλόνι κτλ. Αυτό αργότερα άλλαξε, αντιστράφηκε. Έγιναν τα δωμάτια, οι κρεβατοκάμαρες κουτιά.
0: Και μεγάλωσε το σαλόνι, η σαλόνι τραπεζαρία.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Καλά, εδώ.
1: Άρα έβγαζε περισσότερα.
0: Εδώ κάποτε κλείναμε το σαλόνι και ναι, το ανοίγαμε μόνο τις γιορτές.
1: Α, μπράβο. Άρα, έτσι. Άρα λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η λογική άλλαξε. Δηλαδή πλέον.
0: Σοφό.
1: Σε 90. Όχι, όχι, έχει να κάνει.
0: Σοφό, γιατί έπρεπε να το καθαρίσεις και ήταν μεγάλος μπελάς να καθαρίσεις.
1: Δεν το έχεις κλειστό. Αλλά θέλω να πω ότι τότε ο κόσμος περνούσε αρκετές ώρες, δηλαδή και ειδικά πρόσκειται, άλλαξε πολλά πράγματα η τηλεόραση.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι. Δηλαδή η κρεβατοκάμαρα χρησιμοποιείται. Έμενε ο κόσμος μέσα ώρα στην κρεβατοκάμαρα. Τώρα δεν μένει. Πας και μας εφεύγεις περισσότερο. Καταλάβες. Και συναντιέσαι στην τραπεζαρία. Τώρα πάρα πολλά σπίτια σαν να είναι τραπεζαρία το έχουν
0: κάνει. Κάτσε, δεν θα προλάβουμε.
1: Λέω λοιπόν, μια χαρά θα προλάβουμε. Λέω λοιπόν ότι και 90 έως 100 βγάζουν τριάρια δωμάτια ακριβώς.
0: Βγάζουν. Δεν λέω ότι δεν βγάζουν. Αλλά πες 100.
1: Στριμωγμένα.
0: Πες 100 για να είναι εύκολος ο υπολογισμός. Με πόσα ευρώ το τετραγωνικό βάζει στον νίκη?
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Να το βάλεις 10.
1: Λέμε.
0: Που
1: Αθήνα,
0: είναι
1: Αθήνα, Αθήνα λέμε. Αθήνα.
0: Η Αθήνα όμως είναι μία από τις 10 ακριβές πόλεις της Ευρώπης. Όταν τη συγκρίνεις με όλες και χωρίς να ξέρω και ποιες είναι. Αυτή ήταν η άλλη μου αντίρρηση σε αυτή την έρευνα. Ότι η Eurostat δεν λέει κάπου για να μπορώ να το δω. Κάπου το έχει.
1: Βλέπεις τώρα τι λες. Σε ευχαριστώ.
0: Κάπου το έχει.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Δηλαδή,
1: σε ευχαριστώ που στο τέλος. Στο τέλος του ημιώρου αυτού, σε ευχαριστώ που φτάνεις να επιβεβαιώσεις τον λόγο για τον οποίο γίνεται η έρευνα. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα.
0: Ναι,
1: ότι είναι
0: παιδί,
1: πολύ ακριβή πρωτεύουσα.
0: Συμφώνησες όμως πριν ότι, οκ, okay, να τα συζητάμε, έχεις όλα αυτά να τα βλέπουμε.
1: 20, έχεις πει 20 όμως για να επιβεβαιώσεις αυτό που σου λέει η έρευνα.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πολύ ακριβά τα σπίτια.
0: Σου είπα τι με ενοχλεί σε αυτά. Ότι, οκ, okay, να τα πούμε, να τα συζητήσουμε, ωραία, να τα βάλουμε κάτω, να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε.
1: Το
0: αν όμως αρχίσουμε, πού να ζήσει κανείς έτσι, εκεί το χάνω εγώ.
1: Υπάρχει ένας ακροατής με το ζόριο άνθρωπος και υποχρεωτικά, ο Γιώργης. Εσύ άκουσες κάτι τέτοιο, Γιώργη, φαντάζομαι.
0: Όχι, δεν το λες εσύ.
1: Ναι, αλλά δεν το λέω.
0: Εσένα το είπα.
1: Ναι, αλλά το λέω.
0: Το λέω σε αυτούς που το λένε όμως.
1: Μα δεν το λένε. Εγώ, Κακομοίρης, σου παρουσιάζω. Πέρσι ήταν ο Σαβραμίδης εδώ. Συζητούσαμε το ίδιο πράγμα που σηκώθηκε και βγήκε το στούντιο. Φέτος το κάνεις πιο ευγενικά, αλλά σου δίνουν δύο στοιχεία. Πάρτα τα τιμημένα, άκουσε τα και δώσε μας ανάλυση. Μη μας λες άρες μάρες κουκουνάρες.
0: Δεν λέω άρες μάρες κουκουνάρες.
1: Λες άρες μάρες κουκουνάρες.
0: Όχι, αυτά να τα πεις στο Ανδρουλάκι. Λοιπόν, Λοιπόν, αν το βάλεις με 10 λοιπόν το μέτρο.
1: Τι έγινε. Καρτερέ, βγαίνει τον Μπάμπη. Έλα, για πες.
0: Αν το βάλεις λοιπόν με 10 το μέτρο,
1: τι
0: 100 μέτρα.
1: Ο Ανδρουλάκης, τι αρέσει, μάρε σούπα.
0: Μην πας άλλο την κουβέντα.
1: Τι σου πει, αρέσει, μάρε σούπα.
0: Ε?
1: Τι αρέσει, μάρε.
0: Ξέρω, διάβασα σε έναν έγκυρο αναλυτή ότι είναι βλάκας.
1: Για τον Καρτερό, λες.
0: Όχι. Α, ο Καρτερός έγραψε αυτό.
1: Αν δεν είμαι έργος, έχεις έρθει. Είναι προπροχθεσινό το άρθρο τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα συζητήσαμε χθες, δεν καταλαβαίνω σήμερα που βρίσκεται η συνέχεια. Τι έγινε, είπε τίποτα ο Τσίπρας ότι έλα μωρέ τώρα μια βλακεία, είπε ο Καρτερός, δεν χρειάζεται να τα παίρνουμε
1: τις μελετές. Όχι, αλλά δεν ξέρεις τι είχε πει ο Τσίπρας, θα το πεις.
0: Όχι, δεν θυμάμαι τι είπε.
1: Στην Κρήτη μίλησε.
0: Ναι, στην Κρήτη. Εκεί που κυκλοφορεί με τα χέρια μέσα στις τσέπες. Και...
1: θα κλείσουμε με την έρευνα αυτή.
0: Προσπαθώ να την κλείσω, πάω σε άλλο θέμα.
1: Δεν πάω σε άλλο θέμα. Λοιπόν, αυτή είναι
0: 10
1: η έρευνα.
0: €10 το μέτρο.
1: Αυτή είναι η έρευνα. Take it or leave it.
0: 10 ευρώ το μέτρο. Τα 100 μέτρα που είναι μπόλικα.
1: Ναι, 1000 ευρώ.
0: Συμφωνήσαμε, 1000 ευρώ. Ναι. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, όντως, αν βάλεις ότι ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι 1200-1300 καθαρός.
1: Ναι.
0: Ο ακαθάριστος έχει πλησιάσει τα 1500. Λοιπόν, πράγματι φτάνει στα 80%.
1: Ναι.
0: Αλλά, όπως αντιλαμβάνεσαι, σε τρία δωμάτια δεν θα πάει μείνει ένα εισόδημα, θα μείνουν τουλάχιστον δύο εισοδήματα.
1: Μπα.
0: Τι μπαμπάξινο, δηλαδή.
1: Από
0: θα...
1: πού και σπου.
0: Και ποιο δηλαδή πηγαίνει και μένει σε τρία δωμάτια, τι αν τα κάνει τρία δωμάτια, αν είναι μόνο του.
1: Έχει δύο παιδιά και ένα από του δύο δεν δουλεύει.
0: Α, αυτό λες, αυτή την περίπτωση. Δεν πάει μόνο του.
1: Από πού ήρθες.
0: Από εδώ γύρω.
1: Από εδώ γύρω αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Με αεροπλάνο έρχεσαι κάθε μέρα στη δουλειά.
0: Ναι, κάποιο όμω που βγάζει μέσο μισθό δεν θα μπορεί να το κάνει. Είναι πολύ μπάμπη, απλό. Και δεν θα το κάνει για αυτό το λόγο.
1: Δεν ταλαιπωρείσαι κάθε μέρα που είσαι από Ελβετία με αεροπλάνο και κάνει εκπομπή και ξαναφεύγει.
0: Στην Ελβετία
1: εδώ. Μα προφανώς γι' αυτό και σου φαίνονται αυτοί οι υπερβολικοί. Oh, mon Dieu.
0: Α, γι' αυτό άλλωστε πολλοί δεν ζουν μέσα σε αυτές τις πόλεις που είναι παράκριβα.
1: Για να πάμε παρακάτω.
0: Ζουν απόξω.
1: Αλλαγή.
0: Νοικιάζουν μονοκατοικία.
1: Ναι, ναι. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα. Μεγάλος ασθενής ο πληθωρισμός με 4,2%. Τραγικό θάνατο βρήκε 38χρονος στη Ρόδο όταν κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνης μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού. Σήμερα ανακοινώνονται οι μετεγγραφές των φοιτητών. Από τις 23 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των συντάξεων λόγω της αργίας της 28ης. Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι αναπτυγμένες οικονομίες οδεύουν προς τα μεγαλύτερα ελλείμματα από την εποχή της πανδημίας και των lockdown, ωστόσο εν μέσω και ενός ενεργειακού σοκ διαθέτουν πολύ μικρότερα αποθέματα. Συνολικά από το 2022 και παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας, η Μόσχα έχει πουλήσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο αξίας άνω των 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Ω, Θεέ μου, ξεμιστευγέμαι. Για να δούμε εδώ τι γίνεται.
1: Τι να γίνεται με αυτά που λες. Προκαλεί στον κόσμο.
0: Το πρόβλημα, λέει, είναι η αδυναμία των κατοίκων στην Ελλάδα να ανταποκριθούν σε μια ευπρεπή διαβίωση. Τα ενίκια και οι τιμές των ακινήτων έχουν ανέβει σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα δεν παράγει πλούτο και οι δραστηριότητες της είναι χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Με λίγα λόγια, έτσι λέει ο άνθρωπος. Ο Γιώργος. Άσε μας, ρε Μπάμπη. Τρεις μέρες στο Άγιον Όρος δεν είχα ίντερνετ να δω τίποτα και έμαθα μέσω του. Πώς το λένε, ο Καρτερός, τι είχε γράψει. Και εσύ το μάθες τώρα. Κάνε μας τη χάρη.
1: Okay, πάμε παρακάτω τώρα, εντάξει. Δεν χρειάζεται και το Πασόκ τώρα να. Εντάξει, το εκμεταλλεύτηκε.
0: Όχι,
1: δεν
0: υπάρχει
1: λέω.
0: Ο Γιάννης που λέει εδώ, Μάνο, σε παρακαλώ, συμφώνησε με τον Μπάμπη, δεν μπορούμε να τον ακούμε άλλο. Περίμενα. Πασόκ. Λοιπόν. Λοιπόν, για πες τώρα, τι ήθελες, τι κάτι έλεγες για Πασό και τα λοιπά, τι σε έχει πιάσει, τι έχει γίνει.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, ο Ανδρουλάκης τρέχει το κόμμα, θα κάνει ό,τι νομίζει πιο σωστό. Και μεταξύ μας, δηλαδή τώρα τον Ανδρουλάκης βλάκα έναν, εμένα αυτό που δεν μου αρέσει γενικώς, είναι μη βρίζεις τον άλλον ως άνθρωπος, προσωπικότητα ή για τα πιστεύω του. Αυτά τα τρία πρέπει να απαγορεύονται.
0: Σου είπα ότι έχει χαθεί θεσμικότητα και είναι πολύ ενοχλητικό.
1: Ναι, είναι άλλο να πεις, αυτό που λες είναι βλακεία. Έτσι, γιατί όταν λέμε, μην το κάνουμε τώρα και πολύ βαρύ, ας πούμε σε άλλες γλώσσες, το stupid έχει πολύ πιο ελαφριά βαρύτητα, δεν είναι. Οι Γάλλοι, ας πούμε, λένε ο, σε κον. Και που είναι το ίδιο, είναι βλακώδες, είναι χαζό. Αλλά είναι πιο κοντά στο είναι χαζό παρά στο είναι βλακώδες.
0: Τι.
1: Το κον. Το κελκό.
0: Κον.
1: Ναι, έχει για τη χρήση τη μαλάκα. Έχει και αυτή τη χρήση.
0: Γιατί έχει.
1: Γιατί έχει να προσβληθεί η κυρία του Εσουρού.
0: Έχει ένα και ένα φοβερό κομμάτι που είναι μέσα. Έτσι. Είναι το ρέκβεν που ρενκόν. Το πω δεν τον προφέρω σωστά.
1: Κουακό.
0: Ναι.
1: Και. Αλλά λέω το Πασόκ θα μπορούσε να πει εκεί να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Παιδιά, ποιος βγαίνει αύριο πρωί-πρωί στα κανάλια. Βγαίνουν παντού. Τους καλείτε εσείς, τους καλούν όλοι, κάποιος θα βγαίνει. Ωραία, πιάστε τον και ξετινάξτε τον. Δεν χρειάζεται να βγαίνει σόν και καλά επίσημη ανακοίνωση. Υπάρχουν και οι έμεσοι τρόποι. Αυτό που νομίζω έγραψε ο Καρτερός, γιατί τα έγραψε όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, διότι δεν μπορούμε να. Πρώτα απ' όλα, το δικαίωμα ενός αυτογράφου να γράφει όπως θέλει είναι αδιανόητα ιερό.
0: Καλά, προφανώς.
1: Τον κρίνουμε για αυτά που γράφει. Ο λόγος για τον οποίο τα έγραψε ο Καρτερός δεν ήταν αυτό που έβαλε στην αρχή, ότι είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Που δεν τον έβαλε ονομαστικά, τον έβαλε ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι ως Πασόκ γενικός. Ακόμη γυρότερο. Είναι αυτό που έγραψε το τέλος. Στο τέλος ο Καρτερός κλείνει με το εξής πρακτικά. Λέει ότι μέσα στο Πασόκ κινούνται δυνάμεις οι οποίες έχουν ξεπουλήσει ήδη το παιχνίδι και επειδή ο Μητσοτάκης δεν θα έχει αυτοδυναμία θα πάνε να συλλειτουργήσουν, να πάνε να συγκυβερνήσουν και ότι έχει και όνομα ο πράκτορας που δουλεύει για αυτό το πράγμα, το μικρό του είναι Άννα. Δεν καταλάβαμε ότι ο νοίωσε τη Διαμαντοπούλου. Δηλαδή αυτό την πολιτική ίντρικα, τη σταλινικότατη σκέψη του Καρτερού, ο οποίος το φτιάχνει και το ρίχνει.
0: Και μπράβο και ζήτω σου, γιατί έτσι είναι, γιατί πριν γραφεί αυτό που δικαίωμα το να το γράφει, αλλά εγώ το χαρακτηρίζω χυδαίο, δεν μου αρέσει καθόλου, μάλλον δεν το αποστρέφομαι, εκεί είναι η βαθιά ουσία του άρθρου. Που
1: πολιτική τέσμα, ουσία τελικά.
0: Ναι, κακώς ασχολούμαστε τόσο πολύ με το άρθρο, όχι ότι τον υποτιμήσω, αλλά είναι μία άποψη, okay. Και κατονομάζει την Άννα Διαμαντοπούλου. Εννοεί, υπονοεί, ως πράκτορα που παίρνει κόσμο για τη Νέα Δημοκρατία να είναι η ενδεχόμενη δύναμη η οποία θα προσθεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μας μιλάει όμως καθόλου ο κύριος Καρτερός για όλες αυτές τις δυνάμεις που έχουν φάει τα λυσακά τους τόσο καιρό για να πάρουν κόσμο να τον πάνε στο Τσίπρα.
1: Okay, και μετά. Έλεγε γιατί έχουμε τον κρατισμένο.
0: Και το κάνουν ξεδιάδροπα.
1: Ξεδιάδροπα δεν λες τίποτα και αυτό επίσης θα ξεδιάδροπα τώρα.
0: Αυτό είναι μεγάλη. Είναι ξεφτύλα ο τρόπος που το κάνουν.
1: Εκεί είναι
0: ένα παρεάκι.
1: Γι' αυτό σου είπα για τα δύο χέρια στην τσέπη του Τσίπρα στην περιοδία στην Κρήτη. Τώρα τα δύο χέρια στην τσέπη και μπροστά ένα κατεστραμμένο κάμπο.
0: Ο κύριος Γιώργος Χορμάς είναι γιατρός και υπεύθυνος γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Είναι για τις χθεσινές ανακοινώσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο απαγόρευσης και πρόσβασης των παιδιών στα social media. Γιατί είναι το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε, που ψηφίζεται. Πάμε να δούμε τέλος πάντων τι πρακτική εφαρμογή μπορεί να έχει όλο αυτό. Κύριε Κορμά, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τώρα δώστε μας τα φώτα σας. Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με αυτό το νομοσχέδιο, χωρίς άποψή μου τώρα, βάζω ένα σχόλιο, χωρίς να λέει κανείς ότι είναι κακό να γίνονται προσπάθειες, το κατά πόσο είναι αποτελεσματικές όμως, συζητάμε.
2: Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνει μια ανάγκη που έχει η κοινωνία, και όχι μόνο η δική μας, έτσι όλες οι οικογένειες έχουν σοβαρό πρόβλημα πλέον. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε παιδιά στη χώρα μας από 70% είναι από το δημοτικό στα social media. Δεν μπορεί να έχουμε περιστατικά συμπεριφορών εξάρτησης πάνω από 1000. Δεν μπορούμε να έχουμε bullying. Δηλαδή, μέσα στο διαδίκτυο, δυστυχώς, τα social media δεν φρόντισαν όλα αυτά τα χρόνια να προστατέψουν τα ίδια τα παιδιά. Mm-hmm. Να σκεφτούμε ένα απλό ότι. Εδώ και 20 χρόνια υπάρχει ο νόμος της Αμερικής όπου απαγορεύει την είσοδο των παιδιών κάτω των 13 και δεν το τηρούν, προφανώς το ξέρουμε όλοι. Άρα λοιπόν υπήρχε μια αναγκαιότητα. Τώρα, αν υπάρχουν τα τεχνικά εργαλεία, δηλαδή και η εφαρμογή ελληνική, το Kids Vault, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει, το επόμενο δίμηνο θα είναι έτοιμη και αυτή, δίνει τη δυνατότητα στα κοινωνικά δίκτυα μέσω των εφαρμογών αυτών να πιστοποιούν την πραγματική ηλικία των χρηστών τους.
0: Ναι.
2: Και μόνο την ηλικία.
0: Μπορεί λοιπόν, να γίνει αυτό.
2: Βεβαίως μπορεί. Τεχνικά μπορεί. Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
2: Μπορεί να σας πω και πώς γίνεται.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, έχει ενδιαφέρον αυτό. Ναι.
2: Ουσιαστικά τα κοινωνικά δίκτυα θα έχουν ένα QR code, φανταστείτε, στο σελίδα τους, ναι. Και θα μπαίνει ο χρήστης με το QR code το δικό του και θα ταυτοποιείται δηλαδή.
1: Αλλιά, για να μπαίνει θα πρέπει να σκανάρει, ναι, το QR.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και βέβαια πρέπει να μπουν όλοι να το κάνουν αυτό, γιατί αν μπουν μόνο οι μισθοί θα έχουμε θέμα. Δηλαδή πρέπει να μπουν, γιατί υπάρχουν ήδη ψεύτικα προφίλ παιδιών που είναι άνω των 13. Αυτή είναι η φιλοσοφία και του Ευρωπαϊκού και του Kids Vault. Εμείς το έχουμε σαν χώρα ήδη εδώ και καιρό φτιάξει. Από εκεί και πέρα αναμένουμε όλο αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Ποιος είναι ο φόβος μου? Ο φόβος μου είναι, επειδή γνωρίζω πολύ καλά πώς λειτουργούν οι εταιρείες αυτές, ότι θα κολλησιεργήσουν, θα δημιουργήσουν θέματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουν τη λογική, το DSA το λεγόμενο είναι ο κανονισμός αυτός, όπου προβλέπει πρόστιμα μέχρι 6% του τζίρου, του παγκόσμιου τζίρου των σελίδων αυτών, των εταιρεών αυτών, εάν παρανομούν και δεν κατακολουθούν τους νόμους. Αυτό να είναι έτοιμο να το εφαρμόσουν, να το ασκήσουν.
1: Και πώς μπορεί να το εφαρμόσει, κύριε Κορμά? Αυτά τα κάνουν τα αυταρχικά καθεστώτα που κλείνουν ξαφνικά το ίντερνετ και λένε η Κίνα έκλεισε το ίντερνετ. Το απ' έξω προς τα μέσα δηλαδή.
2: Η Κίνα κάνει το ανάποδο, του έχει βάλει όλους στο ίντερνετ και του ελέγχει από εκεί.
1: Σωστό. Γέλασε τα χείλη του Μάνου Λίβλη, του άλλου.
2: Ξέρετε στην Κίνα, μια στιγμή αναφέρετε, μια εφαρμογή είναι όπου είναι όλοι μέσα οι άνθρωποι. Και μάλιστα, αν δεν είναι καλοί πολίτε, χάνουν και πόλου. Ξέρετε, και δεν μπορούν να πάρουν δάνειο μετά. Αφήστε την Κίνα, ήταν κακό παράδειγμα. Αλλά α πούμε, α πάμε στην Αυστραλία. Η Αυστραλία τι έκανε, λέει, παιδιά, εταιρείε, εσεί κόψτε τα παιδιά κάτω των 16. Τον πρώτο μήνα είχαν διαγράψει 5 εκατομμύρια προφίλ. Τώρα από ό,τι βλέπουμε φτάσανε 70% των παιδιών ξαναμπήκαμε. Γιατί οι εταιρείες δεν θέλουν να το κάνουν, γιατί χάνουν δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Και εκεί τώρα τι είναι το πρόβλημα? Ότι οι αντίστοιχες αρχές ανεξάρτητες που είναι εδώ προσπαθούν να βρουν τρόπο να βάλουν τα πρόστιμα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αν οι εταιρείες αυτές δεν πιεστούν πραγματικά, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Η άποψη δική μου. Μακάρι να πέσω έξω σε αυτό. Όμως το συστατικό ποιο είναι? Ότι έχουμε όλοι συμφωνήσει ότι υπάρχει μια κατάσταση εκεί, προβληματική σε σχέση με τη χρήση των παιδιών στο διαδίκτυο. Ότι υπάρχει τεχνική λύση, η οποία τη δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δίνει η χώρα μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το μόνο που χρειάζεται οι εταιρείες αυτές είναι να το εφαρμόσουν.
0: Ναι.
2: Για να γίνει αυτό. Βέβαια, ποιο είναι το θέμα μας τώρα? Είναι η ευκαιρία τώρα των γονιών, αυτή τη στιγμή που μιλάμε πια, που έχουν το πλεονέκτημα το ότι ακόμα και τα παιδιά συμφωνούν, ξέρετε, σε αυτή τη διαδικασία, ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι πέφτουν θύματα bullying, ότι χίλια δυο άλλα,
0: ναι,
2: να μπουν στη διαδικασία να αρχίσουν είτε να αποτρέπουν τα παιδιά που δεν έχουν μπει μέσα, είτε στα παιδιά που είναι ήδη, σιγά σιγά να τους δημιουργούν δραστηριότητες, αθλητισμό, μουσική, πολιτισμό και ό,τι άλλο, έτσι ώστε να είναι έτοιμα τα παιδιά αυτά όταν έρθει η ώρα να προχωρήσουν σε μια μετάβαση που όλοι θέλουμε.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι από ό,τι βλέπω στην Αυστραλία έχει προκύψει θέμα, δηλαδή στο πλαίσιο της εφαρμογής σπάνε τους κωδικούς, μπαίνουν μέσα, δηλαδή έχει καταστρατηγηθεί, έχει παραβιαστεί.
2: Πιστεύετε ότι οι εταιρείες αυτές δεν μπορούν να μπλοκάρουν τους πάντες.
0: Προφανώς και μπορούν.
2: Εδώ παρεμβαίνουν στο υποσυνείδητό μας με τους αλγόριθμους και με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί όταν λέμε τεχνητή νοημοσύνη είναι δίδυμο αδερφάκι των social media, είναι το ίδιο πράγμα. Εξελίζεται, οι αλγόριθμοι είναι από πίσω. Μπορούν να παρεμβαίνουν στο υποσυνείδητο, δηλαδή το πού θα πάμε διακοπές χωρίς να έχουμε αποφασίσει.
0: Ναι.
2: Μπορεί το ίδιο αυτοί λόγω των αλγορίθμων να σε κατευθύνει πού θα πας.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν είναι απόλυτο, μπορούν να το κάνουν, αλλά δεν θέλουν. Δεν θέλουν γιατί τα παιδιά καταναλώνουν, είναι οι καλύτεροι καταναλωτές και είναι οι καλύτεροι και πιο σε ποσότητα, υπερβολικά περισσότερα από όλους τους άλλους, παραγωγή δεδομένων. Παραγωγό δηλαδή περιεχομένου υλικού και δωρεάν κιόλας.
1: Κύριε
2: Κουρμά, άρα καταλαβαίνετε ότι μια εταιρεία δεν θα πάει τώρα το target group το πιο πολύτιμο να το αφαιρέσει για οποιοδήποτε λόγο. Καταλαβαίνουμε πώς δουλεύουν οι εταιρείες. Αν δεν πιεστούν και αν δεν ματώσουν στα πρόστιμα. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Άλλως,
1: κύριε Κουρμά, για να πάρουμε και την άλλη άποψη τώρα. Γιατί εμένα γενικώς όταν ακούω κάτι, τη λέξη απαγορεύεται, λέω κάτσε. Να το δούμε τι είναι αυτό.
2: Και εμένα δεν μ' αρέσει. Και
1: ναι, γιατί το απαγορεύεται όταν ξεκινάει κάτι με απαγορεύεται, υπάρχει πρόβλημα. Συν το ότι τελικά σου πούμε για τους πάντες να δούμε τι είναι αυτό που απαγορεύεται, μήπως είναι καλύτερο από αυτό που επιτρέπεται. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να αποτρέψουμε τα παιδιά κάτω των 15. Γενικώς το να μπαίνουν στο ίντερνετ, γενικώς το να ψάχνουν κάτι για τις εργασίες τους, για τις γνώσεις τους. Μπαίνει μέσα ένα παιδί και ψάχνει να βρει κάτι για να κάνει τα μαθήματά του. Δεν το απαγορεύουμε αυτό.
2: Μου θυμίζεται γιατί είμαι και πολλά χρόνια στον χώρο. Τότε που είχαμε δώσει τα παιδιά του πρώτη γυμνασίου, δεν ξέρω αν θυμάστε, πολλά χρόνια πίσω είχαμε δώσει. Το Υπουργείο τότε είχε δώσει τάμπλετ. Και βλέπαν όλα. Ήταν όλα πορνό τα τάμπλετ μέσα και μόνο 4% είχαμε κάνει έρευνα.
1: Ναι, αλλά αυτό αφού δεν φροντίζουμε στην εκπαίδευση να έχουμε σεξουαλική εκπαίδευση, τι να κάνουν τα παιδιά.
2: Μου θυμίζετε τώρα. Αλλά να γυρίσω στην πραγματικότητα. Δεν απαγορεύεται γενικά το διαδίκτυο. Δεν ενίσχυε αυτό. Μιλάμε για τα social media μόνο σε αυτό το μέτρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια το πάει ένα βήμα παραπέρα. Μιλάει και για τα games, ότι πρέπει να είναι κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών, να μην έχουν υλικό βριστικό, να μην νιώθουν άσχημα μέσα εκεί. Και για την τεχνητή νοημοσύνη. Η λογική δεν είναι να απαγορέψουμε όλα αυτά, αλλά έχουμε όλοι συμφωνήσει, νομίζω όλη η κοινωνία πια που οι ακροατές μας ακούν, έχουμε όλοι συμφωνήσει ότι όταν αφήσει 8 χρόνια και 9 χρόνια στο Instagram ή στο TikTok, προφανώς δεν βοηθάει την αναπτυξή του. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια μελέτη, δεν υπάρχει κάποιος ειδικός, κάποιος να μας πει παιδιά, όχι, αφήστε τα παιδιά εκεί να κινούνται ελεύθερα, περνάνε καλά, κοινωνικοποιούνται, χαίρονται. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Άρα γίνεται μια προσπάθεια και ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια και εγώ υπεύθυνος γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου σε εκατοντάδες δράσεις με μαθητές, με γονείς και τα λοιπά, προσπαθούσαμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ποιοι είναι οι κανόνες οι ασφαλείς, πώς πρέπει να προστατεύεις το παιδί σου. Αλλά όταν τώρα ερχόμαστε μετά από χρόνια και βλέπουμε σε έρευνα που κάνει η Eurostat, το ευρωπαϊκό Eurostat μπαστός, και βλέπουμε ότι η χώρα μας είναι, και αυτό έχει σχέση και με εσάς, τη δημοσιογραφία, ότι 9% των Ελλήνων, η πρώτη τελευταία χώρα, η Βουλγαρία, έχει 18%. 9% εμείς λοιπόν ελέγχουμε την πληροφορία. Δηλαδή, όταν μεγαλώνουν τα παιδιά σε ένα τέτοιο που οι γονείς δεν ελέγχουν καθόλου αυτό που βλέπουν στο διαδίκτυο, πόσο αυτοί οι άνθρωποι πιστεύετε θα μπορέσουν να ασκήσουν το παιδαγωγικό τους ρόλο στα παιδιά.
1: Αυτό που λέτε. Και επαγγελματικά τώρα, κύριε Κουρμά, επαγγελματικά δηλαδή, εννοώ για μας. Διότι αυτό το ότι 9 στα 100 μόνον ελέγχουν αυτό που θα τους βγάλει εκεί που θα μπουν, θα τους βγάλει κάτι και θα το πιστέψουν. Και μόνο το 9% θα το ελέγξουν. Είναι καταθλιπτικό, έτσι.
2: Προφανώς.
1: Είναι καταθλιπτικό, διότι όταν εγώ λέω, παιδιά, σας λέω κάτι στους ακροατές, αλλά τους καλώ να το ελέγξουν αυτό που λέω ή και να μην τους καλέσω εγώ να το κάνουν, διότι αυτούς τους ακροατές έχουμε. Αλλά όταν μόνο το 9% σκέφτεται και επομένως το επαναλαμβάνει, το θεωρεί βέβαιο, το θεωρεί σίγουρο, το θεωρεί δεδομένο, εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Βέβαια, και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι γονείς περισσότεροι, αν όχι οι μεγάλος βαθμός, οι οποίοι αυτοί καλούνται να εκπαιδεύσουν το παιδί τους, να έχει κριτική ικανότητα, να βλέπει την πληροφορία, να καταλαβαίνει αν είναι χειραφετημένη ή αν είναι παραπλανητική, ψεύτικη κτλ. Και μέσα σε αυτό να λειτουργεί. Δηλαδή αυτό είναι μας το πρόβλημα το όλων, δεν είναι μόνο τα παιδιά.
0: Σωστή.
2: Να είμαστε ρεαλιστές. Και να σας πω και κάτι άλλο, μιας και πιάσαμε στο κομμάτι της ενημέρωσης. Δεν μπορεί τώρα 60% των Ελλήνων να ενημερώνονται από να δεις στο Facebook.
0: Αναγκιά σου γιατρέ μου.
2: Δηλαδή,
0: αυτό είναι το θέμα.
2: Έχουμε τη δημοσιογραφία, έχουμε τους λειτουργούς της, δεν τους συμπαθούμε, δεν τους αντιπαθούμε. Ας τους αλλάξουμε κανάλι, σταθμό ή να ψάξουμε να δούμε αυτά τι λένε. Δεν θα τώρα γίνουμε όλοι δημοσιογράφοι, 1 εκατομμύριο δημοσιογράφοι, 1 εκατομμύριο γιατροί, 1 εκατομμύριο.
0: Το ανησυχητικό, επειδή τώρα παρεμπιπτόντως χθες έκανα μια τέτοια αναφορά σε τελευταία στοιχεία, το ανησυχητικό γιατρέ είναι ότι αυτό το ποσοστό είναι, καλά, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, αλλά στην Ελλάδα είναι κάτι τσιμπημένο παραπάνω. Η ενημέρωση των social
2: media. Είναι 24-25% και εμείς είμαστε 9. Δηλαδή το ποσοστό δεν είναι μικρό, είναι 2-3 φορές κάτω. Και 18 η
1: Αλμπουζαρία. Καλά, δηλαδή, καθίστε, εμείς είμαστε εύπιστοι, είμαστε κορόιδα, είμαστε βλάκες, είμαστε τι τώρα για μην πω. Τα πάντα όλα. Διότι υποτίθεται ότι είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Αν ο εξυπνότερος λαός του κόσμου δεν σκέφτεται ότι κάτσε να ελέγξω τι μου βγήκε, να δω και καπαλού, να κοιτάξω, να διασταυρώσω, ποιος θα το κάνει, ο πιο βλάκας λαός.
2: Έχουμε έναν ψηφιακό επαρχιωτισμό. Δηλαδή, εγώ από την επαρχία δεν θέλω να παρεξηγηθώ έτσι, αλλά εννοώ ότι. Ό,τι είναι ψηφιακό, ό,τι είναι τεχνολογία για μας είναι, δεν ξέρετε, κάτι το σημαντικό, αλλά πρέπει να το ακολουθήσουμε. Και εδώ θέλει προσοχή. Και στην τεχνητή νοημοσύνη θέλει προσοχή, γιατί ήδη έχουμε περιστατικά εξάρτησης από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχουμε ήδη περιστατικά αποτροπής αυτοκτονία από την τεχνητή νοημοσύνη. Και όταν μιλάμε λοιπόν για την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί και εκεί στα σχολεία τα πράγματα δεν πάνε καλά, επομένως τα μισά παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο. Αν του βάλει την νομοσύνη, καταλαβαίνει τι σημαίνει. Δεν θα το μάθει ποτέ. Δεν θα κατανοήσει ποτέ ένα κείμενο. Άμα του δώσει την νομοσύνη δίπλα, με δύο σειρές, δεν του λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Θέλει λίγο την τεχνολογία, όχι φοβικά. Γιατί παλιότερα, αν κάναμε αυτή την κουβέντα, θα μας λέγανε οι ακροατές σας τεχνοφοβικούς, ας πούμε, και ότι δαιμονοποιούμε το διαδίκτυο. Αλλά θέλει μια όριμη προσέγγιση του όλου θέματος και τις πληροφορίες που δεχόμαστε. Και ακόμα μιλάμε για απάτες τώρα μέσω link. Δηλαδή, 15 χρόνια έχω κουραστεί πια να αναφέρομαι σε αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει μάθει να μην πατάει πάνω στο link για να μου αγοράσει ένα προϊόν. Δηλαδή, έχουμε συνέχεια βιώνει τέτοιες δράσεις.
1: Καλά, υπάρχει εδώ κάνουν απάτες από το θηροτηλέφωνο τώρα. Τι λέτε.
2: Εντάξει, αυτό πες ότι. Okay, αλλά τώρα στο διαδίκτυο είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Θέλει δηλαδή λιγότερο καλύτερη σκέψη, κριτική ικανότητα και να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά στο μέσο αυτά. Αυτό δεν χρειάζεται πολλά πράγματα.
0: Οπα, μας πήρε η ώρα με την κουβέντα.
1: Μας πήρε ωραία.
0: Ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να είστε καλά, για να σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρενίχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Viva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Viva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύβρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κύβου. Viva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: μπύρι, μπύρι, μπύρι, μπύρι που σε πιάνει. Δύο λεπτά έχουμε. Ρίξε το σήμερα στη Γεωργή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Έλα πάνω μου, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται στους δρόμους?
1: Με λίγο βροχόπτωση από το πρωί, θα αυξηθεί και το μεσημέρι, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό επηρεάζει άμεσα και την κατάσταση στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται σε Πανεπιστημίου και Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Μαρούση, Πανόρμου και στην άνοδο σε Πανόρμου και Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Και η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι εσύ πάνω.
1: Εννοείται.
0: Τι έχει γίνει με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και τη Μαρσέη? Ότι υπάρχει πρόβλημα να πάνε στη Γαλλία.
1: Υπάρχει έτσι μια διαχρονική σχέση φιλίας των οπαδών της Μαρσέη,
0: ναι,
1: με αυτόν της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και απλά όποτε παίζει κάποια ελληνική ομάδα, είτε εντός έδρας είτε εκτός με τη Μαρσέη, πάντα, ναι, πηγαίνουν και φίλοι της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει.
0: Γιατί λέει ότι γίνονται συσκέψεις στη Γαλλία, στο Υπουργείο Τουρισμού, στο Υπουργείο Αθλητισμού εκεί, για τις μετακινήσεις των φιλάθλων του Ολυμπιακού, και υπάρχει περίπτωση να μην πάνε.
1: Να μην γίνει, ναι, το είδα και εγώ από χθες, έχει προκύψει αυτό.
0: Ναι.
1: Κάτι ανάλογο είχε γίνει και το 2022 τον Μάρτιο που είχαν πάει. Ο ΠΑΟΚ είχε πάει να παίξει για τους 8 του Conference League, ναι, τότε και δεν ήταν καθόλου ευχάριστη η εκδρομή για τους, ναι, φίλους του ΠΑΟΚ που ταξιδέψανε.
0: Ξέστη.
1: Λόγω της σχέσης που υπάρχει, ναι, το φίλο της Μαρσέη με τη ΣΑΕ.
0: Αυτό, αυτό είναι και η Γαλλία σε μια περίεργη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και ίσως αυτό επιτείνει και λίγο το πρόβλημα. Σε ακουμπάει το θέμα. Είναι και οικονομικό, κοινωνικό το θέμα. Αλλά δεν δίνει σημασία. Λες την κίνηση θα πούνε τώρα. Γιατί να ασχοληθώ εγώ. Με νοιάζομαι αντικοινωνικά. Με να με νοιάζουμε και. Κοίτα, κάτσε εσύ, πάω εγώ. Το ζήκω.
2: Πώς είμαστε, λέει, είναι όλοι ανώμαλοι τώρα. Κάτσε, τι ψάχνεις,
0: να τον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάνω μου.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι.
7: έρχομαι από το Πόλις.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Πάμε να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Zero, μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπή. Real FM 97,8. Κάπου μιλάει στο τηλέφωνο, δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω τι λέει. Συνήθως και την προηγούμενη φορά μου έκανε νόημα ότι μιλάω κάπου πολύ σοβαρά και τα λοιπά και πήγα από δίπλα και άκουγα τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά.
1: Με τον κύριο Ρόμπα Πατού και φίμη μιλούσα.
0: Ναι,
1: σου στέλνει χαιρετίσματα, ευχαριστεί πολύ.
0: Με σεβασμό. Απέραντο.
1: Ναι, ναι, κάποτε το κεφίμ λοιπόν.
0: Ναι.
1: Άκουγαν κεφίμ διάφοροι. Και, α, αυτοί είναι νεοφιλελεύθεροι, είναι κακοί, είναι δείξε μαύροι. Που είναι πολύ σοβαροί και κάνουν πολύ σοβαρές δουλειές παρόλο που.
0: Ωραία, κάθε δεν το ρώτησε για αυτήν την έρευνα.
1: Και για αυτή συζητάγαμε μεταξύ άλλων.
0: Ναι. Σου επιβεβαίωσε αυτά που έλεγε.
1: Οι συνομιλίες μου είναι προσωπικές.
0: Πάει να πει ότι.
1: Θες να βάλεις, να σκανάρεις το QR.
0: Είναι αυτό που έχει πει η δημοσίως και η κυρία Τζάκρη. Καταλαβαίνω ότι από την αντίδρασή σου τον ήπιαμε.
1: Πού είναι η Τζάκρη?
0: Δεν ξέρω, έχει
1: χαθεί. Ακόμη να πάει στο Πασόκ.
0: Όχι, όχι, δεν έχει πάει. Δεν έχει.
1: Γιατί?
0: Πάει.
1: Για... Είναι συμφωνημένο.
0: Ναι.
1: Και δεν καταλαβαίνω τώρα, μεταξύ μας μιλάμε. Ναι. Ακούω διαφόρους που λένε, μα είναι δυνατόν, είναι τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια είναι βουλευτή να
0: είναι? Είναι αρκετά χρόνια.
1: 20.
0: Είναι πολλά χρόνια. Ναι. Ναι.
1: Με συγχωρείτε, αυτό είναι εμπόδιο για να είναι κάποιος. Δηλαδή υπάρχει.
0: Α, είναι αυτό που υπάρχει. Η συνεδριακή απόφαση που είχε ληφθεί.
1: Α, μπράβο. Θυμάστε. Άλλη μια έξυπνη απόφαση που πήρε το
0: ναι,
1: Πασόκ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, α, μια και έβαλες όμως τη συνεδρική απόφαση, έχουμε αφήσει μια κουβέντα στη μέση.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτή.
0: Ναι, καλά έκανες και με αφορμή, γιατί δεν είναι αυτή η ουσία, με αφορμή την αναφορά του κυρίου Καρτερού που λέει ότι υπάρχει πράκτορας ο οποίος προσπαθεί να πάρει κόσμο από το Πασόκ και να τον πάει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω την ίδια ευαισθησία για το πρόβλημα κυρίως του Πασόκ. Δική μου εκτίμηση. Υπήρξε μια θέση. Υπήρξαν μάλλον συγκρούστηκαν. Ή συναγωνίστηκαν πολλές θέσεις όταν έγιναν εσωκομματικές εκλογές για να εκλεγεί πρόεδρος. Ο Ανδρουλάκης κατέβηκε μια πλατφόρμα. Συνήθως και την προηγούμενη φορά μου έκανε νόημα ότι μιλάω κάπου πολύ σοβαρά κτλ. Και πήγα από δίπλα και άκουγα τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά.
1: Με τον κύριο Ρόμπα Πατού και φίμη μιλούσα.
0: Ναι,
1: σου στέλνει χαιρετίσματα, ευχαριστεί πολύ.
0: Με σεβασμό. Απέραντο.
1: Ναι, ναι, κάποτε το κεφίμ λοιπόν.
0: Ναι.
1: Άκουγαν κεφίμ διάφοροι. Και, α, αυτοί είναι νεοφιλελεύθεροι, είναι κακοί, είναι δείξε μαύροι. Που είναι πολύ σοβαροί και κάνουν πολύ σοβαρές δουλειές παρόλο που.
0: Ωραία, κάθε δεν το ρώτησε για αυτήν την έρευνα.
1: Και για αυτή συζητάγαμε μεταξύ άλλων.
0: Ναι. Σου επιβεβαίωσε αυτά που έλεγε.
1: Οι συνομιλίες μου είναι προσωπικές.
0: Πάει να πει ότι.
1: Θες να βάλεις, να σκανάρεις το QR.
0: Είναι αυτό που έχει πει δημοσίως και η κυρία Τζάκρη. Καταλαβαίνω ότι από την αντίδρασή σου τον ήπιαμε.
1: Πού είναι η Τζάκρη?
0: Δεν ξέρω, έχει χαθεί.
1: Ακόμη να πάει στο Πασόκ.
0: Όχι, όχι, δεν έχει πάει. Δεν έχει.
1: Γιατί?
0: Πάει.
1: Είναι συμφωνημένο.
0: Ναι.
1: Και δεν καταλαβαίνω τώρα, μεταξύ μας μιλάμε. Ναι. Ακούω διαφόρους που λένε, μα είναι δυνατόν, είναι τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια είναι βουλευτή να
0: είναι? Είναι αρκετά χρόνια.
1: 20.
0: Είναι πολλά χρόνια. Ναι. Ναι.
1: Με συγχωρείτε, αυτό είναι εμπόδιο για να είναι κάποιος. Δηλαδή υπάρχει.
0: Α, είναι αυτό που υπάρχει. Η συνεδριακή απόφαση που είχε ληφθεί.
1: Α, μπράβο. Θυμάστε. Άλλη μια έξυπνη απόφαση που πήρε το Πασόκ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, α, μια και έβαλες όμως τη συνεδριακή απόφαση, έχουμε αφήσει μια κουβέντα στη μέση.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτή.
0: Ναι, καλά έκανες και με αφορμή, γιατί δεν είναι αυτή η ουσία, με αφορμή την αναφορά του κυρίου Καρτερού που λέει ότι υπάρχει πράκτορας ο οποίος προσπαθεί να πάρει.

0: Πάει να πει ότι
1: θες να βάλεις να σκανάρεις το QR.
0: Είναι αυτό που έχει πει δημοσίως και η κυρία Τζάκρη. Καταλαβαίνω ότι από την αντίδρασή σου τον ήπιαμε.
1: Πού είναι η Τζάκρη?
0: Δεν ξέρω, έχει
1: χαθεί. Ακόμη να πάει στο Πασόκ?
0: Όχι, όχι, δεν έχει πάει.
1: Γιατί? Είναι συμφωνημένο?
0: Ναι.
1: Και δεν καταλαβαίνω τώρα, μεταξύ μας μιλάμε. Ναι. Ακούω διαφόρους που λένε, μα είναι δυνατόν, είναι τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια είναι βουλευτή να
0: είναι? Είναι αρκετά χρόνια.
1: 20.
0: Είναι πολλά χρόνια. Ναι.
1: Με συγχωρείς, αυτό είναι εμπόδιο για να είναι κάποιος? Δηλαδή υπάρχει.
0: Α, είναι αυτό που υπάρχει. Η συνεδριακή απόφαση που είχε ληφθεί.
1: Α, μπράβο. Άλλη μια έξυπνη απόφαση που πήρε το Πασό.
0: Ναι. Λοιπόν, α, μια και έβαλες όμως τη συνεδρική απόφαση, έχουμε αφήσει μια κουβέντα στη μέση.
1: Ναι, γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτήν.
0: Καλά έκανες και με αφορμή, γιατί δεν είναι αυτή η ουσία, με αφορμή την αναφορά του κυρίου Καρτερού που λέει ότι υπάρχει πράκτορας ο οποίος προσπαθεί να πάρει κόσμο από το Πασόκ και να τον πάει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω την ίδια ευαισθησία για το πρόβλημα κυρίως του Πασόκ. Δική μου εκτίμηση. Υπήρξε μια θέση. Υπήρξαν μάλλον συγκρούστηκαν. Ή συναγωνίστηκαν πολλές θέσεις όταν έγιναν εσωκομματικές εκλογές για να εκλεγεί πρόεδρος. Ο Ανδρουλάκης κατέβηκε μια πλατφόρμα και είπε το Πασόκ μόνο του. Τέλος. Με κανέναν. Μόνο του. Υπήρξαν άλλες φωνές, όπως η πρόταση του κυρίου Δούκα για παράδειγμα, που έλεγε με τότε με τις υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ και τους υπερψηφίστηκε. Οι άλλοι δεν πολύ υπήρχαν κιόλας.
0: Ναι, υπερψηφίστηκε η θέση Ανδρουλάκη. Έτσι. Μάλιστα, για μένα πολύ πολύ κακός, παρασύρθηκε. Σύρθηκε, όχι παρασύρθηκε, σύρθηκε το Πασόκ στην συνεδριακή απόφαση για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Προσοχή, όχι γιατί θεωρώ ότι πρέπει να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά γιατί αυτό δεν πρέπει να λαμβάνεται ως απόφαση σε ένα συνέδριο. Άποψή μου, δεν φέρω τη μοναδική αλήθεια. Δεν πρέπει να δεσμεύεται το συνέδριο ή το κόμμα για τέτοια θέματα από μία συνεδριακή απόφαση. Τώρα τι γίνεται? Η ομάδα λοιπόν, η οποία, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους παιδιά, η ομάδα η οποία θέλει να πάει το Πασόκ στο Τσίπρα δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει. Και μάλιστα ήδη κάποια στελέχη του Πασόκ, κάποια μέλη του Πασόκ έφυγαν και πήγαν στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Η υπόλοιπη ομαδούλα δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει και να επεργάζεται το σενάριο αυτό. Το Πασόκ υπό τον Τσίπρα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αν θέλεις το κάνουν και πολιτικά, μη έντιμα. Οι έντιμοι ήταν αυτοί που διαφώνησαν και είπαν σηκώνομαι και φεύγω, πάω στον Τσίπρα. Έχει τέτοια στελέχη.
1: Δικαίωμά τους.
0: Προφανώς. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να, όταν ακούω τους τύπους αυτούς που είναι ίξις αφήξεις και προσπαθούν να πάρουν το Πασόκ και δεν φεύγουν από το Πασόκ, αλλά και θέλουν να πάρουν το Πασόκ να τον πάνε στον Τσίπρα. Και θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί ακούω τα σχόλια και δεν το κάνω για να υπερασπιστώ τον Ανδρουλάκη. Ποια είναι η διαφορά, πώς είναι η διαφορά ποσοστιαία από τις δημοσκοπήσεις γενικότερα, γιατί ακούω και τις σκληρές ερωτήσεις που γίνονται στα στελέχη του Πασόκ και τους βουλευτές όταν βγαίνουν. Δηλαδή, πού στηρίζεται τέλος πάντων και τον Δελατολάκο, από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία ότι θα είστε πρώτοι κτλ. Και οτιδήποτε άλλο. Σωστά το ρωτά. Απλώς αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Πόσο απέχει ο Τσίπρας από τον Μητσοτάκη δημοσκοπικά? Είναι καμιά δεκαριά μονάδες.
1: Και βάλε.
0: Okay, και βάλε. Πόσο απέχει ο Τσίπρας από τον Ανδρουλάκη? Τρεις-τέσσερις μονάδες.
1: Το πολύ.
0: Okay.
1: Και τώρα η τελευταία που βγήκε χθες σήμερα είναι μία μονάδα.
0: Ο Τσίπρας, και επίσης αναγκάζομαι να κάνω διευκρινήσεις για να μην παρεξηγούμαστε, ο Τσίπρας έχει κάνει το rebranding, έχει έρθει ως κάτι νέο, ως χίλια δύο πράγματα. Και καταφέρνει από τον Βλάκα, κατά τον Καρτερό, να έχει τρεις-τέσσερις μονάδες διαφορά. Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Και προφανέστε δεν θα έμπαινα ούτε για αστείο σε κάποιο χαρακτηρισμό και τον κ. Τσίπρα, αλλά κλείνοντας το πολιτικά. Από τον Βλάκα, εσύ που ήρθες για να ανατρέψεις τα πράγματα, για να ρίξεις το Μητσοτάκι, για να χίλια δύο πράγματα, έχεις τρεις-τέσσερις μονάδες διαφορά. Μάλλον αυτό είναι αυτό που σου λέει, και κλείνω αμέσως, Μπάμπη, είναι αυτό που σου λέει την προηγούμενη φορά. Κάνει τρομερά νεύρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κάνει τρομερά νεύρα. Γιατί δεν τους έχει βγει το πράγμα έτσι όπως το περίμεναν.
1: Ναι, γιατί μάθανε στα εύκολα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ανέβηκαν πότε? Ανέβηκαν όταν ξεσηκώθηκε η νεολαία και όχι μόνο, και οι γονείς και οι πάντες.

0: με τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σκότωσε ο Βλάκας ένα μικρό παιδί και έγινε χαμός. Δικαίως. Okay. Τότε ο Τσίπρας καβάλισε το κύμα και ανέβηκε. Ξαναανέβηκε ο Τσίπρας λέγοντας ψέματα, χονδροειδέστατα, το περίφημο, το έχουμε, τα συμποσούμενα τα ψέματα στο «με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα καταργήσω όλα τα δυσάρεστα και θα γίνει η ζωή σας πάλι καλή ή καλύτερη». Και δεν έγινε αυτό. Ναι. Και όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά μετά από 6 μήνες έγιναν πολύ χειρότερα. Αλλά σε κάθε φορά ο Τσίπρας ανέβαινε πάνω σε ένα κύμα. Αυτά το ξέρουν οι σέρφες,
1: ναι,
0: που τους βλέπω και τους ζηλεύω. Αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, δεν έχει πάντοτε surfing in the USA. Τώρα που γίνεται ο κακός χαμός και έχει καταιγίδες παντού και σου αλλάζουν τα νερά κάθε τόσο, δεν είναι εύκολο να πεις ότι υπάρχει ένα κύμα που θα με ανεβάσει. Εκεί έχει κάνει λάθος ο κ. Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό το κύμα.
1: Εγώ δεν κάνω, όπως για παράδειγμα εδώ, γιατί ωραίο να το συζητάμε, λέει ο Γιάννης, ταξί προφανώς ο άνθρωπος είναι. Ταξιτζής λέει: κύριε Νιφλή, για να μην κουράζεστε, το Πασόκ στις εκλογές θα διαλυθεί μισή από εδώ και μισή από εκεί. Γιάννη μου, εγώ δεν κάνω τέτοια εκτίμηση. Δεν σύμφωνο με αυτό που γράφεις, διαβάζω το μήνυμά σου, δεν έχω τέτοια εκτίμηση. Αλλά εκτός αυτού, η προσέγγιση μου δεν σημαίνει ότι είναι και η μοναδική αλήθεια. Αυτή είναι η προσέγγιση μου στα πράγματα και προς Θεού δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον για την επιλογή του. Είτε επιλέγει τον Τσίπρα, είτε τον Ανδρουλάκη, οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ όμως να ακούω αυτή τη μονόπατη συζήτηση όταν, ή όπως πολύ σωστά λέει ο Μπάμπης, ο κύριος Καρτερός μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και βέβαια κρίνεται για αυτά που γράφει. Και λέω ότι δυστυχώς μέσα στο άρθρο δεν διάβασα κι εγώ για την ομαδούλα στο Πασόκ που κάνει κακό ο Ανδρουλάκης και δεν μιλάει τόσο καιρό για αυτούς. Έπρεπε να σου έχει πετάξει με τις κλωτσιές για μένα έξω.
0: Πα, και
1: εσύ. Με τις κλωτσιές. Γιατί υπάρχει κόσμος πέραν αυτών μάλλον, οι οποίοι γλύφονται για τον Τσίπρα, πέραν αυτών που γλύφονται για τον Μητσοτάκη, υπάρχει ένας κόσμος που πιστεύει στο Πασόκ ως Πασόκ με τα κακά του και τα καλά του. Και θυμώνει. Περισσότερο με τον Ανδρουλάκη που δεν έχει πετάξει με τις κλωτσιές έξω αυτούς οι οποίοι εδώ και καιρό απεργάζονται να μεταφέρουν το κόμμα στον Τσίπρα. Για να εξηγούμαστε, να μην παρεξηγούμαστε.
0: Περιμένει όμως ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό το έκπαυρε, παιδί μου, δεν μπορώ να το συνηθίσω με τίποτα.
1: Εντάξει, μωρέ, εσύ γέννη.
0: Μου έρχεται πάντοτε η φοβερή μαγιονέζα έκμα, δεν είναι στο μυαλό και.
1: Αυτή είναι έκμα.
0: Στο έκμα.
1: Αυτή είναι
0: φοβερή
1: έκμα.
0: Μαγιονέζα.
1: Okay.
0: Κάποτε τα πράγματα είχαν γεύση.
1: Το βάζουμε τον κύριο Πετράκη πάντα με την ένδειξη έκπα για να μην πάθει αυτό που έχει πάθει στο παρελθόν εδώ με την Κάτια Μακρύ.
2: Τι. Ήταν κάποιο άλλο Πετράκη.
1: Για παίζει, γιατί η κυρία Μακρύ ή κάποια Μακρύ.
2: Αν δεν ήξερα ότι το είχε κάνει Μακρύ.
1: Βέβαια. Η κάποια Μακρύ. Γιατί είχε. Λέει, έκανε την μπάσα. Πάμε τώρα να συζητήσουμε στα οικονομικά μας τον καθηγητή, τον κύριο Πετράκη. Και βγαίνει.
2: Και το σήκωσε ο τραγουδιστή.
1: Συγγνώμη, εγώ χορευτή είμαι. Και τη είπα κιόλα. Αφού δεν σου βγήκε ο Ράξ Πετράκη. Πάλι καλά να λες.
0: Όχι, ο Παναγιώτης Πετράκης χορευτής δεν είναι. Καλά χορεύει, αλλά δεν είναι χορευτής.
1: Ναι. Στα οικονομικά χορεύει καλά. Στα οικονομικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ, γιατί έχουμε μία ένδειξη από το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και μόνο που το αναφέρω έτσι λίγο ανατριχιάζω, κύριε καθηγητά.
0: Ακόμη αλλά, να το συνηθίσω.
1: Όχι, δεν θέλω να το συνηθίσω. Λέει κάποια πράγματα, τα εσωσκελίζει βέβαια, δηλαδή λέει ότι παγώνουν οι ρυθμοί ανάπτυξης. Και ο πληθωρισμός 4,3, αλλά βάζει ένα αντίβαρο, αφού το έχετε δει, πάμε να το σχολιάσετε εσείς τι μας λέει το ΔΝΤ.
2: Με μια κουβέντα, χρηματοπιστωτικά και δημοσιονομικά πάμε καλά, από πλευράς παραγωγικής μεταβολής και παραγωγικού προτύπου, και ο Ζυμφίλης το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Θα πρέπει να γίνει, όχι θα γίνει, θα πρέπει να γίνει στα επόμενα 10-15 χρόνια. Έτσι ακριβώς είναι. Πράγματι, όταν κάνεις μια οικονομία και θες να την οδηγήσεις κάπου, ξεκινάς από τα δημοσιονομικά και τα χρηματοπιστωτικά. Διότι αν δεν το κάνεις αυτό, δεν μπορείς να χρηματοδοτήσεις ούτε τους ανθρώπους σου, ούτε τις επιχειρήσεις σου. Ωραία, το κάναμε αυτό. Και σου λέει τώρα, πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι το γενικό μήνυμα. Όμως, μιλάει για μια μείωση του ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με αυτό που είχε βάλει στον προϋπολογισμό, Εμείς και μαζί που έχουμε μιλήσει, εγώ ποτέ δεν έχω πει για το 2, για το 27-28, θα σας πω, είναι 1,8 και τον ένα και τον άλλο χρόνο. Δεν, μικρή είναι διαφορά, μην ασχολούμαστε αν είναι 1,8 ή αν είναι 2. Ναι. Μιλάει για υψηλή απασχόληση, αλλά μιλάει, και αυτό είναι το καινούριο στοιχείο, για υψηλότερο πληθωρισμό από ό,τι περιμέναμε. Και έχουν δίκιο. Και οι καινούριες δικές μας εκτιμήσεις που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο μιλάνε για ψηλότερο πληθωρισμό, διότι ο πληθωρισμός του 5% που ήταν αυτό το μήνα και πιθανόν να είναι και τον επόμενο, τις ενεργειακές εισρωές, αυτός περνάει σε όλη την παραγωγή, και από 3,8 ο μέσος πληθωρισμός του 26 τον βλέπουν μία μονάδα παραπάνω, και αυτό είναι θέμα. Περνάμε λοιπόν σε μία εποχή, είμαστε μάλλον, δεν περνάμε, είμαστε σε μία εποχή και που παγκόσμια χαρακτηρίζεται από δύο πράγματα. Από την ενεργειακή κρίση και από την αφενός μεν και αφετέρου από τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το κόστος δανεισμού.
1: Ναι.
2: Το κόστος δανεισμού, μιλάω ομόλογα, τα οποία όμως μην νομίζετε ότι περνά, σταματάει στα ομόλογα, περνάει παντού. Περνάει και στις τράπεζες, περνάει σιγά σιγά και στις επιχειρήσεις, άρα το έχεις. Δηλαδή αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά της εποχής στην οποία διερχόμαστε. Εγώ είναι και μακρύτερος ο ορίζοντας, αλλά ας πούμε 26-27.
1: Ναι.
2: Τώρα, μία λεπτομέρεια και να κλείσω το σχολιασμό μέχρι τώρα. Μη μας εκτίσει ο ρυθμός ανάπτυξης, ούτε μειώνεται ο ρυθμός ανάπτυξης, ίσα ίσα είναι λίγο αυξημένος σε σχέση με το ότι περιμέναμε. Τι θέλω να σας πω πριν. Διαβάστε εκτιμήσεις μας και προβλέψεις μας πριν 3 χρόνια, πριν 5 χρόνια. Όλη η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, περνάει, και αυτή είναι μια πρόβλεψη, το είχε πει ο Σάντερσαν, Σέκιουλας Αγνέσον, λέει μια κοσμική ύφεση. Γιατί οριμάζουν οι κοινωνίες, οριμάζουν οι οικονομίες και οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται. Αυτό είναι.
0: Ναι, γιατί μια πολύ μεγάλη οικονομία πόσο να αυξηθεί τέλος πάντων.
2: Δεν πάει παραπάνω. Και τώρα όμως αυτή η εκτίμηση που την έχουμε και δημοσίευσει πολλές φορές και την αναμέναμε να ισχύει, παίρνει, επιβεβαιώνεται πιεζόμενη και από την επικαιρότητα. Επικαιρότητα εννοώ την ενεργειακή κρίση και την αντίμηση κεφαλαίου.
1: Mm-hmm.
2: Άρα είναι λογικό και φυσιολογικό αυτό το οποίο βλέπουμε όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης. Εκεί που ανοίγουν τα θέματα είναι βιωτικό επίπεδο, και διότι πλήθεται από τον πληθωρισμό, δεν είναι η πρώτη φορά, το έχει συμβεί 2-3 φορές, αφενός μεν, και αφετέρου πρέπει σιγά σιγά η κοινωνία να περάσει, όλη η κοινωνία και όλη η πολιτική και όλοι οι πολιτικοί ηγέτες και όλη η ιστορία, να περάσουμε σε μια συζήτηση σοβαρή. Θα πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό που να αφορά τα παιδιά μας σε επόμενα 10-15 χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε το εργαλείο, το PDLP, το Πολιετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρώπης, αυτό που θα συζητήσουν και στην Κούμιση και στην Σύνοδο Κορφής, και θα είναι το κύριο θέμα συζήτηση, και πέφτουμε και σε μια πολύ καλή συγκυρία, διότι θα είμαστε εμείς που οι επόμενοι που θα διοικούμε το Συμβούλιο, άρα μπορούμε να πιθανόν επηρεάσουμε ζώνα πράγματα, αλλά σιγά σιγά πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να συζητάμε πλέον το σοβαρότερο. Γιατί ξέρετε, η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου, πολλοί τη λένε και είμαστε πολύ καλά και να την πούμε, και έχει και κόστος. Ναι. Έχει κόστος κοινωνικό.
0: Κάτι πρέπει να κάνεις καλύτερα και κάτι πρέπει να αφήσεις.
2: Έχει κόστος μεγάλο.
0: Να σε ρωτήσω, κύριε Πετράκη, εδώ τώρα προέκυψε το θέμα, διότι έβγαλε, όπως βγάζει 2 φορές το χρόνο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις προβλέψεις του, και διαφέρουν, λέτε, λίγο στο ζήτημα της ανάπτυξης. Εντάξει, να συμφωνήσω. Αν και το λίγο έτσι μετράει όταν είσαι γύρω στο 2. Αλλά εκεί που έχει τη μεγάλη διαφορά στις προβλέψεις μεταξύ των κυβερνητικών προβλέψεων για του Ταμείου είναι πράγματι στον πληθωρισμό. Εκεί είναι μεγάλη διαφορά. Και επειδή και εγώ πιστεύω, και το είχα γράψει, έψαχνα πότε το έγραψα πριν, όταν, σε ένα άρθρο μου πριν από, όταν έβγαλαν το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ότι πιο κοντά στο 5 θα είναι, παρά πιο κοντά στο 3 που λέει η κυβέρνηση. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά για τον κόσμο, γιατί ο πληθωρισμός είναι βασικό εργαλείο για να ζήσεις.
2: Είναι σωστή παρατήρηση. Γι' αυτό πιστεύω, τώρα αρχίζει και βλέπετε και συνδέονται τα κομμάτια του παζλ, γι' αυτό ζήτησε την εξαίρεση των 700 εκατομμυρίων, που αν το προσθέσετε, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει την επιδότηση την οποία κάνει στο ντίζελ, 450 εκατομμύρια, την επιδότηση τη θέρμανση που είναι 150 εκατομμύρια και την επιδότηση στη βιομηχανία που είναι άλλα 100. Αν δείτε, αθροίζουν 700.
1: Ναι.
2: Άρα αυτό είναι το μοντέλο που έχουμε μπροστά μας. Θα μου πείτε, δεν έχουμε πάρει άδεια για την μεταβολή και υπέρβαση των δημοσιονομικών κανόνων. Δεν μιλάμε για...
0: Δεν μιλάμε να περάσουμε το συν 3% στις δαπάνες.
2: Όχι, δεν είμαστε εκεί, αλλά πρέπει να γίνει μια συζήτηση με την Κομισιόν πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά να σας πω και κάτι, να πούμε κάτι ρεαλιστικά. Κάθε τα μέτρα σου επιτρέπει να κάνει. Και αυτά τα οποία παίρνει τώρα, κάθε τα μέτρα είναι. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση. Αν συνεχιστεί αυτή η ένταση σε ενεργειακές αγορές και ποιο. Αν συνεχιστεί αυτό το καλό σενάριο που διάγουμε, φανταστείτε ότι ο χαρακτηρίζω το σενάριο που διάγουμε, που περνάμε τώρα, καλό. Φανταστείτε τι θα γίνει αν έρθει ένα χειρότερο, διότι εγώ του βλέπω εκεί.
1: Η εκτίμησή σας ποια είναι, αυτή ήταν το καταληκτικό μου ερώτημα.
2: Είμαστε υποχρεωτικά, μένουμε σε αυτό το σενάριο που είμαστε, που σημαίνει 26-27 γύρω στο 100. 100, 105, 95 πετρέλαιο, ντίζελ, αυτό το οποίο βλέπετε, με αυξενόμενες δυσκολίες. Αυτά περί συμφωνίας δεν στέκουν στα πόδια τους για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Νομίζω το έχει καταλάβει ο κόσμος. Το έχει καταλάβει ο κόσμος. Άρα είμαστε σε αυτό, αλλά αν συνεχίσει αυτή η ένταση στον κόπο και διάβαζα σήμερα ετοιμάζονται για τα πυρηνικά τους το ένα το άλλο. Μήπως έχουμε μια πολύ χειρότερη εκδήλωση. Άρα, ακριβώς. Άρα, να διατηρήσουμε ως κόριο οφθαλμού τις όποιες αντοχές που έχουμε, προσπαθώντας όσο το δυνατόν περισσότερο να στηρίξουμε το εισόδημα των ανθρώπων και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Άλλο τίποτα δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε τώρα.
0: Τώρα, για να τελειώνουμε, έχουμε χρόνο.
1: Δεν ξέρω πόσο έχει, Γιώργη.
0: Μισό. Λοιπόν, γιατί σε ένα μήνα από τώρα είναι υπεσχημένο. Από τον Πρωθυπουργό ότι οι συνταξιούχοι θα πάρουν 400 ευρώ.
2: Ναι, αυτό εγώ τα θεωρώ ότι προχωράνε αυτά.
0: Ναι, προχωράνε. Okay, εντάξει, αλλά από την άλλη μεριά, όταν λέμε ότι δώσε περισσότερα εδώ, ουσιαστικά έχουμε φτάσει στο όριο. Δεν υπάρχει, το έχουμε εξαντλήσει. Το έχουμε εξαντλήσει, αρωτήσετε τον Πετραλιά, ο οποίος θα μετράει το πρωί και θα ξαναμετράει το βράδυ. Το έχει εξαντλήσει ο Μητσοτάκης.
2: Εάν δώσει τα 2.200 συν τα 700 που έχει ζητήσει, είναι στα όρια του να περάσει στο κόκκινο.
0: Αντιώς. Ή να είναι στο από εδώ και όποιος λέει δώσε, πρέπει να λέει τι θα κόψω. Α, κόψω τα 400 των συνταξιούχων. Αφού ήξερε ότι εκεί θα το φτάσω.
1: Έλα, συμπάμπη, έλεος πια. Έλεος πια. Όποιος προτείνει κάτι άλλο, κατευθείαν λεφτόδεντρα και το υπόλοιπο. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτή τη χώρα, κύριε Πετράκη. Να δώσουμε. Έχουμε 10 δραχμές. Να δώσουμε εδώ ή εκεί. Αν πει κάποιο αυτέ τι 10 διαθέσιμε δραχμές, δώστε αλλού. Είναι λαϊκιστή, ακοστολόγιο
2: και ούτε υπόλοιπο. Ναι. Μπορούμε να περάσουμε σε έλλειμμα. Και επί COVID, επί 2 χρόνια σε έλλειμμα είμαστε.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό.
2: Ναι, θέλω να πω, όχι, θέλω να πω και δεν θα καταστραφεί ο κόσμος εάν περάσουμε έστω και προσωρινά σε έλλειμμα.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ούτε αυτό. Απλώς η πολιτική συζήτηση είναι τόσο. Εντάξει, δικό μου.
2: Απλή.
1: Που πραγματικά απλοϊκή ή απλουστεύεται ή συζητούν μεταξύ του άσχετοι που λένε έχω 10 δραχμές διαθέσιμες, λέει ο ένας. Απαντάει όλο. Μην τις δώσεις εκεί. Δώστε εκεί. Πρόταση. Γιατί αυτό είναι το σκεπτικό μου. Όχι σε λαϊκιστή, είναι ακοστολόγητο. Γιατί είναι ακοστολόγητο. Δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση στη χώρα. Έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό.
2: Να αρχίσουμε να κάνουμε, γιατί κάποιο με ρωτούσε στην αδελφό σα εχθέ, νομίζω τον ίδιο σταθμό. Και λέω, κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Η πραγματικότητα θα φέρει όλου του ανθρώπου να περπατάνε στη γη.
1: Σωστό.
2: Τελεία. Δεν θα αλλάξει.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε
2: Πετράκη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα, Ρέντιο Πρέβεζα, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανάπτυξη 1,8% το 2026, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα, μεγάλος ασθενής ο πληθωρισμός με 4,2%. Τραγικό θάνατο βρήκε 38χρονο στη Ρόδο όταν κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνης, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού. Σήμερα ανακοινώνονται οι μετεγγραφές των φοιτητών. Από τις 23 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των συντάξεων λόγω της αργίας της 28ης. Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι αναπτυγμένες οικονομίες οδεύουν προς τα μεγαλύτερα ελλείμματα από την εποχή της πανδημίας και των lockdown, ωστόσο εν μέσω και ενός ενεργειακού σοκ διαθέτουν πολύ μικρότερα αποθέματα. Συνολικά από το 2022 και παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας, η Μόσχα έχει πουλήσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο αξίας άνω των 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
4: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
5: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75 Πρέβεζα.
6: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
5: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
9: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
8: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
9: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
10: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
11: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
10: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
11: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
10: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
11: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026732.
10: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Γιάννη μου, ταξί. Να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Μην το κάνουμε, ενώ κατάλαβες τώρα προσωπικό και απασχολούμε και τον υπόλοιπο κόσμο με τις απόψεις μας που διαφωνούμε για το Πασόκ. Παναγιώτης Βολάνιος έχει εξέλιξη στους δρόμους και είναι εδώ απίκο για να μας ενημερώσει. Έλα, Παναγιώτη.
1: Είχαμε σύγκρουση δικύκλωμα Ιωταχή μετά την Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού.
0: Ναι.
1: Κλειστές είναι οι δύο αριστερές λωρίδες με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος ξεκινάνε και καταλήγουν μετά και τον κόμβο Κηφισίας.
0: Μάλιστα. Άρα έχετε το νου σας. Έχουμε τραυματιά.
1: Πηγαίνει ασθενοφόρος στο σημείο.
0: Ναι.
1: Δεν γνώριζαν περισσότερα ή τη Αττική Οδού που μιλήσαμε για την κατάσταση του αναβάτη τη μηχανή κυρίως, για την σύγκρουση δικύκλωμα Ιωταχή. Θα ξέρουμε σε λίγο περισσότερα. Απλά αυτό είναι κλειστές οι δύο αριστερές λωρίδες.
0: Έχετε το στο νου σας, παιδιά, θα ταλαιπωρηθείτε. Έτσι. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, παιδιά, είδηση τη τελευταία στιγμή μα ήρθε και ενημέρωση κατευθείαν από το ενικό.gr. Αν θέλετε να έχετε και εσεί απευθεία ενημέρωση κατευθείαν, δηλαδή στο δευτερόλεπτο, τσακ μπαμ, κατεβάστε την εφαρμογή του ενικό.gr. Ανακοίνωσε ο Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Κυριάκο Πιερακάκη, αύξηση του επιδόματο θέρμανση κατά 30%. Κάνουμε. Περίμενα θα γίνει ανακοινώσει αύριο, αλλά μου πει αυτά είναι τα επιδόματα, έτσι. Δεν έχει να κάνει με, με την τιμή πώληση του πετρελαίου.
1: Αλλά τα περιμέναμε μαζί.
0: Ναι,
1: αλλά
0: okay.
1: Ο Υπουργό των Οικονομικών τα ανακοίνωσε τώρα τα επιδόματα. 30% είναι σημαντική. Έτσι, δεν είναι λίγο.
0: Είναι μπόλικο.
1: Είναι μπόλικο και αυτό με οδηγεί στην ιδέα ότι θα είναι και τα όσα θα πει μάλλον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αύριο θα είναι επίσης μπόλικα. Δηλαδή θα κατέβει αρκετά η τιμή τελικά του πετρελαίου θέρμανσης, θα κατέβει αρκετά. Μάλιστα. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Καπράλο.
0: Λοιπόν, ναι, τον πρόεδρο του Υπουργικού Συλλόγου Πειραιά. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καπράλε.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στο ακροατές μας.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Εδώ.
1: Έχετε καινούργια πράγματα να μας πείτε. Έτσι, και γιατί εσείς ψάχνεστε συνεχώς, δεν τα αφήνετε. Σας ακούμε.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται μέσα σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην αγορά, να μεταφέρουμε τον παλμό της αγοράς πάντα καλόπιστα και πάντα προσπαθώντας να προτείνουμε πράγματα προκειμένου και να διορθωθούν ό,τι θεωρούμε ότι μπορεί να διορθωθεί, αλλά και να προλάβουμε και ορισμένα λάθη που πιθανόν να γίνουν.
0: Έχετε κάνει κάποιες σοβαρές επισημάνσεις.
2: Ναι, η τελευταία προφανώς που επισημαίνεται είναι εν ώψη του προϋπολογισμού και το καταθέσαμε κάποιες προτάσεις καθώς θα γίνει ζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού το επόμενο διάστημα. Οπότε θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι η κατάλληλη στιγμή. Ξέρετε, βλέποντας τα νούμερα τα οποία ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει το σχέδιό του, μιλάει για μια ανάπτυξη το 2,3, το οποίο είναι θετικό. Από την άλλη, όμως, η ιδιωτική κατανάλωση είναι μόνο στο 1,5 και αυτό κυρίως αφορά την αγορά και το λιανεμπόριο. Έχουμε οπωσδήποτε ένα θετικό πρόσημο για τις επενδύσεις του 7,9, μακάρι να μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε τελικά, αλλά υπάρχει όμως και τον κάθετο πληθωρισμό στο 2,6, που σημαίνει ότι εκεί οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν, άρα οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν και να πιέζουν ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα. Ναι. Ακόμα και αμοιβές και τον εργαζόμενο που παρουσιάζεται στο σχέδιο στο ΣΥΝ 3,9, φαίνεται ότι μένει ένα πολύ μικρό κομμάτι από τον αύξηση του πληθωρισμού που θα μείνει τελικά σε διαθέσιμο εισόδημα για να μπορέσει να ενισχυθεί αυτό που ονομάζουμε αγορά για κατανάλωση.
1: Εσείς τι φοβάστε, ότι οι καταναλωτές θα καταναλώνουν λιγότερο, δηλαδή?
0: Μα συμβαίνει ήδη, φαντάζομαι, να το επισημαίνουν οι άνθρωποι.
2: Αυτό συμβαίνει ήδη και το βλέπουμε μέσα στην πραγματική οικονομία όσον αφορά το λιανεμπόριο, κυρίως εννοώ. Το βλέπουμε από τα μέσα του μήνα και μετά ότι πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Το ένα είναι η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, η οποία είναι αυτή που συζητάμε, και από την άλλη είναι οι αντοχές των επιχειρήσεων. Και οι αντοχές των επιχειρήσεων μπορούν να αποτυπωθούν σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να δούμε πώς θα μειωθεί το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Ξέρετε, θα σας δώσω δύο νούμερα που νομίζω ότι είστε πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι, κυρίω νομίζω ότι τα ξέρετε από την εμπειρία σας. Το πρώτο είναι ότι τα τελευταία, μετά τον COVID δηλαδή, τα επαγγελματικά ενίκια έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά 23,3%. Η ενέργεια έχει αυξηθεί 47,6%. Αναφέρομαι σε εμπορικές επιχειρήσεις, όχι στην εστίαση. Αναφέρομαι μόνο στον εμπορικό κλάδο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μόνο η αύξηση του λειτουργικού κόστους είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν υπολογίσουμε ότι σε αυτό έχει να προσθεθεί ένα σημαντικό κόστος ψηφιακής συμμόρφωσης, το οποίο το έχουμε συζητήσει, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το μείγμα δημιουργεί μια πολύ μεγάλη πίεση στην αντοχή των επιχειρήσεων. Και μάλιστα, όταν κάποιες ανακοινώσεις, τις οποίες ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα που αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για το 1,5 εκατομμύριο με ένα νέο πρόγραμμα, έχουμε δει από την εμπειρία ότι αντίστοιχες ανακοινώσεις, οι οποίες με μεγάλη χαρά και πιστεύω καλόπιστα έγιναν αυτές οι ανακοινώσεις, δεν έφτασαν τελικά στην πραγματική οικονομία και στις επιχειρήσεις τις μικρές και τις μικρομεσαίες.
1: Εντάξει, αλλά εσείς συνήθως ζητάτε πρακτικά πράγματα. Όταν λέτε, ας πούμε, δίκαιη φορολογία, πρακτικά δεν θέλετε το τεκμαρτό, θέλετε να καταργηθεί.
2: Νομίζω ότι το τεκμαρτό πρέπει να φύγει από τη συζήτηση.
1: Εντελώς.
2: Ένας κλάδος, είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πλήρως ψηφιοποιημένος, είναι διασυνδεμένος με όλους τους τρόπους πλέον με την ΑΔΕ και πολύ καλά έχει γίνει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από ένα παροχημένο σύστημα. Ακόμα και το τέλος επιδέματος, το οποίο ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι είναι η στιγμή να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνει και για την Αττική. Ξέρετε, μιλάμε για την μισή οικονομία της χώρας, δυστυχώς ή ευτυχώς είναι στην Αττική, άρα λοιπόν δεν μπορεί να μένουμε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Ξέρετε, είναι και θέμα ανταγωνισμού, ίσου ανταγωνισμού. Και γιατί το λέω αυτό? Ξέρετε, επειδή το επόμενο διάστημα έχουμε πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή ότι η οικονομία είναι κάτι δυναμικό και η αγορά είναι κάτι δυναμικό, άρα θα πρέπει να την παρακολουθούμε. Και επειδή μιλάμε συνέχεια με τα Υπουργεία, γνωρίζω ότι και η πρόθεση της πολιτείας είναι να παρακολουθεί την αγορά και να κάνει κάποιες διορθώσεις. Εμείς οφείλουμε να επισημαίνουμε εκεί που υπάρχει πρόβλημα, όπως εντοπίσαμε κάποια ζητήματα στην ανακοίνωση για τις 120 δόσεις, που σε γενικό πλαίσιο χαιρετήσαμε, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν. Γι' αυτό και επιμείναμε και με την τελευταία μας παρέμβαση, προφανώς αυτή που συζητάμε τώρα, λέμε ότι θα πρέπει να βρεθούν τρόποι και για τις 120 δόσεις από τη στιγμή που έγινε αυτή η απόφαση να μπούμε.
1: Ναι, λέτε το 584, το επιτόκιο ότι είναι υψηλό. Okay.
2: Το επιτόκιο και να μπούμε και
1: ναι. Πόσο να είναι όμως, κύριε Καπράλε?
2: Δεν μπορούμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή για ένα, όταν η επιτήρηση είναι 1% επιτόκιο και μιλάμε για 584, νομίζω ότι είναι εξωφρενικό.
0: Σας ρωτάει για να καταλήξει όταν λέτε από πού πρέπει να κόψουμε, να πείτε και από πού θα τα βρούμε. Ναι, αλλά
1: όχι,
0: εδώ...
1: δεν το κάνω αυτό, αλλά το άκουσα, το λένε πολύ. Και εντάξει, εγώ δεν το βρίσκω τρομερά υψηλό εκεί που είναι τα επιτόκια τώρα μεταξύ μας.
0: Ή να το συνθέσεις.
1: Δεν μας ακούει κανείς, το λέω, μπορώ να το πω.
0: Ξέρεις γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί δεν μπορείς να συνθέσεις την γενικότερη εικόνα. Σου περιγράφει τόση ώρα ο άνθρωπος αύξηση λειτουργικού κόστους, το ένα, το άλλο κτλ. Σε αυτήν την εικόνα το 5,84 είναι πάρα πολύ ψηλό.
2: Να σας διευθυνήσω και δύο άλλα πράγματα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία μια και μιλάμε για τις 120 δόσεις. Καταρχήν, είναι πολύ ευχαριστώ το ότι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Και ξέρετε, σας το λέει αυτό ένας άνθρωπος που δεν είμαι υπέρ των δόσεων. Όμως, οφείλω αυτή τη στιγμή να πιάσω αυτή την κουβέντα για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί έχουμε εκτείναξη των οφειλών, και αυτό το φαίνεται στα επίσημα στοιχεία εφορία και ΕΦΚΑ. Είμαστε πάνω από 150 δισεκατομμύρια λήξεις δόσεων οφειλές, ένα υπαρκτό πρόβλημα. Και δεύτερον, αφορά ακόμα και τις επιχειρήσεις που είναι υγιείς. Αφορά, γιατί ξέρετε, είναι πολύ πιθανό κάποιος πελάτης αυτός των επιχειρήσεων, μια άλλη επιχείρηση δηλαδή, να είναι από τις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορεί να μετακινηθεί το πρόβλημα, να μετακυληθεί και σε κάποια υγιή επιχείρηση. Θα σας πω λοιπόν δύο πράγματα μόνο, μιας και μιλάμε για 120 δόσεις. Το πρώτο είναι πέρα από το επιτόκιο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπουν και οι νεότερες οφειλές. Δηλαδή, πολύ καλά κάναμε το 31/12/2024. Ωστόσο, πρέπει να πάμε και στο τέλος, δηλαδή ότι να φτάσουμε μέχρι το σήμερα. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο το έχω πει και στο Υπουργείο και το πιστεύω βαθιά. Έχοντας μία δυνατότητα πλέον με την τεχνολογία, όπου η εικόνα της κάθε επιχείρησης αποτυπώνεται πάρα πολύ καθαρά στην ΑΔΕ, όπου μπορεί να δει με βάση τον ΚΑΔ, με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, τον πλήθος των εργαζομένων, τους τζίρους, τις οφειλές, τα πάγια κόστη κτλ., μπορούμε να πάμε σε εξατομικευμένες δόσεις με πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Να πάμε δηλαδή όχι σε οριζόντιο τρόπο, αλλά να πάμε σε κάθετο τρόπο, όπου η κάθε επιχείρηση θα μπορεί να έχει, ανάλογα με τη φορολογική της δυνατότητα, την ευκαιρία να ξαναμπεί πάλι στο παιχνίδι, να ξαναγίνει πάλι βιώσιμη και να αρχίσει και το κράτος από τη μία να εισπράττει, από πιθανόν δεν εισπράττει τίποτα τώρα, αλλά και από την άλλη να σώσουμε κάποιες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα και όχι μόνο να προχωρήσουν, αλλά ίσως και να μεγαλώσουν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν βρεθεί σε δυσκολία. Έχοντας, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία 15 χρόνια, νομίζω ότι είναι πολύ λογικό κάποιες επιχειρήσεις να έχουν βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση.
0: Να είστε καλά, κύριε Καπράλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό μεσημέρι. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310 52 85 62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος.
5: Πρόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
6: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
7: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
6: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
7: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
6: Με έκανες χώμα.
7: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
9: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
10: Κύριε, κύριε!
9: Κωστάκι, για πες μας.
10: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
10: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
10: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
8: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682-089-100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
16: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
15: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
16: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
15: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
16: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
15: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
16: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
15: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
16: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
16: Software Lab, η viral επιλογή.
17: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
18: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το νου σας, παιδιά, υδραυλικά, ηλεκτρικά, ξυλουργικά και γενικά για όλων των ειδών της δουλειές έχουμε έναν σύμμαχο και λέγεται Μπούλε. Δυνατά και αξιόπιστα εργαλεία σε συμφέρουσες τιμές για επαγγελματίες και ερασιτέχνες που θέλουν επαγγελματικά αποτελέσματα. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα.
1: Άλλο όμως η δουλειά των Μπούλε και άλλο η δουλειά της Vodafone Tech Service, που είναι τα κινητά όταν την πιο λάθος στιγμή ξαφνικά σου χαλάσει. Επισκευή γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα, έχουν την τεχνογνωσία, έχουν τα εργαλεία, άμεση διάγνωση, γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις, 12 μήνες εγγύηση και ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σας. Πηγαίνετε στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr, μπείτε για να δείτε τα υπόλοιπα. Τι άλλο έχεις να μου πεις?
0: Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, πρέπει να φύγουμε.
1: Έχεις.
0: Πρέπει να φύγουμε, μπάμπη μου.
1: Έχεις να μου πεις κι άλλο, γι' αυτό θέλω λίγο, γιατί κάθε φορά που λέω για το επιτόκιο.
0: Έχεις σπουδάσει ραδιοσκηνοθεσία.
1: Με πιάνεις από τα μούτρα.
0: Ραδιοσκηνοθεσία έχεις. Ναι, σε ρωτάει εδώ ο κύριος Διαμαντόπουλος, δεν είδα. Λέει για κάτι για το επιτόκιο, θα πούμε για τα επιτόκια που ανέβηκαν.
1: Για τα επιτόκια που ανέβηκαν αυτά. Πάει, θα ανέβουν
0: λοιπόν,
1: και πάλι.
0: Αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Τώρα με αφήνεις να φύγω.
1: Εντάξει, αύριο θα σε περιμένω εδώ να μου εξηγήσεις το επιτόκιο.
0: Μάλιστα, άντε, γεια.
1: Να προσέχεις το δρόμο, βρέχει.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
3: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια.
8: ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή και εν συνεχεία προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.
11: Προθεσμία για τις 21 και τις 23 Οκτωβρίου ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Σε βάρος τους ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία.
10: Ανοιχτό αφήνει ο Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο μετά τα δημοσιεύματα για παράτυπη συμπεριφορά.
11: Άγνωστη παραμένει η πηγή προέλευσης της έντονης οσμής στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τα μαθήματα να γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Αυτοψία πραγματοποιούν κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου και των κτηριακών υποδομών. Τις επόμενες μέρες θα λάβουν τα σχέδια του συγκροτήματος και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
10: Συνεχίζονται οι αθρώες αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Εκατοντάδες αλλοδαπίπεροι συνελέγησαν από λέμβους τις τελευταίες ημέρες νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας και της Αγίας Γαλήνης.
11: Πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση σε σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Οι hackers ανέβασαν τη θερμοκρασία σε ψυγεία στους 50 βαθμούς, με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων και να εκδηλωθούν πυρκαγιές.
10: Στα αθλητικά απαγορεύθηκε από τις γαλλικές αρχές η παρουσία των 3.500 φιλάθλων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη στη Μασσαλία. Επικαλούνται ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Έντονη δυσαρέσκεια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός που απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA.
11: Και ήταν σοκ του ΠΑΟΚ με 3-1 από την Καλαμάτα στην Τούμπα για τη Super League. Αποδοκιμάστηκαν παίκτες και τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης από τους φιλάθλους τους.
9: Η κίνηση στους δρόμους.
11: Παρότι η βροχή δεν έχει αρχίσει ακόμη, τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι, η κίνηση είναι ήδη αυξημένη στο λεκανοπέδιο, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
12: Καθυστερήσαν των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, λόγω σύγκρουσης μοτοσυκλέτας με γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Απροσπέλαστοι είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
9: Το θέμα της ημέρας.
10: Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ισχυρά καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Περιοχές επλήγησαν ήδη στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά, με το χαμηλό βαρομετρικό να έχει αρχίσει σταδιακά να μετατοπίζεται προς τα ανατολικά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, καθώς οι καταιγίδες αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, η Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η Κασιανή Βραχά είναι κοντά μας προκειμένου να μας ενημερώσει για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής από το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.
13: Βασίλη, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση στη σκάλα Ερεσού της Λέσβου, καθώς ανέβηκε σημαντικά η στάθμη του ποταμού. Το αποτέλεσμα ήταν τα ορμητικά νερά να παρασύρουν πέτρες, χώματα και φερτά υλικά, προκαλώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Μάλιστα, ο χύμαρος παρέσυρε και ένα αυτοκίνητο για περισσότερα από 10 μέτρα κοντά σε γέφυρα. Καταγράφηκαν επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση, με την κατάσταση να αποκαθίσταται σταδιακά. Και στον Μόλυβο όμως οι δρόμοι έμοιαζαν με χυμάρους λόγω της ορμής του νερού. Στη Ρόδο τώρα πλημμύρισε και το δικαστικό μέγαρο. Γέμισαν νερά οι αίθουσες του πρωτοδικείου και του εφετείου. Στο μεταξύ, η Ναροποντή μετέτρεψε τους δρόμους του νησιού σε ποτάμια, συγκεκριμένα έξω από το αεροδρόμιο Διαγόρας. Αυτοκίνητα και λεωφορεία κινούνταν με δυσκολία. Χαρακτηριστικό είναι, Βασίλειο, ότι είδαμε τουρίστα με τη βαλίτσα και τα παπούτσια στα χέρια να διασχίζει διάβαση έξω από το αεροδρόμιο, με σηκωμένα τα παντζάκια του παντελονιού του, σαν να περνάει την απέναντι όχθη ενός ποταμού. Προβλήματα στην οροφή του χώρου υποδοχής επιβατών είχαμε και στο αεροδρόμιο της Χίου, μετά την καταιγίδα που σημειώθηκε στο νησί, καθώς η υποδομή έμπασε νερά, με τους υπαλλήλους να επιστρατεύουν κουβάδες και σφουγγαρίστρες. Κάποιοι, μάλιστα, Βασίλη, επιβάτες άνοιξαν και ομπρέλες για να μην βραχούν. Με ένα εντυπωσιακό φαινόμενο τώρα ήρθαν αντιμέτωποι οι κάτοικοι σε Μύκονο και Κό, καθώς σχηματίστηκαν υδροστρόβιλοι στη θάλασσα. Και η Πελοπόννησος όμως βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων. Στην Πάτρα, η σφοδρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης νερού. Στην Καλαμάτα, τα νερά εισχώρησαν σε επιχειρήσεις, προκαλώντας καταστροφές, ενώ οι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια. Στη Μαγνησία τώρα, και συγκεκριμένα στο Βόλο, πλημμύρισε το οδικό δίκτυο στην περιοχή των Παλαιών και κοντά στο Παλαιό Λιμεναρχείο, την ώρα που στο κέντρο της πόλης σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση. Σε περιοχές της Αμφιλοχίας στην Αιτωλοκαρνανία σημειώθηκαν υψηλά ύψη βροχής και καταγράφηκαν κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων. Τέλος, στη Βόρεια Ελλάδα πλημμύρισαν οι δρόμοι σε Ξάνθη και Χαλκιδική, Βασίλη.
10: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά, και να δώσουμε το λόγο στο μετεωρολόγο μας, Τάσο Ορνιακό, για να δούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας, η οποία πριν από λίγα λεπτά αναβαθμίστηκε από την ΕΜΗ. Τάσο, οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες σε αρκετές περιοχές. Ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει περίπου 10 βαθμούς, ωστόσο αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι οι θυελώδεις βοριάδες που θα φθάνουν κατά τόπους ακόμα και τα 10 μποφόρ.
14: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη, όπως τα λες. Πραγματικά βρισκόμαστε στο μάτι μιας ισχυρής κακοκαιρίας, η οποία θα επηρεάσει κυρίως, τώρα φεύγει σιγά σιγά από το Ιόνιο και κινείται ανατολικότερα μέσω της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου και ανηφορίζει προς Αττική. Ήδη έχει αρχίσει και βρέχει στην Αττική, στην Νίκαια αυτή τη στιγμή βρέχει καταρακτοδός, ενώ έχουμε βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ισχυρότερες πάντως περιμένουμε από εδώ και πέρα στη Χαλκιδική, την Μαγνησία και κυρίως στο Πήλιο, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερεά, τη Φθιώτιδα, την Αττικοβιωτία, μέσα και η Αττική, η οποία θα πληγεί κυρίως από τις 6-7 το απόγευμα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα κρατήσουν σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα και από εκεί και πέρα θα φύγουν ανατολικότερα. Χρειάζεται επίσης ισχυρές βροχές, περιμένουμε και στην Κορινθία, και αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κατηφορίζουν και λίγο πιο νότια και στις Κυκλάδες, κυρίως στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες, και τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Χρειάζεται προσοχή, επαγρύπνηση, διότι η βροχή ενδεχομένως να συνοδεύεται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις.
10: Διαβάζαμε στο δελτίο που εξέδωσε πριν από λίγο το επικαιροποιημένο δελτίο Τάσο τους βοριάδες που αναμένεται κατά τόπους στο Αιγαίο να φτάνουν και τα 10 μποφόρ.
14: Κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο, από εκεί θα ξεκινήσουν τα δεκάρια μέσα στη νύχτα και αύριο το πρωί. Οπωσδήποτε θα δημιουργηθούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται η Εύβοια, η οποία θα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό τις επόμενες ώρες, καθώς φαίνεται εκεί θα πέσουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε ένα νησί που έχει τρωθεί από αλλεπάλληλες πυρκαγιές. Χρειάζεται συνεπώς συνεχώς επικοινωνία με τις αρχές, σεβασμός στις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας, μην έχουμε τα χειρότερα.
10: Και πότε θα βλέπεις να αρχίσει να υποχωρεί το φαινόμενο των έντονων?
14: Η υποχώρηση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στα δυτικά και τα βόρεια, το Ιόνιο και η Μακεδονία, κυρίως η Δυτική και η Κεντρική Μακεδονία θα βγάλουν ήλιο αύριο, θα είναι καλός ο καιρός και σιγά σιγά τραβιέται όλο ανατολικότερα, καθώς θα περνάει η μέρα αύριο από το απόγευμα και προς το βράδυ, και μετά τα φαινόμενα θα περιοριστούν πια στα ανατολικά και νότια νησιωτικά κυρίως τμήματα της χώρας.
10: Και στην Αττική είπες ότι από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα περίπου.
14: Και λυγή κυρίως από τις 6-7 το απόγευμα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα κρατήσουν σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα και από εκεί και πέρα θα φύγουν ανατολικότερα. Χρειάζεται επίσης ισχυρές βροχές, περιμένουμε και στην Κορινθία, και αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κατηφορίζουν και λίγο πιο νότια και στις Κυκλάδες, κυρίως στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες, και τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Χρειάζεται προσοχή, επαγρύπνηση, διότι η βροχή ενδεχομένως να συνοδεύεται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις.
10: Διαβάζαμε στο δελτίο που εξέδωσε πριν από λίγο το επικαιροποιημένο δελτίο Τάσο, τους βοριάδες που αναμένεται κατά τόπους στο Αιγαίο να φτάνουν και τα 10 μποφόρ.
14: Κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο, από εκεί θα ξεκινήσουν τα δεκάρια μέσα στη νύχτα και αύριο το πρωί. Οπωσδήποτε θα δημιουργηθούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται η Εύβοια, η οποία θα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό τις επόμενες ώρες, καθώς φαίνεται εκεί θα πέσουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε ένα νησί που έχει τρωθεί από αλλεπάλληλες πυρκαγιές. Χρειάζεται συνεπώς συνεχώς επικοινωνία με τις αρχές, σεβασμός στις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας, μην έχουμε τα χειρότερα.
10: Και πότε θα βλέπεις να αρχίσει να υποχωρεί το φαινόμενο των έντονων?
14: Η υποχώρηση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στα δυτικά και τα βόρεια, το Ιόνιο και η Μακεδονία, η κυρία

0: Διαβάζαμε στο δελτίο που εξέδωσε πριν από λίγο το επικαιροποιημένο δελτίο Τάσο τους βοριάδες που αναμένεται κατά τόπου στο Αιγαίο να φτάνουν και τα 10 μποφόρ.
1: Κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο, από εκεί θα ξεκινήσουν τα δεκάρια μέσα στη νύχτα και αύριο το πρωί. Οπωσδήποτε θα δημιουργηθούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται η Εύβοια, η οποία θα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό τις επόμενες ώρες, καθώς φαίνεται εκεί θα πέσουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε ένα νησί που έχει τρωθεί από αλλεπάλληλες πυρκαγιές. Χρειάζεται συνεπώς συνεχώς επικοινωνία με τις αρχές, σεβασμό στις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας, μην έχουμε τα χειρότερα.
0: Και πότε θα βλέπεις να αρχίσει να υποχωρεί το φαινόμενο των έντονων?
1: Η υποχώρηση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στα δυτικά και τα βόρεια, το Ιόνιο και η Μακεδονία, κυρίως η Δυτική και η Κεντρική Μακεδονία θα βγάλουν ήλιο αύριο, θα είναι καλός ο καιρός και σιγά σιγά τραβιέται όλο ανατολικότερα, καθώς θα περνάει η μέρα αύριο από το απόγευμα και προς το βράδυ και μετά τα φαινόμενα θα περιοριστούν πια στα ανατολικά και νότια νησιωτικά κυρίως τμήματα της χώρας.
0: Και στην Αττική είπες ότι από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα περίπου αναμένεται ισχυρή βροχόπτωση.
1: Κατά διαστήματα βροχές και καταιγίδες που ενδεχομένως να συνοδεύονται και από κεραυνοπτώσεις. Χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερα ο αστικός ιστός. Όσοι μπορούν να αποφύγουν την κυκλοφορία, καλό είναι να μην βγαίνουν στους δρόμους, μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Και από εδώ και πέρα, αφού τα παιδιά τελειώνουν το σχολείο, να περιοριστούν και οι μετακινήσεις και των παιδιών, διότι τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα και δεν ξέρουμε πού θα παρουσιαστεί το πρόβλημα, διότι ένα φρεάτιο να βουλώσει, καταλαβαίνεις ότι τα προβλήματα θα είναι σημαντικά.
0: Από αύριο θα αρχίσει να υποχωρεί, όπως μας λες, το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, διαβάζουμε ότι αναμένονται και νέες έντονες βροχοπτώσεις.
1: Την Παρασκευή περιμένουμε ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό να μας χτυπήσει, που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον η αστάθεια μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Τώρα βέβαια οι λεπτομέρειες έως το Σαββατοκύριακο θα τις δούμε τις επόμενες ημέρες. Μην από τώρα αναστατώνουμε τον κόσμο. Ας αντιμετωπιστεί το σήμερα και το αύριο που θα είναι σημαντικό.
0: Τα πραγματικά γεγονότα λέμε και δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να αναστατώσουμε τον κόσμο. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
2: Την ώρα λοιπόν που ο καιρός αρχίζει να μας δείχνει τα δόντια του και οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν στα ύψη, κορυφώνεται η ανησυχία των καταναλωτών σχετικά με το πώς θα καταφέρουν να ζεστάνουν φέτος τα σπίτια τους. Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Οικονομικών άνοιξε τα χαρτιά του σε σχέση με το επίδομα θέρμανσης, ανακοινώνοντας αύξηση του ποσού κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία. Να ακούσουμε τη δήλωσή του και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τη Σύση Σταυροπιεράκου, που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο.
3: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Σύση, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Πιερακάκης μας έπιασε εξαπίνης αποκαλύπτοντας το επίδομα θέρμανσης, ενώ αύριο αναμένεται να μάθουμε πού θα κινηθεί η τιμή του πετρελαίου καθώς και όλα τα υπόλοιπα ενεργειακά μέτρα στήριξης.
4: Πράγματι, αύριο αναμέναμε τα αποκαλυπτήρια για το πακέτο στήριξης και η πρώτη έκπληξη ήρθε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν ότι έχει κλειδώσει το 20% το επίδομα.
2: Άρα, βρέθηκε επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
4: Οπότε, ναι, η έκπληξη είναι αυτή. 30% λοιπόν αυξημένο το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ενδεικτικό της ανησυχίας που υπάρχει στο Οικονομικό Επιτελείο για τον φετινό χειμώνα και της ανάγκης στήριξης των νοικοκυριών. Να πούμε ότι η αύξηση αυτή θα αφορά το ποσό αναφορά σε κάθε καύσιμο ξεχωριστά και θα εφαρμοστεί οριζόντια με το ίδιο ποσοστό, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες της Κομισιόν απαγορεύουν την πρημοδότηση των ορυκτών καυσίμων εις βάρος άλλων επιλογών.
2: Άρα αφορά οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει ο καταναλωτής για να ζεστάνει το σπίτι του.
4: Λοιπόν, με αυτή την αύξηση 30% και εν αναμονή των τελικών ανακοινώσεων, να πούμε ότι τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: το πετρέλαιο θέρμανσης από 300 ευρώ πηγαίνει σε 390.

0: 50, μιλάμε πάντα για το ποσό αναφορά. Ναι. Το φυσικό αέριο από τα 325 στα 422,50 και το ρεύμα από 480 στα 494 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι το επίδομα θέρμανση, υπολογίζοντα, πολλαπλασιάζοντα αυτό το βασικό ποσό αναφορά με τον ανάλογα πάντα το είδο του καυσίμου, με τον κλιματικό συντελεστή τη περιοχή κύρια κατοικία και προσαυξάνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα. Ενδεικτικά, να δώσουμε γρήγορα δύο παραδείγματα. Μια οικογένεια με ένα παιδί στην Αθήνα που είναι ήπιε οι κλιματικέ συνθήκε, πέρυσι έλαβε σε επίδομα 155 ευρώ, με τα νέα δεδομένα θα πάρει 201,5 ευρώ φέτος, ενώ στην Ξάνθη που είναι πιο δύσκολες συνθήκες, μια οικογένεια με δύο παιδιά από 344 πέρυσι αναμένεται φέτος να λάβει 447 ευρώ. Λόγω της αύξησης του συνολικού ποσού αυξάνεται και η προκαταβολή της επιδότησης που πληρώνεται τον Δεκέμβριο, επειδή θα υπολογιστεί επί υψηλότερου ποσού, και να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να δοθεί η προκαταβολή αυτή της επιδότησης πιο γρήγορα από τα προηγούμενα χρόνια. Συνηθίζεται να δίνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μπορεί να δοθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Τώρα, όσον αφορά...
1: Πάμε να δούμε λίγο και τις τιμές, γιατί χωρίς πρόσθετη παρέμβαση, η τιμή εκκίνησης υπολογίζεται κοντά στο 1,95 λεπτά.
0: Όχι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζεται στο 1,98 ευρώ το λίτρο, από 1,96 με 1,98 για την ακριβία υπολογίζεται.
1: Με άρα την με πολύ απλά λόγια, αν ήθελε... Με πολύ απλά λόγια, αν ήθελε κάποιος να βάλει 1000 λίτρα στη δεξαμενή του, τώρα θα καλούνται να πληρώσει σχεδόν 2000 ευρώ.
0: Ακριβώς. Σχεδόν διπλάσια από τώρα... πέρυσι. Λοιπόν,
1: τι λένε τα σενάρια.
0: Οι τελευταίες πληροφορίες και πάλι με επιφύλαξη, γιατί είδαμε ότι στην περίπτωση του επιδόματος θέρμανσης ήταν ακόμα πιο αυξημένη επιδότηση από όσα αναμέναμε. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει μια παρέμβαση της τάξης των 35 λεπτών το λίτρο. Είναι αυτό το σενάριο που φαίνεται να κλειδώνει, με στόχο η τιμή στην Αντλία να διαμορφωθεί από 1,58 μέχρι 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο. Από αυτά τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, τα 25 λεπτά προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Εδώ όμως να σου πω ότι οι πληροφορίες των τελευταίων 10 λεπτών λένε ότι δεν αποκλείεται η αύξηση από τα δηληστήρια να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Πάντως η παρέμβαση αυτή έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, θυμίζοντας βέβαια ότι η τιμή εκκίνησης πέρυσι ήταν λίγο παραπάνω από 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή ακόμα και με την επιδότηση που θα δοθεί τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά την περίοδο, την διάθεση, από το ακριβότερο σημείο των τελευταίων ετών.
1: Όπως και να έχει, θα κληθούμε να βάλουμε το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη.
0: Ακριβώς. Να σου πω ενδεικτικά ότι το 2022, που μιλάμε για την κορύφωση της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, το λίτρο έκανε πρεμιέρα με 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο. Οπότε είναι σίγουρο ότι θα πληρώσουμε παραπάνω το πετρέλαιο φέτος. Επίσης έχω να σου πω ότι η αρχική παρέμβαση θα αφορά το διάστημα από 15 ως 31 Οκτωβρίου, ένα 15ήμερο επί της ουσίας. Και αυτό γιατί η επιδότηση, τα ποσά θα επανεξετάζονται κάθε 15 μέρες ανάλογα με τις διεθνείς τιμές, αλλά και τις δηληστηριακές τιμές. Βέβαια, η κυβέρνηση διαθέτει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων ευρώ που θέλει να διαθέσει μέχρι τέλος του χρόνου. Ένα από το νέο έτος θα αξιοποιηθεί και ο αντίστοιχος χώρος που έχουμε πει, των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, προσδοκά να ανάψει η Ευρώπη το πράσινο φως και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από το 1 δισεκατομμύριο της ρήτρας διαφυγής για επενδύσεις για μέτρα στήριξης των πολιτών.
1: Επίσης, με τον ντίζελ και τη βενζίνη τι θα γίνει εσείς?
0: Αυτό είχα να προσθέσω, ότι στο μέτωπο του ντίζελ έχει κλειδώσει σύμφωνα με πληροφορίες η επιδότηση της, η παράταση της επιδότησης και για το δεύτερο 15ήμερο, γιατί και εδώ η επιδότηση είχε δοθεί για ένα 15ήμερο. Οπότε έχουμε παράταση της επιδότησης. Το ζητούμενο, Ελισάβετ, είναι τι θα γίνει με την αμόλυβδη βενζίνη.
1: Όπου εκεί έχουμε την επιδότηση μόνο από τα δηληστήρια μέχρι στιγμής.
0: Δεν έχουμε κρατική επιδότηση, έχουμε μόνο έκπτωση από τα δηληστήρια της τάξης των 10 λεπτών, είναι ζητούμενο εδώ αν θα συνεχιστεί το δεύτερο 15ήμερο, δεδομένου ότι τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη για να στηρίξουν το πετρέλαιο θέρμανσης και θα δούμε αν θα βάλουν ακόμα μεγαλύτερη ώστε να συνεχιστεί και επιδότηση για την βενζίνη.
1: Οπότε μπορεί να δούμε να μεταφέρεται η έκπτωση από τη βενζίνη στο πετρέλαιο θέρμανσης ουσιαστικά από τα δηληστήρια.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταυροπυράκου για το πλούσιο ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς τον Υφυπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον Νίκο Τσάφ, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελατόλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις τιμές σε φυσικό αέριο, ντίζελ και βενζίνη.
2: Στο πετρέλαιο δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα επάρκειας. Υπάρχει θέμα τιμών. Γιατί εμείς εισάγουμε αργό πετρέλαιο, το δηλίζουμε στη χώρα και εξάγουμε αυτά τα προϊόντα σε άλλες χώρες. Άρα η παραγωγή των δηληστήριων μας υπερκαλύπτει την εγχώρια κατανάλωση. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα αργό πετρέλαιο και γενικά στο αργό πετρέλαιο η αγορά υπάρχει διαθέσιμο προϊόν, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας εφοδιασμού με τις σημερινές συνθήκες που βλέπουμε. Και αυτό μας δίνει και ένα καλό πάτημα στις διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για αποδέσμευση αποθεμάτων, να έχουμε ουσιαστικά κάποιες ευελιξίες να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Άρα, θέμα επάρκειας, δεν ανησυχούμε στην αγορά του πετρελαίου με τις σημερινές συνθήκες. Αυτό που μας ανησυχεί φυσικά είναι οι τιμές. Στο φυσικό αέριο βλέπουμε κάτι παρόμοιο, όπου υπάρχει φυσικό αέριο, απλά είναι πάρα πολύ ακριβό. Αυτό που κυρίως μας ανησυχεί είναι οι τιμές, κυρίως του ντίζελ, δευτερευόντως και της βενζίνης, του φυσικού αερίου και λόγω του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.
3: Θεαματικές αλλαγές. Το ελληνικό τραπέζι φέρνει τώρα το κύμα ακρίβειας, όπως αποκαλύπτει νέα ανάλυση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι πολίτες κόβουν πλέον ελαιόλαδο, βοδινό και γάλα και στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις αλλά και στα έτοιμα γεύματα. Καταναλώνουμε λιγότερες ποσότητες ψωμιού, αλαντικών, θαλασσινών, φρούτων και λαχανικών από ότι τα προηγούμενα χρόνια, Δημήτρη Χριστούλια, με την ετήσια συνολική δαπάνη για είδη παντοπολίου να ανέρχεται σε περίπου 26 δισεκατομμύρια.
4: Είναι εξαιρετικά κρίσιμα και παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον τα ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του Ελχά Βασίλη. Πολύ σωστά ανέφερες ότι σε περίπου 26 δισεκατομμύρια ευρώ και συγκεκριμένα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η συνολική ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τα είδη διατροφής, 18 δισεκατομμύρια από τα 26 είναι για τα είδη διατροφής και πάμε να δούμε τώρα τι αγοράζουμε περισσότερο και τι λιγότερο σε σχέση με το 2008. Το ψωμί και η είδη αρτοπίας είναι μειωμένα κατά 12,3% βασίλη σε σχέση με το 2008. Το βόρειο κρέας μειώνεται κατά περίπου 29% σε σχέση με το 2008, τα αλαντικά κατά 35,4%, τα ψάρια 14,6% και τα θαλασσινά 37,2%. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλες μειώσεις σε δαπάνες που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα σε σχέση με το 2008. Ουσιαστικά δηλαδή με τη χρονιά πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση στη χώρα μας. Στον αντίποδα, το κοτόπουλο αυξάνεται κατά 32% φτάνοντας τα 17 κιλά ανά άτομο ετησίως. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, Βασίλη, και στο δελτίο ειδήσεων του Real FM, ότι πλέον ο κόσμος προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα φεύγει από το
3: μοχαρί. Η ακρίβεια, όπως το λες, Δημήτρη, αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες.
4: Πολύ σωστά, αλλάζει εντελώς τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Στα γαλακτοκομικά καταγράφεται επίσης σημαντική αλλαγή τη σύνθεση των αγορών. Εδώ έχουμε το πλήρες νοπό γάλα να μειώνεται κατά 42,5%. Στον αντίποδα υπάρχει μεγάλη αύξηση στα αυγά κατά 66% περίπου. Στα φρούτα και τα λαχανικά η εικόνα είναι επίσης μεικτή. Οι ποσότητες φρούτων μειώνονται κατά 9% περίπου. Ενώ τα λαχανικά ουσιαστικά παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Μια οριακή άνοδος είναι στο 1% σε σχέση με το 2008, τα όστρια αυξάνονται πάρα πολύ, Βασίλη, κατά 23,5% και η ξηρή καρπή κατά 11%, ενώ σημαντική είναι η μείωση που καταγράφεται στις πατάτες 24%. Βλέπουμε δηλαδή πολύ σημαντικές αλλαγές, Βασίλη, σε σχέση με το 2008 σε ό,τι αφορά τις διατροφικές συνήθειες των πολιτών. Εν πωλής αυτές οι αλλαγές οφείλονται φυσικά και στην ακρίβεια σε κάποια από αυτά τα προϊόντα που αναφέραμε. Βασίλη.
3: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος στη δημοσία τηλεόραση.
5: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Ο 1ος Σεπτεμβρίου, 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκτόσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
6: δυνατόν. Μπορεί να είναι 25%.
5: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Το υψηλό ενεργειακό κόστος που ακούσαμε και νωρίτερα αφήνει το αποτύπωμά του και στις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χώρα μας. Οι οικονομολόγοι της Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί βραδύτερα από όσο εκτιμά η Αθήνα, θέτοντας τον πύχη στο 1,8%. Επίσης, προβλέπουν πολύ υψηλότερο πληθωρισμό, άνω του 4% για φέτος. Παράλληλα, είναι άκρος δυσίωνες οι εκτιμήσεις του Ταμείου για την παγκόσμια οικονομία, η οποία, όπως λέει, ενδέχεται σύντομα να δοκιμάσει τα όρια των αντοχών της, καθώς τα έκτακτα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται και οι κρατικοί προϋπολογισμοί δέχονται ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις. Το τοπίο μοιάζει με κινούμενη άμμο, Βαγγέλη Αρετέ.
7: Ακριβώς, Ελισάβε, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η ανάπτυξη για την Ελλάδα θα είναι στο 1,8, μόλις 1,1% για την Ευρωζώνη και μόλις 3,1% παγκοσμίως, αλλά φυσικά για τα ελληνικά νοικοκυριά ο αριθμός που καίει είναι αυτός του πληθωρισμού με 4,2%. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, το Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 1,8% τόσο φέτος όσο και το 2027, χαμηλότερα από το 2% και το 2,3% που υπολογίζει το Οικονομικό Επιτελείο. Ανεβάζει παράλληλα την πρόβλεψη του πληθωρισμού από 3,5% σε 4,2% φέτος και από 2,7% σε 3,6% του χρόνου. Η ενεργία υποχωρεί κάπως στο 8% και κατόπιν στο 7,6%. Όμως, ο Βελισάβε, τα ακριβότερα εισαγόμενα καύσιμα διευρύνουν το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών από 5,7% του ΑΕΠ πέρσι σε 6,6% φέτος. Στην Ευρωζώνη συνολικά η ανάπτυξη προβλέπεται πολύ χαμηλή, στο 1,1% φέτος και στο 1,2% του χρόνου, με πληθωρισμό 3,1% και 2% αντίστοιχα. Η Ισπανία ξεχωρίζει ως μόνη χώρα με ανάπτυξη 2,5%, η Γερμανία φτάνει μόλις στο 1,3%, ενώ η Γαλλία είναι πλέον ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, Ελισάβετ, και μένει στο 0,4 από 0,9 πέρσι. Παγκοσμίως, το 3,1% της ανάπτυξης αποτελεί βελτιωμένη μεν πρόβλεψη, αλλά παραμένει χαμηλότερο από το περσινό 3,5%. Ελισάβετ.
1: Διαμορφώνεται λοιπόν ένα πολύ δύσκολο τοπίο, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
3: Και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Σοκάρει η σύλληψη μια 40χρονη στο Περιστέρι, η οποία τοποθετούσε ποσότητες διηλητηρίου σε τρόφιμα που κατανάλωνε ο ενδιαστάσης σύζυγός της για να τον σκοτώσει. Ο στρατιωτικός γιατρός φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του, οι οποίες κατέγραψαν τη γυναίκα να ρίχνει άγνωστη ουσία στα τρόφιμα που κατανάλωνε. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας πει λεπτομέρειες για την υπόθεση και για το εάν έχει τοποθετήσει και ο ίδιος κάμερες στο σπίτι του. Θεοδόση.
8: Ναι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι μια απίστευτη ιστορία που εξελίχθηκε. Επιλήχθηκε στο Περιστέρι και αφορά έναν γιατρό, στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος διεπίστωσε ότι η πρώην σύζυγός του και μητέρα του ανήλικου παιδιού του του έριχνε μάλλον ατροπίνη σταδιακά στα φαγητά του. Πώς το διαπίστωσε τώρα αυτό? Από τον περασμένο Φεβρουάριο ο άνθρωπος άρχισε να μην αισθάνεται καλά και να παρουσιάζει διάφορα συμπτώματα, κυρίως δε ταχυκαρδίες. Άρχισε να κάνει κάποιες εξετάσεις και έβλεπε περίεργα αποτελέσματα. Κάποια στιγμή, επίσης τον Φεβρουάριο, πήγε σε ένα εστιατόριο με την πρώην σύζυγό του για να συζητήσουν το τι θα γίνει και με το παιδί και για το διαζύγιο. Κάποια στιγμή, επίσης, δεν αισθάνονταν καλά και αναγκάστηκαν να φύγουν σπεσμένα από το σημείο, από το εστιατόριο. Την επόμενη μέρα, όμως, προβληματίστηκε και πήγε στο συγκεκριμένο εστιατόριο και ζήτησε να δει λίγο τις κάμερες. Και εκεί διαπίστωσε ότι όταν πήγε στην τουαλέτα, η σύζυγός του έριξε μέσα στο φαγητό του αλλά και το κρασί του κάτι από ένα φιαλίδιο. Από εκεί και έπειτα παγίδευσε σταδιακά το σπίτι του με κάμερες. Την περασμένη Κυριακή είδε την σύζυγό του στο κινητό του και ενώ έλειπε από το σπίτι να μπαίνει μέσα στο σπίτι του με μια χειρουργική μάσκα στο πρόσωπο φορώντας ένα σκούφο και να αρχίσει με μια σύρυγγα να ρίχνει ένα υγρό στα φρούτα, στο βάζο με το μέλι, ακόμα και στα κρέατα που είχε στην κατάψυξη. Αμέσως φώναξε βέβαια την αστυνομία με αποτέλεσμα η γυναίκα να συλληφθεί. Η υπόθεση ήδη βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Η 49χρονη, η οποία ως επαγγελματίας είναι ιατρική επισκέπτρια, συνελήφθη, αφέτη ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και έχει οριστεί τακτική δικάσιμος, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται και οι γονείς της, η μητέρα και ο πατέρας, καθώς ήταν οι άνθρωποι που τη μετέφεραν στο σπίτι του πρώην συζύγου. Τώρα γνώριζαν, δεν γνώριζαν το τι έκανε η κόρη του. Αυτό θα το βρει η ελληνική δικαιοσύνη.
3: Και δεν ξέρουμε και τι έχει ισχυριστεί η ίδια στις αρχές μέχρι στιγμής, Θεοδόση.
8: Ακριβώς, ναι. Η ίδια όταν συνελήφθη από τους αστυνομικούς είπε ότι είναι να πω, θα το πω στον εισαγγελέα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε με ενδιαφέρον αναμένεται αυτή η δίκη.
3: Που θυμίζει σενάριο θρίλερ, ταινία θρίλερ. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο τώρα. Με αναβάτη μηχανής είχαμε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, Θεοδόση. Ο κύκλος αίματος στους δρόμους δεν λέει να κλείσει.
8: Ακριβώς, και φαίνεται ότι ο άνθρωπος ο οποίος παρέσυρε τον 38χρονο με την μοτοσυκλέτα του έτρεχε, όχι μόνο έτρεχε, αλλά φαίνεται να έχει παραβιάσει και πορτοκαλί σηματοδότη, γιατί το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά τα ξημερώματα. Στην οδό Φιλολάου σημειώθηκε το τροχαίο, παρέσυρε τη μηχανή και εν συνεχεία ο οδηγός του αυτοκινήτου προσέκρουσε σε άλλα 4 σταθμευμένα οχήματα, καθώς φαίνεται να έχει αναπτύξει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός έχει συλληφθεί, ο θάνατος του αναβάτη ήταν, του μοτοσυκλετιστή ήταν ακαριέως. Έχει γίνει αιμοληψία στον οδηγό του αυτοκινήτου προκειμένου να διαπιστωθούν τα ποσοστά αλκοόλ στο αίμα του.
1: Σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου εις βάρος των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν προχώρησαν οι δικαστικές αρχές με την ποινική δίωξη να αφορά πλέον και ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας. Σήμερα κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, Δημήτρη Δαμιανέ.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από τα δικαστήρια της Πρώτης Πόλης Ευελπίδων κλήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για συμπληρωματική απολογία με βάση την αναβαθμισμένη ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε. Όπως είπες και εσύ, αυτή αφορά την τρομοκρατική υφή των εγκλημάτων. Αυτό αποδίδει η ανακρίτρια, ότι δηλαδή έχουν τελεστεί οι ενέργειες αυτές, οι ανθρωποκτονίες, δηλαδή τα πλαίσια τρομοκρατικής ενέργειας, ενώ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος των υπολείπων εργαζομένων της Μαρφίν, το μοιραίο απόγευμα εκείνο του Μαΐου του 2010 στην μεγάλη πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Μετήχθησαν εδώ στα δικαστήρια της Πρώτης Πόλης Ευελπίδων και οι τρεις κατηγορούμενοι. Ενημερώθηκαν οι συνηγοροί τους για το περιεχόμενο της νέας, της αναβαθμισμένης δικογραφίας. Σύμφωνα με όσα οι ίδιοι οι συνήγοροι λένε, δεν έχουν βρεθεί νέα στοιχεία τα οποία οδήγησαν σε αυτή την αναβαθμισμένη ποινική δίωξη. Πράγματι, αυτή η πληροφορία φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τις δικαστικές αρχές, από δικαστικές πηγές. Ωστόσο, η ανακρίτρια έκρινε ότι με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εγκλήματος υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για να ασκηθεί αυτή η ποινική δίωξη. Τώρα, θέλω να σας πω ότι κατά τη μεταγωγή τους δεν έλειψε και ένα μικρό επεισόδιο εδώ από συγκεντρωμένους που είχαν μαζευτεί στα δικαστήρια της Πρώτης Πόλης Ευελπίδων προς υποστήριξη των τριών κατηγορουμένων. Η αστυνομία για να ανοίξει το δρόμο για την κλούβα χρησιμοποίησε τις ασπίδες και κρότου λάμψης. Δεν πήρε μεγαλύτερη ένταση πάντως το επεισόδιο. Ενώ να σας πω ότι οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων θα δοθούν 21 και 23 Οκτωβρίου.
1: Τώρα, Δημήτρη, έχουμε εξελίξεις και στην υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Οι συνήγοροι της οικογένειας του πρώην υπουργού υπέβαλαν άσκηση έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης.
6: Έτσι ακριβώς. Κατέθεσαν έτοιμα να ασκηθεί έφεση. Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση αθώωσης κατηγορουμένου υποστηρίζουν την κατηγορία δεν μπορεί ο ίδιος να ασκήσει έφεση. Θα πρέπει αυτό να γίνει μέσω της εισαγγελίας. Mm-hmm. Σωστά. Για το λόγο αυτό, οι σύνηγοροι της οικογένειας προσήλθαν σήμερα στην εισαγγελία εφετών. Η κυρία Ζήκο Θαντοπούλου, ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος και ο κύριος Μανώλης Φωτάκης, εκπροσωπώντας την χείρα του Σύφη Βαλιράκη και τους δύο τους γιους, αναφέροντας ότι υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις που δείχνουν ότι οι δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι αθώθηκαν είναι όντως οι δράστες της δολοφονίας. Αυτό υποστηρίζει η οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Θυμίζουμε την περασμένη εβδομάδα το Μητρόκοτο Δικαστήριο τους αθώωσε με ψήφους 6-1. Θα δούμε εάν η υπόθεση θα οδηγηθεί ξανά σε νέα δικαστική κρίση. Μια υπόθεση που πάντως ήδη έχουν σημειωθεί πάρα πολλές δικαστικές ανατροπές.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άγνωστη παραμένει η πηγή προέλευσης της έντονης οσμής στο σωλικό συγκρότημα της Γκράβας. Αυτοψία πραγματοποιούν κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
13: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
12: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
13: Ποιος Ανδρέας?
12: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
13: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
12: Τι εννοείς?
13: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
12: Ναι.
13: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
14: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
15: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
14: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
15: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
14: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
15: Joel.
14: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Μέσα στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει από σήμερα η αποστολή γραπτών μηνυμάτων για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους. Αφορά γυναίκες ηλικίας από 45 έως 74 ετών, οι οποίες είναι είτε ανασφάλιστες είτε ασφαλισμένες. Οι δωρεάν εξετάσεις περιλαμβάνουν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον προκύψει σχετική ένδειξη, υπερηχογράφημα. Πρόκειται, Ελευθερία Τζανακούλη, για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια γυναίκες, καθώς από τον πρώτο κύκλο των δωρεάν εξετάσεων περισσότερες από 6.000 διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο.
2: Αρχίζει ξανά από σήμερα το πρόγραμμα Προλαμβάνω για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Δικαιούχοι είναι, όπως είπες Βασίλη, γυναίκες από 45 έως 74 ετών, είτε είναι ασφαλισμένες είτε ανασφάλιστες, εφόσον διαθέτουν άμκα. Το πρόγραμμα καλύπτει ψηφιακή μαστογραφία και όταν υπάρχει έβριμα ή χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, πραγματοποιείται υπερηχογράφημα μαστών και επίσκεψη σε γιατρό.
1: Ελευθερία, γραπτό μήνυμα στα κινητά θα αποσταλεί σε όσες έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Όσες δεν την έχουν, με ποιο τρόπο θα ενημερωθούν?
2: Όσες δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία της άειλης συνταγογράφησης μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τον ΑΜΚΑ τους σε συνεργαζόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Ραντεβού επίσης μπορούν να κλείσουν μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr, ενώ στην περιφέρεια υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης από τις κινητές μονάδες υγείας. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και τα αποτελέσματα του προηγούμενου κύκλου του προγράμματος που δείχνουν τη σημασία του έγκαιρου ελέγχου, γιατί πολλές γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο.
1: Άρα λοιπόν σώζει ζωές.
2: Σώζει.
1: Ακριβώς.
2: Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Περίπου 500.000 πολίτες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση ή ιατρική αντιμετώπιση. Στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του προγράμματος Προλαμβάνω έκαναν ψηφιακή μαστογραφία περίπου 1.200.000 γυναίκες, ενώ περίπου 87.000 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα και, όπως είπες και στην αρχή, 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, γεγονός που αυξάνει θεαματικά τα ποσοστά πλήρους ίασης.
1: Κάτι που δεν γνώριζαν.
2: Κάτι που δεν γνώριζαν.
1: Πριν υποβληθούν στις εξετάσεις αυτές.
2: Ποιος γνωρίζει. Εντελώς προληπτικά κάνεις τις εξετάσεις. Τουλάχιστον να το προλάβεις στην αρχή. Ξαναλέμε ότι το πρόγραμμα άρχισε με εθνικούς πόρους και σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας αποτελεί πλέον μόνιμη πολιτική πρόληψης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελευθερία.
3: Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα συνεχίζεται ο θόρυβος γύρω από το όνομα της Kimberly Guilfoyle μετά τα δημοσιεύματα που τη φέρουν να ζήτησε $100.000 από επιχειρηματία χρηματοδότη της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν εξετάζεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσης από τα καθήκοντά της, ενώ η πρέσβης πέρασε στην αντεπίθεση μέσω των δικηγόρων της. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά τις διαδοχικές αποκαλύψεις της Wall Street Journal για τις δραστηριότητες και την συμπεριφορά της. Ερωτηθείς έξω από το Λευκό Οίκο αν εξετάζει την απόλυσή της, απάντησε ότι το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, επιβεβαιώντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Σύμφωνα ωστόσο με πηγές που επικαλείται το ABC News, δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση για την απομάκρυνσή της. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, κυβερνητικοί αξιωματούχοι συζήτησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο αν η Guilfoyle πρέπει να παραμείνει πρέσβυρα. Ορισμένοι πρότειναν να τη ζητηθεί να αποχωρήσει εκείνος, ώστε ο Τραμπ να αποφύγει την αμηχανία μιας απόλυσης. Η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη ανώνυμο αξιωματούχο, αναφέρει ότι το γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του State Department έχει ξεκινήσει έρευνα και ότι μπορεί να ζητηθεί από την πρέσβυρα να καταθέσει. Οι καταγγελίες αφορούν μεταξύ άλλων αίτημα καταβόλης $100.000 από τον επιχειρηματία Eric Dieters για προσωπικό λογαριασμό, καθώς και ταξίδια και διαμονές που φέρονται να χρηματοδοτήθηκαν από επιχειρηματίες. Σύμφωνα με πηγές του CBS, η Guilfoyle γνωρίζει ότι εξετάζεται η απομάκρυνσή της, επικοινωνεί με τον δικηγόρο της και ζητά συμβουλές από κυβερνητικά στελέχη. Ενώ την ίδια ώρα οι δημοκρατικοί σε θεσμικό επίπεδο έχουν ζητήσει διερεύνηση των οικονομικών της στοιχείων και των επικοινωνιών της. Η κυρία Guilfoyle αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη πράξη. Οι δικηγόροι της χθες μέσω επιστολής υποστηρίζουν ότι ο επιχειρηματίας Dieter της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες του 2024 και τον αρχό του 2025. Απορρίπτουν το χαρακτηρισμό περί ανταλλαγής εξυπηρετήσεων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διεκδίκηση ανεξόφλητων επαγγελματικών αμοιβών. Όσον αφορά τις ιδιωτικές πτήσεις, αναφέρουν ότι η ίδια είχε ακολουθήσει τις οδηγίες και τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του State Department. Έλισσα.
1: Μένεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με αφορμή το άρθρο στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χρησιμοποίησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε νέο του άρθρο απαντά στην οξύτατη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη λέγοντας «Δική μου η γραφίδα, δική μου και η ευθύνη». Δεν είναι αντιπαλός μου ο Ανδρουλάκης, περιορίστηκε να αναφέρει από την Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας Γιάννη Τσακίρη, κληθείς να σχολιάσει τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην κεντροαριστερά.
5: Πράγματι, θα λέγαμε πως ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, λέγοντας πως δεν είναι αντίπαλος ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, σήμερα είχαμε νέο χτύπημα από τον Θανάση Καρτερό, ο οποίος με νέο του άρθρο αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το και κείμενο που έγραψε και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε. Βεβαίως, κάνει ένα βήμα πίσω, λέγοντας ότι η δική του γραφίδα, δική του υπογραφή, δική του ευθύνη, δικό του και τυχόν λάθος. Σε αυτό το σημείο, θα λέγαμε, είναι το βήμα πίσω από τον στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, το μέλος Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, έχει ανάψει φωτιά στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία μιλά για πανικό και απελπισία στα στελέχη της Ελλάς για να φτάσει ο στενός συνεργάτης, όπως λένε, του Αλέξη Τσίπρα σε τέτοια σημεία πολιτικής απρέπειας. Εδώ να σου πω ότι πριν από λίγο αναφέρθηκε σε αυτό ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου που δίνει και είπε χαρακτηριστικά ότι ότι δέχεται επιθέσεις στο Πασόκ από πιστόλια ή νεροπίστολα, όπως χαρακτηριστικά είπε, αλλά δεν θα επιτρέψει ο ίδιος να αλλάξει στρατηγική του κόμματος, που είναι η πολιτική αλλαγή και η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι στο άρθρο το Θανάση Καρτερός βάζει ξανά στο στόχαστο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπονοώντας ουσιαστικά πως κρύβει την πρόθεσή του για κυβέρνηση συνεργασίας του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά τον καλή να πάρει θέση και να πει από ποιους θα ζητήσει συμπόρευση αν πάρει εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για κοίτα τους δημοκρατικούς πολίτες λοιπόν και εξηγήσου, όπως λέει το άσμα, γράφει χαρακτηριστικά ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Είναι φανερό πως η κατάσταση, θα λέγαμε, έχει ξεφύγει και ο πόλεμος για την επικράτηση στην κεντροαριστερά θα έχει ακόμη πολλά επεισόδια βασίλει.
1: Η δεύτερη θέση, όπως φαίνεται, έχει ανάψει φωτιές. Να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε η βουλευτής του Πασόκ, Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Δεν ανήκω κι εγώ σε αυτούς που μου αρέσει να καθόλου αυτό το επίπεδο του διαλόγου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα. Όμως, όταν βγαίνει ο κύριος Καρτερός, που δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα. Ανήκει στο ανώτατο όργανο της Ελλάς και χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλάκα. Τι ακριβώς περιμένετε ότι θα έπρεπε να πούμε? Να τον χειροκροτήσουμε? Να σιωπήσουμε? Να πούμε μπράβο, καλά τα λέει? Μα αυτοί δυναμητίζουν το κλίμα. Είναι δυνατόν να οδηγούμαστε σε μια πολιτική κουβέντα όπου θα χαρακτηρίζει κάποιος στενότερο συνεργάτης αρχηγού κόμματος τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα? Γιατί δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια.
1: Δεν επιτέθηκα ποτέ στον Νίκο Ανδρουλάκη. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να βγάζουμε ο ένας το μάτι του άλλου, δήλωσε στο Κρήτη TV ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Εγώ δεν τσακώνω με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάδας. Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, την δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζουμε στα μάτια του αλληνού.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Συνεχίζεται το μυστήριο με την Οσμή στην Γκράβα, ενώ το σχολικό συγκρότημα με τους 4.000 μαθητές παραμένει κλειστό και είναι άγνωστο το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του. Τη σκυτάλη των ελέγχων από την τεχνική εταιρεία που λειτουργεί για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων πήραν σήμερα κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου και των κτηριακών υποδομών. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
8: Με τηλεκπαίδευση συνεχίστηκαν και σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της Οσμής Αερίου, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους στις αίθουσες. Σήμερα βρέθηκαν στο συγκρότημα κλιμάκια του Υπουργείου Παιδείας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται. Την ίδια ώρα αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας φέρεται να μην είχε ελεγχθεί από το 2003 έως και την περασμένη Κυριακή, αναδεικνύοντας σοβαρά κενά στην ασφάλεια των σχολικών κτηρίων της χώρας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο έλεγχος της εταιρείας στο σχολικό συγκρότημα δεν εντόπισε διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων, αλλά διαπίστωσε αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης εγκατάστασης και της αρχικής μελέτης. Οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί αφορούσαν μόνο τους καυστήρες και όχι τις σωληνώσεις του δικτύου φυσικού αερίου που έχει περίπου 20 χρόνια λειτουργίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τους ειδικούς, απαιτούνται νέες τροποποιητικές μελέτες και τεχνικές παρεμβάσεις στις σωληνώσεις, καθώς και συνολικός τεχνικός έλεγχος λεβιτοστασίων και εξοπλισμού για την έκδοση πιστοποιητικών αντοχής και στεγανότητας. Οι εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο φυσικού αερίου της Γκράβας αναμένεται να διαρκέσουν περίπου έναν μήνα και θα γίνουν από την εταιρεία που πραγματοποίησε τον έλεγχο. Τώρα, κλειστό έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, όπου την περασμένη Παρασκευή αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας σοβάς και τραυμάτισε μαθητή, καθώς συνεχίζονται αυτοψίες για την καταλληλότητα του κτηρίου. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σήμερα μέσω τηλεκπαίδευσης και το ίδιο θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδος.
1: Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι καραβιές προσφύγων προς την Κρήτη. Μόνο τις τελευταίες ώρες εντοπίστηκαν περισσότεροι από 135 άνθρωποι που επέβαιναν σε τρεις λέμβους, ενώ από την Κυριακή έως και τη Δευτέρα είχαν διασωθεί περίπου 240 άτομα. Τα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας στην Κρήτη έχουν γεμίσει ασφυκτικά, Νίκη Κότσου.
9: Ναι, Βασίλη, οι νότιες ακτές της Κρήτης βρίσκονται στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών, με διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης να κινητοποιούν το λιμενικό σώμα και τη Frontex. Από την Ιερά Πέτρα και τους καλούς λιμένες έως τη Γάβδο, οι αφήξεις συνεχίζονται ενώ οι τοπικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν εκατοντάδες ανθρώπους μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Μέσα σε ένα 24ωρο διασώθηκαν περισσότεροι από 360 άνθρωποι, ενώ νέες λέμβοι εντοπίστηκαν και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα τώρα το πρωί εντοπίστηκαν δύο βάρκες με 135 ανθρώπους, ενώ ακόμη 118 άνθρωποι περισυνελέγησαν από δύο λέμβους νότιο-ανατολικά της Ιεράς Πέτρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της πόλης. Χθες τώρα, στη θαλάσσια περιοχή νότια και νότιο-ανατολικά της Ιεράς Πέτρας, εντοπίστηκαν τρεις λέμβοι με συνολικά 181 επιβαίνοντες. Και όπως είπε, στο όριο είναι οι δυνατότητες της προσωρινής φιλοξενίας. Η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις διάσωσης, αλλά και στα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας, που μέσα σε λίγα 24 ώρα έχουν γεμίσει ασφυκτικά.
3: Πάμε τώρα και στην πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση που έλαβε χώρα σε σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Hackers ανέβασαν τη θερμοκρασία σε ψυγεία έως τους 50 βαθμούς Κελσίου. Με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, τόνοι κατεψυγμένων προϊόντων κατέληξαν στα σκουπίδια, Τζένι Κρυθαρά, ενώ το κόστος για τις επιχειρήσεις υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ.
10: Οι hacker πήραν τον έλεγχο του λογισμικού που ρυθμίζει τις θερμοκρασίες των ψυκτικών μονάδων, αναγκάζοντας ορισμένες από αυτές να φτάσουν έως και 50 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάνω από 100 σούπερ μάρκετ της αλυσίδας αποτέλεσαν στόχο, ενώ επηρεάστηκαν 180 καταστήματα Intermas και Netto, με έναν εκπρόσωπο αναφέρει ότι άλλα 100 καταστήματα αποσυνδέθηκαν επιγόντως από το διαδίκτυο για να αποφευθεί μια ίδια κατάσταση. Η πλήρης έκταση της επίθεσης δεν είναι ακόμα σαφής, αλλά τα στοιχεία που παρέχονται από μεμονωμένες αλυσίδες υποδηλώνουν ότι επηρεάστηκαν κάπου 400 καταστήματα από τα συνολικά περίπου 15.000 στη Γαλλία.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθαλάμου του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Η Δημήτρη, απαγορεύτηκε από τις γαλλικές αρχές η παρουσία φιλάθλων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη, γεγονός που έχει προκαλέσει την εντονότατη δυσαρέσκεια της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
11: Είναι η αναμέτρηση στη Μασσαλία για το Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν καθόλου παδούς τους για να ενισχύσουν την προσπάθειά τους. Αρχικά είχαν διατεθεί 3.500 εισιτήρια που ήδη είχαν δοθεί στους φίλους ομάδας για να βρίσκονται στο βελοντρόμ. Οι γαλλικές αρχές επικαλούνται ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι αύριο και την Πέμπτη υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία, κάτι που συνέβαλε στην απόφαση των Γαναρχών να ζητήσουν απαγόρευση της μετακίνησης των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η UEFA έκανε δεχτό το αίτημα των Γάλλων που υπογράφει η Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, η Μαρίνα Φεράρι, για μια αναμέτρηση που εξ αρχής είχε χαρακτηριστεί ως υψηλής επικινδυνότητας. Έντονη αντίδραση και δυσαρέσκεια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός που απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA, αναφέρει καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της ομάδας, τονίζοντας ότι στις συσκέψεις που προηγήθηκαν δεν τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα ποτέ. Τέτοιο ζήτημα ούτε καν ως ενδεχόμενο. Τώρα στην ΑΕΚ με τον Μπαρνάμπας Βάργα βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ στο Λονδίνο εν ώψη του αυριανού αγώνα με Τσακτάρ Ντόνετς για τη League Phase του Champions League. Μετά την απόψινή προπόνηση θα αποφασιστεί εάν θα χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση απέναντι στην ουκρανική ομάδα των Βάργα. Εκτός είναι ο τερματοφύλακας Θωμάς Τρακώσια λόγω τραυματισμού. Σπουδαία νίκη χθες Βασίλη Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, για την Καλαμάτα στη Super League με 3-1 στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική. Ανώτερη είναι ο φώτης της ομάδας Μεσσηνίας με κορυφαίο τον επιθετικό από την Κώστα Ρίκα Κένεθ Βάργα που πέτυχε 2 τέρματα, έφτασε στη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα και για πρώτη φορά στην ιστορία της Super League απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αποδοκιμάστηκαν παίκτες και τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ από τους φιλάθλους. Ο ΠΑΟΚ έμεινε τέταρτος με 12 βαθμούς. Στη 10η θέση ανέβηκε η Καλαμάτα με 7. Ο προπονητής της Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την ιστορική νίκη της ομάδας του.
12: Είπαμε ότι ήρθαμε εδώ για να διεκδικήσουμε την νίκη, όπως θα κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Ξέρετε, πολλοί μας λένε τρελούς. Χωρίς σκληρή δουλειά και χωρίς να πιστεύεις, και ας λέγεται τρέλα σε αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να κατακτήσεις τίποτα. Πριν 4 χρόνια ήμουν αλφα τοπικό. Άρα η τρέλα δεν σταματάει. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Όλοι κάναν υπερπροσπάθεια. Νομίζω είδατε ότι προσπαθούμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο που απέναντι και σε τέτοιες ομάδες να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την κατοχή, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Και δεν είναι κακό να το πούμε, γιατί καμιά φορά οι αλήθειες να λέγονται. Όλα τα παιδιά είναι υπέροχα. Βάργκας δεν έχουν πολλές ομάδες.
11: Την ευθύνη για την ήττα χθες του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο τεχνικός ομάδας ο Αλέσιο Λύση, ενώ ο διεθνής μεσοεπιθετικός ομάδας ο Δημήτρης Πέλκας ανέφερε ότι είναι ντροπή αυτή η εμφάνιση.
13: Ναι, δύσκολο το βράδυ, νιώθουμε όλοι ντροπή. Δεν έχει να πεις κάτι. Η εικόνα μας ήταν απαράδεκτη. Δεν κάναμε τίποτα σωστά. Το σημαντικότερο για μένα είχαμε λάθος mentality μες στο γήπεδο. Τίποτα, πρέπει να πάρουμε μάθημα και να προχωρήσουμε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Σκληρό πολύ. Πρέπει να το καταπιούμε, βάλουμε τα κεφάλια κάτω και να προχωρήσουμε.
1: Σήμερα έχουμε αγώνες μπάσκετ, Δημήτρη.
11: Για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, δύσκολες δοκιμασίες εκτός έδρας για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην 5η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Στις 9.30 ο έτοιμος στη διοργάνωση μέχρι τώρα Παναθηναϊκός παίζει στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αντιμετωπίζει την πρώτη του ομάδα. Κανονικά στους πράσινους υπολογίζεται ο Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ. Στις 10 στην Ισπανία ο τρίτος στην κατάταξη Ολυμπιακός παίζει με τη Βαλένθια που είναι επίσης αήρητη, χωρίς αγωνιστικά προβλήματα είναι η Ερυθρόλευκη στην Ισπανία. Στην 3η αγωνιστική του EuroCup ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στις 7 το απόγευμα στη Λιθουανία με την Λετεκα Μπέλης, θέλοντας να συνεχίσει την αίτητη πορεία του στην διοργάνωση. Στο Basketball Champions League στις 9 στην Ιταλία το Περιστέρι παίζει με τη Βαρέζε. Για το FIBA EuroCup ο Κολοσσός Ρόδους στις 6 το απόγευμα στο Αζερβαϊτζάν αντιμετωπίζει τη Τσέντσε και στην Ελβετία στις 9 το βράδυ η Μύκονος θα αναμετρηθεί με την Φρίμπουργκ. Η Μαρία Σάκαρη, περνάμε στο τένις, απέκλεισε με ανατροπή την Ουκρανή Μάρτα Κορτσιούκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, με 2-1 σετ και πέρασε στους 16 του τουρνουά που γίνεται στη Γιουχάν στην Κίνα. Επόμενη αντίπαλος θα είναι η νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Κίνα.
14: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
1: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Νέο σύγκλι από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Πάμε να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Zero, μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, το πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης στη Γερμανία ανέστειλε εκτάκτως τις πτήσεις του λόγω έκτακτης κατάστασης στον τομέα των αερομεταφορών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, αναπτύχθηκαν Eurofighter για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος. Ανεξάρτητες αναφορές τριών πιλότων ότι είδαν ένα αντικείμενο, πιθανώς ένα drone, κοντά στο αεροδρόμιο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με πέρσι, σε συνδυασμό με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες και οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στις περιοχές του προγράμματος να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Λέγεται η Γαλλία ξανά στους δρόμους μαθητές και φοιτητές που αντιδρούν στη χρόνια έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, της υπερπλήρης τάξης και την κακή κατάσταση των κτηρίων.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτηρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr. My Nutri Health.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.
1: Radio Preveza

0: Radio Preveza 93.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ.

0: 93FM Radio.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Hugo.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
4: Spot by Hugo.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης στη Γερμανία ανέστειλε εκτάκτως τις πτήσεις του λόγω έκτακτης κατάστασης στον τομέα των αερομεταφορών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, αναπτύχθηκαν Eurofighter για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος. Ανεξάρτητες αναφορές τριών πιλότων ότι είδαν ένα αντικείμενο, πιθανώς ένα drone, κοντά στο αεροδρόμιο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με πέρσι, σε συνδυασμό με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες και οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στις περιοχές του προγράμματος να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Λέγεται η Γαλλία ξανά στους δρόμους μαθητές και φοιτητές που αντιδρούν στη χρόνια έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, της υπερπλήρης τάξης και την κακή κατάσταση των κτηρίων.
0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
8: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
9: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
10: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
11: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
8: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
11: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
12: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
13: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
12: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο. Ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
13: Μέντα καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
12: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
15: να ξεχωρίζει?
14: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93FM Radio.

0: μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλόξιας και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.

0: Εδώ είμαστε. Τρίτη και 13 σήμερα για τους προληπτικούς. Όχι και καλημέρα. Για όλους τους υπόλοιπους, βοήθειά μας. Λοιπόν, είχαμε μια δυνατή βροχή. Περίπου στις 12 με 1-2 το πολύ. Και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τους ορισμένους, ελάχιστους οδηγούς γιοταχή που πραγματικά σεβάστηκαν τους ανθρώπους που οδηγούν μηχανάκια, ποδήλατα, ακόμη και τους πεζούς. Μάλλον το έχετε χάσει ορισμένοι, το έχετε χάσει. Νομίζετε ότι τρέχετε σε Φόρμουλα 1, σε αυτήν εδώ την πόλη, με τη μία λακκούβα δίπλα στην άλλη, να είναι γεμάτες νερό και εσείς να τρέχετε να προλάβετε τι. Τι τρέχετε να προλάβετε. Δώστε μου μία απάντηση. Και το λέω για έναν πανίβλακα οδηγό. Περίπου στις 1:20 με τις μπάντες στη στροφή εδώ πίσω από το Soul Cafe, όποιος πέναγε από δίπλα του τον έκανε μουσκεμα από πάνω μέχρι κάτω. Είσαι πανίβλακας, φίλε μου. Πανίβλακας. Δεν πρόλαβα να πάρω την πινακίδα σου. Θα την έδειχνα την πινακίδα σου και εννοείται και το ονοματεπώνυμό σου για να δείξω πόσο πανίβλακας γεννήθηκες και συνεχίζεις να κυκλοφορείς ανάμεσά μας. Μάλλον ορισμένοι δεν έχετε καταλάβει σε ποια πόλη ζείτε. Νομίζετε ότι ζείτε στο Μόντε Κάρλο. Ονειρεύεστε Φόρμουλα 1 πίστες. Καλός ή κακός, εδώ δεν υπάρχει Λιόπουλος. Αναφέρουμε στον πρόεδρο της ΑΕΚ που πασχίζει ο άνθρωπος να φέρει μία πίστα εδώ, να δημιουργηθεί μία πίστα Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα. Στην Πρέβεζα με τίποτα. Εδώ ένα ποδηλατόδρομο πήγαμε να κάνουμε και έγινε χαμός. Χαμός! Θέλετε και πίστα. Λοιπόν, ποδαράκια, βολτίτσες, γυμναστηριάκια για εσάς που θέλετε να κάνετε φέτες, χειμώνα καλοκαίρι. Για όλους τους υπόλοιπους, απλά δοκιμάστε τη φέτα της αρεσκίας σας. Και για όλους τους υπόλοιπους, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε. Πάμε στις καλησπέρες. Έφη Πάσχου Νίκος Πατακιάρας. Χριστιανά Ρουσά. Αντιγόνη Ρουσά. Δημήτρης Παπαγεωργίου. Δημήτρης Λόλης. Εύα Κουτσοχρίστου. Με αυτές τις καιρικές συνθήκες που έρχονται, με τον δυνατό αέρα που έρχεται και τα μποφόρια, αν μείνει κολονάκι ποδηλατόδρομου, πάρτε με τηλέφωνο. Γιατί η ψευτοποίησα που βάλατε έχει ήδη ξεφλουδίσει. Ήταν απλά για το Θεαθήνε, για να πληρωθεί ο εργολάβος. Καλησπέρα στον Πολύκαλπο Χαλκίδη και τον Γιώργο Κοκκίνη, τον αντιδήμαρχο οικονομικών του Δήμου Πρέβεζας. Να το επαναλάβω για πολλωστή φορά. Αν δεν μπορείτε να κάνετε ένα έργο, όποιο και να είναι αυτό, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αν δεν έχει προδιαγραφές, μη το κάνετε ρε φίλε. Μη το κάνετε ρε φίλε, απλά για να γράψετε στο βιογραφικό σας ότι κάναμε και εκείνο. Δεν το καταλαβαίνετε ότι ξεφτιλίζεστε ο ένας πίσω από τον άλλον. Σας τα είχα πει μήνες πριν. Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Συνεχίστε το ίδιο παιχνίδι. Είναι και της μόδας τώρα αυτά τα AI Playmobil που βγαίνουν στα social. Μπορεί να σας δούμε κάπου τύπου Playmobil. Θα θυμάστε βέβαια τα Playmobil, έτσι. Για πηγαίνετε τώρα να αγοράσετε Playmobil. Παλιά όταν ήμουν μικρός έκανα συλλογή με Playmobil. Συλλογή μεγάλη, έτσι. Όταν έλεγα τα κάλατα, το πρώτο παιχνίδι που θα έπαιρνα ήταν Playmobil. Καλησπέρα και στην Βασιλική Πέπα. Για πάμε να δούμε καλησπέρες. Από πού μας βλέπετε και πού μας ακούτε. Την καλησπέρα μας ραδιοφωνικά στο 93. Για εσάς που είσαστε και συνεχίζετε να είσαστε παραδοσιακοί. Για σας που δεν θέλετε να με βλέπετε, αλλά είσαστε εκτός εμβέλειας συχνότητας, μας ακούτε ιντερνετικά στο radiopreves.gr. Τώρα για όλους τους υπόλοιπους που θέλετε να βλέπετε τη φάτσα μου, σας ευχαριστώ καταρχήν γι' αυτό. Γράψτε από πού μας ακούτε, τα προβλήματά σας εδώ. Σήμερα θα είναι μια εντελώς free ολέ εκπομπή.
1: Radio Preves.
0: Ξέρετε, εγώ έρχομαι και μόλις πατάω το κουμπί του υπολογιστή μου κατεβαίνουν έτσι όλα τα, το τι θα πω σήμερα. Μάλιστα όταν πάω να συμβουλευτώ τη σύζυγο, τη λέω τι να πω και πάλι σήμερα, βαριέμαι.
2: Στα βράδια και τις νύχτες
0: κάτι θα βρεις, μου λέει. Με το που πατάω το κουμπί του υπολογιστή για να ανοίξει, κάτι βρίσκω. Καλησπέρα και συναντή Μπεκιάρη. Καλησπέρα στην Ανίτα Καρά.
2: Μου έσφυγες και φεύγα μαζί σου.
0: Να και τα τραγούδια τα ελληνικά. Τα λέω για εσάς που μας ακούτε ραδιοφωνικά.

0: Μυρσίνη.
1: Καλησπέρα από Μυρσίνη, από τον Βασίλη Μπάρκα. Ισιο. Και μόλις ρε φίλε θα έλεγα, μήπως είδε κανείς τον Κώστα τον Μπάρκα. Γιατί μου είπαν δεν τον είδα στη Φιλιππιάδα στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση. Ισχύει, δεν ισχύει, δεν ξέρω. Για ενημερώστε με εσείς από εκεί. Ευχαριστούμε πολύ και το Δήμο Ζηρού που έστειλε προσκλήσεις έτσι προκειμένου να γνωστοποιήσει το θέμα για όλες τις εκδηλώσεις. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν έλαβα καμία. Απλά είδα μια AI φωτογραφία του Δημάρχου εκεί. Γράφοντας απελευθέρωση Φιλιππιάδας, κουτουλού κουτουλού. Αλλά δεν πειράζει, να είσαι καλά. Καλησπέρα και στην Αθήνα, τον Δημήτρη Σλιόγκα. Καλώς τον, μάλλον εσύ καλώς τον.
2: Άτυχος λέξη.
1: Καλησπέρα στη Μαρία τη Δήμα.
2: Προκρασί και καυστική στέρνη ποτάσα.
1: Αλλά μην έχει παράπονο ο Αλέξης Τσίπρας, εκπρόσωπος πήγε.
2: Όχες διαλέξει.
1: Γιώργος Νίτσας, έβγαλε και φωτογραφίες. Είχες... Εντάξει, ο άνθρωπος το έχει πει. Επιθυμώ να είμαι στο ψηφοδέλτιο. Ποιο είναι το κακό? Υπάρχει κάτι κακό σε αυτό? Όχι.
2: Απ' τη ζωή δεν θα υπάρχω, θα απέχω.
1: Δεν είπε θέλω να εκλεγώ, θέλω να είμαι στο ψηφοδέλτιο. Οποιοδήποτε μπορεί να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε. Οκ, okay. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις σε κάποιον μην μπεις, μην βάλεις. Καλησπέρα και στην Ανθή Μπεκιάρη. Καλησπέρα στην Ανίτα Καρά.
3: Μου έσφυγες και φεύγα μαζί σου.
1: Να και τα τραγούδια τα ελληνικά, τα λόγια σας που μας ακούτε ραδιοφωνικά.

0: Καλησπέρα από Μυρσίνη, από τον Βασίλη Μπάρκα. Και μόλις ρε φίλε θα έλεγα, μήπως είδε κανείς τον Κώστα τον Μπάρκα. Γιατί μου είπαν δεν τον είδαν στη Φιλιππιάδα στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση. Ισχύει, δεν ισχύει, δεν ξέρω. Για ενημερώστε με εσείς από εκεί. Ευχαριστούμε πολύ και το Δήμο Ζηρίου που έστειλε προσκλήσεις έτσι προκειμένου να γνωστοποιήσει το θέμα για όλες τις εκδηλώσεις. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν έλαβα καμία. Απλά είδα μια AI φωτογραφία του Δημάρχου εκεί γράφοντας απελευθέρωση Φιλιππιάδας, κουτουλού κουτουλού. Αλλά δεν πειράζει, να είσαι καλά. Καλησπέρα και στην Αθήνα, τον Δημήτρη Σλιόγκα. Καλώς τον, μάλλον εσύ καλώς τον.
1: Άτυχος λέξη.
0: Καλησπέρα στη Μαρία τη Δήμα.
1: Προκράση και καυστική στέρνη ποτάσα.
0: Αλλά μην έχει παράπονο, ο Αλέξης Τσίπρας, εκπρόσωπος πήγε.
1: Όχες διαλέξει.
0: Γιώργος Νίτσας, έβγαλε και φωτογραφίες. Εντάξει, ο άνθρωπος το έχει πει. Επιθυμώ να είμαι στο ψηφοδέλτιο.

0: μου είπαν δεν τον είδα στη Φιλιππιάδα στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση. Ισχύει, δεν ισχύει, δεν ξέρω. Για ενημερώστε με εσείς από εκεί. Ευχαριστούμε πολύ και το Δήμο Ζηρίου που έστειλε προσκλήσεις. Έτσι προκειμένου να γνωστοποιήσει το θέμα για όλες τις εκδηλώσεις. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν έλαβα καμία. Απλά είδα μια AI φωτογραφία του δημάρχου εκεί γράφοντας απελευθέρωση Φιλιππιάδας, κουτουλού κουτουλού. Αλλά δεν πειράζει, να είσαι καλά. Καλησπέρα και στην Αθήνα, τον Δημήτρη Σλιόγκα. Καλώς τον, μάλλον εσύ καλώς τον.
1: Άδικος λέξη.
0: Καλησπέρα στη Μαρία τη Δήμα.
1: Προκράση και καυστική στέρνη ποτάσα.
0: Αλλά μην έχει παράπονο ο Αλέξης Τσίπρας, εκπρόσωπος πήγε.
1: Όχες διαλέξει.
0: Γιώργος Νίτσας, έβγαλε και φωτογραφίες. Είχες... Εντάξει, ο άνθρωπος το έχει πει. Επιθυμώ να είμαι στο ψηφοδέλτιο. Ποιο είναι το κακό? Υπάρχει κάτι κακό σε αυτό? Όχι.
1: Απ' τη ζωή δεν θα υπάρχω, θα απέχω.
0: Δεν είπε θέλω να εκλεγώ, θέλω να είμαι στο ψηφοδέλτιο. Οποιοδήποτε μπορεί να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε. Οκ, okay. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις σε κάποιον μην μπεις, μην βάλεις, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Δεν μπορείς να τους στερήσεις αυτή τη χαρά. Αλλά ακόμα δεν έχουμε μάθει, διαβάσει, ακούσει τι θα κάνει ο Κωσομπάρκας ανεξάρτητος και η Όλγα και ο Βασίλη. Και αναφέρω αυτούς τους δύο γιατί ήταν από τα πρωτοστελέχη και τα πρωτοκλασάτα στελέχη μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα και στον Αλκίνο Κονή. Καλησπέρα στον Κώστα Δημουλιά. Έλα και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο εδώ. 2-2 τα λέγαμε χθες. Η Νικόπολη ταξιδεύει στην Αθήνα. Καλή επιτυχία, αν και τη θεωρώ δεδομένη. Και ο Πας Πρέβεζα 3-3 και ταξιδεύει στην Πάτρα με έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο.
2: 93.
0: Αλλά όχι και ανίκητο. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε τα κάστρα σε Πάτρα και Αθήνα και να επιστρέψουμε πίσω νικητές. Και μιας και ανέφερα τα κάστρα, αλήθεια ρε παιδιά, με εκείνο το έρμο το κάστρο του Παντοκράτορα έχουμε καμία ενημέρωση? Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω. Τα λέω για εσάς που ασχολείστε με τα δημοτικά και τα περιφερειακά. Τα λέτε μάλλον μεταξύ σας, στους διαδρόμους, έτσι.

Κύριε Γιάννη, λέει, συνέχισε έτσι και να θυχνείς, να δείχνεις τα κακό σκήμενα του Δήμου μας. Καλησπέρα και στο Χρήστο Γιώτη. Σάμος Καλαμπόκης, καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, ερυθόλευκους χαιρετισμούς. Καθένας με τον πόνο του. Αλλά σαν Ολυμπιακοί, ναι ρε φίλε, εντάξει, στηρίζουμε τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Έτσι γεννηθήκαμε. Ολυμπιακοί. Καθένας τώρα με την τρέλα του, έτσι, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα στον Ιωάννη Γιαμά. Καλησπέρα στον Κώστα Πατούρο. Βασικά καλησπέρα στην Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο. Γιατί υπάρχουν Πρεβεζάνοι οι οποίοι μας ακούνε από πολλές περιοχές της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής. Και θα στείλω την καλησπέρα μου. Και αφιερώνω ραδιοφωνικά τουλάχιστον σε εσάς που μας ακούτε αυτό το τραγούδι. Τίνα Τάρνερ, The Best. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη Κιωσά. Μαρία Δήμα, την είπαμε πριν, δεν πειράζει, την ξαναλέμε. Στο αθάνατο πολυστάφυλλο, στο Γιώργο το Θάνο. Τη Μαρία τη Χίτα, την πολιτευτή του Πασόκ. Συγγνώμη που γελάω. Τι σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, επιβεβαιώθηκα σήμερα. Ναι. Σας είχα πει ότι παρόλο η Μαρία Χίτα είχε γράψει το προσωπικό της προφίλ ότι θέλει να απέχει από τις επόμενες ελληνικές εκλογές, δέχεται το τελευταίο διάστημα ένα σφιχτικό pressing από τα γραφεία του Πασόκ, το γραφείο του Προέδρου, ακόμη και από τον ίδιο τον Πρόεδρο, για να πάρει πίσω την απόφασή της. Και έρχομαι σήμερα να επιβεβαιωθώ στο 100% από τη στήλη βηματοδότης του site του Βήματος, που γράφει ακριβώς αυτό το πράγμα που σας έχω πει εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και λέω τώρα, πόσο μακριά βλέπεις ρε Βασιλιάδη. Καλησπέρα και στον Γιώργο Ματζαμόρτο, τον Γιάννη τον Ανεμοζάλη, τον Δημήτρη τον Κόλια. Τι γίνεται παιδιά? Τώρα μου κάνετε πλάκα, λόγω βροχής μπαίνει το όλη μέσα, έτσι. Αν και δεν βρέχει έξω. Πάμε να γίνουμε μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα που υπάρχει εδώ στην Πρέβεζα. Καλησπέρα και στη Βάνα Σουπικιώτη.

Σήμερα και αυτά σε μια ζωντανή εκπομπή. Να με καλεί κόσμο. Μια κυρία ήταν από την περιοχή του Λούρου. Μου λέει: σε χρειάζομαι πήγον. Κάλεσέ με στο τηλέφωνο. Να δούμε. Και εγώ σε βλέπω, φίλε μου. Αλκίνοε. Λοιπόν, όσοι μας ακούτε από Αθήνα και κατάγεστε από την Πρέβεζα, όπως σας είπα, έχουμε σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα Νικόπολη Ιλμόντο, έτσι. Λοιπόν, η Νικόπολη αντιμετωπίζει τον Άρη Πετρούπολης. Ο αγώνας θα γίνει στις 5 το απόγευμα. Όσοι είσαστε από το Λεκανοπέδιο Αττικής και γύρω περιοχές και μπορείτε να πάτε στην Πετρούπολη, γεμίστε το γήπεδο. Πάμε να χειροκροτήσουμε την ομάδα μας να φύγει με το διπλό. Και εννοείται ότι όσοι είσαστε από Πρέβεζα και μένετε Πάτρα, πάμε τώρα στο γήπεδο του Ατρόμητου του Πατρών. Πάμε να κρεμίσουμε και εκεί το κάστρο. Ο Πας Πρέβεζα λοιπόν για την τέταρτη αγωνιστική. Ο αγώνας θα γίνει στις 4.

Πάντως, το τελευταίο διάστημα βλέπω έργα, βλέπω εκατομμύρια, εκατομμύρια των εκατομμυρίων. 1,88 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ η δαπάνη για τη διαμόρφωση της Σταύρου του Αγίου Ανδρέα. Και δεν μπορούμε να βρούμε σαν Δήμος καμιά 300.000 να φτιάξουμε μια σκεπαστή στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας, Αθανασία Τσουμελέκα. Κύριοι της Περιφέρειας, σας θερμοπαρακαλώ. 300 χιλιάρικα κοστίζει και ο κόσμος όλος. Φτιάξε μας σκεπαστή. Αφήστε λιγάκι και τα Γιάννενα. Φτιάξατε κλειστά, κολυμβητήρια, γήπεδα πανηπυρωτικά, τόνα τ' άλλο. Φτιάξε και τίποτα εδώ.

μάλιστα αυτό το 1,88 εκατομμύρια ευρώ που διαμορφώνει την τελική δαπάνη για την τάφρα του Αγία Ανδρέα. Είναι μια ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Πρέβεζας. Όποιος παρακολουθεί στη Δημοτική Επιτροπή, εκεί μοιράζονται εκατομμύρια. Εκατομμύρια! Γι' αυτό σας έχω πει πάρα πολλές φορές, λεφτά υπάρχουν. Μην ακούτε τι γίνεται εκεί έξω. Μέσα να δείτε τι γίνεται. Καλησπέρα στη Βασιλεία Κοτσόνη.

0: άλλα λεφτά. Από την Ετανάμ τώρα. Φωτοσήμανση λέει στο καταδυτικό πάρκο Πρέβεζας.
1: Και radiopreveza.gr.
0: Πού είδα τα άλλα τα λεφτά? Έλα, πού τα είδα τα λεφτά? Να το. Προσέχετε τώρα, προσέχετε. Για να δείτε τι κουφά και τι κουλά ακούμε και διαβάζουμε καθημερινά. Την αποδοχή ποσού 37,200 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού, πού λέτε εσείς? Όχι, θέλω να μου πείτε για πού θα πάνε αυτά τα 37,200 ευρώ. Πείτε μου πού. Για τον εξοπλισμό στις ιαματικές πηγές του Δήμου Πρέβεζας, στα ιαματικά λουτρά, σε έναν χώρο που πληρώθηκε από την περιφέρεια και δεν έχει λειτουργήσει ποτέ το τελευταίο 1,5-2 χρόνια. Και τώρα γιατί παίρνουμε λεφτά να κάνουμε τι τον εξοπλισμό? Να τον πάρουμε, να τον βάλουμε μέσα και να περιμένουμε τι? Το Άγιο Φως ή τον Άγιο Επενδυτή? Και μάλιστα μια επιχορήγηση που εγκρίθηκε με την υπογραφή του Περιφερειάρχη. 37,200 ευρώ. Για ένα κτίριο που είναι κλειστό. Μόνο τα φωτάκια μας δείχνουν ότι κάτι έγινε εκεί πέρα στη γωνία. Στην μπροστινή γωνία, γιατί από την πίσω γωνία.

Λοιπόν, τη λίμνη Παμβότιδα τη ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε και την αδερφούλα της εδώ στην Πρέβεζα. Πού είναι? Εδώ είναι η κάμερα, να τη. Εδώ. Είναι η πίσω πλευρά των ιαματικών λουτρών. Απέναντι για το αλίλα. Εδώ. Με τη βροχούλα, λίμνη Παμβότιδα και στην Πρέβεζα. Γιατί είπαμε, και ποτάμια θα φέρουμε και θάλασσες έξτρα θα βάλουμε. Και πίστες μοτοκρός θα κάνουμε. Γιατί πίστα για skateboard την έχουμε ακούσει 7 χρόνια αλλά δεν την έχουμε δει. Θα γίνει κάποια στιγμή όμως. Καλησπέρα στη Βίκη Ντουντούμη, την Άννα Κορόγια, τον Θέμη Αργυρό, Μαρία Παναγιώτη. Λέει ο Γιάννης Ανεμοζάλης, αυτό λέει με τη σκεπαστή, το ακούω εδώ και 40 χρόνια που ήμουν παιδάκι. Και τώρα τίποτα επιβάλλεται να γίνει, γιατί τώρα είσαι μεγάλος. Παιδάκι είσαι και τώρα. Να και ο Γιάννης ο Ντίτσος, το καλύτερο παιδί του Μύτικα και της Πρέβεζας ολόκληρης. Γιάννη μου λέει καλησπέρα και από μένα, Μύτικας Πρέβεζας. Καλησπέρα Τόμι Τόμι, καλή... κάπως έτσι τα λέει. Λοιπόν, είδατε και τη λίμνη Παμβότιδα της Πρέβεζας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. 93. Εμείς εδώ τα έχουμε όλα ανοιχτά. Ανοιχτά κολυμβητήρια, ανοιχτά γυμναστήρια. Γενικά, ρε φίλε, δεν έχουμε ούτε πύλες εισόδου, ούτε εξόδου, ούτε τίποτα. Τα έχουμε όλα ανοιχτά. Είναι αυτό που λένε κοινώς. Μπάτε σκυλιά, αρέστε. Υπάρχουν οι πηγές ή έχουν χαθεί? Γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται, λέει, ρωτάει μάλλον η Ανδριάννα Θέμου. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, η Νικολούλη έχει ξεκινήσει εκπομπές, δεν το έχω παρακολουθήσει. Να τη βάλουμε την Νικολούλη να ψάξει να τις βρει τις πηγές. Γιατί σε ερώτηση που έγινε στον Καθήλυνα αρμόδιο, είπε ότι ναι, έχουν γίνει μελέτες. Είναι, οι αματικά τα νερά συνεχίζουν ακόμα. Αχνίζουν από κάτω, αχνίζουν. Είναι όπως και τα καπάκια. Με τη βροχή, μπαπ, στον αέρα τα καπάκια. Και γενικά εδώ στην Πρέβεζα, όπου και να πας, ό,τι και αν κάνεις, πάντα θα βλέπεις κάτι το οποίο λες, τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Λοιπόν, και έρχονται και τα τραπεζώματα για τα 114 χρόνια από την απελευθέρωση της Πρέβεζας. Καλά κάνουν τα τραπεζώματα και έρχονται. Με θέα τον Αμβρακικό θα είναι το φετινό τραπεζάκι. Σε παραλιακό μαγαζί της Πρέβεζας, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί λοιπόν ο Δήμος της Πρέβεζας θα υποδεχτεί και θα τραπεζώσει τους καλεσμένους εκλεκτούς και φυσικά αυτούς που γουστάρει. Αυτούς που γουστάρει. Θέλετε να σας δώσω ονόματα? Αυτά θα σας τα πω μετά. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε ποιοι πηγαίνανε. Καλησπέρα και στον Βασίλη Πουρσαλίδη. Αλλά κρατιέται ένα πρωτόκολλο. Ένα πρωτόκολλο κρατιέται. Για τα μάτια του κόσμου δηλαδή κρατιέται, έτσι. Γιατί σε άλλους πηγαίνουν οι προσκλήσεις, άλλοι πηγαίνουν και τραπεζώνονται. Τα πληρώνουν εμείς οι Πρεβεζάνοι. Καλά κάνουμε όμως. Εντάξει. Όλο γκρίνια. Και κακό εσείς. Δεν τρέπεστε καθόλου. Κάτι το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη έτσι εντύπωση είναι ο όρος Διεθνές Συνέδριο. Διεθνές Συνέδριο. Όταν είχε κάνει ένα Διεθνές Συνέδριο εδώ στην Πρέβεζα, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ήρθανε καθηγητές, παρακαλώ, καθηγητές από σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά και το εξωτερικό, ναι, δικαιωματικά αυτό το συνέδριο λέγεται διεθνές. Γιατί σου ήρθανε από την Ιταλία, από την Γερμανία, αλλά ήταν και μέσω βιντεοκλήσεις. Άλλοι καθηγητές από το εξωτερικό. Ναι, διεθνές. Αλλά διεθνές συνέδριο στην Πρέβεζα με κανέναν ξένο καθηγητή και με 4-5 Πρεβεζάνους στην καταγωγή, αυτό εμένα δεν μου λέει διεθνές. Εμένα. Τώρα ποιος δίνει τέτοιους τίτλους, δεν ξέρω. Και μάλιστα λέει το διεθνές συνέδριο φιλοδοξεί να φωτίσει σημαντικές πτυχές της ιστορικής διαδρομής της Πρέβεζας μέσα από τα δικαστικά έγγραφα. Μάλιστα.
να πάει καλά το συνέδριό σας, έτσι όπως θα έχετε οραματιστεί και οργανώσει, και να μάθουμε σημαντικές πληροφορίες. Λοιπόν, λέει ο Θέμης Αργυρός, σπουδάζω Λάρισα, όποιος ξέρει, ξέρει, από θέμα ανοργανωσιά σε θέμα Δήμου και τουλουπού. Αντριάννα Θέμου, απαπαπαπα, χήμαρος είσαι σήμερα. Γιατί χθες τι ήμουνα. Έκριση για δύο προσλήψεις στο ΚΔΑΠ ΜΕΑΤ για τον Δήμο Πρέβεζας για την χρονιά 26-27. Οι θέσεις λοιπόν είναι ΤΑΦΕ κοινωνικής εργασίας και ΤΑΦΕ εργοθεραπείας. Επαναλαμβάνω, δύο θέσεις για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Πρέβεζας. Και επειδή ξεκίνησα στην αρχή και έλεγα για γυμναστήρια, έλεγα για φέτες, έλεγα για τυριά, έλεγα για το ένα και το άλλο, να λοιπόν και ο Δήμος Πρέβεζας ξεκινάει τα προγράμματα άθληση για όλους για το 2026-2027, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Υπάρχουν προγράμματα που θα υλοποιούνται στις ηλικίες 4-6, 6-12, 12-18, 19-30, 19 και άνω, 65 και άνω, ενήλικες και τρίτη ηλικία. Γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός? Γιατί, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, εκεί μπορείτε να μάθετε τα παιδάκια 4-6 στίβο, 6-12 αεροβική, γυμναστική, 12-18 γιόγκα πιλάτες. Δηλαδή θα πάει, συγγνώμη τώρα, ένα 12χρονο παιδί και θα κάνει γιόγκα? Ένα 12χρονο παιδί θα κάνει γιόγκα? Λοιπόν, α, γιόγκα θα κάνει και ένας 19χρονος, γιόγκα πιλάτες. Είναι σε αυτές τις ηλικίες. Α, επίσης, συγγνώμη, γιόγκα θα κάνει και ένας 19 και άνω. Κοιτάξτε τώρα για να δείτε τι γίνεται. Κάποιοι στην προσπάθειά σας να τα κάνετε όλα βουρ, όταν λέμε βουρ, γράφετε ό,τι να είναι. Και προσπαθείτε να δείξετε στον κόσμο ότι κάνετε δουλειά. Ενώ επί της ουσίας δουλειά δεν κάνετε, τουλάχιστον έτσι όπως την δείχνετε στα κειμενά σας, στα δελτία τύπου. Το κόστος συμμετοχής στα 12 ευρώ ανασυμμετέχοντα. Ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση, η καταβολή μπορεί να γίνει είτε μηνιαία είτε σε δόσεις των 40 ευρώ. Αυτό δεν το κατάλαβα. Πραγματικά δεν το κατάλαβα αυτό.

Δηλαδή, ο Δήμος Πρέβεζας τώρα με αυτό το πρόγραμμα προγράμματα άθλησης για όλους παίρνει και λεφτά. Εγώ νόμιζα ότι είναι δωρεάν. Δηλαδή, πάει να αντικαταστήσει τι, τα γυμναστήρια, τους συλλόγους. Θα καταλάβω. Και μάλιστα κάνει πιο χαμηλές τιμές στις εκτόσεις και ο Δήμος. Τι ωραία περνάμε εδώ στην Πρέβεζα. Εγώ νόμιζα ότι είναι δωρεάν. Τώρα είδα το

12 ευρώ ανασυμμετέχοντα, η κατάθεση μπορεί να γίνει είτε μηνιαία είτε σε δύο δόσεις των 40 ευρώ. Αυτό δεν το κατάλαβα. Μπορείτε λίγο να μου το εξηγήσετε εσείς οι φωστήρες που βγάλατε αυτή την ανακοίνωση. 12 ευρώ ανασυμμετέχοντα το μήνα, τη φορά που θα πάει, και δύο δόσεις των 40 ευρώ. Πού κολλάει, λέει, πραγματικά βοηθήστε με λιγάκι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, πραγματικά. Βάζετε χρήματα γιατί? Για να φύγουν τα παιδιά από κάποιον σύλλογο που είναι και να πάνε στο Δήμο για πιο φθηνότερα, δηλαδή βοηθάτε την οικογένεια που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει 30 ευρώ αντί για 12. Το 40 των δύο δόσεων που κολλάει? Είναι δελτίο τύπου του Δήμου Πρέβεζας, δεν είναι δικό μου, έτσι. Είναι δελτίο τύπου του Δήμου Πρέβεζας που το έστειλε σήμερα στα μέσα ενημέρωσης. Λύστε μου λιγάκι τις απορίες, λεφωστήρες, εσείς που ασχολείστε με τα αθλητικά του Δήμου. Λοιπόν, για να δούμε τι μας λέει και ο... ο Μιχάλης Παπάς, καλησπέρα Γιάννη. Ο Βασίλης ο Ευαγγέλου και κάβα ποτών. Αυτό που μας διαβεβαίωσαν διαστόματος ότι θιούχα υπάρχουν, μπορούν να μας το καταθέσουν και γρατός με σφραγίδα του ΙΓΜΕ. Ρε φίλε Βασίλη, τώρα ξέρεις που είναι το ΙΓΜΕ? Είναι έξω. Σε κατοικίες κατοικίες. Εσύ πιστεύεις ότι ξέρουν στο Δήμο Πρέβεζας ότι εκεί είναι το ΙΓΜΕ? Άσε που είναι και μακριά. Και πού να πληρώνουν τώρα βενζίνη? Ξέρεις που πήγε η βενζίνη? Εσύ τουλάχιστον το ξέρεις. Επαγγελματίας. 2.17. Θα βάλουν 2.17 για να πάνε εκεί να πάνε στους σφραγίδες. Αν πεις απ' την άλλη, υπάρχει ηλεκτρονική σφραγίδα πλέον, έτσι. Αλλά κι άμα χακαριστεί, τι γίνεται μετά? Τώρα είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Γιατί όλα αυτά πραγματικά που προσπαθεί να μας πλασάρει και να μας δείξει ο Δήμος Πρέβεζας καθημερινά ότι κάνει και καλά, επί της ουσίας δεν είναι τίποτα. Δηλαδή προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο ότι κάνουμε έργα, επί της ουσίας όμως δεν κάνουμε έργα. Κάνουμε μαγικά. Σαν έναν που βγαίνει στο Facebook, TikTok, Instagram κτλ. Που πετάει, που ανάβουν φωτιά στα χέρια του, που πάει σε τσακισμένες λαμαρίνες αυτοκινήτων, βάζει το χέρι και τις και ξαναφτιάχνει τα αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο. Θυμάστε ένα βιντεάκι που είχε βγάλει ο Δήμαρχος, ο Νίκος ο Γεωργάκος, πριν κάμια 20 μέρες, ένα μήνα, έγραφε για το έργο ανάπτυξης τεραστίων διαστάσεων της οδού Καλημέρη. Το έγραφε. Δεν γίνεται το έργο. Άσχετα αν κρατήσει 3 χρόνια, 4, μέχρι να κλείσουν όλες οι επιχειρήσεις εκεί. Ίσως να επιθυμούν ορισμένοι να φύγουν και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Να γίνει ένας δρόμος φάντασμα. Πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά κάποιοι θέλουν να μας πλασάρουν ένα είδος φαντασίας. Ζούμε σε μια πόλη με απέραντη φαντασία, πάρα πολύ φαντασία, έτσι, και μας σερβίρουν βιντεάκια για να το χωνέψουμε. Ας το δουν λίγο καλύτερα για το σαραντάρι. Δεν ξέρω Σωτήρη τι γίνεται εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι εγώ διαβάζω δελτίο τύπου και λέει επιλέξει. Κόστος συμμετοχής. 12 ευρώ ανασυμμετέχοντα, χωρίς να διευκρινίζει είναι μηνιαίο, είναι ανά η μέρα που θα πάει να τρέξει το παιδί να κάνει γιόγκα, 12 ετών να κάνει γιόγκα. Και λέει από κάτω, η κατάθεση μπορεί να γίνει είτε μηνιαία είτε σε δύο δόσεις των 40 ευρώ. Μου θυμίζει μία απόφαση που είχε βγει για πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Διάβγεια του Δήμου Πρέβεζας και έγραφε, άκουσον, 3-8 πόσο κάνει? 3-8-24. Τουλάχιστον έτσι έμαθα εγώ στο σχολείο όταν ήμουν μικρός. Λοιπόν, και βλέπω ένα ποσό 3-8-170. Και αντί να γράφει 24.000, έγραφε 170.000. Και λέω τρελάθηκα. Για μια γιορτή της Σορδέλας 170.000. Και το ανέβασα. Πήρα το απόσπασμα, έκοψα βέβαια το όνομα της υπαλλήλου που έκανε προφανώς το λάθος. Πάνω στην αγωνία της να βρει φρέσκες σαρδέλα Πρέβεζας, που έχει να φάει ο Πρεβεζάνος και επισκέπτης σαρδέλα Πρέβεζας τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Η σαρδέλα δεν είναι από Πρέβεζα. Εμείς, ναι, δεν το ξέρετε. Κάνουμε γιορτή της σαρδέλας και η σαρδέλα έρχεται από Εύβοια, από Καβάλα, από... δεν ξέρω που έρχεται. Από Πρέβεζα δεν είναι πάντως. Δεν έχουμε τόση σαρδέλα. Το ξέρατε αυτό? Δεν το ξέρατε? Ναι. Και η σαρδέλα έρχεται μέσα σε φενεζόλ. Ναι. Όπως θα ακούτε. Αυτό το σαραντάρι όμως δεν μου κολλάει καλά.
Καλησπέρα και στη Γιώτα Καρβούνη. Για να δούμε τι μας λέει εδώ και ο Αντώνης Μπάμπης. Καλησπέρα Γιάννη, λέει, ας έρθουν αυτή τη στιγμή στην Καλημέρη να δούμε αν μπει ασθενοφόρο. Βασίλης Προυσαλίδης, έγινε ο κόμβος της Νικόπολης και θα κάνουμε πρέβεζα Σαμψού τα μισή ώρα. Πάμε στο σχόλιο του Αντώνη Μπάμπη. Η Βάνα σου πικιώτη λέει, τι ζούμε 7 χρόνια, Θεέ μου. Και ο Βασίλης Προυσαλίδης λέει και πιο πάνω, στην πρέβεζα γίνονται έργα συνεχώς άνευ λόγου. Δεν υπάρχει ελπής. Εγώ ελπίζω σε ένα νοσοκομείο, ξέρω, μακριά από εμάς. Ο Αντώνης Μπάμπης λέει, για να δούμε λέει, αν θα πάει αυτή τη στιγμή ένα ασθενοφόρο στο Συνοδό Καλημέρι. Προφανώς δεν μπορεί να περάσει ασθενοφόρο. Βέβαια, επειδή εμείς εδώ στο Δήμο Πρέβεζας έχουμε εξελιχθεί σε μια απίστευτη πόλη, Smart City, δηλαδή πήγαμε και δαπανίσαμε χιλιάδες ευρώ να πάρουμε ποδήλατα ηλεκτρικά. Δεν δούλεψαν. Και αφού πέρασε όλο το καλοκαίρι χωρίς να δουλέψουμε βέβαια, κάνουμε καταγγελία στην ανάδοχο εταιρεία η οποία μας έδωσε και αφού πρώτα τα είχε τσεπώσει να φτιάξει το λογισμικό το οποίο ήταν χαλασμένο τα πέρυσι. Αλλά το θυμηθήκαμε φέτος. Επειδή συνεχίζω, είμαστε smart πόλη και χαλάμε καμιά 35-40 χιλιάδες ευρώ να κάνουμε κάθε καλοκαίρι μία, πώς να το πω, αυτό που γίνεται παραθαλάσσια το Σεπτέμβριο, ένα summit, beach κτλ. Κτλ. Ναι. Λοιπόν, προφανώς την καλημέρα αυτή τη στιγμή δεν περνάει ασθενοφόρο, όμως, για σκεφτείτε, μπορεί να περάσει drone ασθενοφόρο. Γιατί δεν κατάλαβα, οι άλλες εταιρείες που παραδίδουν δέματα ή delivery με drone είναι καλύτερα από εμάς. Μα εμείς είμαστε smart city. Αν δεν έχουμε ένα drone να μεταφέρει έναν ασθενή, τι στο καλό τότε είμαστε. Προφανώς και μου κάνετε πλάκα. Προφανώς και μου κάνετε πλάκα. Είναι κουβέντες. Είναι ερωτήσεις αυτές που μου κάνεις, Μπάμπη. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ο κόμβος λέει της Νικόπολης και θα κάνουμε λέει πρέπει να Σαμψού τα μισή ώρα. Μισή ώρα καλά είναι. Μισή ώρα αν είσαι μόνος στο δρόμο. Για βάλε τα εκατοντάδες αυτοκίνητα που κάνουν αυτό το δρομολόγιο καθημερινά να μου πεις μετά αν είναι μισή ώρα. Είναι αυτό που λέμε, πάω σπίτι μου μέσω Λαμίας. Μέσω Λαμίας. Καλησπέρα και στον Άλκη Αυγέρη και τον Νίκο Πατακιάρα που έφυγε και ξαναεπέστρεψε και πάλι.

0: Με ρωτάει ένας φίλος. Με ρώτησε ένας φίλος, να το πω καλύτερα. Μου λέει, γιατί δεν καλείς το δήμαρχο στην εκπομπή σου? Έχεις να το καλέσεις, λέει, χρόνια. Καλά θυμάσαι. Έχω να τον καλέσω τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια. Αλλά γιατί να τον καλέσω, εφόσον αν έρθει εδώ δεν θα μπορέσει να μου κάνει την ερώτηση εμένα, αν εγώ κατέβω για δήμαρχος ή για βουλευτής, γιατί δεν ενδιαφέρομαι. Οπότε γιατί να τον καλέσω και να κουραστεί τζάμπα να έρθει στο ράδιο Πρέβεζα? Πάει σε άλλα ραδιόφωνα και κάνει αυτή την ερώτηση. Σε μένα γιατί να την κάνει? Οπότε δεν έχω κάτι να τον ρωτήσω. Τα μαθαίνω και μόνος μου. Αν πώς. Σου έλυσα την απορία. Ιβάνα Σοπικιώτη, smart city, όχι smart people όμως. Βάλε και ένα ερωτηματικό όμως. Καλησπέρα σε κυρία Αγγελική Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα σε Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου. Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Αγγελική Κωνσταντινίδη εκλέχθηκε περιφερειακά, πανελλαδικά, στον σύλλογο, σύνδεσμο, σωματείο, δεν ξέρω τι είναι, ασφαλιστικών, πρακτόρων, έτσι λέγεστε. Κάπου είδα κάτι φωτογραφίες.
1: Στο Radio Πρέβεζα.
0: Δεν υπάρχει λόγος να καλέσω κάποιον δήμαρχο.
1: Ως αυτό.
0: Να καλέσω κάποιον άνθρωπο να μου πει κάτι που δεν το γνωρίζω, ναι.
1: Και αυτό.
0: Να είμαι καλά, δόξα στον Θεό, κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, κυκλοφορώ σε όλη την Πρέβεζα. Τα μαθαίνω από πρώτο χέρι. Και αν δεν τα βλέπω μόνος μου, μου τα λέει ο κόσμος. Πάμε και στον πρωταθλητή μας, τον φίλο μας τον Γιάννη, τον Νιφαντόπουλο. Το πρόγραμμα Αύξηση για όλους τελείται υπό την... μάλλον άθληση ήθελε να γράψει. Τελείται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με συνδιοργανωτή τον εκάστοτε Δήμο. Μπορείς να ψάξεις εκεί για πληροφορίες σε οτιδήποτε σου κινεί το ενδιαφέρον. Ναι, το κατάλαβα Γιάννη μου ότι έκανες λάθος. Ναι, εγώ το ξέρω αυτό το πρόγραμμα, ότι γίνεται με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αλλά είδα ένα κόστος 12 ευρώ ανασυμμετέχοντα, χωρίς να διευκρινίζει αν είναι τη μία φορά, δηλαδή πάω, κάνω γιόγκα, πληρώνω 12 ευρώ και φεύγω, ή είναι το μήνα. Και όσες φορές μου πει ο προπονητής ή προπονήτρια, και από κάτω γράφει σε δύο δόσεις των 40 ευρώ, τι είναι αυτό? Είναι το ΦΠΑ. Καλησπέρα και στον Γιώργο Μακρύ. Γι' αυτό το παιδεύω τόση ώρα. Μήπως και καταλάβω, ρε παιδί μου, τι θέλει να μας πει ο ποιητής που τα γράφει αυτά στο Δήμο Πρέβεζας? Και εννοείται ότι πληρώνεται, δεν τα γράφει τζάμπο ποιητής. Αφού σε 2-2,5 χρόνια που θα μας χαιρετήσει, γιατί θα μας χαιρετήσει ο συγκεκριμένος ποιητής, θα γράψει και βιβλίο. Τα απομνημονεύματα ενός ποιητή, παύλα AI. AI. Και καλά, ρε φίλε, εμείς που έχουμε μέσα ενημέρωσης και είναι ένα σοβαρό εργαλείο δουλειάς να χρησιμοποιούμε το AI με προσοχή, μπορεί να κάνουμε και καμιά πατάτα, αλλά okay, με προσοχή, πες ότι δικαιολογούμαστε. Να κάθεται τώρα ένας δήμαρχος να μου παίζει με το κινητό του, να μου βγάζει μια φωτογραφία και να κάνει ένα χαιρετισμό και να λέει, να εγώ ποιος είμαι, τι έργο έκανα, ρε φίλε, ξέρω εγώ, κάπως. Πάτε και λίγο το χεράκι στην τσέπη. 2,5 χιλιάρικα, 3 παίρνετε το μήνα. Πάτε και χεράκι. Δηλαδή οι επαγγελματίες, γραφίστες να γίνουν κλέφτες. Πάτε που μάθατε όλοι στο τζάμπα. Πάτε στα καφενεία και στις καφετέρες και περιμένετε ποιος σας κεράσει. Έλεος δηλαδή. Λοιπόν, Δημήτρης Ντούμος. Δεν το λέω συγκεκριμένα για κάποιον δήμαρχο, μην ψαχτείτε. Αλλά υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
2: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη.
0: Τι ωραίες κομματάρες παίζει το ραδιοπρόβλημα σήμερα.

μακριά. Εβδομάδα πρόληψης από το ΕΚΑΒ σε δράσεις σε Πρέβεζα και Φιλιππιάδο. Από τις 13 από σήμερα μέχρι και 17 Οκτώβρη. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ πραγματοποιούν σειρά ανοιχτών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σε όλη την χώρα και εδώ στην Πρέβεζα και στην Φιλιππιάδα. Μαθαίνοντάς μας να κάνουμε, να δίνουμε πρώτες βοήθειες. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και όχι να τρέχουμε αν βλέπουμε κάποιο περιστατικό. Έτσι λοιπόν Παρασκευή 16 του μήνα από τις 10 έως τις 2 στον αύριο χώρο στο Δημαρχείο της Πρέβεζας, μπροστά ανοιχτός ο χώρος. Και Παρασκευή την ίδια ώρα στην κεντρική πλατεία Φιλιππιάδος. Έτσι λοιπόν έχουμε Παρασκευή 10 με 2 κάτω από το Δημαρχείο της Πρέβεζας στην πλατεία Φιλιππιάδος το ΕΚΑΒ μας καλεί όλους να μάθουμε πρώτες βοήθειες. Καλησπέρα και στην Ιωάννα Μπατσούλη.

93. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να πούμε ότι αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Όχι, θα είμαστε Λευκάδα. Γιατί αύριο είναι η Media Day της Δόξας Λευκάδος Elabet, όπως λέγεται η ομάδα μπάσκετ της γειτονικής Λευκάδας, που αγωνίζεται στην σύγχυμα GBL, τη μεγάλη κατηγορία. Έτσι λοιπόν είναι η Media Day αύριο για εμάς τους δημοσιογράφους, φωτογράφους, να πάνε να φωτογραφίσουμε τους παίκτες, το προπονητικό staff, να κάνουμε δηλώσεις, συνεντεύξεις, κουντολού, κουντολού, κουντολού, τα δικά μας όμως παιχνίδια. Εμείς είμαστε παντού, για χάρη του sportspress.gr, που είναι νούμερο 1 στην επιλογή σας σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Διαβάζετε τα πάντα πριν καν παίξουν κάπου αλλού. Καλησπέρα και σήμερα Τάση, την Ελένη Τσιτσόνη. Να αλλάξετε λιγάκι τις λάπες στην οροφή. Είπα οροφή τώρα. Στο Χατζικώστα δεν έπεσαν, δεν έπεσε η οροφή μέσα στο ακτινολογικό. Και ήταν και καινούργιο. Μάλλον την είχαν κολλήσει με ούχου ή με τσίχλες. Μάλλον ο τεχνίτης μάσαγε Big Bubble. Τι είναι αυτό, Σωτήρη, από σήμερα 20% σε όλους τους εταίρους σωτά. Ερέτους λες από κάτω. Σωτήρη μου, δεν καταλαβαίνω, αυτά είναι... Μήπως κάτι έγραψε λάθος, κάτι άλλο θες να πεις. Και να σας πω και κάτι άλλο που θα το δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα. Όσο πλησιάζουμε προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές, θα δείτε το ένα έργο πίσω από το άλλο. Και ενώ το προηγούμενο διάστημα κλέγονταν όλοι οι δήμοι, δεν έχουμε λεφτά για το προσωπικό, κάντε αυξήσεις το νερό να πληρώσουμε το προσωπικό τους έκτακτους ή τους ανθρώπους που παίρνουμε μέσω προγραμμάτων, ΔΥΠΑ. Δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε εργαλεία. Δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε λάμπες. Δεν έχουμε τώρα, δεν έχουμε τάλ. Ως διαμαγεία στο επόμενο διάστημα θα δείτε λεφτά με την ουρά. Όχι ουρά του πιάνου αυτοί που παίζουνε. Όχι. Εμάς προσπαθούν να μας παίξουν, αλλά δεν μπορούν να μας πιάσουν. Γι' αυτό που σας έλεγα πριν, έβγαλε ανακοίνωση στους σύλλογους εργαζομένους στο Χατζικώστα, έργα βιτρίνας λέει, που έπεσε ψευδοροφή. Καινούργια ψευδολοφή έπεσε μέσα στο κτηνολογικό. Καλά που δεν ήταν κανένας χριστιανός από κάτω να τον πλακώσει. Όπως οι σουβάδες στο σχολείο. Πού, σε ποιο σχολείο έπεσε και χτύπησε κάτι παιδάκια, τα στείλε στο νοσοκομείο. Εμείς εδώ όμως τα ελέγξαμε όλα τα σχολεία. Μέσα έξω. Όλα τα σχολεία είναι ελεγμένα. Καλησπέρα στον Απόστολο Κατσέλο, τον Κώστα Βριώνη, τον Βασίλη και Μαρία, τον Κωστάκη Παπά και τον πρόεδρο του Πασπρέβεζα, τον Γιάννη τον Τζότα. Ξέρετε τι γίνεται. Και όσοι έχετε κάνει αυτό το δρομολόγιο, φαντάζομαι ότι θα την έχετε δει την εικόνα. Στην επιστροφή μου στην Πρέβεζα το 20, μέχρι και σήμερα 26, έχω κάνει την απόσταση Πρέβεζα, ΔΑΚ Πρέβεζα, στο κλειστό δηλαδή της Πρέβεζας, τουλάχιστον 500 φορές. Έχω δει 500 φορές το ίδιο έργο. Ένα έργο θλιβερό, ένα έργο το οποίο πραγματικά μου θυμίζει εφιάλτη και ένα έργο πραγματικά που κάνω το σταυρό μου όταν περνάω απ' έξω για να μην ξημερώσει κάποια μέρα και έρθει η στιγμή που θα με πάρουν τηλέφωνο και θα μου πούνε το ΕΠΑΛ της Πρέβεζας, χτύπα ξύλο, το και το. Και ήθελα να ήξερα όλες οι δημοτικές αρχές, όχι μόνο του Νίκου του Γεωργάκου, τα 7 χρόνια που διανύει τώρα, που έχει κάνει ήδη μάλλον, αλλά και η προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν μπήκατε καν στον κόπο να στείλετε ένα συνεργείο, έναν μηχανικό, μην μου πείτε ότι δεν έχετε, εντάξει, γιατί όταν είναι για μελέτες, ξέρετε και τις δίνετε σε γραφή εξωτερικά. Λοιπόν, να στείλετε έναν χριστιανό πολιτικό μηχανικό του Δήμου να πάρει και ένα σφυράκι. Τι κάνουν οι μηχανικοί, να πάει να δει λίγο τα θεμέλια. Έχουν βγει
όλα τα σίδερα έξω. Είναι μια εικόνα ντροπής. Δεν μιλάω για ηλεκτροχρωματισμούς. Δεν μιλάω για συντήρηση. Δεν μιλάω για κλιματισμό. Δεν μιλάω για τζάμια. Δεν μιλάω για προάβλιο. Δεν μιλάω για τα γράμματα που έχουν φύγει όλα σχεδόν. Και δεν ξέρει κανείς, εφόσον δεν είναι από Πρέβεζα, τι είναι αυτό το ρημαδοκτήριο που βλέπει. Λοιπόν, αλλά μιλάω για έναν μηχανικό να πάει να ελέγξει τα θεμέλια. Έλεος. Πέρυσι, θυμάστε ρεπορτάζ που είχαμε κάνει για το κεραυνό που είχε πέσει στην μπασκέτα και κλάσματα δευτερολέπου πριν πέσει ο κεραυνός ακουμπούσαν δύο κορίτσια την μπασκέτα και με το που έφυγαν χτυπάει ο κεραυνός. Δεν υπάρχει ούτε αλεξικέραυνο, δεν υπάρχει τίποτα. Έλεος για το Θεό. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να πάρουμε το κακό μαντάτο και μετά να τρέξουν οι διαδικασίες. Ποια είναι η λογική σας? Η λογική σας ποια είναι? Ξέρω ότι απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτω μπορεί να μην πάρω και ποτέ, όπως δεν παίρνω, έτσι. Εσείς τα λέτε εκεί που πρέπει να τα πείτε. Που παίρνετε κόσμο και του λέτε, ας πούμε, μην μιλάς στο Βασιλιάδη, μην κάνεις παρέα στο Βασιλιάδη. Όπως λέτε κάποιοι, μην πάτε στις εκδηλώσεις, στις γιορτές, από εδώ και από εκεί. Τζις κακό και όλα τα υπόλοιπα. Δεν θα ήθελα πραγματικά όμως να είμαι στη θέση σας. Αν θα χτυπήσει το τηλέφωνο για κακό μαντάτο, πάλι χτύπα ξύλο. Καλησπέρα στον Θεόφιλο Λιόντο. Καλησπέρα στον Ηλία τον Μπέλο. Πριν από λίγη ώρα αποκλεισμός για τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ στη Μαγιόρκα. Ιτήθηκε με 2-0 σας 6-4-6-2 από την Τσέχα. Η Πρεβεζάνα λοιπόν τενίστρια, Δέσποινα Παπαμιχαήλ, ολοκλήρωσε την παρουσία της στο τουρνουά της Μαγιόρκα στην Ισπανία. Δεν πειράζει, Δέσποινα. Keep walking. Would you dance if I asked... Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και σήμερα ακούσατε αρκετά πραγματάκια. Έτσι να σας βάλω, να σας δώσω λίγο τροφή για σκέψη. Και λόγω του καιρού, cry. Και λόγω το ένα και λόγω το άλλο. Και όσο θα πλησιάζουμε προς την περίοδο που θα πρέπει όλοι μας όμως να πάμε να ρίξουμε αυτό που πρέπει να ρίξουμε, θα σας βάζω περισσότερη τροφή για σκέψη, για μην αφήσω κάποιον νηστικό. Να είμαστε καλά πάνω απ' όλα. Να κάνουμε το σταυρό μας πρωί, μεσημέρι, βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μια προσευχή δεν είναι κακό. Να πηγαίνουμε στην εκκλησία όποτε μπορούμε, αν μπορούμε. Να ανάβουμε ένα κεράκι και να είμαστε δίπλα στους δικούς μας ανθρώπους, στην οικογένειά μας και στους δικούς μας ανθρώπους. Και μην αφήνουμε κανέναν άνθρωπο μόνο του, όχι μόνο τις δύσκολες περιόδους, όταν βρέχει, όταν κάνει κρύο ή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά καθημερινά, όταν δούμε κάποιον άνθρωπο που έχει πραγματικά ανάγκη, να σκύψουμε από πάνω του και όχι να φεύγουμε σαν τους κλέφτες. Δίπλα σε κάθε συνάνθρωπο. Αυτό είναι και το μότο το σημερινό που έτσι θα το πω για να κλείσω τη σημερινή μου εκπομπή. Από μένα τα λέμε την Πέμπτη εδώ λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, με αγάπη.

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις

0: νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

αυτά τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου, κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

0: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
1: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: 93 FM

0: 93 FM Radio.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-89720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτζα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

Radio Preveza 93. If you can live in these sights, watch out.

0: begging. Please love me. I'm dying.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Telecom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι στο telecom.gr και επέλεξε το πρόγραμμα Telecom Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς.
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
1: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
0: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 29 665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26 732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
9: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρικαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Radio Πρέβεζα.
1: Πρέβεζα 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hoga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hoga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: Κλειστά θα μείνουν σήμερα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν σήμερα κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι και απευθείας επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Ανυπόστατος χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τους ισχυρισμούς της Λιβύης που αμφισβητεί τη δυνατότητα της Ελλάδας να κάνει έρευνα για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης. Ξεκαθαρίζουν ότι ελείψει συμφωνίας οριοθέτησης μεταξύ των δύο χωρών, η Αθήνα εφαρμόζει τη μέση γραμμή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σειρά εκρήξεων συγκλώνησε απόψε το Κίεβο και ο δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν πολυόροφο κτίριο κατοικιών. Δεν υπήρξε προειδοποίηση για επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους, δήλωσε στο Reuters σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Διατήρησε το αίτητό του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός που επικράτησε στο Βελιγράδι με 72-55 της Παρτιζάν για την πέμπτη αγωνιστική. Στην Ισπανία, η Βαλένθια Ολυμπιακός 88-90 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Την πρώτη του ήττα στο Euro Cup γνώρισε ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία με 95-86 από την Λιετκαμπέλης. Για το Basketball Champions League, το Περιστέρι κέρδισε εκτός έδρας με 85-82 τη Βαρέζε. Στο FIBA EuroCup η Μύκονος νίκησε στην Ελβετία με 80-65 τη Φρίμπουργκ και ο Κολοσσός Ρόδου κέρδισε στο Αζερβαϊτζάν με 80-62 τη Γκέντσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 14 έχει ο μήνας. 14 Οκτωβρίου. Ολυμπιακός στην παράταση πλέον. 90-90 με τη Βαλένθια. Οπότε έχουμε λίγο μέλλον ακόμα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Έλεγα πριν για την που βλέπω εδώ στα μηνύματά σας, θα το πω άλλη μια φορά, το πόσο το τι γνωρίζει ο Λευκός Οίκος για την Guilfoyle πιθανότατα δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν ξέρω, εντάξει, λογικό είναι να απασχολεί, ξέρω εγώ τι να σας πω. Προφανώς και είναι σημαντικό, αλλά ξαναλέω, δεν περίμενα τόση ανταπόκριση με βάση τα μηνύματα που βλέπω. Στις τριτοκοσμικές πόλεις αυτό συμβαίνει. Καμία έκπληξη ή προσδοκία πλέον, μου γράφει Πουαρό. Για ποιο πράγμα Πουαρό? Ο Χαμάν λέει ο κύριος Γιώργος, την πατήσαμε. Δεν θα έχουμε. Για την Guilfoyle προφανώς λέτε. Πλέον στο Προτεκτοράτο. Άρε έρμε Ελληνάκο με τους οσφιοκάμπτες που έμπλεξες. Ναι. Μην ανησυχείτε, θα έχουμε κάτι άλλο. Στο άμεσο μέλλον. Δεν θα μείνουμε κι έτσι. Ο κύριος Αριστίδης μου γράφει εδώ, δηλαδή μου λέει, είναι τόσο δύσκολο οι αρμόδιες υπηρεσίες να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει, μου λέει, πιθανότητα να έχουν καταγγείλει ψευδώς ότι... Όχι, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, κύριε Αριστίδη. Άλλη μόνο. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για τους μαθητές, δεν μιλάμε για 4.000 μαθητές μόνο, μιλάμε για την εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι. Υπάρχουν καθηγητές, υπάρχουν εργαζόμενοι, δεν είναι έτσι. Τι να καταγγείλουν ψευδώς ότι μυρίζει έτσι, γιατί για να χάσουν μέρες μαθήματος, τι εδώ είναι... Δηλαδή δεν στέκει σε καμία λογική. Προφανώς κάτι υπάρχει. Α, για τα καιρικά προβλήματα στην κυκλοφορία, μάλιστα. Δυστυχώς έχει όλα αυτά, έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας και αντί να θεωρούμε αυτονόητη τη λύση, θεωρούμε αυτονόητα τα προβλήματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ και μου λέει, τι θες δηλαδή, μου λέει, να μην μαζεύονται νερά. Σωστά, συγγνώμη. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι, θα ήθελα να μην μαζεύονται νερά. Όταν έχει μια φυσιολογική βροχή που δεν πλημμυρίζει ο τόπος και που δεν κινδυνεύει να συμβεί κάτι κακό. Το να έχει μια καταιγίδα που να με διάρκεια που να δημιουργήσει προβλήματα, ναι, το καταλαβαίνω. Θα ήθελα να μην έχει νερά. Ποιος λέει θα με αποζημιώσει? Έχει στείλει εδώ ο κύριος Κώστας. Ήθελε, λέει, κάποιος να πουλήσει και τώρα κανένα ενδιαφέρον από αγοραστές για πιο ψηλά από πλατεία Κυψέλη έως Παξών. Πέρα από τις ρογμές είναι και ότι όλη αυτή η λωρίδα έχασε αξία. Όποιοι ήταν να αγοράσουν δεν θα αγοράσουν πριν περάσουν κάποια χρονιά. Δεν ξέρω αν είστε μέσα σε αυτούς, κύριε Κώστα, που έχετε μια ιδιοκτησία στην ευρύτερη περιοχή και το λέτε και επί προσωπικού. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν μας έχει απασχολήσει προς το παρόν. Έχετε δίκιο όμως. Σωστή είναι η παρατήρηση. Απλά το βάρος έχει πέσει και όχι παράλογα στους ανθρώπους που μένουν σε αυτές τις πολυκατοικίες, τις 14 που
έχει βγει αυτό το πρώτο πόρισμα του τεχνικού επιμελητηρίου, γιατί ενδεχομένως να αυξηθεί ο αριθμός τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, άλλες μικρότερα, άλλες πολύ πιο σοβαρά. Δηλαδή είμαστε τώρα στη φάση του αυτοί οι άνθρωποι, αν πρέπει να ζουν εκεί ή δεν πρέπει να ζουν εκεί, ποιος θα αναλάβει τις εργασίες αποκατάστασης, πόσο καιρό αυτές οι εργασίες θα διαρκέσουν, εάν θα μπορούν οι άνθρωποι να μένουν όσο θα γίνονται οι εργασίες, πού αλλού θα μπορούν να μείνουν και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τη μετεγκατάστασή τους για όλο αυτό το διάστημα και θα πληρώσει, θα αναλάβει την ευθύνη και την οικονομική και την πρακτική. Και δεν έχουμε πάει ακόμα στο κομμάτι αυτό που λέτε της υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής ως αγορά ακινήτων. Έχετε δίκιο. Όχι μόνο η αξία σε περίπτωση πώλησης, και τα ενίκια θα πέσουν, αν δεν έχουν ήδη πέσει. Γιατί υπάρχουν και ενοικιαστές οι οποίοι έχουν αποχωρήσει, και αυτό το γνωρίζω από προσωπικό ρεπορτάζ, από το σημείο. Φύγανε. Σου λέει και να πληρώνω και να έχω το φόβο, δεν υπάρχει λόγος. Ή κάνανε συμφωνίες με πολύ χαμηλότερο αντίτιμο. Ότι κοίτα να δεις, θα μείνω αλλά θα μου κάνεις μείωση. Και ο άλλος για να μην χάσει, και δεν ξέρει αν θα βρει, έριξε τιμή. Σωστή είναι η παρατήρησή σας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, χτες στην εκπομπή είχε βγει η πρώτη αντίδραση Τραμπ δημόσια για την Κιλφόλη, και σήμερα, δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες, ουσιαστικά έγινε και η εκαθάριση. Διαβάζω επίσης μία είδηση ότι ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε σε μία χειρουργική επέμβαση και υπήρξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος στον πνεύμονα. Δεν ξέρω τι θεραπεία θα ακολουθήσει. Η επέμβαση ήταν λίγο επιτυχής, κράτησε περίπου 90 λεπτά και ο Ποντίφικας έχει ήδη επιστρέψει στο δωμάτιό του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βατικάνου. Τώρα τα υπόλοιπα φαντάζομαι θα τα μάθουμε εν ευθέτω χρόνο. Λοιπόν, επειδή δεν προλάβαμε να αναφερθούμε στη δημοσκόπηση που μου λέτε, σωστό, πριν με την κυρία Ελένη, προηγείται η Νέα Δημοκρατία σταθερά και πλέον το παιχνίδι παίζεται για τη δεύτερη θέση, όπου η διαφορά μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ έχει μειωθεί στη μονάδα κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο. Ξεκάθαρα στο όριο του στατιστικού λάθους. Υπήρξε κάποια στιγμή που η διαφορά ήταν πολύ μεγαλύτερη. Και 3 και 4 και 4,5 και 5 μονάδες. Αλλά έχει κλείσει αυτή η ψαλίδα. Τουλάχιστον δημοσκοπικά. Δεν ξέρω, όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα δούμε. Τότε θα καταγραφούν τα ποσοστά των κομμάτων τα πραγματικά. Υπάρχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχω πει ότι εμένα με ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο. Έτσι, αλλά θα συμφωνήσω με την πλειονότητα εκείνων που υποστηρίζουν ότι είναι πολύ νωρίς για δημοσκοπήσεις. Ακούω λίγη αλλαγή ο κύριος Σάκης παραγωγικού μοντέλου, αλλά βλέπω συνέχεια να δίνονται άδειες για νέα πεντάστερα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει κάποιο εθνικό πλάνο ή στρατηγική? Αν θυμάμαι καλά, πριν 1-2 χρόνια μιλούσαμε για υπερτουρισμό. Τι γίνεται τελικά? Νομίζω ότι η κουβέντα για τον υπερτουρισμό γίνεται ακόμα. Το ζήτημα είναι, και βλέπουμε ότι λαμβάνει διαστάσεις κυρίως στην Ισπανία σε επίπεδο αντιδράσεων. Λοιπόν, επειδή δεν προλάβαμε να αναφερθούμε στη δημοσκόπηση που μου λέτε, σωστό, πριν με την κυρία Ελένη, προηγείται η Νέα Δημοκρατία σταθερά και πλέον το παιχνίδι παίζεται για τη δεύτερη θέση, όπου η διαφορά μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ έχει μειωθεί στη μονάδα
κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο. Ξεκάθαρα στο όριο του στατιστικού λάθους. Υπήρξε κάποια στιγμή που η διαφορά ήταν πολύ μεγαλύτερη. Και 3 και 4 και 4,5 και 5 μονάδες. Αλλά έχει κλείσει αυτή η ψαλίδα. Τουλάχιστον δημοσκοπικά. Δεν ξέρω, όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα δούμε. Τότε θα καταγραφούν τα ποσοστά των κομμάτων τα πραγματικά. Υπάρχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχω πει ότι εμένα με ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο. Έτσι, αλλά θα συμφωνήσω με την πλειονότητα εκείνων που υποστηρίζουν ότι είναι πολύ νωρίς για δημοσκοπήσεις. Ακούω, λέει, για αλλαγή ο κύριος Σάκης παραγωγικού μοντέλου, αλλά βλέπω συνέχεια να δίνονται άδειες για νέα πεντάστερα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει κάποιο εθνικό πλάνο ή στρατηγική? Αν θυμάμαι καλά, πριν 1-2 χρόνια μιλούσαμε για υπερτουρισμό. Τι γίνεται τελικά?

λιγότερο, κάτι περισσότερο. Ξεκάθαρα στο όριο του στατιστικού λάθους. Υπήρξε κάποια στιγμή που η διαφορά ήταν πολύ μεγαλύτερη. Και 3 και 4 και 4,5 και 5 μονάδες. Αλλά έχει κλείσει αυτή η ψαλίδα. Τουλάχιστον δημοσκοπικά. Δεν ξέρω, όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα δούμε. Τότε θα καταγραφούν τα ποσοστά των κομμάτων τα πραγματικά. Υπάρχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχω πει ότι εμένα με ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο. Έτσι, αλλά θα συμφωνήσω με την πλειονότητα εκείνων που υποστηρίζουν ότι είναι πολύ νωρίς για δημοσκοπήσεις. Ακούω λίγη αλλαγή ο κύριος Σάκης παραγωγικού μοντέλου, αλλά βλέπω συνέχεια να δίνονται άδειες για νέα πεντάστερα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει κάποιο εθνικό πλάνο ή στρατηγική? Αν θυμάμαι καλά, πριν 1-2 χρόνια μιλούσαμε για υπερτουρισμό. Τι γίνεται τελικά? Νομίζω ότι η κουβέντα για τον υπερτουρισμό γίνεται ακόμα. Το ζήτημα είναι, και βλέπουμε ότι λαμβάνει διαστάσεις κυρίως στην Ισπανία σε επίπεδο αντιδράσεων. Εδώ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο αντιδράσεων οργανωμένων από τοπικές κοινωνίες. Διάσπαρτα ίσως να υπάρχει και να μην γίνεται γνωστό ή να μην εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια μορφή ανάπτυξη για την κυβέρνηση και αυτό. Γιατί η δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων προφανώς δίνει όθηση στην τοπική κοινωνία και βοηθάει και σε θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω όμως αν υπάρχει κάποιο πλάνο με την έννοια που το λέτε, Κυριάκη, πραγματικά. Γιατί και λύση το να αυξάνεται ο αριθμός των κλινών για τους επισκέπτες, για τους τουρίστες, μόνο προσωρινή μπορεί να είναι. Ένας ακροατής έστειλε νωρίτερα ότι ξεχνάς, μου λέει, ότι είμαστε στη χώρα του πάμε και όπου βγει. Ναι, δεν το ξεχνάω, δεν θέλω να το σκέφτομαι καν ότι ισχύει. Γεια σας, κύριε Βάγγελ, από τη Μελβούρνη. Έχω λέει πληροφορίες ότι την Παρασκευή τα μπουζούγια και πίστες των Αθηνών θα παραμείνουν κλειστές. Διαμαρτυρόμενες για την αποβολή της Κιλφόιλ για τον ίδιο λόγο κοσμικές χειρίες. Ετοιμάζουν πορεία διαμαρτυρίας στην Αμερικανική Πρεσβεία το Σάββατο, εμπρός της γης, ή ψεκασμένη. Χιούμορ. Εντάξει. Προσωπικά ξαναλέω, οι επιλογές στιλιστικές ή οι ψυχαγωγικές της κυρίας Κιλφόιλ δεν με απασχολούν. Δεν με απασχόλησαν ούτε τότε που τις έκανε. Τη δουλειά της να έκανε. Που ξενυχτάει και τι φοράει. Αλλά υπάρχει κόσμος δυστυχώς που τα παρακολουθεί. Και το λέω το δυστυχώς. Υπεύθυνο το λέω. Μπορεί να απασχολεί. Όχι. Αλλά... Η εξειδίκευση για την επιδότηση για το επίδομα θέρμανσης θα γίνει σήμερα. Οπότε σήμερα πραγματικά έχει νόημα να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που θα μπορέσει να μας βοηθήσει για το τι ισχύει και το ποιο θα είναι το όφελος για τους καταναλωτές. Βλέπω εδώ ότι 7 περιφέρειες έχουν κηρυχθεί για σήμερα σε κόκκινο κώδικα με βάση την κακοκαιρία, με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους. Επειδή έχουν έρθει και 2-3 μηνύματα για το αν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στην Αττική, δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση που να αφορά την Αττική. Για την Εύβοια γνωρίζουμε από πολύ νωρίς για αύριο ότι δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. Ωστόσο, επειδή κανείς δεν ξέρει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία, θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, καλού κακού έχετε και ένα νου σε περιοχές που θα είναι ανοιχτά τα σχολεία, αλλά θα υπάρχει κακοκαιρία το πρωί, γιατί το πρωί αν είναι θα βγει κάποια ανακοίνωση. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο πάντως τώρα και ούτε πρόκειται να υπάρξει μέσα στη νύχτα, γιατί δεν το παρακολουθεί κανείς.

0: Έρθει η άνοιξη, γράφει η κυρία Τζέννη, να ψηφίσουμε. Γεια σας, κυρία Τζέννη. Προβλέπω, λέει, η κυβέρνηση Πασόκ Ελλάς με πρωθυπουργό τον Αλέξη και τα υπουργεία μοιρασμένα. Πώς σου φαίνεται το σενάριο? Απίθανο, μου φαίνεται, κυρία Τζέννη. Γενικώς δεν μπορώ να κάνω κανένα σενάριο με το μυαλό μου. Θεωρώ ότι το Πασόκ δεν θα συνεργαστεί ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με την Ελλάς. Να βαρύνει τόσο πολύ η ευθύνη του ότι αν δεν συνεργαστεί η χώρα, κυβερνησία, σταθερότητα, αμηδέν κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω, μπορεί. Αλλά στην παρούσα φάση με πρωθυπουργό Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, τι? Έως και απίθανο νομίζω ότι είναι το σενάριο. Αλλά δεν έχω σενάριο ικανό. John Lee Purifoy, Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, 50-53. Α, ναι, δεν το κατάλαβα. Νομίζω ότι, okay. Νομίζω ότι γράφεται για την Γκυλφόλη. Για να το δω λίγο. Ο Boomerang. Boomerang.
1: Σύντροφε Πανδάλη, τι κάνεις?
0: Α, γίναμε και συντρόφοι τώρα.
1: Έχεις να επιλέξεις από το Burr και το σύντροφο. Ποιο? Το Burr, το brother, το Burr.
0: Μπρο.
1: Προτιμάς Burr.
0: Μπρο, γιατί η περίοδος που ζούμε είναι ιδιαίτερος ταραχώδης.
1: Ναι.
0: Και με το σύντροφο δεν ξέρει τι μπορεί. Ενώ τον μπρο, περνάει.
1: Εντάξει, περνάει. Okay, bro. τι κάνεις, bro?
0: Τώρα αλήθεια, δεν μπορείτε να βρείτε μια φανέλα της ομάδας? Είναι δυνατόν? Πρώτα απ' όλα έπρεπε να μου έχεις στείλει φωτογραφία να τη φοράς.
1: Εγώ είμαι στο Σίδνεϊ.
0: Και τι έγινε, δεν κατάλαβα. Οι Έλληνες της Αυστραλίας δεν πανηγυρίζουν το ίδιο αν είναι μια ομάδα από άλλη περιοχή, ελληνική?
1: Ναι, συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά εγώ είμαι στο Σίδνεϊ, αλλά άστο σε μένα, θα αναλάβω εγώ και κάτι.
0: Έλα, πλάκα κάνω, αστείευομαι, έλα.
1: Ναι, όχι, εντάξει, ωραία. Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Εντάξει, καλά, αντέχουμε στην
0: κρίση. Έχω βραχεί και έχω στεγνώσει 5 φορές σήμερα.
1: Και εγώ έχω ξυπνήσει 3 φορές και άλλαξα 3 φορές. Υπήρχε κουφόβραση χθες.
0: Α, υγρασία.
1: Είχε υγρασία και σήμερα έχει 17 και κρύο. Προχθές ήμουνα στην παραλία με 32.
0: Έχετε και εσείς καμπανεβάσματα φοβερά.
1: Όντως. Τροπικό κλίμα. Γιατί τηλεφώνησα. Είπε η κυρία Λευκή, και χαιρετισμού στην κυρία Λευκή, ότι ο Μητσοτάκης, ο δικός σου Μανώλη, θα πάρει 15%.
0: Ναι. Εσύ είπες 35, είπες πόσο είπες?
1: 36.
0: 36.
1: Και εξηγώ.
0: 36 είναι αυτοδύναμος, δηλαδή, και 35 δεν είναι.
1: Και 35 είναι αυτοδύναμος.
0: Σαρώνει.
1: Σαρώνει. Και εξηγώ γιατί. Δική μου ανάλυση. Ο Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε CDU της Μέρκελ, επί Μέρκελ. Έχει πάρει το μισό Πασόκ.
0: Να.
1: Έχει υπορικοποιήσει τόσους Πασόκους, πρώην Πασόκους, σημητικούς. Έχει πάρει το σημαντικό Πασόκ, το εξυγχρονιστικό Πασόκ.
0: Εξυγχρονιστικό, ναι.
1: Ναι, ωραία. Το έχει πάρει μαζί του. Το έχει μετατρέψει.
0: Ποιο είναι το εξυγχρονιστικό Πασόκ?
1: Το Πασόκ του Σιμίτη.
0: Α, οκ.
1: Τα ορφανά του Σιμίτη.
0: Ναι.
1: Ναι. Ξέχασες τη σημειωτική εποχή, Μανώλη, τη ξέχασες?
0: Κάνω φιλότιμες προσπάθειες.
1: Καλό. Ωραία. Το έχει μεταδεύσει σε ένα σχεδόν σημειωτικό Πασόκ. Η κοινωνία στην Ελλάδα, κατά εμέ, από ό,τι παρατηρώ από εδώ, έχει συντηρητικοποιηθεί. Η εποχή της λαϊκής αριστεράς σχεδόν πέρασε. Ούτε
0: ναι.
1: Καν δεν πιστεύω. Ναι, δεν πιστεύω.
0: Πέρασε
1: ότι...
0: για πού? Για την Ελλάδα πέρασε. Γιατί στην για Ευρώπη Ελλάδα, βλέπουμε, ναι, ότι δεν έχει περάσει. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Όχι,
0: ότι
1: δεν έχει περάσει. Ναι. Ωραία, για την Ελλάδα έχει περάσει.
0: Ναι.
1: Αυτό το ανδρεϊκό πλέον δεν περνάει. Το ότι ήταν καλύτερο για την Ελλάδα, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά δεν περνάει πλέον.
0: Δεν περνάει ως ιδεολογία, ή γιατί δεν υπάρχουν προσωπικότητες να το προωθήσουν?
1: Και το δύο. Και τα δύο. Το Τώρα, όποτε και αν πολιτικοποιεί, κατεβεί ως υποψήφιος ο εγγονός του Ανδρέα, ο Ανδρέας, που είπε ότι το σκέφτεται, μέχρι να γίνει αυτή η πράξη, δεν υπάρχει ελπίδα για το Πασό.
0: Ο οποίος ευτυχώς είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς. Για τον ίδιο το λέω, δεν το ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο, για τον ίδιο το λέω.
1: Ναι, για να μην το ξεφτυλίσουνε. Συμφωνώ.
0: Και για να μην, δεν ξέρω, δεν βρίσκω και για ποιο λόγο να είναι στη δημοσιότητα.
1: Ναι, συμφωνώ. Επειδή ο Μητσοτάκης το έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό που είχα περιγράψει υποτίστως, πλέον η μάχη για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ως μια εναλλακτική λύση για εξουσία. Δεν έχει να προτείνει σχεδόν τίποτα διαφορετικό από αυτό που προτείνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έχει πάρει το κέντρο, το λαϊκό κέντρο, το εξυγχρονιστικό κέντρο, έχει πάρει και το κέντρο δεξιά μαζί, το έχει πάρει και συντηρητικούς κέντρο αριστερούς και έχει δημιουργήσει αυτό το μόρφωμα που κυβερνά σήμερα, το οποίο θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές αυτοδύναμος. Έχει το ρεύμα. Η κοινωνία έχει αλλάξει στην Ελλάδα.
0: Το πιστεύεις αυτό για την αυτοδυναμία?
1: Πώς?
0: Το πιστεύεις, λέω, για την αυτοδυναμία?
1: Εγώ το πιστεύω για την αυτοδυναμία.
0: Ενδιαφέρον.
1: Δεν το θέλω. Ούτε καν θέλω να το δω.
0: Άλλο κουβέντα κάνουμε. Δεν είναι.
1: Ναι. Αλλά θέλω να σου πω. Εγώ το πιστεύω. Και εξηγώ.
0: Απλά να πω μισό λεπτό που μέρα να πω. 97-102 τέλος παράτασης κέρδισε ο Ολυμπιακός. Στη Βαλένθια. Ένα παιχνίδι που φαινόταν χαμένο. 97-102. Έλα.
1: Α, ωραία. Το ξέρω την ομάδα σου, αλλά ωραίο. Καλό. Στο προκείμενο που είχαν μείνει. Ναι, υπάρχει, από ό,τι παρατηρώ από εδώ, έχω 10 χρόνια να πάω στην Ελλάδα. Από ό,τι παρατηρώ και από ό,τι μου λένε. Και από ό,τι ακούω και από το σταθμό σου. Και το πρόγραμμα σου. Υπάρχει μια μερίδα στην Ελλάδα που περνάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια μερίδα που υποτίθεται περνάει καλά. Υπάρχει μια μερίδα που αυτοί νομίζουν ότι περνάνε καλά. Και μετά υπάρχουν οι υπόλοιποι.
0: Μπορώ να σου πω κάτι?
1: Παρακαλώ.
0: Υπάρχει μια μερίδα που περνάει πολύ καλά, είναι δεδομένο. Από εκεί και κάτω, να δούμε λίγο τι σημαίνει περνάω καλά. Που λες νομίζει. Να δούμε τι σημαίνει περνάω καλά. Αν παίρνεις το μισθό σου, πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου, κάνεις τα ψώνια που πρέπει να κάνεις για το σπίτι σου και σου μένουν και 100 ευρώ, περνάς καλά? Δεν θέλω να μου απαντήσεις. Θα βάλω 3 ερωτήματα. Αν παίρνεις το μισθό σου, τη σύνταξή σου, κάνεις αυτά που είπα και σου μένουν 20 ευρώ, περνάς καλά? Αν παίρνεις το μισθό σου, τη σύνταξή σου, και κάνεις αυτά που είπα ή τα μισοκάνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μεταθέτεις τη μία πληρωμή για τον άλλο μήνα και έτσι βγαίνεις. Ή παίρνεις λιγότερα πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Το απολύτως απαραίτητα είναι λίγο σχετικό. Περνάς καλά? Είναι τρεις κατηγορίες που κατά την προσωπική μου άποψη κινούνται στην ίδια γραμμή με διαφορετικές δυσκολίες. Νομίζω ότι κανείς από τους τρεις δεν περνάει καλά.
1: Νομίζεις εσύ?
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω στις προκειμένες συνθήκες και οι τρεις περνάνε καλά, γιατί νομίζουν ή τουλάχιστον οι δύο ότι
0: περνάνε καλά. Άσε το νομίζουν. Αν είσαι στην ισορροπία του τρόμου, πλήρωσα αλλά δεν μου έμεινε τίποτα, ακόμα και αν έχεις 5 μέρες μπροστά σου ή 3 μέρες μπροστά σου, πολύ περισσότερο αν έχεις 10 μέρες ή 15 μπροστά σου. Αν είσαι στη λογική του ότι μου έμεινε και ένα κατοστάρικο, αν σου συμβεί κάτι, κάτι να σου συμβεί, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, κάτι με το αυτοκίνητο, μια.
0: Κάτι να σου συμβεί. Κάτι να σου συμβεί. Ναι. Τι φτάνει, το κατοστάρικο? Δεν νομίζω, δεν φτάνει.
1: Όχι.
0: Για εκείνον που δεν μένει τίποτα, καλά, προφανώς και υπάρχει ζήτημα. Άρα νομίζω ότι κανείς δεν περνάει καλά. Γιατί αν είσαι με το κατοστάρικο, νομίζω ότι έχεις το άγχος. Αν θα σου φτάσει. Αν είσαι με το 20, ξέρεις ότι θα σου φτάσει. Και αν δεν σου φτάνουν, δεν σου φτάνουν.
1: Ωραία. Απαντώ.
0: Ναι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι.
1: Okay, ωραία.
0: Δηλαδή, κατά βάση, κανείς δεν περνάει καλά, γιατί έχει το άγχος, έχει την πίεση. Αυτό.
1: Ναι, ωραία. Αλλά τουλάχιστον αυτός που έχει το 100 και το 20, κάτι έχει στην άκρη.
0: Εντάξει, ναι, υπάρχει διαφορά προφανώς.
1: Υπάρχει διαφορά τώρα. Όλοι αυτοί υποτίθενται ή νομίζουν ότι περνάνε καλά στη σημερινή Ελλάδα με τις σημερινές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτοί έχουν την νοοτροπία ή επιλέγουν το κυβερνών κόμμα. Για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει σχεδόν ρόλο σήμερα, έτσι που έχει μετατρέψει ο Μητσοτάκης τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το κυβερνών χώρο.
0: Πάντως η δημοσκόπηση τελευταία τουλάχιστον, και θα δούμε τώρα τι θα καταγράψει και το επόμενο διάστημα, ξαναλέω, οι εκλογές είναι μακριά, δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ ανακάμπτει σε σχέση με την Ελλάς. Δεν ξέρω αν αυτό θα διατηρηθεί, δεν ξέρω κατά πόσο θα βρει απήχηση στην κάλπη, αλλά η διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης δείχνει να έκανε καλό στον Ανδρουλάκη.
1: Ανώ, συμφωνώ. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να με πείσεις περισσότερο.
0: Αντιθέτως, δείχνει, λέω, δεν είναι θέμα.
1: Ναι.
0: Αντιθέτως, δείχνει ότι δεν βοήθησε καθόλου τον Τσίπρα.
1: Όχι, δεν τον βοήθησε.
0: Δεν είναι. Ο Τσίπρας φταίει προφανώς, έτσι. Και ο Ανδρουλάκης πιστώνεται αυτό που συνέβη.
1: Αν το παίξει έξυπνα ο Ανδρουλάκης, δεν χρειάζεται να λέει πολλά. Θα αφήσει τον Τσίπρα να βυθιστεί μόνος του. Όσο μιλάει ο Τσίπρας, όσο θα μειώνει η επιρροή του. Γιατί, Μανώλη, όταν αποκαλεί το ηλεκτρικό καλώδιο ότι είναι τηλεπικοινωνιακό.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά που ξέραμε.
0: Βέβαια, τόση δουλειά, rebranding, βιβλίο, στήριξη για αυτό το αποτέλεσμα, δεν ξέρω.
1: Αποτυχία.
0: Νομίζω.
1: Ναι, κοίταξε Μανώλη, για μένα είναι αποτυχία. Όταν, ναι, για μένα είναι πλήρης αποτυχία. Είπε ότι δεν θα πάρει κανέναν νυν βουλευτή μαζί του. Και πάει και παίρνει το καραμέλο, παίρνει τη γέρο τέτοια, τη γέρο
0: Βασίλη. Ναι, ζήτησε παρετήσεις.
1: Ναι, ωραία. Η Αξιόγλου και η Χαριτσέ και όλοι αυτοί παρέδωσαν τις έδρες τους και έκαναν αυτό το σωστό που ζήτησε ο Αλέξης. Μετά πάει και παίρνει τους βουλευτές. Και όσο αφορά για το ΠΑΣΟΚ, να παίρνει τον Αποστολάκη, να παίρνει τον Φαραντούρη, να παίρνει και τους άλλους, ουδέν σχόλιο. Αλλά όσο αφορά...
0: Μεταγραφές αεροδρομίου είναι αυτές. Όλες.
1: Ναι, συμφωνώ. Ναι. Όσο αφορά το ΠΑΣΟΚ, η μάχη θα είναι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, δεν θα είναι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Και την νύχτα των εκλογών, το δεύτερο κόμμα θα είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα η μάχη είναι για τη δεύτερη θέση.
1: Η μάχη είναι για τη δεύτερη θέση. Είναι εκλογές το 77, η μάχη μεταξύ ΕΔΙΚ και ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ... ποιος ήταν το κέντρο, ο Μαύρος, μεταξύ του Μαύρου και του Παπανδρέου. Αυτό παίζεται σήμερα.
0: Και πιστεύεις ότι θα συνεργαστεί, ή εκτιμάς ότι θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Εγώ εκτιμώ, αν χρειαστεί, θα συνεργαστεί. Και αν συνεργαστεί, θα είναι η ταφόπλακα του κινήματος.
0: Ναι, αλλά αν δεν... Απερίμενε όμως, εσύ λέω ότι θα έχει αυτοδυναμία, άρα δεν έχει νόημα. Αν δεν έχει αυτοδυναμία, θα είναι το ζήτημα.
1: Εάν δεν έχει αυτοδυναμία, λέω, εάν χρειαστεί, εγώ νομίζω, ναι, θα πάνε οι Πασόκοι. Θα συνεργαστούν με τους πρώην συντρόφους τους και θα γίνουν όλοι συντρόφοι πάλι και θα είναι, όπως λένε στα αγγλικά, one big happy family. Το έχουμε δει στο παρελθόν. Και αυτό θα γίνει πάλι.
0: Μετά δεν θα έχει επιστροφή όμως για το Πασόκ. Δηλαδή, αν έκαμε σε μία φορά, νομίζω δεν θα ανακάμε στη δεύτερη.
1: Συμφωνώ.
0: Και δεν ξέρω και τι ζημιά θα κάνει και στη Νέα Δημοκρατία αυτό.
1: Ζημιά στη Νέα Δημοκρατία μηδέν. Μέχρι στιγμής οι Πασόκοι που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία έχουν ζημιώσει το κόμμα ή έχουν ζημιώσει το εκλογικό.
0: Εξαρτάται για ποιους μιλάμε. Για τον κύριο Χρυσοχοίδη θα έλεγα όχι. Για τον κύριο Φλωρίδη θα έλεγα ναι.
1: Ωραία, υπάρχει ο Σκέφτης,
0: προσωπική
1: ευθύνη. Ναι, ωραία, υπάρχει η Μενδώνη, υπάρχουν όλοι αυτοί.
0: Δεν είναι παραδοσιακά στελέχη αυτά του ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι νέο,
0: δηλαδή,
1: νέο εξυγχρονιστό.
0: Ναι, στιγμή. Δεν είναι.
1: Ναι. Δεν είναι το παραδοσιακό ρεύμα του
0: ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Και λυπάμαι ότι από ό,τι φάνηκε, ανεξαιρέτως που εγώ εκείνη τη, ήμουνα 20 χρόνια, ήμουνα του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο που υποστήριζα το Σιμίτι. Τον υποστήριζα πάρα πολύ σκληρά. Γιατί νόμιζα ότι ήταν μια νέα εποχή, ότι θα ήταν ένας νέο Μπλερ για την Ελλάδα.
0: Το πίστευες αυτό,
1: Πώς?
0: Το πίστευες.
1: Ήμουν νέος και βλάκας.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζω.
0: Ήμουν νέος και ανόητος.
1: Ωραία.
0: Άπειρος και ανόητος. Όχι βλάκας.
1: Άπειρος και ανόητος.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Επιμένω στο βλάκας. Συνεχίζω. Και επαυξάνω. Από ό,τι φάνηκε μετά από 6 χρόνια, από ό,τι κατέγραψε η ιστορία, ότι ο σημιτισμός, ο εξυγχρονισμός, ότι όλοι αυτοί τα αποβράσματα του Σιμίτη δεν είχαν καμία σχέση με το πασοκισμό, με το σοσιαλισμό, με το κίνημα, με το λαό.
0: Είχε ο Σιμίτη σχέση με το Πασόκ?
1: Από ό,τι φάνηκε, όχι.
0: Ναι.
1: Ο Αντρέας είχε δίκιο που ήθελε τον Τσοχατζόπουλο αρχηγό. Που άφησε παρακατατήγη και είπε όχι αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Γιατί το τίμημα το πληρώσανε όλοι οι Έλληνες μετά.
0: Άκου τώρα. Στέλνει ο Γιάννης μια ερώτηση. Γιατί προφανώς μιλάμε, αλλά δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, λέει, αν στις δεύτερες εκλογές δεν βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, λέει, έχει τεράστια διαφορά από τους δεύτερους. Να μείνει η χώρα κυβέρνητη. Αυτό προτείνει ο Μπούμερα. Και εσύ να κάνουμε συνεχόμενες εκλογές. Εγώ ρώτησα τον Μπούμερα. Ποια είναι η άποψή του για το αν θα συνεργαστεί. Ούτε εγώ πρότεινα κάτι, ούτε ο Μπούμερα.
1: Ναι.
0: Γιάννη, ξεκόλα λίγο. Δεν κακό.
1: Εγώ δεν έχω πει ότι να μείνει ακυβέρνητη η χώρα.
0: Ούτε εγώ.
1: Εγώ έφτασα μια άποψη ότι αν θα χρειαστεί, αν ήταν η μειοψηφία ο Μητσοτάκης, θα τρέξει το Πασό και θα βοηθήσει. Και άλλο κόμμα δεν θα πάει. Η Δημάρ δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει, ναι.
1: Δεν υπάρχει. Και αυτοί πήγανε και τρέξανε και είδανε και αυτοί πάθανε αυτό που πάθανε. Το Πασό πήγε, καταποντίστηκε στις εκλογές του 2015. Επειδή συγκυβέρνησε με το Σαμαρά, εγώ έκφρασα την άποψή μου. Όχι, δεν λέω ότι να μην μείνει ακυβέρνητη.
0: Ναι, πιστεύεις ότι δεν θα το κάνει?
1: Ποια?
0: Ότι δεν θα συνεργαστεί.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα συνεργαστεί.
0: Ότι θα συνεργαστεί.
1: Ναι, αυτό λέω. Θα τρέξουν.
0: Μάλιστα.
1: Θα λυσσασμένα σκυλιά. Θα τρέξουν. Θα συγκυβερνήσουν. Και θα είναι τα φόπλακα του κινήματος. Και μετά τι θα παραμένει? Από εκεί και πέρα μπορεί ο Τσίπρας να ξαναχτίσει το Ελλάς και να γίνει το μόνο άτομο και η μόνη παράταξη που μπορεί να είναι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα.
0: Δύσκολο και αυτό, αλλά τόσο θα δούμε.
1: Κοίταξε, δύσκολο, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Ωραία, σε κράτησα.
0: Ευχαριστώ, Μπούμεραγκ.
1: Ναι, σε χαιρετισμό σε όλους. Γεια, γεια.
0: Γεια σου, Μπούμεραγκ. Α, συγγνώμη, Μπούμεραγκ. Έκλεισε. Περίμενε. Έχω μία ερώτηση.
1: Έλα, εδώ είμαι.
0: Έλα, έχω μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Από τον κύριο Ευάγγελο από τη Μελβούρνη.
1: Καμία θέλει παρέμβαση, ευχαριστώ.
0: Όχι, από τον κύριο Ευάγγελο από τη Μελβούρνη. Οι Έλληνες, λέει, του Σίδνεϊ ψηφίζουν One Nation. Τι είναι αυτό?
1: Ωραία, μου δίνεις δύο λεφτά, Μανώλη, να απαντήσω.
0: Ναι, πες μου όμως και τι είναι το One Nation, γιατί μου διαφεύγει.
1: Το One Nation είναι το αυστραλέσικο IFD. Είναι το αυστραλέζικο reform του Φαράτζ.
0: Οκ.
1: Γιατί οι Έλληνες. Ωραία, θα σου πω. Επειδή όπως έχει συντηρητικοποιηθεί η κοινωνία στην Ελλάδα και εδώ η παροικία έχει συντηρητικοποιηθεί πάρα πολύ, οι Έλληνες που ήρθαν το 50 και το 60, που ήρθαν σχεδόν με μια βαλίτσα και αν μου επιτρέπεις τη φράση ξεβράκωτη, που μετά κάνανε 5 σπίτια και ύψωσαν το ανάστημά τους. Ξέχασαν τη φτώχεια τους και ξέχασαν τη μιζέρια τους και ξέχασαν και το ρατσισμό και τη ξενοφοβία. Και επειδή τώρα κοιτάνε την παροικία εφήψηλό τα μπαλκόνια κάτω, έχουν ξεχάσει, από πού ήτανε και πού έχουν φτάσει σήμερα και έχουν παρατήσει το Εργατικό Κόμμα, ο οποίο ήταν το κόμμα που τους ύψωσε, τους έδωσε τα κοινωνικά κεκτημένα και τους ύψωσε και τους μισθούς και τα εισοδήματα και τους σπούδασε τα παιδιά τους δωρεάν. Και έχουν ένα φανατικό ρατσισμό ενάντια τους νέους μετανάστες και ψηφίζουν και υπάρχει μια σκληρή επιρροή που θέλουν να ψηφίσουν το ένα έθνος που είναι σαν το IFD, το αυστραλέζικο.
0: Ξεκάθαρα.
1: Υπάρχει μια σκληρή επιρροή στο Σίδνεϊ.
0: Ξεκάθαρα. Ευχαριστώ, Μπούμεραγκ.
1: Γεια σου, γεια.
0: Γεια, να σε καλά. Λοιπόν, μετά τον κύριο Κώστα από τη Στουτγκάρδη, θα πάμε στο Δημήτρη το Σταυρακάκη. Μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα. Γιάννη, εδώ δεν είμαστε για να προτείνουμε. Οι ακροατές δεν υποχρεωμένοι να προτείνουν κάτι. Την άποψή τους λένε. Αν θέλει κάποιος να προτείνει, θα προτείνει. Είμαι, λέει, Νόη, εξωγίνεται χαλασμός ο κύριος Θανάσης, αέρας φοβερός και βροχή. Θα το βάλω το τραγούδι, κύριε Θανάση, μετά. Ο κύριος Κώστας από τη Στουτγκάρδη, ελάτε.
2: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Καλά εσείς.
2: Καλά, καλά. Εγώ εύχομαι να βγει αριστερά στην Ελλάδα για ακόμα μια φορά.
0: Αριστερά, όταν λέμε, τι εννοούμε, τον Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρας και το συνοθήλευμα εκεί, το Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκης και το Πασόκο.
0: Εγώ να μπουν στη Βουλή, εννοείται, γιατί να συνεργαστούν δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Μακάρι να βγουν. Εγώ το εύχομαι να βγουν. Να αποτελειώσουν και ό,τι δεν αποτελείωσαν την πρώτη φορά αριστερά και να τελειώνουμε σαν χώρα. Εγώ το εύχομαι να βγει αριστερά. Το εύχομαι, δηλαδή ειλικρινά το εύχομαι. Μετά από 17-18 χρόνια Γερμανία θα επιστρέψω στην Ελλάδα για πάντα.
0: Με το καλό.
2: Τέλος του μηνός. Επειδή είδε για βροχές και καταιγίδες, εδώ στην Γερμανία, αν κάνει τέτοια βροχή που κάνει στην Ελλάδα, θα πλημμυρίσουν τα πάντα.
0: Γιατί?
2: Γιατί αν μπήξει μια βροχή, δηλαδή μια καλή βροχή εδώ στην Γερμανία, στις μεγάλες εθνικές οδούς, γίνεται λίμνες.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η Γερμανία είναι μια διαλυμένη χώρα τώρα, αυτό μου λέτε.
2: Περίπου. Περίπου.
0: Πώς καταφέρνει να είναι διαλυμένη.
2: Μια πενταετία, εξαετία.
0: Ναι, πώς καταφέρνει να είναι διαλυμένη και να αφεντεύει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Γιατί είχε ακόμα είχε μια ισχυρή οικονομία και όχι πολύ ισχυρή. Μια πιο ισχυρή οικονομία από όλες τις άλλες, γι' αυτό και μπορεί και διαφεντεύει. Μες. Ακόμα μέχρι να πέσει ο Μέρτς. Αν πέσει ο Μέρτς και μετά και έρθει η
0: ακροδεξιά,
2: θα έρθει η ακροδεξιά, θα γίνει και εδώ πέρα μπάχαλο. Είναι που είναι μπάχαλο, θα γίνει χειρότερο μπάχαλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ όταν μπρέξει λίγο στις Autobank, γίνονται λίμνες. Και αν πέσεις μέσα και δεν σκαναλάζεις, θα σκοτώθηκες.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει υποθεσμός στους Autobank εδώ.
0: Περίεργο για το φωτισμό, μου έχουν γράψει κι άλλοι, αλλά αυτό για τα προβλήματα οι περισσότεροι λένε ότι δεν υπάρχουν.
2: Εγώ Μανώλη, έχω γυρίσει όχι όλη τη Γερμανία.
0: Το ξέρω ότι γυρνάτε. Εγώ καταγράφω και αυτό που λέτε εσείς, καταγράφω και αυτό που λένε οι άλλοι.
2: Είμαι τώρα στο δρόμο, πέρασα από Φραγκφούρτ και βέβαια για Γαλλία, για Παρίσι. Λοιπόν, τώρα που θα στο πρωί στο Παρίσι, δεν ξέρω από πού να φυλαχτώ. Ποδήλατα, μηχανάκια, πετάω το παντού. Από παντού.
0: Αυτό μισό λεπτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Ναι.
0: Απλώς το Παρίσι. Ναι. Κυκλοφοριακή αγωγή δεν είχε ποτέ.
2: Γιατί έχει Στουτγκάρδη, έχει το Βερολίνο.
0: Δεν ξέρω για τη Στουτγκάρδη και για το Βερολίνο. Για το Παρίσι ξέρω.
2: Αν θες να μπεις.
0: Εδώ νομίζετε ότι είμαστε παράδεισος κυκλοφοριακά. Δεν έχω καταλάβει.
2: Όχι μάλλον. Δεν είπα ότι είναι παράδεισος κυκλοφοριακός. Αλλά πάντα ήταν έτσι.
0: Οπότε εντάξει. Επειδή ήταν πάντα έτσι.
2: Ναι, πώς μπορεί να δηλητηριωθεί τώρα μια πόλη όπως είναι η Αθήνα που είχε 1.000.000 κατοίκους και τώρα έχει 7.
0: Ναι.
2: Μπορεί να δηλητηριωθεί.
0: Άρα αφού ήταν πάντα έτσι, δεν υπάρχει λόγος να το φτιάξουν.
2: Ναι. Ναι, άμα δεν κρεμιστούν πράγματα, μπορεί να γίνουν πράγματα, Μανώλη, μπορεί να γίνουν πράγματα.
0: Δεν ξέρω.
2: Εδώ κατηγορούν το flyer στην Θεσσαλονίκη που χτίζεται τώρα και 2 χρόνια. Που χτίζεται πόσο έχει τώρα, 2 χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη το flyer, που λέει εδώ, ο δρόμος που περνάει θα πάει από πάνω.
0: Ναι.
2: Πόσο χρόνια έχουμε το κάνουν.
0: Ναι, λειτουργεί, έχει βοηθήσει.
2: Ωραία. Εγώ στη Στουτγκάρδη είμαι 16 χρόνια και ακόμα ο σταθμός της Στουτγκάρδης γίνεται. 16 χρόνια τώρα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ποιο το πρόκειται.
0: Περίεργο να είναι όλοι τόσο επανάπτυκτοι και εμείς να μας τόσο
2: εγώ είμαι 16 χρόνια στη Στουτγκάρδη.
0: Λέω περίεργο.
2: Έχει ακροατές από τη Στουτγκάρδη, έχει ακροατές. Ο σταθμός, δηλαδή, ανακαινίζεται.
0: Και ωραία, κύριε Κώστα, να ρωτήσω κάτι. Τότε για ποιο λόγο οι Έλληνες φεύγουν και πάνε ακόμα στο εξωτερικό?
2: Μάλλον έχει πολλούς Έλληνες που γίνανε πίσω από τη Γερμανία. Πάρα πολλούς. Επίσης, κάνουμε μεταφορές τώρα με αυτοκίνητα από Ελλάδα-Γερμανία και μεταφέρουμε. Μετακομίζουμε Έλληνες.
0: Μισό λεπτό. Ως τι γυρνάνε, ως εργαζόμενοι. Περίμενε. Μισό λεπτό. Ως εργαζόμενοι ή ως ταξιούχοι γυρνάνε.
2: Ως εργαζόμενοι.
0: Άρα έχουν βρει στην Ελλάδα καλύτερες αποδοχές και καλύτερες συνθήκες.
2: Ναι. Τα χρήματα που παίρνω εγώ εδώ, ναι, μπορώ να υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Α, εντάξει.
2: Εδώ νοικιάζω ένα σπίτι 700-800 ευρώ, 20 τετραγωνικά,
0: ναι,
2: και η γυναίκα μου έχει σπίτι στην Ελλάδα, δικό της.
0: Υπό αυτή την έννοια συμφωνώ απόλυτα.
2: Δηλαδή, αν δουλέψω εγώ.
0: Αν όμως έπρεπε να νοικιάσετε στην Ελλάδα, νομίζετε ότι θα το νοικιάζατε φθηνότερα?
2: Μανώλη, αναλόγως την περιοχή. Εγώ βρήκα σπίτι να νοικιάσω έξω από την Κατερίνη σε χωριό, ναι, με 150 ευρώ.
0: Δεν το είδατε, φαντάζομαι.
2: Το είδα, πώς δεν το είδα. Α. Το είδα, βέβαια το είδα.
0: Και?
2: Είχε κουζίνα, σαλονάκι και την τουαλέτα. Μόνος μου θα ήμουνα, με έφτανε.
0: Α, δεν έρχεστε με την οικογένεια, αυτό λέω.
2: Εγώ τώρα, επειδή θα κατέβω με τη γυναίκα μου, έτσι. Έχω χωρίσει και έχω μια φίλη εδώ και εδώ.
0: Ωραία, με τη σύντροφό σας, ναι.
2: Με τη σύντροφό μου. Έχει δικό τη σπίτι. Έτσι και πάνω από την
0: Κατερίνη. Άλλο θέλω να πω. Άρα το σπίτι που μου λέτε έξω από την Κατερίνη δεν έφτανε για εσάς τους δύο.
2: Όχι, μα σου λέει η γυναίκα μου, η σύντροφό μου.
0: Άλλο λέω. Αφήστε το σπίτι που έχει. Από τη στιγμή που υπάρχει σπίτι δεν το συζητάμε. Εγώ μιλάω για κάποιον που δεν έχει σπίτι.
2: Μανώλη, στο σπίτι που μένω τώρα, στη Στουτγκάρδη, είναι ένα ενιαίο δωμάτιο. Με κουζίνα,
0: άλλο
2: με
0: λέω.
2: Έκανα εγώ. Ναι, θα μου φτάνει και με τη γυναίκα μου μαζί. Χωρίς παιδιά.
0: Το σπίτι των 150 ευρώ.
2: 150 ευρώ.
0: Εντάξει, εκεί.
2: Okay. Γιατί το σπίτι που μένω τώρα είναι 20 τετραγωνικά και εκείνο που βρήκα είναι 35.
0: Εντάξει.
2: Μου φτάνει.
0: Δεν έχω αντίρρηση.
2: Λοιπόν, και εγώ να σου πω την αλήθεια, Μανώλη, τώρα ψωνίζω φτηνότερα από ό,τι ψώνιζα πριν την κρίση. Γιατί βρίσκω πάντα προσφορές.
0: Στη Γερμανία.
2: Και όταν βρω την προσφορά, θα πάρω για όσο χρειαστώ.
0: Ναι. Εύχομαι να τα πούμε και από την Ελλάδα, όταν με το καλό έρθετε, και να είναι οι προσδοκίες να ανεβοδοθούν.
2: Μανώλη, δεν είναι. Οι προσδοκίες, κοίταξε να δεις. Εγώ ή θα βρω δουλειά, ή είσαι οδηγός, ή είσαι μάγειρας.
0: Μα λέω, εύχομαι οι προσδοκίες να ευοδοθούν.
2: Και εγώ αυτό λέω, γιατί να κάτω στη γραμμή τόσα
0: δεν
2: χρόνια.
0: Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που λέτε.
2: Και τα χρήματα που παίρνω εδώ, να τα πάρω και εκεί.
0: Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που λέτε. Μακάρι να γίνει.
2: Που ζούμε και να με πάρετε
0: και να μου πείτε έγινε. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό.
2: Ζεις καλύτερα στην Ελλάδα από τη Γερμανία.
0: Όχι όλοι.
2: Μανώλη.
0: Όχι όλοι.
2: Εδώ γνώρισα μία δασκάλα.
0: Κύριε Κώστα, δεν θα σας πείσω και δεν θα με πείσετε. Ξέρω ανθρώπους που ζουν στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Νορβηγία, στη Σουηδία, στη Γαλλία, στην Ιταλία. Και δεν σκέφτονται να γυρίσουν πίσω γιατί ζουν πολύ καλύτερα. Υπάρχουν όμως και αυτοί που λέτε εσείς.
2: Εγώ δεν είμαι δάσκαλος ή είμαι κάποιος που δουλεύει σε διευθυντικό στέλεχος.
0: Δεν σας λέω. Εγώ δεν σας είπα ότι ξέρω διευθυντικά στέλεχη.
2: Είμαι οδηγός.
0: Ξέρετε πόσοι οδηγοί είναι ακροατές και παίρνουν τηλέφωνο και από τη Γερμανία και από αλλού.
2: Πρόσεξε να δεις. Αν είσαι οδηγός σε φορτηγό, παίρνεις πάνω από 3.500 ευρώ. Ούτε εγώ θα έφευγα. Όταν οδηγάς μικρό αυτοκίνητο και δουλεύεις και σε Έλληνα και παίρνεις 1.600 ευρώ, 1.700 ευρώ και δουλεύεις 20 ώρες την ημέρα.
0: Α, μισό λεπτό. Άρα παίρνετε αυτά τα λεφτά γιατί οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο και δουλεύετε και για Έλληνα.
2: Α, μπράβο.
0: Άρα, συγγνώμη, η συνθήκη δεν είναι. Δεν είναι δεδομένη, γιατί
2: όχι.
0: Οι περισσότεροι που με καλούν δουλεύουν μεγάλα αυτοκίνητα και δουλεύουν σε Γερμανούς.
2: Πρόσεχε, υπάρχει ένα κύριο οπτωμόναχο που σε παίρνει τηλέφωνο καμιά φορά και μου κάνει κριτική εμένα.
0: Μισό λεπτό. Εγώ δεν μιλάω για ένα συγκεκριμένο. Μιλάω για πολλούς ακροατές που στέλνουν και μηνύματα και είναι σε διάφορα σημεία της Ευρώπης και όχι
2: μόνο. Αν είσαι οδηγός φορτηγού, παίρνεις γύρω στα 3,5 με 4.000 το μήνα. Αν είσαι οδηγός στο λεωφορείο, είναι περίπου τα ίδια.
0: Εδώ πάντως στην Ελλάδα θέλω να σας πω ότι ψάχνουν με τον τουφέκι οδηγούς για λεωφορεία.
2: Το ξέρω.
0: Για λεωφορεία, δεν ξέρω για φορτηγά. Καλά, 3.500 δεν παίρνουν, ε.
2: Εδώ στη Γερμανία παίρνουν, Δημήτρη.
0: Ναι, όχι, εδώ δεν παίρνουν, λέω.
2: Εδώ και γύρω το ξέρω. Αλλά εδώ στη Γερμανία, αν είσαι οδηγός σούπερ φορτηγού, παίρνει.
0: Δηλαδή, αν νομίζετε ότι θα έρθετε στην Ελλάδα για πούλμαν.
2: Όχι, εγώ θα έρθω και έχω βρει μια δουλειά. Θα κάνω πάλι δρομολόγιο Ελλάδα-Γερμανία. Τέσσερις φορές το μήνα και θα παίρνω 560 ευρώ το δρομολόγιο.
0: Μια χαρά είναι.
2: Μια χαρά είναι.
0: Νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω.
2: Αν είσαι οδηγός φορτηγού, λεωφορείου, παίρνει πολύ καλά λεφτά. Αν είσαι οδηγός τώρα σε μικρά αυτοκίνητα.
0: Βέβαια, βάλετε μόνο σας τη συνθήκη και δουλεύω για Έλληνα.
2: Εντάξει, τα είπατε όλα. Στη Γερμανία, αν δουλεύει για Έλληνα, καταστράφηκε.
0: Μα τα είπατε όλα.
2: Καταστράφηκε.
0: Ναι, τα είπατε όλα.
2: Μανώλη, έχω γυρίσει σε πολλές χώρες και σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και της Αφρικής. Τέτοιους Έλληνες εδώ στη Γερμανία, πρώτη φορά συναντάω.
0: Ναι, τα είπατε όλα. Με το δουλεύω σε και σε Έλληνα.
2: Τα είπατε όλα. Δεν υπάρχει χειρότερη φάρα.
0: Καλά, δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι.
2: Πάνε να δουλέψεις εστιατόριο σε Έλληνα. Στο είπα και άλλη φορά.
0: Δεν είναι όλοι έτσι.
2: Και σε πετάνε στον δρόμο, σε τρεις μήνες σε πετάνε στον δρόμο και δεν έχεις να φας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος.
1: Ναι.
0: Από τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Επώνυμα, στέλνει χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι λύση σίγουρα στη Γερμανία. Μόλις κατέβηκα από το λεωφορείο, εγώ δεν έχω ναι. την να πλημμυρίζει τίποτα, αλλά και όσο ήμουν στα φορτηγά που ήμουν ναι. συνέχεια ναι. στη Autobahn, ποτέ δεν ναι. ήταν να πλημμυρίζει Autobahn.
2: Λοιπόν, εγώ θα βγάλω βίντεο και θα σα στείλω.
0: Εντάξει, εγώ διαβάζω.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω και εσείς το βλέπετε, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που λένε ότι δεν είναι έτσι.
2: Εγώ δεν έφαλω μόνο. Εγώ σου είπα, όταν κάνει μια βροχή καλή και είμαι στον δρόμο και περάσω μέσα από μια λίμνη μέσα στην Autobahn, θα σε βγάλω βίντεο και θα σε στείλω. Εγώ δεν
0: μιλάω
2: στον αέρα.
0: Θέλω να καταλάβετε ναι. κάτι. Εγώ δεν αμφισβητώ ναι. αυτό που μου λέτε.
2: Μα.
0: Εσείς το βλέπετε, αλλά θα διαβάσω και το μήνυμα του συνακροατή
2: ναι.
0: που λέει ότι είναι εκεί και λέει ότι δεν ισχύει. Ότι δεν έχει δει ποτέ κάτι τέτοιο. Διαβάζω τις δύο απόψεις.
2: Το γνώμη του. Εγώ σου λέω είμαι στον δρόμο κάθε
0: μέρα. Το γνώμη του είναι η εμπειρία που έχει εκείνος και η εμπειρία που έχετε εσείς.
2: Μα εγώ σου είπα, όταν μου τύχει, δηλαδή όταν μου τύχει σήμερα βρέχει το πόδι στην περιοχή που είμαι, όταν το δω στον δρόμο και το δω, το βάλω μέσα στο δεις.
0: Πολύ ευχαρίστω.
2: Και τη Στουτγκάρδη, το σταθμό, που εδώ και 16 χρόνια χτίζεται ακόμα και διορθώνεται.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Ναι, και αυτό που γίνεται στους δρόμους της Γερμανίας χωρίς φωτισμό, όταν χιονίζει και όταν βρέχει, που όταν χιονίζει δεν καθαρίζει κανένας, περνάνε και καθαρίζουν και σε απαγορεύουν να βάλεις και αλυσίδες στο αυτοκίνητο, στη Γερμανία. Απαγορεύεται. Να πας από να πας αφήσεις.
0: Απαγορεύεται προφανώς γιατί υπάρχουν κατάλληλα ελαστικά και κατάλληλοι δρόμοι.
2: Ναι, μπράβο. Και πάλι Μανώλη, όταν έχει 10
0: βαθμούς. Εδώ πέρα, αν δεν βάλεις αλυσίδες.
2: Ναι, γιατί δεν φοράνε τα κατάλληλα λάστιχα γι' αυτό.
0: Ναι, εδώ αν δεν βάλεις αλυσίδες, θα φρενάρεις στο Μαρούσι ναι. και θα σταματήσεις
2: ωραία.
0: Στο ψυχικό.
2: Φύγει από τη Στουτγκάρδη τη μέρα που χιονίζει, φύγει από τη Στουτγκάρδη με 10 πόντους χιονί και πάνε σε Άλτσμπουργκ. Και μετά πάνε Αυστρία. Να δώσω σε πόσες ώρες.
0: Τώρα συζητάτε για ειδικές συνθήκες, δεν ξέρω πραγματικά.
2: Ναι, Μανώλη, σου είπα και παρεδόν, αν ψιλοχιονίζει και ψιλοχιονίζει. Που δεν καθαρίζουν, δεν μόνο αλάτι. Δεν καθαρίζουν, δεν περνάνε και βέβαια δεν καθαρίζουν πολύ. Ο δρόμος είναι καρμανιόλα και δεν έχει φωτισμό βράδυ να ταξιδέψεις. Όταν να φύγεις τώρα από Στουτγκάρδη να πας Αυστρία, δεν υπάρχει φωτισμός πουθενά. Στην Autobank πουθενά.
0: Ναι, πάντως την τελευταία φορά που χιόνισε στο λεκανοπέδιο, δεν μιλάω για όλη τη χώρα.
2: Ναι, σου συμφωνώ.
0: Θυμίζω ότι υπήρξαν άνθρωποι που μείναν ένα 24ωρο εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό.
2: Ναι, συμφωνώ. Μα δεν είπα ότι οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Ότι είναι αγγελικά πλασμένα. Αλλά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό. Συμβαίνει και αλλού.
0: Προφανώς και θα συμβαίνει. Αλλά εμένα δεν με νοιάζει τι συμβαίνει αλλού. Εντάξει, συμβαίνει εδώ.
2: Okay. Εγώ επειδή έχω το λογαριασμό στο Facebook, με το που το δω θα σου στείλω βίντεο. Με το δεις.
0: Θα χαρώ. Ευχαριστώ κύριε Κώστα. Καλό δρόμο. Να είστε καλά. Λοιπόν, μη μου πιάνετε το θέμα της υγείας. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω κάτι. Μάλλον αφήστε το. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα απόψε. Θα το κάνουμε αύριο. Γιατί οι πληρωμένες καταχωρήσεις για προγράμματα κυβερνητικά εμένα προσωπικά δεν με αγγίζουν. Ξέρω 2-3 προγράμματα στην υγεία αυτή τη στιγμή που έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω γιατί σταμάτησε η κοινοτική επιχορήγηση και δεν υπάρχει απάντηση για το τι θα γίνει. Λοιπόν, ένα τουλάχιστον, μάλλον να μην πω 2-3 γιατί το άλλο μάλλον θα είναι ένα πρόγραμμα που θα δουλέψει τώρα, θα τρέξει. Λοιπόν, του Μανώλη λέει του αρέσει η γετοποίηση της γειτονιάς, να κυκλοφορεί ο Πακιστανός, ο Σουδανός και άλλος εμένα, να φοβάται να βγει από το σπίτι του. Εγώ προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει καμία, πρώτα απ' όλα δεν δέχομαι την γετοποίηση που λέτε. Επίσης δεν δέχομαι το άβατο, το οποίο για κάποιο λόγο ανέχει την πολιτεία. Όχι εγώ, δεν είμαι εγώ η πολιτεία. Επίσης ο Πακιστανός είναι νόμιμα στην Ελλάδα, γιατί έχουμε συνάψει συμφωνίες. Με το Πακιστάνο έχουμε συνάψει, ή κάνω λάθος. Με κάποια χώρα τέλος πάντων. Για το Σουδανό δεν ξέρω. Τώρα, το ποιος φοβάται να βγει από το σπίτι του, κύριε Μιχάλη, ελάτε να το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Ελάτε να βγούμε μια βόλτα, να πάμε στην Κυψέλη βράδυ να περπατήσουμε. Να δούμε ποιος φοβάται τι. Μήπως φοβούνται εκείνοι εμάς, δεν ξέρω. Θα πάρετε τον κύριο Σταυρακάκη, κυρία Ειρήνη, για καλέστε τον κύριο Σταυρακάκη και θα παρακαλέσω τον κύριο Παναγιώτη από τη Μεταμόρφωση να περιμένει λίγο για να ολοκληρώσουμε με την αθλητική ενημέρωση. Είναι λυπηρό, μου γράφει η κυρία Μαργαρίτα, ότι ακόμα οι Έλληνες ψηφίζουν δύο κόμματα που έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα, χρωστάνε εκατομμύρια στις τράπεζες, κανένα δηλαδή διαφθορά. Κυραγιάδε, σου ψηφίζουν άξι τη μοίρα σα, αλλά ξέχασα ο Τσίπρας φταίει. Άξι τη μοίρα μα. Οκ, άξι τη μοίρα μα. Ελάτε, κύριε Σταυρακάκη.
3: Λοιπόν, τρέχουν οι εξελίξεις.
0: Οπα. Το διάβασα αυτό που μου στείλες.
3: Ναι, θα το πω σε λίγο αυτό, αλλά πρώτα ένα παιχνίδι μπάσκετ που ξεκίνησε στις 10 και τελείωσε το 10.30.
0: Κέρδισε ο Ολυμπιακός.
3: Κέρδισε ο Ολυμπιακός μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στην Ισπανία, τη Βαλένθια, με 102-97 στην παράταση. 90-90 ήταν κανονική διάρκεια. Ο Ολυμπιακός ήταν κακός στο πρώτο ημίχρονο. Βρέθηκε να χάνει 59-34. Την τρίτη περίοδο όμως έπαιξε εξαιρετικά, μπόρεσε και έβγαλε αντίδραση και πήγε το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά στο... Έχανε 86-84 και το πήγε 86-86, το γύρισε μετά 86-89, 88-90 και 90-90.
0: Κάποια στιγμή η τέταρτη περίοδος ήταν 19-31.
3: Σωστό. Είδα. Τεχνική ποινή ο Μπαρτζόκας το 32, δύο τεχνικές ποινές και βγήκε από το... ήταν εκτός παγκού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίζοντας με ψυχή, παίζοντας με την ψυχή θα έλεγα του πρωταθλητή Ευρώπης, κατάφερε να περάσει από την Βαλένθια με μια σπουδαία νίκη, έδειξε χαρακτήρα με ανατροπή.
0: Βλέπω τώρα κάνει δηλώσεις ο Μποζίκας.
3: Ο Μποζίκας, ναι.
0: Ναι, προφανώς λόγω της αποβολής Μπαρτζόκα, έτσι.
3: Ναι, αλλά συνήθως στην εκπομπή του, της Νόβα.
0: Κάνει
3: ο Μποζίκας.
0: Okay,
3: ναι. Στην τρίτη περίοδο έχανε την αρχή 32-34. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό που είχε κορυφαίους Φουρνιέ 23, Μοντέρο 26, πολύ μεγάλη δουλειά από Εντζάι και Βεζέκοφ και κατάφερε να ξαναλέω να κάνει σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι να το γυρίσει. Και αυτό είναι το σημαντικό. Θα πω και για να πούμε και στον Παναθηναϊκό ότι το 5-5.
0: Επάρτη έκανε ο Παναθηναϊκός.
3: Έκανε πάρτι στο Βελιγράδι, επικρατώντας 72-55 της Παρτιζάν. Ο Χέις Ντέιβις 14, ο Χουάντσο 10. Ο Λεσόρ μπορεί να μείνει στους 4, αλλά έκανε πολλή δουλειά. Ασύλληπτη άμυνα για τον Παναθηναϊκό μετά το ημίχρονο. Ανέβασε την απόδοσή του και κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη μέσα στο Βελιγράδι. Τώρα ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή υποδέχεται την Νάπολη Τελαβίβ. Ο Ολυμπιακός πάει στη Βαρκελόνη για να παίξει με την Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
3: Σε αυτή την διπλή αγωνιστική που υπάρχει στο. Στην Ευρωλίγκα. Επειδή νιώθω ότι θα μου πεις να σταματήσω για να ακουστεί το σήμα και οι διαφημίσεις αν υπάρχουν και μετά να σου πω και για το ποδόσφαιρο γιατί έχει κάποιος λίγο απόψε. Στο EuroCup πρώτη ήταν του Ολυμπιακού του ΠΑΟ στη Λιθουανία από την Real Madrid με 95-86. Το Basketball Champions League το Περιστέρι κέρδισε την Ιταλία η Βαρέζε 85-82. Το FIBA EuroCup δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε στο Αζερβαϊτζάν 80-62 την Κέτσε και η Μύκονος κέρδισε στην Ελβετία τη Φρίμπουργκ με 80-65.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε σήμερα έχουμε 4 νίκες και μία ήττα. Όχι, μία, δύο, τρεις. 4-5 νίκες και μία ήττα.
0: Καλά είναι.
3: Καλά είναι. Φυσικά κλέβει την παράσταση η άνετη νίκη, το άνετο πέρασμα από την πρώτη του ομάδα του ο Μπράντοβιτς που αποθεώθηκε. Και το πολύ μεγάλο παιχνίδι με ανατροπή του Ολυμπιακού που στο τέλος, στην τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας έδειχνε ότι η Βαλένθια θα το πάρει. Μην ξεχνάμε ότι η Βαλένθια πέρσι ήταν μια από τις πολύ δυνατές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Φυσικά πλήγμα Μοντέρο που δίνει άλλο χρώμα στον Ολυμπιακό και κατάφερε ο Ολυμπιακός να το γυρίσει, να το πάει στην παράταση και να το κερδίσει.
0: Να το πάει. Μάλιστα, περίμενε να ρίξουμε την ώρα και
3: περιμένω.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza 93.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Ένα λεπτό μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Καληνυχτήσαμε και την κυρία Μαρία Χριστοδούλου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο Δημήτρης Σταυρακάκης για να ολοκληρώσει με τα αθλητικά. Έλα, Δημήτρη.
2: Ναι, θέλω να σου ομολογήσω ότι επειδή είχαμε τα μπάσκετ και γίνεται και αυτό με το εισιτήριο του Ολυμπιακού, τι έγινε στο Champions League, θα τα πούμε επιδερμικά, γιατί δεν είδα ούτε frame από τα παιχνίδια.
1: Θα σου πω, η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα είναι το 3-3 της Vikings με την Bayern.
2: Στην Νορβηγία λοιπόν, η Vikings ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Bayern Μονάχου, στο 90 ισοφάρισαν οι Νορβηγοί. Από εκεί και πέρα, η Sporting Λισαβόνα κέρδισε στη Γαλλία τη Lounge 2-0. Μεγάλη νίκη της Σαμπά Μπακού, την ομάδα από το Αζερβαϊτζάν, που νίκησε τη Σλάβια Πράγα 2-0. 3-0 η Arsenal νίκησε τη Lille. Η Ατλέτικο Μαδρίτη στη Manchester United κέρδισε 2-0. Villarreal Νάπολη 3-1. Γαλατασράι Μπαρσελόνα 1-4. Ιντερ Μπριζ 3-4. Λιψία Ιτχόφεν 1-0. 2-2 έχουν η Μπαρσελόνα, η Sporting και η Arsenal. 10 απόψε στο Stamford Bridge. Ο ΙΑΕΚ δοκιμάζεται με τη Σαχτάρ Ντόνετς, εκεί παίζουν οι Ουκρανοί, στο Λονδίνο. Θα έχει περίπου 6.000 κόσμο κοντά της η Ένωση. Πάμε, θέλουμε την νίκη, είπε ο Νίκολιτς. Αποκάλυψε ότι ο Βάργας είναι έτοιμος και ίσως θα τον χρησιμοποιήσει.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο παιχνίδι πάντως.
2: Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μία ισοπαλία έχουν, να μην ξεχνάμε, οι Ουκρανοί. Είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Μην ακούτε Ουκρανία κλπ. Είναι πια μια πολύ δύσκολη ομάδα, αλλά όμως είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να το πάρει την προσπάθεια που κάνει τη League Face του Champions League.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, τώρα να πάρουμε τα πράγματα για το θέμα των εισιτηρίων του Ολυμπιακού και την παρουσία των φιλάθλων.
1: Για πες.
2: Απόψε, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση, καταγγέλει τις γαλλικές αρχές. Τονίζει ότι είναι αδιανόητη η παλινοδία των γαλλικών αρχών, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας. Δεν θα παραλάβουμε εισιτήρια για τον αγώνα με τη Μαρσέη. Οι φιλάθλοι μας να φύγουν με ασφάλεια από τη Μασσαλία. Όσοι δεν έχουν φύγει από την Ελλάδα να μην ταξιδέψουν. Μια μακροσχελής ανακοίνωση. Τι έχει γίνει τώρα? Το απόγευμα, το μεσημέρι, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν μέσω της UEFA ότι για λόγους ασφάλειας και τάξης και με δεδομένο ότι υπάρχει και οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία Τετάρτη και Πέμπτη αλλά και τα άλλα θέματα της βίας του χουλιγανισμού, δεν θα δώσουν εισιτήρια, δεν θα είναι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Περίπου 3.500 εισιτήρια ήταν να δώσουν. Υπήρξε έντονη διαμαρτυρία από τον Ολυμπιακό και με δύο ανακοινώσεις. Στη δεύτερη, μάλιστα έκανε και επιστολή στην ΟΕΦΑ, στη δεύτερη ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε πως οι φίλαθλοι τους θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους για τα εισιτήρια που όποιοι έχουν, που τα έχουν πληρώσει. Χθες το βράδυ, και αυτό που θέλω να το προσέξουμε, το ραδιοφωνικό δίκτυο το RMC είχε βγάλει την είδηση ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει απαγόρευση των φιλάθλων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης στις 10 το βράδυ στο Βελοντρόμο στη Μασσαλία. Το ίδιο μέσο, το RMC Sports, απόψε, λίγο μετά τις 9, ανέφερε ότι υπήρξε ανάκληση της απόφασης και οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού μπορούν να πάνε κανονικά.
1: Επισήμως πάντως δεν υπήρξε κάτι τέτοιο.
2: Επισήμως η ΠΑΕ δεν είχε καμία ανακοίνωση, καμία επίσημη ενημέρωση. Όμως, για να βγαίνει και να λέει δεν θα παραλάβουμε εισιτήρια, επέτρεψέ μου Μανώλη να σου πω ότι υπάρχει, ξέρει τι γίνεται πλέον. Γιατί λέει δεν θα παραλάβουμε εισιτήρια για τον αγώνα. Και οι φίλαθλοι μας να φύγουν. Στην μακροσχελή τοποθέτηση της νομαρχίας της περιοχής εκεί της Μασσαλίας, αναφέρει τα κρούσματα βίας, αναφέρει το ιστορικό των ελληνικών ομάδων, αναφέρει την αδελφοποίηση που υπάρχει της Μαρσέη με την ΑΕΚ, την αδελφοποίηση που υπάρχει των φιλάθλων του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, αναφέρει και σε μία παράγραφο ότι την Κυριακή το παιχνίδι της Τρουά με τη Μαρσέη που κέρδισαν η Μαρσέη 2-0 υπήρξε σε ένα μέρος των φιλάθλων της Μαρσέη σημαίες της ΑΕΚ, τονίζοντας ότι η υψηλή επικινδυνότητα, το οποίο παιχνίδι έχει χαρακτηρίσει η UEFA ως υψηλή επικινδυνότητα, και όλα αυτά αποφάσισε το μεσημέρι επίσημα οι γαλλικές αρχές. Μάλιστα το θέμα έφτασε και στην Μαρίνα Φεράρι, την Υπουργό Αθλητισμού και Νεολαίας της Γαλλίας, που αυτή επικύρωσε την απόφαση του νομάρχη και συνέχεια πήγε η ιστορία στο UEFA να μην μετακινηθούν οι θέλοντες του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, το βράδυ τι έχει αλλάξει? Και ξαφνικά, ενώ εκεί δεν μπορούσαν να διαφυλάξουν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, ξαφνικά λένε ότι ναι, μπορούμε. Είναι ένα ερωτηματικό. Περιμένουμε το πρωί, γιατί το RMC αναφέρει και στην ιστοσελίδα του ότι οι αποφάσεις θα βγουν το πρωί της Τετάρτης.
1: Έχαλα ό,τι και να βγει τώρα.
2: Ναι, υπάρχουν φιλαθλοί, γιατί από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός λέει ότι όσοι φιλαθλοί μας είναι εκεί να φύγουν με ασφάλεια από την ασφάλεια.
1: Αν δεν πάρει όμως εισιτήριο Ολυμπιακός, τι υπάρχουν φιλαθλοί?
2: Άκου να δεις, το εισιτήριο είναι το αγωνιστικό μέρος να πάμε το μάτς. Μπορεί κάποιοι να έχουν πάει για να πάρουν εισιτήρια και να περιφέρονται και τα βράδια στη Μασσαλία δεν έχουν καμία
1: σχέση. Αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει.
2: Μισό λεπτό. Ναι, αλλά σου λέει λοιπόν ότι ξέρετε, φύγετε. Διότι αυτό που είπα εγώ νωρίτερα, όταν βγήκα στις 11 παρα 10, ότι υψηλό βαθμό στέλεχος από το Υπουργείο από την ελληνική αστυνομία μου ανέφερε ότι η ανησυχία των Γάλλων είναι για το βράδυ. Διότι το μάτς είναι 10 η ώρα Ελλάδος, 9 Γαλλίας, θα τελειώσει 11 Γαλλίας και μετά πώς θα τους πάνε στο αεροδρόμιο και όλη αυτή η ιστορία. Και ξαναλέω, επειδή έχω πάει στη Μασσαλία, δεν έχει καμία σχέση με τις κακόφημες περιοχές της Αθήνας. Για να προλάβω την κριτική κάποιων οι οποίοι μπορούν να κάνουν κριτική από τον καναπέ τους.
1: Ναι.
2: Δεν έχει καμία σχέση η Μασσαλία, ούτε με το Παρίσι, ούτε με τις άλλες γαλλικές πόλεις. Είναι μια περιοχή με πολλά θέματα. Με έντονο μετανάστες από τις αραβικές χώρες που μπορεί να πλακώνται και μεταξύ τους, με διάφορα προβλήματα, συν τις απεργιακές κινητοποιήσεις που υπάρχουν των μαθητών, συν την αντιπαλότητα την οπαδική, συν την ανεπάρκεια της γαλλικής αστυνομίας. Λοιπόν, όλα αυτά οδηγούν στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός λέει μην πάτε. Και θυμίζω και κάτι που σου είπα και νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει δεύτερο παιχνίδι, ώστε εκεί να χρειαστούν να οι φιλοξενούμενοι, οι νυν γηπεδούχοι που θα είναι φιλοξενούμενοι να έρθουν στην Αθήνα.
1: Ναι, ξεκάθαρο, δεν υπάρχουν επαναληπτικοί. Είναι
2: αυτό ίσως,
1: όμιλος.
2: Αυτό ίσως το κάνει και πιο απλό.
1: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες. Αυτό ίσως το κάνει και πιο απλό. 33.000 θεατές στο Λέστερ είδαν την Εθνική Αγγλίας, δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, φιναλή στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, να κερδίζει 5-0 την Εθνική Ελλάδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο των γυναικών και να παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Οι Αγγλίδες που είχαν κερδίσει 3-1 στο Ηράκλειο την περασμένη Παρασκευή, κέρδισαν 5-0 και έτσι προκρίθηκαν αυτές. Να μην ξεχνάμε και την προσπάθεια των κοριτσιών του ποδοσφαίρου της εθνικής μας ομάδας. Είχε 33.000
1: κόσμο.
2: Κόσμο στο γήπεδο, στο Λέστερ.
1: Εδώ πόσο πάνε στις γυναίκες?
2: Το sold out. Εδώ τώρα στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο, δεν θυμάμαι πόσο ήταν.
1: 300-400 άτομα.
2: Όχι, είχε 5-6.000 πρέπει να ήταν.
1: Εντάξει,
2: αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι μην κοιτάς αυτό, θα κοιτάξεις τους αγώνες του Σαββατοκύριακου στην πρώτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Ότι πάει πάρα πολύ λίγος κόσμος. Εντάξει, πάει πάρα πολύ λίγος κόσμος. Και μόνο εκεί που υπάρχουν τα μεγάλα ονόματα, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη κατηγορία ο Ολυμπιακός, πάνε εκεί οργανωμένοι και γίνεται λίγο μπούγιο και εκεί.
1: Και πάλι μην φανταστείς ότι.
2: Και πάλι μην φανταστείτε ότι. Γιατί δεν παίζουν στο Λέστερ, παίζουν σε κάτι γήπεδα π.χ. όπως του Μοσχάτου ή της Αγίας Παρασκευής, που παίζουν ομάδες στην πρώτη εθνική. Και εντάξει, μαζεύονται 100, 200, 300 εκεί.
1: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Νομίζω ότι
2: σας κάλυψα σε όλα.
1: Απόλυτα.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Ευχαριστώ που περιμένατε κύριε Παναγιώτη.
0: Καλημέρα μάνα μου, τι κάνεις?
1: Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
0: Είστε καλά.
1: Δόξα
0: δεν θα σε έπαιρνα σήμερα.
1: Γιατί?
0: Σε πήρα πιο πολύ που άκουσα το φίλο μας, το Boomerang, από την Αυστραλία.
1: Κάνουμε ωραίες, εμένα μου αρέσουν οι συζητήσεις με τον Boomerang, γιατί είναι αμιγώς πολιτικές.
0: Μα για την ανάλυση που έκανε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να πω το εξής. Εγώ επειδή χρόνια, πάνω από 30 χρόνια, συχνάζω στην Κυψέλη, βγαίνω σε μαγαζιά στην Κυψέλη, προσκαλώ λοιπόν όποιον θέλει, όποια ώρα της νύχτας, όχι μόνο της μέρας, της νύχτας θέλει, γιατί επί 30 χρόνια και στην Κυψέλη, που συχνάζω δηλαδή, που έχω τα στέκια μου εκεί, δεν μου έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Δεν πάει να είναι κούρδι, σούρδι, μούρδι.
1: Αυτό δεν είπα και εγώ τώρα. Ότι, όχι ότι δεν συμβαίνει.
0: Δεν έχει πειράξει ποτέ κανείς. Κανείς. Δεν πειράζω βέβαια και εγώ κανέναν. Ούτε κοιτάω κανέναν υποτιμητικά, ούτε βρίζω. Γιατί είναι πολλοί, ξέρετε, που Γάλλοι βρίζουν.
1: Καλά, εντάξει. Προφανώς συζητάμε για φυσιολογικές συνθήκες όπου κανείς δεν προκαλεί κανέναν.
0: Φυσιολογικές συνθήκες, χωρίς να προκαλώ κανέναν, δεν έχει πειράξει πάνω από 30 χρόνια κανείς στην Κυψέλη, οποιαδήποτε ώρα, μία η ώρα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε το πρωί. Ποτέ κανείς. Ποτέ κανείς. Και να συμβεί κάτι, θα συμβεί κάτι στο ένα εκατομμύριο. Οκ. Okay. Αυτό είναι φυσιολογικό και ανάμεσα σε Έλληνες υπάρχουν κακοποιητικά στοιχεία και ανάμεσά μας. Αλλά εμένα, πάνω από 30 χρόνια δεν μου έχει συμβεί το παραμικρό. Λοιπόν, απάντηση στον κύριο Μπούμερακ. Ο Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι αν δεν πάρω 25% θα παραιτηθώ. Το είπε ή όχι πρώτες?
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ, με το μυαλό το δικό σου.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι 25% θα πάρει.
0: Λοιπόν, με το μυαλό το δικό σου. Τον έχεις τόσο χαζό να λέει ένα ποσοστό? Γιατί δεν έλεγε, ας πούμε, αφού λένε ότι έχει 30 και 31, γιατί δεν έλεγε ότι αν δεν πάρω 30...
1: Εκεί, μισό λεπτό. Γιατί το 25 είναι σίγουρο. Το 30...
0: Δεν είναι σίγουρο.
1: Ρισκάρεις.
0: Μάλλον. Και άκου γιατί δεν είναι σίγουρο. Γιατί ο Σαμαράς, πλάκα-πλάκα, θα πάρει ένα 5 μέχρι... Θέλεις 7.
1: Δεν το ξέρω.
0: Σίγουρα ένα 5%.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αν βάλω όλη την Πελοπόννησο από εκεί κάτω που τον ψηφίζουν, δογματικά όχι ότι είναι καλός.
1: Καλά, η Πελοπόννησος δεν δίνει 5%.
0: Είναι όλη η Καλαμάτα.
1: Ναι, αλλά δεν δίνει 5%. Δεν ξέρω πόσο θα πιάσει. Μπορεί να πιάσει. Δεν είναι μόνο ο Σαμαράς. Δυστυχώς στην εξίσωση, εγώ το λέω το δυστυχώς, δεν έχω θέμα, έχει μπει και ο Καστιδιάρης.
0: Ο Καστιδιάρης θα πάρει τα ακροδεξιά στοιχεία αυτά.
1: Δεν ξέρω τι θα πάρει.
0: Ούτως ή άλλως άκουγα προχτές τον κύριο Αυγολέμο.
1: Όταν έβγαινε η Χρυσή Αυγή, 400.000 δεν ήταν ακροδεξί.
0: Λοιπόν, η ακροδεξιά, όπως την βλέπω εγώ, είναι εκεί, ένα 5%. Δηλαδή αυτό είναι το ποσοστό. Δεν είναι παραπάνω στην Ελλάδα η ακροδεξιά. Πάνω από 5% δηλαδή, αυτή είναι η πίστη μου, δεν υπάρχει. Δηλαδή και ελεύθερο
1: το ποσοστό της ακροδεξίας, και εγώ συμφωνώ ότι είναι μικρό. Απλά δεν ξέρω ποιοι άλλοι ψηφίζουν.
0: Ποιοι να ψηφίσουν?
1: Δεν ξέρω.
0: Ένα 5%. Λοιπόν, τι πιστεύω εγώ? Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πιάσει πάνω από 20%.
1: 20% είναι πολύ μικρό ποσοστό.
0: Κάνω μια πρόβλεψη.
1: Ναι, το ακούω, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρό.
0: Ένα 15%. Ένα 15% είναι αυτοί στην Ελλάδα που περνάνε καλά, που έχουν λεφτά. Ένα 15%. Πιστεύω, γιατί βλέπω τον κόσμο, επειδή κινούμε και μες τη μέρα και μες τη νύχτα, εγώ κινούμε συνέχεια, δεν είναι σταθερός. Λοιπόν, και βλέπω τι γίνεται. Δηλαδή βλέπω άτομα που ήταν ακρεφνής δεξί, δηλαδή άτομα με ονόματα και επίθετα, όχι έτσι. Και τη στιγμή αυτή, ένα μικρό ποσοστό, από αυτούς που ξέρω δηλαδή, γύρω στο 1-2% μιλάνε για Καστιδιάρη. Εκεί είναι το ποσοστό. Ένα πάλι πολύ μεγάλο ποσοστό μιλάει, ας πούμε, για Σαμαρά. Δηλαδή βλέπω ένα ποσοστό πάνω από 4% που μιλάει για Σαμαρά. Άτομα που ήταν κανονικά και γαμμένοι στη Νέα Δημοκρατία, σας πληροφορώ προχτές με δύο κυρίες που μίλαγα, έχουν πάει στη Λατινοπούλου. Δηλαδή, η Λατινοπούλου, εγώ να ρωτιόμουν μια ζωή, πού στο γέλο παίρνει αυτή ψήφου. Και τις βρήκα. Δηλαδή, άτομα που ήταν Νέα Δημοκρατία. Και σου λέει, α, γιατί, ωραία κοπέλα είναι.
1: Ναι, βέβαια όλα αυτά θα κριθούν στην κάλπη.
0: Λοιπόν, εγώ πιστεύω.
1: Γιατί τώρα το λέω τώρα, δεν σημαίνει ότι πάω και ψηφίζω κιόλας.
0: Εγώ πιστεύω ότι όπως είναι η κατάσταση τη στιγμή αυτή, την οργή που έχει ο κόσμος και το θυμό, δηλαδή. 7 χρόνια, 7,5 ο Μητσοτάκης, Τι έκανε, μια τρύπα στο νερό. Πήρε ένα ξύλο και έκανε μέσα στο νερό μια τρύπα. Δηλαδή, φορολογία υπέρογγη. Από τη φορολογία δίνει κάτι ψίχουλα δεξιά-αριστερά. Θα γελάσουμε βέβαια αύριο. Αύριο θα γελάσουμε γιατί θα ανακοινώσει τα μέτρα του πετρελαίου.
1: Την εξειδίκευση για το επίδομα θέρμανση. Ναι.
0: Λοιπόν, και εδώ θα γελάσουμε. Αύριο θα πέσει το γέλιο τη.
1: Γιατί το λέτε αυτό.
0: Θα ακούσετε τα μέτρα που θα πάρει αύριο. Δηλαδή δεν μου λέτε. Δεν μου λέτε, μάνα, σου μιλάω τώρα και στον πληθυντικό. Λοιπόν, εάν αύριο πει το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,65.
1: Ναι.
0: Είναι οκ.
1: Για κάποιον, αν ήταν 1,75 είναι οκ.
0: Ποιος θα βάλει πετρέλαιο με 1,65, δηλαδή ειλικρινά, το βλέπω.
1: Όποιος μπορεί.
0: Κανείς. Το δούμε,
1: ναι.
0: Το 90% δεν μπορεί να βάλει. Θα βάλει το 10%. Αυτοί που έχουν.
1: Δούμε.
0: Αυτός που έχει λεφτά, δεν τον νοιάζει αν θα πάει 1,60 ή 2,60.
1: Όχι, αυτός που έχει λεφτά προφανώς θα βάλει ό,τι τιμή και να έχει.
0: Ό,τι θέλει, δεν πάει να πάει 3 ευρώ. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για τον κόσμο τον απλό. Εγώ θα σου πω για μένα. Δεν θα μιλήσω. Λοιπόν, εγώ παίρνω μια αλφα σύνταξη. Λοιπόν, σε πληροφορώ 10 μέρες πριν τελειώσει ο μήνας, εμένα τα λεφτά μου φτάνουν ίσα-ίσα. Δηλαδή, στην κυριολεξία ίσα-ίσα, για να μην σου πω ότι καμιά φορά παίρνω και τίποτα δανεικά, για να μπορέσω να την βγάλω 10 μέρες τελευταίες. Λοιπόν, όταν λοιπόν η κατάσταση είναι αυτή και μου λένε τώρα, μου έλεγε τώρα ο κύριος Μπούμεραγκ, ο φίλος μας, λοιπόν το τι γέλια έκανε, μου έλεγε ότι και μία ή άλλη να έρχεται ο άλλος και δεν μου λες μάνα μου, αύριο μου συνέβη κάτι, χρειάζεται να πάω σε ένα νοσοκομείο.
1: Δεν υπάρχει, αν είναι νοσοκομείο
0: κάτι. Ο Μητσοτάκης, τι έκανε, μια τρύπα στο νερό, πήρε ένα ξύλο και έκανε μέσα στο νερό μια τρύπα. Δηλαδή, φορολογία υπέρογγη. Από τη φορολογία δίνει κάτι ψίχουλα δεξιά-αριστερά. Θα γελάσουμε βέβαια αύριο. Αύριο θα γελάσουμε γιατί θα ανακοινώσει τα μέτρα του πετρελαίου.
1: Την εξειδίκευση για το επίδομα θέρμανσης. Ναι.
0: Λοιπόν, και εδώ θα γελάσουμε. Αύριο θα πέσει το γέλιο της.
1: Γιατί το λέτε αυτό.
0: Θα ακούσετε τα μέτρα που θα πάρει αύριο. Δηλαδή δεν μου λέτε. Δεν μου λέτε, μάνα, σου μιλάω τώρα και στον πληθυντικό. Ναι. Λοιπόν, εάν αύριο πει το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,65.
1: Ναι.
0: Είναι οκ.
1: Για κάποιον, αν ήταν 1,75 είναι οκ.
0: Ποιος θα βάλει πετρέλαιο με 1,65, δηλαδή ειλικρινά, το βλέπω.
1: Όποιος μπορεί.
0: Κανείς. Το δούμε,
1: ναι.
0: Το 90% δεν μπορεί να βάλει. Θα βάλει το 10%. Αυτοί που έχουν. Αυτός που έχει λεφτά, δεν τον νοιάζει αν θα πάει 1,60 ή 2,60.
1: Όχι, αυτός που έχει λεφτά προφανώς θα βάλει ό,τι τιμή και να έχει.
0: Ό,τι θέλει, δεν πάει να πάει 3 ευρώ. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για τον κόσμο τον απλό. Εγώ θα σου πω για μένα. Δεν θα μιλήσω. Λοιπόν, εγώ παίρνω μια αλφα σύνταξη. Λοιπόν, σε πληροφορώ 10 μέρες πριν τελειώσει ο μήνας, εμένα τα λεφτά μου φτάνουν ίσα-ίσα. Δηλαδή, στην κυριολεξία ίσα-ίσα, για να μην σου πω ότι καμιά φορά παίρνω και τίποτα δανεικά, για να μπορέσω να τη βγάλω 10 μέρες τελευταίες.

0: 90% δεν μπορεί να βάλει. Θα βάλει το 10%. Αυτοί που δεν έχουν. Αυτός που έχει λεφτά δεν τον νοιάζει αν θα πάει ένα 60 ή 2,60.
1: Όχι, αυτός που έχει λεφτά προφανώς θα βάλει ό,τι τιμή και να έχει.
0: Ό,τι θέλει, δεν πάει να πάει 3 ευρώ. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για τον κόσμο τον απλό. Εγώ θα σου πω για μένα. Δεν θα μιλήσω. Λοιπόν, εγώ παίρνω μια αλφα σύνταξη. Λοιπόν, σε πληροφορώ 10 μέρες πριν τελειώσει ο μήνας, εμένα τα λεφτά μου φτάνουν ίσα-ίσα. Δηλαδή, στην κυριολεξία ίσα-ίσα, για να μην σου πω ότι καμιά φορά παίρνω και τίποτα δανεικά, για να μπορέσω να τη βγάλω 10 μέρες τελευταίες. Λοιπόν, όταν λοιπόν η κατάσταση είναι αυτή, και μου λένε τώρα, μου έλεγε τώρα ο κύριος Μπούμεραγκ, ο φίλος μας, λοιπόν, το τι γέλια έκανε, μου έλεγε ότι και μία ή άλλη να έρχεται ο άλλος και δεν μου λες, μάνα μου, αύριο μου συνέβη κάτι, χρειάζεται να πάω σε ένα νοσοκομείο.
1: Δεν υπάρχει. Αν είναι νοσοκομείο, καλά.
0: Οτιδήποτε.
1: Αν χρειαστεί γιατρό. Εντάξει, να μην χρειαστεί το θέμα.
0: Έχει τελειώσει. Αύριο, τώρα που πας στον δρόμο, σου συμβαίνει κάτι με τα μάξι.
1: Δεν, τελείωσα.
0: Έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, στην κυριολεξία έχει τελειώσει. Είναι σαν αυτό που μου έχουν κάνει εμένα, γιατί μιλάμε για λιτία, να μου χρωστάνε τώρα 19 μήνες αναδρομικά και να μην τα έχω πάρει τα λεφτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αν μην ξέρω πότε θα τα πάρω. Αυτό είναι στον αέρα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, ας πούμε το δημόσιο να χρωστάει 3 δισεκατομμύρια, ας πούμε, στο ΔΙΚΑ, από γάζες μέχρι φάρμακα μέχρι τα πάντα, να χρωστάει σε συνταξιούχους όπως εμένα, σε χιλιάδες, γιατί δεν πιστεύω ότι είμαι μόνος μου.
1: Καλά, φαντάζομαι, ναι.
0: Χιλιάδες, λοιπόν. Να χρωστάει τα εκατομμύρια αναδρομικά και να μην τα δίνει. Δηλαδή, εδώ μιλάμε, η λέξη αλητεία έχει πλέον εδώ πέρα χάνει και το νόημά της. Και εγώ κάνω μια ερώτηση, λοιπόν. Και απευθύνουμε σε όλους, σε όλο τον ελληνικό λαό. Τι χειρότερο θα πάθω, εάν δεν είναι πάνω ο Μητσοτάκης. Για να το καταλάβω αυτό δηλαδή.
1: Η απάντηση είναι ότι όποιος είναι μπορεί να είναι και χειρότερος από το Μητσοτάκη.
0: Ναι, και μπορεί να είναι και καλύτερος.
1: Και μπορεί να είναι και καλύτερος, προφανώς.
0: Λοιπόν, γιατί λοιπόν εγώ...
1: Αλλά το επιχείρημα των υποστηρικτών της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι θα είναι χειρότερος. Το ακούω και αυτό.
0: Γιατί να κάτσω εγώ τώρα, κοιτάξτε τώρα εδώ βέβαια, κοιτάξτε τώρα ένα πράγμα, ας πούμε, που είναι φοβερό, έτσι. Γίνανε οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Βγήκε αυτός ο Κακομοίρης που είπε, έβρισε το Μητσοτάκη και του κλέψαν τα λεφτά από την τράπεζα, του παγώσαν τα λεφτά και τελικά τον αθώωσαν. Και τελικά τι έκανε αυτός, τι έκανε, αντί να πει τέρμα, ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όπως το λένε, το χοντρούλι, τον ωραίο και στο Θεσσαλικό κάμπο. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και πήγε, θα βγω λέει με το Σαμαρά. Λοιπόν, έφυγε δηλαδή από το Μητσοτάκη και πήγε στο Σαμαρά. Δηλαδή, του κλέψαν τα λεφτά από την τράπεζα. Τον διαλύσανε επί 2 μήνες, τους ξεσκίσανε ουσιαστικά στο Θεσσαλικό ειδικά κάμπο, τους σκίσανε. Η λέξη η πραγματική είναι αυτή. Λοιπόν, και τελικά τι κάνανε. Ο ένας πήγε από τη μία πλευρά, ο άλλος πήγε από την ακροδεξιά. Και ένας τρίτος που έχει με τα γάλατα εκεί πήγαινε με το Τζίπρανα. Δηλαδή, ποια ήταν δηλαδή η κατάληξη των 2 μηνών απεργιών που τους αλλάξανε τα φώτα, που τους έχουν αλλάξει τα φώτα, που τους κλέψανε με το ΠΚΕΠΕ, τους διαλύσανε από όλες τις πλευρές, τους διαλύσανε με λισοκόμους. Οι άλλοι ψαράδες. Δηλαδή, τους κατακλέψανε και τι κάνανε. Μια μυστική συνάντηση κάπου εκεί στη... Λοιπόν, και βρεθήκανε ξαφνικά στην πλατεία στη Χαλκιδική και βρέθηκε ο Μητσοτάκης με 5-6 εκεί πέρα ψαράδες και τους είπε θα το δω το θέμα. Και σταματήσανε, προσέξτε. Τους είπε θα το δω το θέμα, σταματήσανε την απεργία γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγουν να ψαρέψουν από το κόστος του πετρελαίου και υπόψη ότι εδώ είναι κάτι το φοβερό συμβαίνει. Ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση πήρανε 550 εκατομμύρια για τους ψαράδες. Δεν τους δώσανε φράγκο, ψωνίσανε, πήραν λίγο βαρκάκια λέει του λιμενικού και αυτοκίνητα λέει τέτοια ηλεκτρικά του λιμενικού και τους κλέψανε 550 εκατομμύρια που ήταν για τους ψαράδες που εάν δείτε στην Τουρκία τι ωφέλη έχουν οι ψαράδες, τι τους δίνουν για να βγαίνουν στο Αιγαίο και να κλέβουν τα ψάρια τα ελληνικά θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό, πιστεύω να το έχετε ψάξει αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε κοιτάξει, μάνα μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να δεις τι προνόμια

0: δίνει η Τουρκία στους Τούρκους ψαράδες. Και εδώ πέρα τους κατακλέψανε τα λεφτά της Ευρώπης. Όχι τα δικά μας λεφτά, όχι δικά μας λεφτά. Λοιπόν, και τι κάνανε, σταματήσανε λέει την απεργία μέχρι να δούνε λέει τι θα γίνει. Όταν κάνεις μια απεργία δεν σταματάς μέχρι να πέσεις ξερός κάτω. Δεν σταματάς μέχρι να...
1: Αλλά πάρει... αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο κύριε Παναγιώτη αυτό που περιγράφετε.
0: Γιατί είναι δύσκολο?
1: Γιατί η απεργία που λέτε, κάθε μέρα απεργίας, κάθε μεροκάματο που χάνεται, όπως λέτε εσείς ότι θα πάρω δανεικά για να βγάλω το μήνα.
0: Εγώ θα σας πω κάτι.
1: Είναι πολύ δύσκολο πλέον.
0: Που συνέβη σε μένα επί πατρός Μητσοτάκη, στον πατέρα του. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε με τις μεγάλες απεργίες οικοδομικές τότε. Εγώ ήμουν εργολάβος και στην οικοδομή και είχα 5 άτομα, 4 άτομα προσωπικό. Λοιπόν, όταν άκουσα από το ράδιο, γιατί μια ζωή εμένα, εγώ λατρεύω το ράδιο. Δηλαδή τηλεόραση μπορεί να μην δω τη βδομάδα 2 φορές, ξέρω, 1 φορά. Λοιπόν, και όταν άκουσα ότι συλλάβανε τους οικοδόμους στο Σύνταγμα και τους πήγανε στη Γαδά, επί τόπου, είχα και τον πατέρα μου τόσες φορές στη δουλειά, επί τόπου 4 άτομα προσωπικό, επί τόπου ήταν η ώρα, τι ώρα ήταν, 11 η ώρα το πρωί. Σταματήσαμε επί τόπου, λέω, σταματάτε, πετάτε κάτω σπάτουλες τα πάντα και κατεβαίνουμε στο...
1: Εντάξει, αυτές είναι άλλες εποχές που μου περιγράφετε τώρα.
0: Και βγήκαμε, παρατήσαμε δηλαδή την οικοδομή, η οποία η οικοδομή ήταν ιδιώτης, έτσι δεν ήταν ούτε δημόσιο, ούτε τίποτα. Λοιπόν, του παράτησα την οικοδομή και έφυγα και πήγα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και σας πληροφορώ ότι αν δεν αφήνανε ελεύθερους...
1: Ναι, άλλες εποχές μου περιγράφεται, κύριε Παναγιώτη. Δεν υπάρχουν αυτά πλέον.
0: Γιατί να μην υπάρχουν?
1: Γιατί δεν υπάρχουν.
0: Γιατί? Μα έτσι μόνο μπορεί κάποιος να διεκδικήσει κάτι, έτσι μόνο μπορεί ο Έλληνας να διεκδικήσει. Όταν φοβάστε, να σας πω κάτι. Πέστε μου εσείς τώρα. Τι να φοβηθώ εγώ, που είμαι μέσα από φωτιά και ατσάλι, που λένε. Μια ζωή να διεκδικώ και στον αγώνα. Ποτέ δεν έριξα άνθρωπο, είτε Έλληνας ήταν, είτε δικός μας, δεν τον έριξε ένα πενινταράκι. Δεν του χρωστάω ένα πενινταράκι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πει ότι ξέρεις κάτι, εσύ μου χρωστάς 1 ευρώ. Λοιπόν, και γιατί πάντα, εγώ δεν κοίταζα αν ήταν Έλληνας, τι ήταν Αλβανός, γιατί τότε είχαμε πολλούς Αλβανούς, οι οποίοι σας πληροφορώ ότι όταν τους ξυλιώσουν ωραία και ήσουν καθαρός, ήταν και αυτοί ωραίοι. Όταν
1: και προκόψαν υπήρχαν, οι περισσότεροι.
0: Όταν υπήρχαν, ακριβώς. Όταν υπήρχαν όμως λαμόγια Έλληνες που το βάζανε τον Αλβανό να δουλεύει 10 μέρες στην οικοδομή και του κλέβαν τα λεφτά, δεν του δίναν τα λεφτά του, του κρατάγαν τάχα τα λεφτά για να μην τα χάσει και του κλέβαν τα λεφτά και τον απολύανε. Λοιπόν, σας πληροφορώ επειδή ξέρω μια περίπτωση στο Γέρακα, φοβερή, τον έβαλε μέσα σε ένα ασανσέρ ο Αλβανός και τον άφησε κάτω ξερό. Του δώσε το ξύλο και καλά το έκανε. Για μένα.
1: Καλά δεν το έκανε, αν είμαστε περίπτωση.
0: Του έφαγε τα λεφτά, ξέρετε τι σημαίνει να φας χρήματα από άνθρωπο, οικοδόμου, εργάτη.
1: Καλά, να φας χρήματα γενικά από εργαζόμενο, δεν είναι...
0: Λοιπόν, ο κύριος λοιπόν που μίλησε από τη Γερμανία, ο προτελευταίος, λοιπόν και έλεγε ότι η Γερμανία είναι χάλια και εγώ θα έρθω και εγώ είμαι οδηγός και εγώ...
1: Για εκείνον είναι χάλια.
0: Όταν άκουσα λοιπόν αυτό, έβαλα πάλι τα γέλια, γιατί εγώ με το που τελείωσα τη δουλειά μου, σαν ταξιτζής, σαν οδηγός, πήγα να πιάσω μια δουλειά, δεν θα πω το επίθετο του, το ξέρω και μπορώ να το πω δηλαδή άνετα, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Το είχα πει νομίζω, πριν φύγει ο Λαβίτης, του το είχα πει, είχα πει και το όνομά του.
1: Δεν το ξέρω, λοιπόν, δεν έχει σημασία.
0: Δεν είσαστε εσείς. Λοιπόν, αυτός ο Αλίτης λοιπόν τι μου έκανε, έπιασα δουλειά λοιπόν στην εταιρεία του, μεταφορική εταιρεία, με φορτηγάκια, μενταλίκες κτλ. Στην Παιανία. Και ακούστε λοιπόν γιατί αλήτες Έλληνες μιλάμε και για πώς θα πάει αυτή η Ελλάδα μπροστά εάν και εμείς οι ίδιοι δεν αντιδράσουμε. Με προσέλαβε λοιπόν στη δουλειά κανονικά, σαν οδηγό. Την πρώτη μέρα λοιπόν με έστειλε να μεταφέρω κάτι λουλούδια και να τα πάω σε μαγαζιά. Τα πήγα τα λουλούδια. Τη δεύτερη μέρα σχόλασε κανονικά. Τη δεύτερη μέρα με βάζει με έναν άλλον οδηγό, να οδηγούμε μαζί δηλαδή εναλλάξει. Μας δίνει ένα φορτηγό που είχε πάνω από 5 με 6 τόνους φορτωμένο με δέματα, να τα πάμε στα πρακτορία. Ξέρετε, τα πρακτορία είναι εκεί κάτω, προς τον Πειραιά, από εκεί στη Λαχαναγορά, στο Ρέντι, ναι, κοντά. Ναι. Λοιπόν, έγινα φωτοεκπορτωτής, ενώ έπρεπε να σχολάσουμε 3 ώρα, σχολάσαμε 6 ώρα, και βέβαια όταν γύρισα στην Παιανία, επιτόπου, γιατί κλεγότανε ο άλλος ο οδηγός και μου έλεγε τι τραβάω και τι έχω πάθει και που δεν έχω δουλειά. Και του λέω δεν μου λες, εσύ του λέω φοράς παντελόνια, είσαι, και τι να κάνω, να βρεις άλλη δουλειά, να ψάξεις. Λοιπόν, και την ίδια μέρα παραιτήθηκα και έγινε χαμός. Με περιμέναν να πάω το πρωί, λέει, να πάω στον Πειραιά. Και λέω τραβάτε μόνοι σας, εγώ ήρθα σαν οδηγός και δεν ήρθα σαν εκφορτωτής. Όχι ότι εκφορτωτής είναι κακιά δουλειά, αλλά πες μου από την αρχή ότι ξέρεις, φίλε, εγώ σε θέλω για εκφορτωτή. Δεν σε θέλω για οδηγό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν το μισθό, και αυτό είναι το κυριότερο, ακούστε το μισθό. 1000 ευρώ. Τα 400 ευρώ θα φαινόντουσαν μόνο. Τα 400. Τα 200 ευρώ θα ήταν σούπερ μάρκετ. Τα άλλα 200 θα ήταν βενζίνη. Αν θέλω να βάλω στο αυτοκίνητό μου, θα είχα μια κάρτα δηλαδή για να πάω σε ένα συγκεκριμένο βενζινάδικο να βάλω βενζίνη, πετρέλαιο κτλ. Και τα άλλα 200 θα ήταν κάτω από το τραπέζι μαύρα. Αυτός είναι επιχειρηματίας. Τη στιγμή αυτή στην Παιανία έχει πάνω από 15 φωτιά και δουλεύουν άτομα σε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ λοιπόν τη δεύτερη μέρα παραιτήθηκα, τους είπα να πάνε να πνιγείτε. Και προτιμώ να παίρνω τα 5 εκατοστάρικα και να ζω με τα 5, παρά να είμαι σαν γύφτος, να έρχομαι εδώ σαν γύφτος για να μου δίνετε τα λεφτά όπως μου τα δίνετε. Καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά κύριε Μάνο.
1: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
0: Χάρηκα που σε άκουσα πάρα
1: καλό
0: πάρα
1: πολύ. Καλό βράδυ και καλό ξημέρο με φούμε.
0: Και συγγνώμη που σε...
1: Καθόλου καθόλου.
0: Να είστε καλά, καλή σου μέρα.
1: Να είστε καλά. Ανακαλύπτω κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Από καιρού εις καιρών. Πόσο σάπιο είναι το σύστημα γενικώς. Θα μου πεις τώρα τον... Όχι. Κάθε φορά είναι και βγαίνει και κάτι καινούριο. Έχω ζήσει και εγώ τέτοιες καταστάσεις στο δικό μου χώρο. Έχω φάει σαπίλα. Έχω φάει φέση. Αλλά σου λέει ο άλλος, εντάξει τώρα εσύ τι. Με τη δουλειά που κάνεις τι φέση έχεις φάει. Όταν ο εργαζόμενος είναι στο δρόμο και περνάει άλλες καταστάσεις, λογικό το και να το πει και έτσι. Ασχέτως το ότι υποχρεώσεις και ανάγκες έχουμε και δύο τις ίδιες. Και πολλές φορές έχουμε και αποδοχές τις ίδιες. Ή μπορεί να έχει εκείνος παραπάνω ή μπορεί να έχω εγώ παραπάνω. Το εγώ το βάζω για το χώρο, έτσι, γενικά. Τόσο, εντάξει, μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Κυρία Ελένη από τον Κολονό, ελάτε.
2: Μανώλη μου, καλημέρα.
1: Γεια σας κυρία Ελένη.
2: Τι κάνεις παλικάρι
1: μου. Καλά εσείς.
2: Καλά σου ακούω, μια χαρά είσαι.
1: Ωραία.
2: Τι έγινε, έλεγε για το φορτηγό ο άνθρωπος. Αν πες του αγόρι μου, σε θέλανε να ξεφορτώσεις κιόλας. Για να πληρώσει άλλο, ναι. Κατάλαβες.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυρία Ελένη, ξέρω άνθρωπο, ο οποίος με πολλή δουλειά.
2: Ναι.
1: Είχε ένα τουριστικό και έχει καταφέρει να τα κάνει τα τουριστικά 2-3 με δουλειά.
2: Με δουλειά, ναι.
1: Ναι, βέβαια 2-3 τουριστικά δεν μπορείς να τα οδηγήσεις και τα 3
2: μαζί. Εννοείται, ναι.
1: Ψάχνει, τρέμει το φιλοκάρδι του γιατί παίρνει οδηγούς τους οποίους χρυσοπληρώνει. Το ξέρω εγώ προσωπικά δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μακάρι να μπορούσα να βγάλω κι εγώ δίπλωμα και να είχα χρόνο.
2: Και φεύγουνε.
1: Και φεύγουνε.
2: Ναι, ναι.
1: Και φεύγουν όχι γιατί δεν είναι καλά τα λεφτά. Γιατί σου λέω τι να δουλέψω εγώ Σαββατοκύριακο.
2: Όχι, μα είναι πολύ.
1: Να πάω, τι να πάω εκδρομή.
2: Είναι και φορτηγά.
1: Να πάρω, σχολικό. Τι λες τώρα.
2: Είναι πολλές ώρες τα φορτηγά.
1: Μα τι
2: είναι
1: όχι, να σας πω οι ώρες. Είναι συγκεκριμένες γιατί έχουν ταχογράφους.
2: Είχε κάνει και το παιδί μου το συγχωρεμένο σε φορτηγό. Και ώρες. Μιλάμε, κάνουν κάτι δρομολόγια, κάτι μετακομίσεις, κάτι αυτά, ώρες ατελείωτες. Μια μετακόμιση έφυγε 4 ώρα το πρωί. Πεθαμένο.
1: Εντάξει, για τη μετακόμιση δεν ξέρω.
2: Είναι οδηγός.
1: Πάντως, πάλι δικός μου άνθρωπος, ο οποίος δουλεύει, ήτανε πολιτής, Ήταν ναι. πολιτής σε πολυεθνική.
2: Ναι, ναι.
1: Γύρναγε όχι μόνο το λεκανοπέδιο, την Αττικοβιωτία.
2: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα έφευγε και Παρασκευές και γύρναγε αργά την Παρασκευή. Έφευγε, ναι, πρωί την Παρασκευή, γύρναγε αργά γιατί την Παρασκευή έβγαινε εκτός έδρας.
2: Ναι.
1: Ο μισθός του ελεϊνός, με σπουδές, με μπάτσελορ, με ακέρατα, με δίχαλα. Έχει αναλάβει τώρα οδηγό, πήγε, έβγαλε επαγγελματικό δίπλωμα, έχει αναλάβει οδηγός, κάνει τις μισές μέρες του μήνα δουλεύει και βγάζει έναν αξιοπρεπή μισθό. Αξιοπρεπή, δεν λέω, αν δούλευε παραπάνω. Αν δούλευε παραπάνω. Μέρες που μπορεί να δουλέψει παραπάνω, αλλά ναι, έχει ναι. επιλέξει να μην δουλεύει.
2: Όχι, καλά κάνει.
1: Έτσι, είναι δικό
2: ο
1: του θέμα.
2: Ο χρόνος είναι πολύτιμος για τον άνθρωπο.
1: Δικό του θέμα. Ο καθένας τις ανάγκες του και τις υποχρεώσεις του. Εάν δουλεύει παραπάνω, θα βγάζει πολύ περισσότερα.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ναι,
1: έχει
2: ναι.
1: επιλέξει αυτό. Εντάξει, okay.
2: Τίποτα. Δεν θέλουν να πληρώνουν, παιδί μου, να έχουν το μεταφορέ που θα μεταφέρει τα πράγματα. Σε λέει, όχι, είσαι οδηγός, θα μεταφέρει σε ώρες. Και τους βγάζουν το λάδι. Κατάλαβες, και όταν έχεις ανάγκη κάθεσαι και κάνεις το κορόιδο. Ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Αυτό είναι το κακό μας ελάττωμα. Κατάλαβες.
1: Μες.
2: Τώρα, η κυρία Λευκή τι καλά που τα έπαιρνε καλά. Τα λέει, μια χαρά τα λέει. Και στον Μπούμεραν, ο Μπούμεραν που είπε για το Πασόκ, έτσι και πάει με το Μητσοτάκι.
1: Πασοκάρα μεγάλη.
2: Άκου να δεις. Δεν πρόκειται να πάει το Πασόκ. Άμα ακούσουμε και αυτό, δεν πρόκειται να πάει με το Μητσοτάκι το Πασόκ.
1: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
2: Δεν υπάρχει, δεν πιστεύω.
1: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
2: Γίνεται,
1: εγώ πια για τίποτα δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Για
2: δεν
1: τίποτα.
2: Ξέρω, τι να πω. Γιατί πραγματικά θα κατακρεμιστεί μετά. Είναι που είναι. Είναι που είναι. Τελείωσε μετά. Απλά αυτό που είπε ο Μπούμεραν ήταν ωραίο που λέει να πάει με τον Τσίπρα το Πασόκ. Και οι άλλοι,
1: ούτε αυτό το βλέπω να γίνεται.
2: Η Κωνσταντοπούλου.
1: Κωνσταντοπούλου με ποιο να πάει, με τον Τσίπρα.
2: Δεν ξέρω.
1: Ούτε στη Δευτέρα παρουσία.
2: Κάποιοι να πάνε τέλος πάντων να κάνουμε οικουμενική κυβέρνηση. Να γλιτώσουμε από αυτόν. Δεν γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Το θέμα είναι να γλιτώσουμε. Το θέμα είναι να γλιτώσουμε από το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Ή να φτιάξει επιτέλους αυτός ο τόπος.
2: Να φτιάξει αυτός ο τόπος, ξέρω εγώ, και πώς θα φτιάξει.
1: Δεν ξέρω, όχι, συζητάμε. Γιατί,
2: πώς θα φτιάξει.
1: Γιατί αν είναι το θέμα ο Μητσοτάκης, είναι άλλη στάξη.
2: Αν υπονόμασταν να πάει 35.
1: 35 δεν νομίζω ότι θα πάει, αλλά
2: εγώ το έχω ξαναπεί. Ότι 2 τετραετίες είναι αρκετές. 3η τετραετία είναι καταστροφή. Όποιος και να πάνω.
1: Καλά, αυτό ο κόσμος θα αποφασίζει.
2: Γίνεται καθεστώς. Δεν
1: αλλά
2: το
1: ο κόσμος θα αποφασίζει.
2: Δεν το καταλαβαίνουν.
1: Ναι, από τη μεταπολίτευση και μετά
2: τώρα
1: δεν υπάρχει.
2: Που λένε αυτοί οι άλλοι Λατινοπούλου, έβλεπα τηλεόραση πριν. Έχει ένα. Το Sky είχε μια αυτή εκπομπή τέλος πάντων για τους ακροδεξιούς και τα λοιπά. Και άκουσα πολλά. Και έχει και συνδέσεις με τη Γερμανία, με τους ακροδεξιούς. Άλλο καθήκη κι αυτή.
1: Μην λέτε τέτοια πράγματα. Δεν σας έχει κάνει τίποτα η κυρία Λετινοπούλου.
2: Να λένε.
1: Να σας
2: εγώ,
1: πω. Σάρκα εξαρκώς της Νέας Δημοκρατίας ήταν η κυρία Λετινοπούλου. Επειδή τώρα είπε κάποια πράγματα πιο βαριά, γι' αυτό και.
2: Γιατί νομίζει η Νέα Δημοκρατία τι είναι, μωρέ. Δεν τους βλέπεις.
1: Με τόσους πασόκους μέσα.
2: Δεν τους βλέπεις. Ένα ύφος που έχουν.
1: Να σας πω. Οι μισοί υπουργοί είναι πασόκ.
2: Λες και είναι αυτός ένα υπάκι, λες και είναι ο καρδινάλιος. Λοιπόν, το λέω και θα το λέω συνέχεια, μέχρι να γίνουν εκλογές. Αλίμονό μας, ας βάλουν το μυαλό τους, θα βουτήξουν εκεί πέρα τον κέφαλό τους, να καταλάβουν. Δεν κάνει 3η τετραετία, καταστροφή θα μας φέρει. Είδες που κάνει πίσω σε πολλά. Μετά άμα ξαναβγεί τότε θα δούνε τα ωραία.
1: Τώρα δεν είναι προεκλογικά, είναι η εποχή της των παροχών.
2: Έχουμε και εμείς Έλληνες αυτόν τον ρατσισμό. Είναι Πακιστανός, είναι Αλβανός. Εγώ έχω τι πιο καλά από Αλβανούς εδώ
1: συγνώμη,
2: πέρα.
1: Εμείς είμαστε ρατσιστές μέχρι να χρειαστούμε μια δουλειά στο σπίτι.
2: Μπράβο. Μια φορά πριν χρόνια που είχαν έρθει οι Αλβανοί. Στην αρχή ξέρεις μέσα στο λεωφορείο.
1: Ρε σου λέει τον Αλβανόφωνο, αυτός είναι καλός.
2: Σούσουρο και λέγανε
1: αυτός είναι καλός.
2: Τους παλιοαλβανούς που ήταν εδώ, που μας πήραν τις δουλειές και ξέρω εγώ τι, γυρίζω και τους λέω να σου πω για τις ελιές στο χωριό σου τον θέλει τον Αλβανό.
1: Είναι καλός αυτός, δεν είναι σαν τους άλλους, είναι οικογενειάρχης.
2: Γιατί εγώ τα λέω, ξέρεις, δεν κολλάω. Λοιπόν, τον Αλβανό τον θέλει για τις ελιές. Την Αλβανίδα τη θέλει για το σπίτι να σου καθαρίζει.
1: Εννοείται.
2: Τη θέλει, ε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό το ρατσισμό. Είμαστε άνθρωποι όλοι. Δεν φεύγει ο άλλος από τη χώρα του έτσι τυχαία για
1: να. Δεν πιστεύω να θέλουν και λεφτά για να δουλέψουν.
2: Φεύγει γιατί υποφέρει και κοιτάει να ζήσει. Εγώ εδώ πέρα είχα ένα ζευγάρι, ναι. Αλβανί, που είμαι 12 χρόνια εδώ. Πόσο με κοιτάξανε. Σου λέω στη στεναχώρια μου, στη λύπη μου, που είχα πέσει και είχα το πλευρό μου γράισμα, να με φωνάζουν, έλα μέσα, έχουμε το καλοριφέρ. Έλα κάθισε, γιατί εδώ δεν έχουν. Πετρέλαιο που λένε για πετρέλαιο. Ποιο πετρέλαιο, δεν έχουμε δει στον Κολονό πετρέλαιο. Δεν βάζει κανένας. Εμείς είμαστε 12 χρόνια εδώ, δεν έχουμε ανάψει. Με το εργοντήσιο δεν στέλνουμε. Με το εργοντήσιο. Όχι μόνο εμείς, και οι απέναντι και οι άλλοι και δίπλα, παραδίπλα, όλοι. Μία έχει,
1: γι' αυτό, γάζει. Γι' αυτό θα δώσει επίδομα θέρμανσης και εσείς δεν θα πάρετε.
2: Κατάλαβες, ναι. Σκαθήλα μου τώρα κι εγώ, έχω το εργοντήσιο. Ευτυχώς είναι βολικό το σπιτάκι και βολεύεται.
1: Ναι.
2: Και έχω η βέρτα και είναι οικονομικά. Τέλος πάντων, τι είναι αυτά τα πράγματα δηλαδή. Μπορείς να δεις από έναν άνθρωπο, είναι καλός άνθρωπος. Από εκεί πέρα δεν με ενδιαφέρει από πού είναι. Άνθρωπος είναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Μια γη που γυρίζει. Στον αέρα είμαστε και γυρίζει, γυρίζει, που λέει και ο άλλος το τραγούδι.
1: Ο Χατζής.
2: Και γυρίζει και γυρίζει.
1: Και γυρίζει, σωστά. Χατζή θα βάλουμε λόγια αυτά.
2: Καταλάβουμε. Το πας έρανε, βρε του λέω, δεν υπάρχει πάνω κάτω. Παλικάρι τώρα, 45 χρονών.
1: Ναι.
2: Λέει τι, δεν υπάρχει πάνω κάτω του λέω. Γυρίζει γύρω γύρω. Στον αέρα είναι, στο άπειρο. Πέρα δόθε πάμε. Και μου λέει, μη μου το λες γιατί φοβάμαι. Μη μου το λες γιατί φοβάμαι. Τι φοβάσαι. Τι σε νοιάζει ο άλλος. Να μην με πειράξει.
1: Γιατί
2: θέλω.
1: Όταν είμαστε από πάνω είναι καλά. Άμα γυρίσει από κάτω τι κάνουμε.
2: Άμα δεν με πειράξει και ξέρεις πόσες φορές. Ελένη μου έχεις λεφτά. Γιατί ξέρω ότι βοηθάω και το παιδί μου όσο μπορώ. Και έχεις λεφτά. Μήπως ξέμεινες. Έχω στο μάμο του λέω. Έχω. Άμα θέλεις. Και πολλές φορές που ξεμένω έρχονται και. Έχεις, λάτε, φέρνω πεντάρι. Του λέω. Εγώ μόλις πληρώνω όμως, ξέρεις, παφ. Τα πρώτα θωμά, έλα, ωραία, μου λέει. Ρε, πάρτο, του λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάρτο για να μου ξαναδώσεις.
2: Ναι, γιατί όχι, εγώ το έχω από τη μάνα μου αυτό. Δεν θα χρωστάς, θα έχεις κούτελο καθαρό, λέγανε τότε.
1: Λέω, πάρτο για να μου ξαναδώσεις.
2: Ναι, όχι, όχι. Θέλω να σου πω στην ανάγκη μου. Κατάλαβες. Τι θα πει, και από τον Έλληνα εδώ δεν είδα εγώ τίποτα. Από όλους τους Έλληνες εδώ μία μόνο είναι καλή. Από τον Αλβανό είδα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να μην έχουν ρατσισμό. Λοιπόν, τούτη στιγμή φοβάμαι, θα πω το τελευταίο. Λοιπόν, φοβάμαι πάρα πολύ την ακροδεξιά εκεί στη Γερμανία που είναι εκεί και εδώ πέρα φοβάμαι πάρα πολύ και με τον Κασιδιάρη. Δεν ξέρω τι θα γίνει, είναι πάρα πολύ μπερδεμένα. Έχει πει και ο Σαμαράς, έχει πει και ο ένας, έχει πει και ο άλλος. Τι στο διάλο θα γίνουμε, πώς θα γίνουν εκλογές, τι θα. Δεν έχουμε μυαλό καθόλου να σκεφτούμε κάτι, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ τι. Πάντως, είπα, εγώ Ανδρουλάκη θα ψηφίσω, που μ' άρεσε που μίλησε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν πέσω έξω, τι να σου πω. Δεν ξέρω ποιο να διαλέξω.
1: Καλά, πρώτη φορά θα είναι για μένα, εγώ το λέω.
2: Ναι.
1: Θα πέσουμε έξω ή
2: μακριά από τη δεξιά. Τους έχουμε φάει στη μάπα τόσα χρόνια. Ήμουν 9 και γέρασα. Λοιπόν, ας βάλουν μυαλό και ας αφήσουν τη δεξιά. Και γιατί αλίμονό μας μετά. Τώρα ας ευχηθούμε να πάρει κάποιος ένα 30%. Δύσκολο το βλέπω.
1: 30% αν πάρει κάποιος θα είναι μόνο.
2: Είναι δύσκολο. Τώρα αν τρελαθούν, ξέρεις, ο άνθρωπος που είναι δεξιός, που έχει μάθει τη δεξιά, δεν αλλάζει. Εδώ μεταξύ είναι συλληφιωμένος πιο πολύ. Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω γιατί, αν αυτό ισχύει μόνο για τη δεξιά.
2: Ναι, το έχουν ηλικιωμένοι λόγω που ήταν τότε με τους αριστερούς που σκοτωνόντουσαν μεταξύ της δεξιά, αριστερή, πόλεμος. Πού ήταν τότε τα δικαιωριανά και τα. Και έχουν μπει, έχουν κολλήσει, μην νομίζεις. Έχουν κολλήσει σε ορισμένα πράγματα. Και δυο φταίγανε τέλος. Και οι δεξιοί και οι αριστεροί φταίγανε. Τελείωσε. Θέλουν να φαγωθούνε, μας βάλαν οι Άγγλοι να φαγωθούμε, τι να σου πω. Αλλά η ουσία είναι μία, ας βάλουν το μυαλό τους και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, δεν κάνει τρίτη τετραετία. Είναι καθεστώς.
1: Να δούμε όταν έρθουν οι εκλογές.
2: Κατάλαβες.
1: Ευχαριστώ κύριε Ελένη.
2: Να είσαι καλά, αγόρι
1: μου. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Και χαιρετίζω σε όλους και στο Πέγα, μωρέ, πες τον, στον κύριο Λευτέρη, στη Λευκή Σιρένα.
1: Να είστε καλά. Ναι,
2: δεν θυμάμαι. Στον Πούμερα δεν μου στείλε χαιρετίσματα.
1: Θα σας πω τώρα μισό λεπτό.
2: Γεια
1: σου Ελένη Κολωνό Πασόκα.
2: Ναι Πασόκα, τι να κάνω μωρέ. Έχω απελπιστεί πια. Πολύ στεναχωριέμαι, μην νομίζεις. Κάθε μέρα σκέφτομαι. Το μυαλό μου γυρίζει. Άντε φυλάκια, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Διαβάζω μηνύματα και βάζουμε τραγούδι. Εξ αρχής λέτε να έπρεπε να πάρει στήριο Ολυμπιακός Μασαλία. Και περίεργη περιοχή είναι και μην ξεχνάτε τα επεισόδια πριν 3 χρόνια στο Μαρσέι Πάουκ. Λοιπόν, εγώ επειδή έχω συγγενή στη Μασαλία, έχω μία θεία. Μόνιμα κατοικούν εκεί. Λίγο πιο πέρα από το στρατόπεδο του. Έλα, πες το, είναι στη Μασαλία, είναι το στρατόπεδο. Εσύ είναι η τέτοια, είναι των μισθοφόρων. Πώς λέγεται. Η Λεγιώνα των Ξένων. Στη Μασαλία είναι το στρατόπεδο, το ένα στρατόπεδο εκπαίδευση, το κεντρικό. Βέβαια έχω πάρα πολλά χρόνια που έχω πάει, δεν λέω πάρα πολλά, 25 και. Από τότε είχαμε βγει ένα βράδυ στην πόλη, γιατί στα περίχωρα, γιατί η Μασαλία είναι λιμάνι, έτσι, και έχει και χωριά παραλιακά. Στα περίχωρα, που πήγαινε ζαφάς μου για μπέσα, που είναι ο Σταυραγάκης τώρα, ήταν πιο εστέτ. Στην πόλη μέσα, τώρα 25 χρόνια πριν λέμε, το βραδί κυκλοφορούσε εύκολα. Έντονο τώρα λέω το μουσουλμανικό στοιχείο, αλλά ίσως να μην ήταν έντονο το μουσουλμανικό στοιχείο, ίσως να ήταν έντονο το χριστιανικό και να ήταν παραπάνω το μουσουλμανικό. Όμως ήταν όλοι Γάλλοι. Και σφαζόντουσαν μεταξύ τους. Δύσκολα πολύ μες στη Μασσαλία. Δηλαδή εκεί 7-7.30 το απόγευμα που σου ρούπωνε, μας παίρνανε. Μας έπαιρνε η θεία και φεύγαμε για σπίτι, δεν ήταν να κυκλοφορείς έξω. Και μάλιστα θυμάμαι είχαμε πάει στο κέντρο και είχε ένα μαγαζί της Paris Saint-Germain, τότε πιτσιρικάς μου φάνταζε, και δίπλα ακριβώς είχε ένα μαγαζί του Disney, της Disney, και λέω εδώ είμαστε, θα μπω και στα δύο, δεν πρόλαβα να μπω σε κανένα. Πήγε η ώρα, φύγαμε, λέει, γεια σας. Είχε, μπράβο παρήπανε με Μασίγ. Σωστό. Λοιπόν. Γιατί πρέπει να δίνονται επιδόματα πετρελαίου θέρμανσης? Γιατί κύριε Λευτέρη, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βάλουν πετρελαίο. Ο Μητσοτάκης λέει απαλλάσσεται σιγά σιγά από τα καροδεξιά βαρύδια και την ίδια ώρα εισρέουν περισσότεροι κεντρώοι και απολυτικοί ψηφοφόροι. Ποια. Ναι. Εν τω μεταξύ είναι κανένας δύο υπουργοί που έχουν εξαφανιστεί. Δεν θα σας πω και ονόματα τώρα. Δεν υπάρχει, δεν εμφανίζει, που δεν υπάρχει. Πουθενά. Σου λέει κάτσε τώρα στην άκρη και ότι, εδώ είναι ό,τι γλιτώσουμε. Γιατί όσο σε ξεχνάνε και μετά τι έγινε, πού είναι, νάτος, δικός μας άνθρωπος. Λοιπόν, στο θέμα λέει της άμυνας σε περίπτωση πολέμου με τους Τούρκους, πιστεύεις ότι αν είναι κάποιος άλλος θα αισθάνεται ότι θα γίνουν οι σωστές κινήσεις για τον κύριο Παναγιώτη? Γιατί τώρα εσείς αισθάνεστε ότι κινδυνεύουμε από τους Τούρκους, κυρία Λεσέ, γιατί εγώ δεν το αισθάνομαι. Όποιος και να είναι πάνω, το ίδιο θα αισθάνομαι ότι δεν κινδυνεύουμε. Αφού το απορούμπιο δεν θα τους αφήσουμε. Δεν είναι, πώς το είπα, χθες την έλεγα τη φράση, τη διάβαζα δηλαδή. Δεν είναι τέτοιο, δεν το σκεφτόμαστε καν ότι μπορεί να συμβεί. Δεν είναι δύο μέλη του ΝΑΤΟ, δεν θα τους αφήσουμε, δεν αφήσουμε να συμβεί. Γιατί λέτε να το πει, άραγε. Θα μου πείτε ο Ρούμπιο εξήρε τη Γκυλφουέλ και μετά τη φάγανε μαζί με τον Τραμπ. Οπότε. Λοιπόν, 46 μετά τη μία. Θα βάλουμε τραγουδάκι που κάποιος ακροατής, δεν θυμάμαι ποιος το ζήτησε πριν. Δεν έχει σημασία. Μπαμπά, σε μήνυμα. Θα τα ακούσει εκείνος και θα καταλάβει. Και θα επιστρέψουμε για να σιγά σιγά πάρουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Εδώ είμαστε, 50 λεπτά μετά τη μία. Λοιπόν, να σας πω ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο στο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα φαινόμενα τα καιρικά αναμένεται να επηρεάσουν την ήδη επηρεάζουν την Αττική και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, σήμερα δηλαδή, με έντονες βροχοπτώσεις. Για την Αττική τα σχολεία είναι ανοιχτά, έχει ανακοινώσει η Περιφέρεια, γιατί μου είχε στείλει μηνύματα αρκετοί ακροατές. Ωστόσο, απευθύνει ιδιαίτερη σύσταση σε γονείς και δαιμόνες και μαθητές για μεγάλη προσοχή στην αυριανή πρωινή, σημερινή εμπασπιτούς, πρωινή προσέλευση στις μονάδες, καθώς ακόμη και σε περίπτωση εξασθένησης των καιρικών φαινομένων απαιτείται αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις και οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται κύρωση από τις αρμόδιες αρχές και τις σχολικές μονάδες για τυχόν ειδικότερες οδηγίες. Εγώ το ξαναπώ το πρωί, αναλόγως του πώς είναι ο καιρός, γιατί είναι καλός να μην έχει φαινόμενα, πάρτε και ένα τηλεφωνάκι, ρίξτε και μια ματιά στο διαδίκτυο και πάρτε και ένα τηλεφωνάκι, γιατί κατά τόπους οι Δήμοι, αν υπάρχουν ζητήματα όπου δεν έχει ανακοινωθεί, μπορεί να ανακοινώσουν μέτρα. Πληγεί μια περιοχή και να πει ο Δήμος δεν ανοίγουν. Έχετε κατά νου. Έχουμε κλειστά σχολεία στις Σποράδες, Σκιάθο, Σκόπελο. Έχουμε όλα τα σχολεία κλειστά σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Κλειστά σχολεία στην Εύβοια, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Και βρεφονιπιακή και παιδική σταθμή και όλες οι βαθμίδες στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Επίσης, βρεφονιπιακός και παιδικός. Αυτά ως χρηστική πληροφόρηση. Τώρα, για αυτό που μου γράφετε, κύριε Γιώργο, το συζητήσαμε πριν. Θα πρέπει ο Δήμος Αθηνών να δώσει μια απάντηση για τις σωληνώσεις που δεν έχουν επικαιροποιηθεί στην Κράβα, προφανώς. Τώρα, λέει, που μιλάτε για την τιμή του πετρελαίου, ξέρω ότι στις περισσότερες πολυκατοικίες έχουν τσακωθεί για την κοινόχρηστη θέρμανση από την περίοδο των μνημονίων. Ξέρω ότι σε κάποιες πολυκατοικίες κάποιοι έχουν ξυλώσει τα καλοριφέρ. Σε άλλη πολυκατοικία, ενώ βάζανε λίγο πετρέλαιο, έβγαλε βλάβη κεντρικός λέβητας και δεν θέλανε να δώσουν λεφτά για αγορά καινούριου ή για επισκευή. Αυτό με την αφαίρεση των σωμάτων καλοριφέρ, δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει, θα το ρωτήσω. Γιατί όταν αφαιρείς, λέει, τα σώματα, αν δεν πληρώνεις κοινόχρηστα, αν χρωστάς κοινόχρηστα, αν αφαιρείς τα σώματα, δεν χρεώνεσαι το πετρέλαιο. Ναι, προφανώς. Και βέβαια υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν αυτόνομη θέρμανση και υπάρχουν και πάρα πολλές παλιές που έχουν κεντρική. Με αυτό κάτι παίζει, θα το ρωτήσω όμως, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, καταλαβαίνω ότι ενδιαφέρει και κόσμο. Καλό, ναι, καλά, τώρα τα πετύχατε και τα δύο, κυρία Γιώτα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Τι λέει, ενεργειακή κρίση και ακρίβεια πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Έλα ρε εσύ. Βουλωμένο γράμμα διαβάζουν. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός μέχρι τώρα, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου νωρίτερα και η κυρία Κατερίνα Βουτσά στην αρχή, ήταν υπεύθυνοι για τη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο απόψε και την ευχαριστώ πολύ. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, η Λένα μας, από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στα δημοσιογραφικά μονοπάτια μας. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημερώμα, καλή ξεκούραση, προσεκτικά στους δρόμους και λόγω του καιρού αλλά και γενικώς, γιατί πρέπει να προσέχουμε. Ξημερώματα Τετάρτης πια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για απόψε, αύριο, αλλά τυπικά απόψε, στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM, στους 97,8.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Μα τόσο προληπτικός είναι, καλή κυρία. Άμα τον γνωρίσεις θα καταλάβεις.
7: Παναγία μου! Είπε η γαβάτα, γιατί σε πειράζει, με πειράζει και με παρδιάζει. Γρουσούσα πρώτου βαθμού.
6: Τι είναι αυτό? Έμαθα τα νύχια μου.
7: Δεν τα έμαθες, κάκοπες. Νύχια παμένα, χέρια κομμένα, γρουσούζα στη γρουσούζα. Τι είναι αυτό? Μαύρος γάτος στο σπίτι μου. Ψοντισμένος θα είναι.
8: Έλα εδώ μας.
7: Πώς είναι?
6: Ευτυχία.
8: Μπράβο. Ωραίο όνομα. Μπράβο. Έχετε τόσο?
6: Μαύρα
7: φίλη. Μαύρο φίλη, σε λένε πουλάκι μου. Πω, πω, γρουσούζα. Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Τι αρχή από φράσπαρο από φράδον. Παναγία μου.
6: Δεν τρελάθηκες.
7: Δεν τρελάθηκα εγώ. Όλοι τρελαθήκαμε εδώ μέσα. Εμπέδια, σήμερα τι περιμένεις? Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Καλό, περιμένεις.
9: Δεν πιστεύω να είσαι προληπτική.
10: Εγώ καθόλου.
9: Α, εντάξει, νόμιζα, γιατί όχι. Θα είχαμε θέματα, θα είχαμε προβλήματα.
10: Γιατί θα είχαμε θέματα?
9: Εντάξει, δεν μπορώ με τις προλήψεις.
10: Δεν μπορείς, εσύ είσαι προληπτικός.
9: Εγώ δεν είμαι.
10: Πώς δεν είσαι, αφού λες ότι δεν κόβεις τα νύχια σου το βράδυ, δεν σου αρέσει το κίτρινο χρώμα.
9: Το βράδυ, ρε παιδί μου, την Τρίτη.
10: Την Τρίτη δεν κόβεις, δεν σου αρέσει το κίτρινο, δεν περνάς κάτω από σκάλα, δεν σου αρέσει η μαύρη γάτα να την βλέπεις. Πώς δεν είσαι?
9: Άλλο. Αν εξαιρέσεις αυτά, δεν είμαι προληπτικός.
10: Όλα αυτά τι είναι, δεν είναι προλήψεις?
9: Λεπτομέρειες τώρα.
10: Εγώ δεν είμαι καθόλου πάντως, δεν τα πιστεύω αυτά.
9: Δεν τα πιστεύεις? Θα σου πω εγώ που είναι σήμερα Τρίτη και 13. Καλημέρα και για καλό και για κακό, πάρτε τα μέτρα σας.
10: Μην τον ακούτε, αγαπημένοι μου ακροατές, μην τον ακούτε. Επειδή και φοβάται τα πάντα και τρέμει τα πάντα, αφήστε τον, άστε τον, να ζει το μύθο εκεί πέρα. Να φοβάται τα πάντα, τις μάνες.
9: Κάτσε ρε παιδί μου, ο λαός μας καθόλου τυχαία θεωρεί γρουσούζικη την Τρίτη και 13.
10: Εντάξει, γιατί?
9: Γιατί Τρίτη έπεσε η πόλη.
10: Έπεσε η πόλη, γι' αυτό από.
9: Και γιατί το 13 σπάει την αρμονία του 12. Οι 12 θεοί του Ολύμπου. Κατάλαβες? Ναι. Οι 12 μαθητές του Χριστού.
10: Μάλιστα.
9: Σπάει λοιπόν η αρμονία.
10: Ναι,
9: έρχεται
10: μου
9: και η Τρίτη από πάνω, που
10: αυτό
9: είναι κατσικοπόδαρη, δηλαδή γενικότερα.
10: Το ακούω. Αλλά εγώ δεν πιστεύω στις προλήψεις.
9: Άλλοι λαοί, ας πούμε, οι δυτικοί, θεωρούν την Παρασκευή.
10: Ναι.
9: Παρασκευή και 13. Γιατί σαν σήμερα που είναι Παρασκευή και 13.
10: Σήμερα δεν είναι Παρασκευή και 13.
9: Που είναι Τρίτη και 13.
10: Αϊ καλά.
9: Αλλά για τους άλλους, λοιπόν, σαν σήμερα ήθελα να πω το 1307. Με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια, ομολογούν ότι είναι αιρετικοί και λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Ήταν Παρασκευή και 13 λοιπόν σαν σήμερα το 1307 και γι' αυτό αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά στον δυτικό κόσμο. Για μας όμως και για τους Ισπανόφωνους, γρουσούζικη είναι η Τρίτη και 13. Εγώ προληπτικός δεν είμαι, το δήλωσα. Αλλά για καλό και για κακό, ξανασκεφτείτε το σήμερα. Έχει και μια συννεφιά, τι συννεφιά? Εδώ πέρα δεν βλέπουμε τίποτα
10: δεν
9: έξω.
10: Δεν εγώ που 7 η ώρα ήταν μαύρο σκοτάδι έξω.
9: Δεν το βλέπεις, γιατί τώρα
10: σκοτάδι
9: τι είναι?
10: Ναι, σήμερα είναι.
9: Άσπρο είναι το σκοτάδι.
10: Ναι.
9: Κοίτα πώς είναι έξω.
11: Πάρε κάτι σκοτάδια.
9: Μαύρα, κατά μαύρα. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8.
10: Εμένα δεν με ενδιαφέρει που είναι Τρίτη και 13. Πιο πολύ με έχει κουράσει αυτός ο καιρός που έχει πάρα πολύ υγρασία. Πονάνε οι αρθρώσεις μου.
9: Είναι και μια ηλικία αυτό, ναι, που καταλαβαίνετε.
10: Είναι ενοχλή η υγρασία αυτή. Δεν μπορώ. Έτσι, εντάξει, τα λουμπάγκα μου. Δηλαδή, πραγματικά να το γυρίσει σε βοριά. Να μήπως δούμε άσπρη μέρα κι εμείς ηλικιωμένοι.
9: Ουγάρ. Ουγάρ έρχεται μόνο.
10: Εσύ είσαι αγόρι μου, εσύ είσαι τζόβενο, το έχουμε πει.
9: Εγώ είμαι κομμάντο. Καλημέρα, Φέδρα. Τρίτη και 13, λέει, τι ωραία. Αξέχαστο ο Σταυρίδης, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και εσύ, Φέδρα, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Real Blogger.
10: Μου το έχει βγάλει το παρατσούκλιο, λέει.
9: Μπρέντα Κακομύρο.
10: Ναι.
9: Και εμένα πώς με λέει, εμένα. Δεν διαβάζει το υπόλοιπο του μηνύματος.
10: Όχι. Ψηλό, όμορφο βουτυράκο.
9: Καλά τώρα.
10: Εντάξει.
9: Καλά τώρα.
10: Επειδή σε κοροϊδεύει ο κόσμο, σε τρολάρει ο Real Blogger, γιατί ξέρει τι ψώνιο είσαι.
9: Τα θέλει.
10: Σε τρολάρει.
9: Καλημέρα και σε σένα, Θοδωρή. Να σε καλά, φίλε. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και στην Αφροδίτη, στην Χίο, στον Στέφανο και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη.
10: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο.
9: Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας λοιπόν, εσείς πιστεύετε στις προλήψεις? Πιστεύετε ότι είναι γρουσούζικη η μέρα η Τρίτη και 13? Σε αντίθεση με εμάς βέβαια. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
12: Απαναθέμα σε γρουσούζι, εσύ μου λείπες τώρα.
10: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
13: Του να πάρει ο διάλες και εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγάς, πανάθεμά σε.
9: Καταλαβαίνετε πόσο πολύ αγάπη υπάρχει σε αυτό το ραδιοφωνικό δίδυμο. Ο κύριος Γιώργης Ταβαρίνος είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
14: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή από φράς των αποφράδων.
9: Αυτή ακριβώς. Η αρχή από φράς.
10: Ναι. Και ο Βασίλης στην Πετρούπολη σέλνει την καλημέρα του και λέει: Αμαλία, είσαι θεά. Αυτό.
9: Περαστικά, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία, στην Καλυθέα. Με πρωινό παρέα μαζί σας, λέει, δεν φοβάμαι Τρίτη και 13. Θα πάει καλά η μέρα μου. Καλά, μην ορκίζεσαι. Καλημέρα,
10: μια
9: Μαρία.
10: Μια χαρά θα πάει. Πω, πω.
9: Αλλά μετά όταν θα ακούσεις αυτά που έχει ετοιμάσει Κάτζου, θα σου πω εγώ.
10: Θα ανοίξει καρδιά της.
9: Ναι. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Και ο Κώστας στο 13 λέει, είναι το αγαπημένο μου νούμερο, ειδικά στο προπό και την πίεση, τη μεγάλη. Άστο, μην το θυμίζεις τώρα, γιατί παίρνουμε πίεση εδώ πέρα το πρωί, στην κυρία. Καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα στο Θεόδωρο, έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε και το θυμίζεις, θα το αναφέραμε και εμείς, το είχαμε προγραμματίσει. Σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ. Για ποιο λόγο όμως είναι η μέρα της ΔΕΗ σήμερα? Γιατί σαν σήμερα λοιπόν έγινε η μάχη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι. Φεύγοντας λοιπόν, οι ναζί κατακτητές ανατινάζουν ό,τι βρίσκουν, ξεκινούν από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Πέραμα, πάνε στο Κερατσίνι και εκεί ενωμένοι οι Έλληνες τους αποθούν και σώζουν τη μοναδική μονάδα ρεύματος στην πρωτεύουσα. Ο απλός κόσμος εκεί πήρε την κατάσταση στα χέρια του μαζί με μαχητές του Ελλάς και απέτρεψαν αυτήν την ανατίναξη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι, σαν σήμερα το 1944. Και τι δεν έχουμε να σας πούμε σήμερα, πέρα από τις προλήψεις και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Έχουμε θέματα και στην πολιτική επικαιρότητα, έχουμε πόλεμο μεταξύ Ελλάς Πασόκ με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
10: Του Καρτερού, τα αυτά που είπε ο Πάνος ο Καμένος και βεβαίως ουσιαστικά τον μήνυσε τον Κωνσταντόπουλο η κυρία Άννα Παπαδοπούλου για αυτό που συνέβη, ο ΝΕΡ, έτσι και τις απειλές που δέχθηκε. Λοιπόν, και καλώς έκανε για μένα η κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα στην κεντροαριστερά. Δεν ξέρω ποιος βγαίνει κερδισμένος από όλο αυτό. Θα τα πούμε γιατί θα έχουμε και μαζί μας γύρω σε 9 και 20 τη Βούλα και Χαγιά την εκλεκτή συνάδελφο για να μας αποκωδικοποιήσει όλα αυτά που συμβαίνουν στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
9: Και βέβαια το θέμα της ακρίβειας είναι στην πρώτη γραμμή για άλλη μια μέρα, για άλλον ένα μήνα, για άλλον ένα χρόνο. Και ανατιμήσεις οι οποίες έρχονται, ετοιμαστείτε, θα τα ακούσετε στη συνέχεια.
10: Και
9: φυσικά
10: υπάρχουν.
9: Ορίστε.
10: Και ήδη υπάρχουν ανατιμήσεις.
9: Και ήδη υπάρχουν βεβαίως, λέω για τις νέες που έρχονται. Και βέβαια για τις εξελίξεις και με τα καύσιμα και βέβαια τα μέτρα που περιμένουμε αύριο. για το πετρέλαιο θέρμανσης.
10: Η επιδότηση. Μάλλον θα τα πούμε.
9: Και σε διεθνές επίπεδο το τι συμβαίνει και στη Μέση Ανατολή, τι συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και την τοποθέτηση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την Kimberly Guilfoyle. Τι είπε ο Πρόεδρος Τραμπ? Δεν είμαστε, λέει, ευχαριστημένοι και εξετάζουμε την απομάκρυνσή της.
10: Ναι.
9: Είπε ο Πρόεδρος Τραμπ.
10: Και βέβαια όλη αυτή η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για πολλά βαρέλια, εκατομμύρια βαρέλια εκεί για ένα ντίζελ, πάει περίπατο. Εχθές το πετρέλαιο άγγιξε πάλι τα 106 δολάρια. Δεν φαίνεται, μάλλον μόνος της κάνει τις συμφωνίες ο Τραμπ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί και για κεχηρία που είχε πει ο Ζελένσκι, ενεργειακή δεν υπάρχει, δεν το δέχεται το Κρεμλίνο. Άρα είμαστε στα ίδια και χειρότερα, θα πω εγώ.
9: Και βέβαια θα δούμε τι συμβαίνει στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εκεί όπου ολοκληρώθηκε ο τεχνικός έλεγχος χωρίς να εντοπιστεί διαρροή αερίου. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, γιατί και εκεί οι άνθρωποι είναι σε μεγάλη ανησυχία, και οι γονείς και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.
10: Επειδή μου, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ακούω και διάφορα. Ωραία. Ο Δήμος Αθηναίων, έτσι, είναι το. Είπε και τα λοιπά. Το Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Ζαχαράκη και την Κυριακή βγήκε σε συνέντευξη τύπου και είπε. Συνέντευξη, συγγνώμη, τηλεοπτική, όχι συνέντευξη τύπου. Και είπε ότι δεν θα γυρίσει κανένα παιδί. Και λογικό. Δηλαδή, τι πρέπει να πει υπουργός? Όχι, αυτό ας γυρίσουνε. Είπε, μέχρι να είμαστε βέβαιοι, ποιος θα στείλει το παιδί του. Ενώ δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Έχει δώσει απαντήσεις. Αλλά νομίζω στην καθημερινή πρωτοσέλιδο σήμερα ότι το σχολείο αυτό είχε να ελεγχθεί όσον αφορά τις εγκαταστάσεις από το 2003.
9: Από το 2003 που είχε γίνει κάποια τροποποίηση.
10: Ναι, να ρωτήσω εκεί κάτι. Οι εγκαταστάσεις σχολικές ποιανού ευθύνη είναι? Γιατί εδώ πέρα τα βάζουμε όλα σε ένα κουβά.
9: Ποιανού από ό,τι γνωρίζω είναι των Δήμων.
10: Α, μπράβο. Α, μπράβο, να τα λέμε και αυτά, γιατί ακούω διάφορα πράγματα που πραγματικά οι Δήμοι δεν είναι υπεύθυνοι. Για όλες τις περιοχές, και δεν μιλάω μόνο και δεν τα ρίχνω. Επειδή σε όλα τα σχολεία, όλα τα σχολικά κτίρια είναι ευθύνη των Δήμων.
9: Εκεί είναι μια περίπλοκη κατάσταση όμως, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, εκεί όπου πηγαίνουν τουλάχιστον 4.000 μαθητές. Κάποια κτίρια ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων, κάποια κτίρια ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου. Υπάρχει ένα χαοτικό σκηνικό, ναι, όσον, ναι, αφορά τις ολινώσεις. Έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις το 2003. Δεν βρίσκουν τώρα τα σχέδια για αυτές τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Τέλος πάντων, ο έλεγχος που ολοκληρώθηκε χθες λέει ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Ο έλεγχος λοιπόν στεγανότητας που έγινε εκεί στις ολινώσεις αποκλείει διαρροή φυσικού αερίου. Τώρα όμως μένει να μάθουμε από πού προκύπτει αυτή η δυσάρεστη οσμή. Θα τα πούμε στη συνέχεια μαζί με άλλα. Έχουμε και αθλητικά. Έχουμε και ειδήσεις για την υγεία σας. Και τι δεν έχουμε μέχρι και τις 10. Σε λίγο θα μάθουμε και τα του καιρού για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε σήμερα. Η μέρα ξεκίνησε με συννεφιά, με ψιλόβροχο εδώ στην Αττική. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο 48ωρο.
10: Ένα
9: να
10: κύμα κακοκαιρίας.
9: Υπάρχει μια επιδείνωση. Θα μας τα πει.
10: Και την Αττική.
9: Ακριβώς, ο Τάσος Αρνιακός.
10: Στα αθλητικά, χθες έκανε η Καλαμάτα την έκπληξη.
9: Καλά, εντάξει.
10: Μιλάμε, κέρδισε το. Έγινε χαμός, λέει. Έτσι, κέρδισε το Μπάουκ, δεν κέρδισε 3-1. Τα θυμάμαι καλά,
9: ναι,
10: τα
9: μέσα στην Τούμπα.
10: Μέσα στην Τούμπα.
9: Η Καλαμάτα 1-3 τον Μπάουκ στην έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Σε πολλά συγχαρητήρια στην Καλαμάτα.
10: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στην Καλαμάτα.
9: Μαύρη θύελα.
10: Μαύρη θύελα.
9: Και από την άλλη, στέρισε το δικαίωμα από τον ΠΑΟΚ να βρεθεί στην κορυφή του πρωταθλήματος. Γιατί με την νίκη του ΠΑΟΚ, χθες θα ανέβαινε στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Δεν τα κατάφερε. Κέρδισε η Καλαμάτα, αλλά όλα τα λεφτά, Αμαλία, ήταν η περιγραφή που έκανε ο Σωτήρης Γιωργούτσος. Είναι ο γνωστός αθλητικογράφος, ναι, της Καλαμάτας, που αγαπάει ιδιαίτερα αυτή την ομάδα. Και η περιγραφή του χθες στη νίκη της Καλαμάτας ήταν επική.
15: 0-1, 0-1 η μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα, φίλες και φίλοι, στο 28. Ζούμε ένα όνειρο, ένα όνειρο. Είμαστε στο 56 και Κένεθ Μπάρκας παίρνει την μπάλα. Μπαίνει μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και γράφει το 1-2, θα τρελαθώ. 2 γκολ στην Τούμπα, δεν έβαλε ούτε ο τεράστιος Diego Armando Maradona. Τι όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε τώρα. Μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα, θα τρελαθώ. Είμαστε στο 66, την μπάλα την έχει πάλι ο τρομερός ο Μπάρκας. Τη δίνει στον Αλόνσο, Αλόνσο, στον Κουρμινόσκι. Γκολ, γκολ. 1-3 στο 66. Τι ζούμε, Θεέ μου, η Dream Team των μικρομεσαίων. η μαύρη θύελα, 1-3 στη μεγάλη τούμπα. Γκολ αυτή η ομάδα. Θεέ μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Όνειρο ζω. Μη με ξυπνάτε τώρα στη Σούπερ Λίγκα. Όνειρο ζω από τα Λόνια στα Σαλόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω, αδέρφια.
9: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στη μαύρη θύελα.
10: Στην Καλαμάτα, αλλά φοβερό.
9: Είναι θεό, είναι μοναδικό. Οι γραφέ του δεν
10: το
9: υπάρχουν.
10: Το ζει σίγουρα.
9: Δύο γκολ στην Τούμπα δεν έβαλε ούτε ο Μαραντόνα. Η Dream Team των μικρομεσαίων από τα Αλόνια στα Σαλόνια.
10: Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ. Μπράβο, μου φτιάξει διάσημη ρίωση μου. Λοιπόν, οι άνθρωποι μας μεγαλώνουν και εμείς θέλουμε να ζουν καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, να μιλήσουμε για τη δυστρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Καλημέρα Λέλα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Όχι Χρήστο, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη δεν έχει πέσει αυτό που αναφέρεις με τον κύριο Μητρόπουλο. Εάν θέλεις, στείλε ένα μήνυμα για να καταλάβουμε για ποιο ακριβώς θέμα μιλάς. Τώρα, για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μία επιχείρηση ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Edere Soft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί? Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση έως 30% και επιπλέον δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου με την ενεργοποίηση της συνδρομής σου. Μπες στο es1go.gr και μάθε περισσότερα. es1go.gr. Έλα κάτζου μαύρη θύελα, δεν ξέρω. Η μαύρη θύελα είναι σίγουρα η Καλαμάτα.
10: Ναι.
9: Η άλλη θύελα που θα έρθει,
10: ναι.
9: Δεν ξέρω τι θα φέρει το επόμενο 48ωρο, αλλά για αυτό πιο αρμόδιος να μας ενημερώσει.
10: Είναι ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας. Κύριε Αρνιακέ, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, αγαπητέ Τάσο.
16: Σας και στους φίλους ακροατές του Real FM. Πράγματι, μια σοβαρή κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ήδη από τα δυτικά να πλήττει τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, οι οποίες σιγά σιγά θα καλύψουν ολόκληρη τη χώρα. Σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως στο Ιόνιο και κυρίως από τη Λευκάδα και κάτω, στη Δυτική Στερεά, Αιτωλό, Ακαρνανία, Ευρυτανία, στην Πελοπόννησο ολόκληρη, αργότερα το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά στη Χαλκιδική, την Μαγνησία, κυρίως το Πύλιο, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, από το απόγευμα και μετά. Την Εύβοια, η οποία χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί πέντε θα δεχτεί μεγάλα ύψη βροχής, και αργό την νοτιοδυτική Κρήτη, δηλαδή στα Χανιά ας πούμε. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με συννεφιές όμως που γρήγορα έχουν ήδη πυκνώσει, κυρίως στις δυτικές περιοχές της Αττικής αλλά και στα κεντρικά με βροχές, οι οποίες το πρωί είναι

0: πιο αρμόδιος να μας ενημερώσει.
1: Είναι ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας. Κύριε Αρνιακέ, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, αγαπητέ Τάσο.
2: Και στους φίλους ακροατές του Real FM. Πράγματι, μια σοβαρή κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ήδη από τα δυτικά να πλήττει τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, οι οποίες σιγά σιγά θα καλύψουν ολόκληρη τη χώρα. Σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως στο Ιόνιο και κυρίως από τη Λευκάδα και κάτω, στη δυτική Στερεά, Αιτωλό, Ακαρνανία, Ευρυτανία, στην Πελοπόννησο ολόκληρη, αργότερα το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά στη Χαλκιδική, την Μαγνησία, κυρίως το Πύλιο, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής από το απόγευμα και μετά, την Εύβοια, η οποία χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί πέντε θα δεχτεί μεγάλα ύψη βροχής, και αργό την νοτιοδυτική Κρήτη, δηλαδή στα Χανιά ας πούμε. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με συνευχές όμως που γρήγορα έχουν ήδη πυκνώσει, κυρίως στις δυτικές περιοχές της Αττικής αλλά και στα κεντρικά με βροχές, οι οποίες το πρωί είναι ελαφρές, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα δυναμώσουν με τοπικές καταιγίδες ισχυρότερες από τις 6-7 η ώρα το βράδυ, ως αργά τη νύχτα, μέχρι και τα μεσάνυχτα σχεδόν.
0: Οπότε, Αττική Τάσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή το βλέπουμε ότι είναι ήδη βαρύ το σκηνικό του καιρού.
2: Ναι,
0: ότι θα πάμε.
2: Θα συνεχιστεί από το μεσημέρι και μετά θα βαρύνει ακόμα περισσότερο και θα έχουμε και καταιγίδες οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι σχεδόν τα μεσάνυχτα.
0: Και έχουμε βελτίωση στην Αττική από αύριο.
2: Από αύριο μικρή βελτίωση, όχι τίποτα σπουδαίο. Περιμένουμε και αύριο βροχές και καταιγίδες, αλλά όχι τόσο πολύ ισχυρές, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα. Από εκεί πέρα υπάρχει βελτίωση. Το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε και δυνατούς ανέμους ενίσχυση των βορειάδων που θα φτάσουν τα 7 με 8, θα στο γιο τα 9, θα αποκλειστεί ακόμα και τα 10 από πού. Ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά, αφού θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, θα πέσει 6 με 8 βαθμούς σε σχέση με τις χθεσινές θερμοκρασίες. Δηλαδή, από στην Αθήνα αύριο θα έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου.
0: Α, μάλιστα.
2: Αυτό. Όσον αφορά στην Αττική, περιμένουμε, όπως σας είπα, τα φαινόμενα συγκεκριμένα. Ανέμους όχι σημαντικούς, μέχρι 4-5 το πολύ εξυπόφορο, αλλά μέσα στη νύχτα θα δυναμώσουν, θα γυρίσουν σε βοριάδες. Οι νοτιάδες και οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες, θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία. Σήμερα δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ Τάσο, σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Προσοχή μεγάλη. Γεια, γεια.
0: Ακούσατε λοιπόν, κυρίως τα προβλήματα θα είναι πιο έντονα το μεσημέρι και το απόγευμα εδώ στην Αττική,
1: ναι.
0: Αλλά και αύριο θα είναι βροχερό το σκηνικό του καιρού.
1: Προσοχή.
0: Λίγη προσοχή παιδιά, 1.48 είναι, θα περάσει. Καλημέρα στο Χρήστο στο Κερατσίνη, καλημέρα λέει Dream Team των Βραχαίων και των Μεσαίων. Σήμερα ξεκινώ σε νέα δουλειά, καλά θα πάει αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο, άντε καλή
0: αρχή, φίλε.
1: Μη μασάς, μην ακούς το καλαμαράκι.
0: Όλα να πάνε καλά, δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς που εκβιάζουν τίποτα εργοδότες, κανόνισε χρήστο την πορεία σου, έτσι. Άντε, καλημέρα φίλε, καλή αρχή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Άντε, τελείωνε, δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου.
0: Είπα εγώ, δεν θα το πει. Θα το πει, δεν κρατιέται. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Επιστροφή με Mrs. Robinson. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Paul Simon. Με την τεράστια αυτή πορεία για 7 δεκαετίες στο χώρο της μουσικής, Simon & Garfunkel, φυσικά το ντουέτο που έχει μείνει στην ιστορία, αλλά και στη συνέχεια η σόλο καριέρα του Paul Simon. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα την περιγραφή του Γιωργούτσου νωρίτερα από την νίκη της Καλαμάτας, και η Κατερίνα το ίδιο. Γράφει η Κατερίνα, ρε παιδιά μου, έφτιαξε τη διάθεση ο Γιωργούτσος. Κοιμόμουν όρθια στη δουλειά και ξύπνησα αμέσως. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργεί το νοτικά ο συγκεκριμένος στις περιγραφές του, πραγματικά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Αποφεύγετε, λέει, σήμερα τις μαύρες γάτες. Αν τις δείτε τρεις φορές, περιστροφή γύρω από τον εαυτό σας, κάνοντας το σταυρό σας. Και αποφύγετε να περνάτε κάτω από γέφυρα και σκάλα. Να σε καλά, Δημήτρη. Εγώ τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει? Η Κάτζο εδώ δεν τα παραδέχεται
1: εγώ,
0: αυτά.
1: Όχι, είπα, δεν πιστεύω. Αλλά όσοι πιστεύουν, το δέχομαι, το σέβομαι.
0: Κοίτα εδώ τι λέει η Άννα. Κάποια στιγμή, λέει, είχα πάει για δουλειά σε μια επιχείρηση στην οποία η αφεντική να ήταν πολύ προληπτική. Αλλά δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Πήγαινε λοιπόν και άφηνε τη βρύση ανοιχτή για να ρέει το χρήμα. Είδες κόλπο. Εγώ, λέει, δεν το ήξερα, περνούσα και την έκλεινα. Μετά από λίγο, λέει, ξανά και ξανά, μέχρι που μου εξήγησε μια συνάδελφος τι παίζει και σταμάτησα να την κλείνω. Οπότε πάμε να ανοίγουμε τις βρύσεις για να ρέει το χρήμα. Τώρα, σκεφτείτε λίγο. Είσαι Viking. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει το τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα.
1: Καλημέρα στην Αγγελική στην Πάτρα, που και εκεί ο ουρανός, λέει, είναι μαύρος. Ναι, έχει πιάσει δυτικά η κακοκαιρία, από εκεί ξεκίνησε. Οπότε και εκεί θα έχουν βροχές και καταιγίδες.
0: Τι είδηση ήταν αυτή χθες που μάθαμε από το Περιστέρι?
1: Τη δηλητηρίαζε το σύζυγό της.
0: Τον πρώην σύζυγό.
1: Τον πρώην, ναι.
0: Τον πρώην.
1: Σε συνεργασία και με τους γονείς της. Απίστευτο. Τι του έριχνε, λέει, μέσα από τα
0: φαγητά?
1: Ατροπίνη.
0: Ατροπίνη.
1: Παιδιά,
0: κάποια στιγμή είχαν πάει για φαγητό,
1: ναι,
0: σε μια ταβέρνα. Πρώην σύζυγοι, βέβαια, έχουν ένα παιδί, εντάξει, διατηρούσαν κάποιες σχέσεις. Στρατιωτικός γιατρός ο σύζυγος, η ιατρική επισκέπτης η σύζυγος, η πρώην σύζυγος. Κάποια στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος είχε αρχίσει και δεν ένιωθε καλά. Και πήγε στον ιδιοκτήτη εκεί του εστιατορίου και του παραπονέθηκε. Του λέει, ναι, κάτι έχουν τα φαγητά σου. Του λέει, αυτός, ρε παιδί μου, αποκλείεται, εγώ είμαι μια χαρά. Κάνενα έτσι, ψάχνει τις κάμερες και βλέπει ότι κάποια στιγμή που είχε σηκωθεί ο πρώην σύζυγος να πάει στην τουαλέτα, η πρώην σύζυγος κάτι του έριχνε εκεί στο φαγητό. Φιλό. Και στο ποτό. Του μπήκανε λοιπόν ψήλοι στα αυτιά, βάζει κάμερες στο σπίτι και την τσακώνει να μπαίνει μέσα με αντικλείδι και να του βάζει μέσα σε φαγητά,
1: και στο μέλι.
0: Στο μέλι. Και στο μέλι του έβαζε το ανθρώπου ατροπίνη. Με το που το βλέπει, κινητοποιείται ο άνθρωπος, αρχίζει να την κυνηγάει, φωνάζουν, έρχεται η αστυνομία, τη συλλαμβάνουν και βρίσκουν στο αυτοκίνητό της και την ατροπίνη και γάντια και μάσκες και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί παραδέχθηκε λοιπόν ότι κάθε μέρα του έριχνε και κάτι.
1: Ναι, αλλά και ήταν οι γονείς πιο πέρα.
0: Ναι,
1: το γνώριζαν, δηλαδή, είναι απίστευτο.
0: Ναι, δηλαδή, ήταν οι γονείς.
1: Εντάξει τώρα, έβαζε δηλητήριο λοιπόν στα γέμματα του συζύγου της. Εντάξει, μαζί με τη συνεργασία των γονιών της. Απίστευτα πράγματα δηλαδή. Ήθελε να τον ξεκάνει τον άνθρωπο.
0: Η υπόθεση φυσικά παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Τι?
1: Τίποτα, στο καφεδάκι σου το πρωί, λέω.
0: Πάπα να θεμάσαι.
1: Πάπα να θεμάσαι. Το πρωί δεν σου φέρω καφεδάκι.
0: Ναι, μου φέρνει.
1: Δεν θα καταλάβεις και τίποτα.
0: Α, κομμένος ο καφές από αύριο. Τσαγάκι το πρωί εδώ πέρα στην κουζίνα του Real. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί φίλοι, θέλουν να μας ξεκάνουν. τώρα που μιλάμε για τις σχέσεις έτσι των ζευγαριών που κάποιες φορές φτάνουν σε αυτό το σημείο.
1: Τα άκρα, εντάξει.
0: Δεν μου λες εσύ τώρα, ας πούμε για παράδειγμα με τον Γιάννη.
1: Ναι.
0: Του λες σε όλα τα χρήματα.
1: Όχι,
0: τα
1: οποία... βέβαια.
0: Α, του τα κρύβεις.
1: Βέβαια.
0: Και το ομολογείς έτσι.
1: Το ομολογώ τι.
0: Δημόσια.
1: Ναι.
0: Γιάννη, ακούς.
1: Ε, τι Γιάννη ακούει. Άμα θέλω να πάρω ένα βρακί, δηλαδή να πάρω τα ζητήρα σου, το ζητάω.
0: Άλλο ρε παιδί, αλλά γενικά του κρύβεις λεφτά.
1: Ναι.
0: Γιάννη, ακούς.
1: Είναι, είναι Αφρική, είναι προς τα κύρια, δεν νομίζω να ακούει τώρα πρωί-πρωί.
0: Α, γι' αυτό. Γι' αυτό τα λες έτσι άνετα. Ναι. Λοιπόν, έγινε ένα γκάλωπ χθες από το Action 24.
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτήσανε λοιπόν παντρεμένους εάν κρύβουν λεφτά από το τέρι τους. Έτσι. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τι απαντήσεις έδωσαν οι άντρες κατά κύριο λόγο, αλλά και μία κυρία.
2: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά από σύντροφό σας?
3: Όχι, ποτέ, ποτέ.
2: Ποτέ?
3: Ποτέ, ποτέ, τίποτα.
2: Γιατί είναι ο αρχηγός του σπιτιού?
3: Η γυναίκα πάντα, ναι.
2: Όχι. Ποτέ?
3: Ποτέ.
2: Γιατί θεωρείτε ότι αυτό ήταν έτσι της παλιάς γενιάς ή συμβαίνει αυτό?
4: Γιατί τα αντίθετα διαχειρίζομαι εγώ όλα τα χρήματα. Δουλεύαμε και δυο, είχαμε ένα κοινό λογαριασμό και φαίνεται ότι ήμουν καλύτερη στα οικονομικά και διαχειρίζομαι εγώ πάντα τα χρήματα.
2: Ποιος είναι ο αρχηγός σπιτιού, εσείς ή η γυναίκα?
3: Καλά, τώρα τι ρωτάς, ένα παντρεμένο τι θα σου πει, η γυναίκα είναι.
2: Έχετε κοινό ταμείο με τη γυναίκα, είχατε κρύψει ό,τι χρήματα?
3: Όχι.
2: Ποιος είναι ο αρχηγός του σπιτιού?
3: Η γυναίκα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι οι κύριοι οι οποίοι απάντησαν, τι είπανε, δεν κρύβαμε ποτέ λεφτά από τη γυναίκα. Εκεί είναι η αρχηγός σπιτιού.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Μία γυναίκα απάντησε και τι είπε? Όχι, λέει, δεν έχω κρύψει γιατί τα διαχειρίζομαι εγώ έτσι κι αλλιώς τα λεφτά.
1: Σου λέει γιατί να κρύψω αυτά τα διαχειρίζομαι εγώ.
0: Οι καημένοι οι σύζυγοι τι λέγανε? Εμείς παιδιά δεν ξέρουμε, η γυναίκα κάνει κουμάντο. Οι κυρίες, δεν λέει, δεν χρειάζεται γιατί εγώ κάνω κουμάντο. Υπήρξε και μία κυρία δε, η οποία έδωσε μία αποκαλυπτική απάντηση.
2: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά?
4: Πάντα κρύβει μια γυναίκα.
2: Είσαι ο άνθρωπος μου, εσάς περίμενα να μου πείτε. Λοιπόν,
4: πάντα,
2: πείτε μου,
4: υπάρχει γυναίκα. Γιατί θέλει τα προσωπικά της έξοδα, γιατί θέλει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος σύζυγος να μην τα θεωρεί σημαντικά, που για μια γυναίκα είναι σημαντικά.
0: Να. Κατηγορία κάτζου.
1: Ναι, εδώ συμφωνώ είναι με την κυρία. Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο, πουλάκι μου, μπράβο, πάντα τέτοια. Εσείς κρύβετε χρήματα από τη σύζυγο, τολμάτε? Πείτε μας λοιπόν στο στούντιο 3fm.gr, γιατί από ό,τι καταλάβαμε οι σύζυγοι, οι καημένοι, ό,τι βγάζουν το βάζουν στο κοινό ταμείο, το διαχειρίζεται η γυναίκα. Ενώ αντίστοιχα οι κυρίες κάνουν τις καβάτζες τους, έτσι, για να μην παίρνουμε εμείς χαμπάρι οι υπόλοιποι. Τα αθώα πλάσματα.
1: Εσείς είστε τα αθώα πλάσματα.
0: Εγώ κυρίως, ναι.
1: Η κυρία τι είπε? Ότι ναι, γιατί πρέπει να έχουμε και τα προσωπικά μας έξοδα. Πάμε και ένα κομμωτήριο. Φτιάχνουμε και ένα νύχι. Πώς θα γίνει? Γιατί γελάς? Δεν έχω δίκιο. Κάτι σκέφτεσαι τώρα.
0: Παντρεμένος είναι, τι να πει. Ο Στέφανος για παράδειγμα λέει, τι να κρύψω, εγώ δεν έχω φράγκο. Εσύ φίλε δεν έχεις και προβλήματα. Ο Real Blogger. Μα τι γκάλο που είναι αυτό ρε παιδιά, λέει. Είναι δυνατόν να κρύψεις λεφτά από γυναίκα? Ο Γιώργος. Ποιο είναι το κεφάλι στο σπίτι? Ο άντρας φυσικά. Ναι, αλλά ο λαιμός είναι η γυναίκα και πάει το κεφάλι όπου θέλει. Εντάξει παιδιά, καταλάβαμε και εσείς είστε πολύ δυναμικοί. Ελεύθεροι πάνω απ' όλα. Εκφράζεστε ελεύθερα.
1: Μα παιδί μου, είναι λογικό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αν διαχειρίζεται ο άντρας τα χρήματα, ή λογικό η γυναίκα να κρύβει κάποια χρήματα για τις προσωπικές της ανάγκες.
0: Είναι η τρίτη φορά που το λέω.
1: Εάν όμως διαχειρίζεται.
0: Τι προσωπικές ανάγκες έχει πια δηλαδή?
1: Τι δεν θα
0: ψωνίσεις? Για να κρύβει τόσα λεφτά.
1: Μια φουστίτσα, ένα φουστανάκι, ένα παντελονάκι.
0: Αρχίζει.
1: Ένα παπουτσάκι.
0: Έλα, πρόσθεσε λίγο ακόμα.
1: Έτσι.
0: Να κάνεις τα νυχάκια σου, να κάνεις τα μαλάκια σου.
1: Αυτά.
0: Να κάνεις γενικά τα ποτέ σου, τις αποτριχώσεις σου.
1: Τα μαλλιά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Η περισσότερη καραφλή μετά από κάποια ηλικία. Τι να κουρέψεις? Διαβαρτοπίνα, εντάξει, σιγά, διαβαρτοδίμηνο.
0: Για όλα έχει μια δικαιολογία.
1: Λοιπόν,
0: το βρίσκει απόλυτα φυσιολογικό.
1: Ναι, απόλυτα. Ενώ όταν διαχειρίζεται η γυναίκα σου, γιατί να κρύψω, αφού εγώ τα διαχειρίζω τα χρήματα.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλά ρε καλαμαράκι, λέει. Αλήθεια ρωτάς αν κρύβουμε χρήματα από τις συζύγους? Τι μας πέρασες, Κασκαντέρ? Άλλος τολμηρός. Ενώ ο Παλιάτσος λέει, εμείς δεν κρύβουμε τίποτα. Η τράπεζα μας θυμίζει κάθε μήνα πόσα χρωστάμε. Παναγιώτης Βολάνιος, το παλικάρι μας, μπήκε στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, που σήμερα και λόγω βροχής αναμένεται να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι είναι, Παναγιώτη?
5: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Όταν βλέπεις βροχόπτωση, ξέρεις ότι θα είναι δυσκολότερη και η κατάσταση στο δρόμο. Ξεκινάμε με μια σύγκρουση από ρηματοφόρου με γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στη μεσαία λωρίδα στην κάθοδο του Κεφισού στο ύψος του Ρέντι, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από κόκκινο μήλο. Προφανώς μέχρι Ρέντι, απλά δεν θέλω να αναφέρω τόσο πολύ αυτή την περιοχή, γιατί τώρα προπονείται και η ομάδα του Αλγκουαθίλ και είναι πρόσφατη πληγή του Ιωσήφ. Γι' αυτό. Συνεχίζω. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο τη Αθήνα, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλό Κωνσταντίνου και σε Βασιλή Σοφία Βασιλή Αμαλία. Με χαμηλέ ταχύτητε κινούνται τα οχήματα στην άνοδο τη Κηφισία από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη αλλά και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο τη λεωφόρου Αλεξάνδρα και στα δύο ρεύματα τη Μεσογείων στο Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο τη Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ύψος του Μοσχάτου. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 5-10 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
3: Παρακάτω.
5: Τελείωσε.
0: Α, δεν έχει παρακάτω.
5: Όχι.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πάλι καλά. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Μαράκι μου, καλημέρα, λέει η Μαρία. Χρήματα δεν ξέρω αν κρύβουν όλες οι γυναίκες. Τις σακούλες με τα ρούχα και τα καλλιτικά τα καμουφλάρουμε όλες. Μπράβο, μαράκι μου.
0: Μπράβο, Μαρία, μπράβο για την ειλικρίνεια.
1: Έτσι, είσαι ειλικρινή και εγώ το ίδιο.
0: Ναι, ναι, και εσύ το ίδιο, βέβαια, ναι. Βέβαια.
1: Δεν είπα εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Real Broken λέει πολύ κόνομα σε βρίσκω κάτζου. Τι να κάνω, ρε πεζογράφια, με είπε. Τι να κάνω, να μην πω την αλήθεια.
0: Καλά, καλημέρα και στον Δημήτρη. George Best, τον ξέρει τον George Best. Ήταν ένας από τους θρύλους του ποδοσφαίρου, μεγάλος Βρετανός ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ και της Εθνικής και έλεγε «Στην καριέρα μου κέρδισα πολλά χρήματα, τα μισά τα χάλασα σε ποτά και γυναίκες, τα υπόλοιπα απλά τα ξόδεψα». Καλημέρα Δημήτρη, να σε καλά φίλε, καλή συνέχεια. Άλλος ένας τολμηρός ο Δημήτρης, έχω κρύψει λέει λεφτά αλλά πάλι στη γυναίκα μου πήγαν. Άκαρπες οι προσπάθειες όπως καταλαβαίνετε. Έχει ανοίξει θέμα εδώ από ό,τι βλέπω, έτσι. Πολλές θα κρύβουνε. Αλλά κανένα σύζυγος.
1: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη που είναι ακόμα νύχτα. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα σήμερα.
6: Πάρε κάτι σκοτάδια.
0: Αυτά είναι και στο Πόρτο Ράφτη. Ενώ η Ελένη από την άλλη λένε ναι, η Τρίτη και 13 μας μάρανε. Θα ρίξει τις υπόλοιπες μέρες. Τρέχαμε στα λιβάδια με ξέπλεκες πλεξούδες. Έχεις δίκιο, αγαπητοί φίλοι. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είναι ο ημίτος, ρε παιδιά, χάθηκε.
1: Χάθηκε.
0: Δεν φαίνεται,
1: δεν
0: παιδιά,
1: τίποτα,
0: από το
1: δεν
0: στούντιο.
1: Τίποτα, βαριά συννεφιά.
0: Ναι, τι ωραίο τραγούδι όμως. Σήμερα έχει γενέθλια η κυρία Νάνα Μούσχουρη.
1: Χιλιόχρονη.
0: Τεράστια προσωπικότητα.
1: Και φωνή και εντάξει.
0: Και πραγματικά με διεθνή καριέρα, έτσι. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά για διεθνείς καριέρες. Εδώ μιλάμε πραγματικά για διεθνή καριέρα. Έχει σημειώσει πωλήσεις άνω των 5 εκατομμυρίων δίσκων σε όλο τον κόσμο. Με καριέρα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Διεθνή καριέρα.
0: Και για να μην ξεχνιόμαστε, εδώ την είχαν υποτιμήσει κιόλας, έτσι.
1: Όπως
0: συμβαίνει άλλωστε πολύ συχνά σε αυτόν τον τόπο. Η κυρία Νάνα Μούσχουρη, λοιπόν, να είναι γερή. Λίγο πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, καλημέρα στον Νικόλαο. Σιγά μην κρύψουμε λεφτά από τη γυναίκα, λέει. Αφού έχουμε κοινό πορτοφόλι. Του συζύγου πάντα. Αν μπορείς, κάνε κι αλλιώς.
1: Εγώ γλίτωσα, γιατί Γιάννης είμαι στο αεροπλάνο. Έχω γλιτώσει.
0: Έλατε. Η Θεοδώρα βέβαια διαμαρτύρεται από την άλλη. Αφού δεν κρύβουνε, λέει, χρήματα.
1: Ναι, Θεοδώρα μου.
0: Οι σύζυγοι. Πώς έχουν όλοι φιλενάδες και πληρώνουν εξόδους και τα λοιπά. Άντε τώρα, λέει, που το παίζουν και θύματα.
1: Έτσι, μπράβο. Εγώ με τη Θεοδώρα είμαι. Μπράβο, Θεοδώρα μου. Μαζί σου, μαζί σου.
0: Έλα, βρε Θεοδώρα και εσύ αμέσως.
1: Μια χαρά τα πε. Και δεν παίρνουν δώρα στις γυναίκες, τους παίρνουν στο τρίτο πρόσωπο.
0: Έλα, έλα.
1: Τι όλα, έλα.
0: Στο Γιώργο.
1: Τα λέμε αυτά. Δεν κατάλαβα.
0: Έλα, παιδί μου, τώρα. Να πούμε, λέει, αν κρύβω λεφτά και αν ακούει, λέει, η γυναίκα μου την εκπομπή, μαύρο φίδι που με έφαγε. Κάτσε στα αυγά σου, φίλε. Ο Ιωάννης είναι παθός. Παθός.
1: Παθός και μαθός.
0: Και μαθός. Έχει πληρώσει καλλυντικό ο Ιωάννης. Καλημέρα, φίλε, περαστικά. Θα επανέλθουμε στο θέμα και στη δεύτερη ώρα. Για πάμε όμως σε ένα σοβαρό θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή φυσικά. Και αναφερόμαστε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εκεί όπου τις τελευταίες πολλές ημέρες υπήρχε αυτή η έντονη οσμή αερίου που κινητοποίησε και τις αρχές τελικά. Ολοκληρώθηκε χθες ο έλεγχος από τους τεχνικούς και κατέληξαν στο πόρισμα ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Χωρίς όμως ακόμα να μπορεί να προσδιοριστεί από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό. Τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε η Αμαλία νωρίτερα. Δηλαδή ο τελευταίος έλεγχος είχε γίνει το 2003.
1: Ακριβώς. Και από ό,τι διαβάζω και σαν ρεπορτάζ, στην Καθημερινή το διάβασα δηλαδή, λέει θα συνεχιστούν, λέει, οι έλεγχοι, γιατί χρειάζεται να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Βρε παιδί, με αυτή η κατάσταση του αερίου λέει ελέγχθηκε μόνο τότε όταν τοποθετήθηκε.
0: Και μετά έγιναν κάποιες μετατροπές. Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις και για αυτές τις τροποποιήσεις δεν υπάρχει, λέει, σχέδιο. Άκουσα χθες από τη Δήμαρχο του Δήμου Αθηναίων να το αναφέρει, αλλά και εκπροσώπους από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων για αυτή την κατάσταση. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν και μαθητές και εκπροσώπους του Δήμου, αλλά και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
2: Προφανώς ανησυχούν όλοι οι γονείς και τα παιδιά οι περισσότεροι.
3: Είναι άλλα τα σχέδια του όλης της εγκατάστασης και άλλα σχέδια έχει στα χέρια του η εταιρεία. Αρχική σύνδεση του αερίου έγινε το 2003. Δεν ξέρουμε το πότε έχουν γίνει οι όποιες μετατροπές έχουν γίνει στο χώρο. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα σχέδια μέσα στο Δήμο.
2: Υπάρχει μία μελέτη του 2003 η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί όπως πρέπει για να μπορέσει να γίνει με βάση αυτό τεχνικός έλεγχος. Και θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που αναπνέουν τα παιδιά μας. Ακόμα και αν δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου και είναι κάτι άλλο, γιατί γίνονται σοβαρές τεχνικές εργασίες αυτή τη στιγμή στο σχολικό συγκρότημα.
0: Παραμένει λοιπόν το μυστήριο.
1: Παραμένει το μυστήριο. Πάντως ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, δήλωσε ότι το συγκρότημα δεν θα επανειλειτουργήσει ως ότου ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι από πλευράς πολιτείας. Μέχρι δηλαδή, λέει, να διαρριγηθούν οι έλεγχοι από την πολιτεία, τα υπουργεία και το ΤΕΕ. Μάλιστα, εντάξει. Από το 2003 πάντως είχε να συντηρηθεί, να γίνει έλεγχο στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου.
0: Πάντως πρέπει να δοθεί μια λύση. Καταρχήν να υπάρξει μια επίσημη εξήγηση. Από πού προέρχεται αυτή η οσμή, ώστε να πάψει η ανησυχία και οι άνθρωποι να νιώσουν ασφάλεια για να πάνε και τα παιδιά τους στο σχολείο. Και οι εκπαιδευτικοί, μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας. 4.000 μαθητές.
1: Εντάξει, απλώς λέω για τους δήμους όλους που τα σχολεία δεν πρέπει να κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχους στις εγκαταστάσεις. αυτές. Είτε φυσικό αερίο, είτε πετρελαίου, δεν ξέρω κάθε σχολείο τι έχει. Έτσι από το 2003 αφήνει το σχολείο. Και λέω γενικότερα μιλώ για τα σχολικά κτίρια. Δεν πρέπει να γίνονται κάποιοι έλεγχοι τακτικοί.
0: Φυσικά.
1: Που γίνονταν, λέει ο Δήμος Αθηναίων, έτσι. Υπήρχε και μια εταιρεία η οποία έκανε αυτή τη δουλειά. Οκ. Okay. Αλλά τώρα πώς μπορεί να γυρίσουν τα παιδιά στα Θρανία και να έχει αυτή την οσμή. Δεν θα φοβόσαι να στείλει το παιδί σου.
0: Εγώ δεν θα το έστελνα.
1: Ούτε εγώ θα το έστελνα.
0: Όπως το ίδιο κάνουν και οι γονείς και έχουν απόλυτο δίκιο. Και οι εκπαιδευτικοί να ανησυχούν, αλλά και οι γείτονες. Μην ξεχνάμε ότι ανησυχούν και οι γείτονες εκεί στο σχολικό συγκρότημα. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί πιστική εξήγηση, να μάθουμε από πού προέρχεται αυτή η οσμή, ώστε να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια το σχολικό συγκρότημα.
1: Και έχουμε και αυτά που γίνεται στην Κυψέλη, που δεν φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει ο Μητροπόντικος, ότι θα έρθει και διεθνής ελεκτής να δει πώς και τι, και οι άνθρωποι ζουν και αυτοί όσοι έμειναν εκεί και στα κτίρια κοντά, που έχουν υποστεί και ζημίες, ζουν με μια αγωνία. Έχουμε δει, δηλαδή πραγματικά.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πριν το δελτίο ειδήσεων, μια μικρή παρέμβαση του αγαπητού μας φίλου του Δημήτρη Μαύρου.
1: Ναι,
0: ο
1: οποίος
0: άκουσε αυτή την συζήτηση που υπάρχει για το αν κρύβουν λεφτά οι σύζυγοι μεταξύ τους κτλ. Και λέει ο Δημήτρης, ο πατέρας μου έλεγε, γιατί ανησυχείς, αφού πάντα έχουμε τον τελευταίο λόγο. Λέμε πάντα στο τέλος ναι στη γυναίκα. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
4: Η ώρα στο Radio Prefeza είναι 3. Radio Prefeza 93.
5: Που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο μήνας έχει 13 κάτσου. Καταραμένη μέρα.
1: Μα
0: είναι και Τρίτη και 13, δύο φορές καταραμένη μέρα. Φτου, μακριά από μας, τύπα ξύλο.
2: Φτου.
0: Σκόρδα, φέρτε σκόρδα.

0: Εγώ βγήκα όμως. Από τις 5 το πρωί για να έρθω να δω την Κάτζου.
1: Τι έκανες. Του έκανε. Πάντως για όσοι είναι προληπτικοί, σήμερα η μέρα είναι για αυτούς, για Παναγία βοήθα.
0: Ναι, εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Όπως βάζουν πλεξούδες σκόρδα, αυτό έκανε ο Καλαμαράκης. Έχει φέρει στο γραφείο μια πλεξούδα σκόρδα, να.
0: Ναι, γιατί ματιάζομαι και εύκολα.
1: Ματιάζει το παλικάρι.
0: Είναι
1: μας.
0: Και αυτό.
2: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή αποφράς των αποφράδων. Παναγία μου.
0: Αυτή είναι η αρχή αποφράς των αποφράδων.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και καλή τύχη. Θα μας χρειαστεί.
1: Καλή τύχη.
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Μη μασάτε, αφήστε τον. Είναι προληπτικός. Δεν είμαστε όλοι.
0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Προσπαθούμε να σας δούμε εκεί έξω, αλλά παιδιά, μαυρίλα πλάκωσε.
1: Ακριβώς.
0: Μαύρη σαν καλιακούδα. Βροχερό το σκηνικό του καιρού, τα ακούσατε και από τον Τάσο Αρνιακό. Έντονα φαινόμενα στην Αττική, κυρίως από το μεσημέρι προς το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλλά ταυτόχρονα βροχερό το σκηνικό και αύριο.
1: Ακριβώς.
0: 48 ώρες λοιπόν επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα, άνεμοι μέχρι και 10 μποφόρ κατά τόπου στο Αιγαίο. Οπότε παιδιά, πάρτε τα μέτρα σας, ένα 48 ώρο είναι, θα περάσει. Δεν θα πας κανένα ταξίδι.
1: Όχι.
0: Στο Αιγαίο, τίποτα σήμερα.
1: Δεν θέλω να πω.
0: Ιδανική ημέρα.
1: Δουλεύω,
0: Τρίτη
1: δεν μπορώ να πω.
0: Και 13 με 10 μποφόρ. Πού θες να σε στείλω.
1: Δεν θέλω
0: τι δώρο θέλει να σου
1: μα
0: θέλω να κάνω κάτι για
1: μα,
0: σένα.
1: Μα μην κάνει, άστο.
0: Τι είναι και ακατάοδεκτη, τι να την κάνω. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κάθε βράδυ. Τι
0: θέλω να πω, κάθε βράδυ. Χλαπακιάζει μία σοκολατίνα, παιδιά. Η Κάτζου πριν πάει να κοιμηθεί, ανοίγει το ψυγείο, ανοίγει το κουτί και παίρνει μία σοκολατίνα.
1: Για σένα μιλάς.
0: Και την κατεβάζει.
1: Ναι, εγώ τρώω σοκολατίνα.
0: Μου τα έχει πει ο Γιάννη σε μένα.
1: Ο Γιάννη κλαπακιάζει σοκολάτε. Εγώ όχι.
0: Εγώ δεν είπα για σοκολατίνα.
1: Ούτε δεν μ' αρέσει σοκολάτα πρώτα απ' όλα.
0: Γιατί δεν είσαι homo sapiens.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Βέβαια.
1: Homo sapiens.
0: Ναι, είσαι homo erectus.
1: Erectus είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Erectus.
0: Για να μην σου πούνε άντερνταλ.
1: Ναι, άντερνταλ είμαι. Τι είμαι τελικά. Με έχεις μπερδέψει.
0: Είσαι ένα κράμα, ένα μείγμα.
1: Γιατί τι λες σοκολατίνα με το homo sapiens και το άλλο, πώς το
0: λέει. Πρέπει να ξέρεις, κυρία Κάτζου, εσύ που καταπίνεις κάθε βράδυ μία σοκολατίνα, ναι, ναι, ότι τη ζάχαρη την οποία παίρνεις από αυτή τη σοκολατίνα την έπαιρνε ο homo sapiens σε έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Και εσύ την τρως στην καθησιά σου. Κατάλαβες.
1: Εγώ δεν τρώω ζάχαρη, έχουμε
0: καλά
1: πει.
0: Καλά τώρα, ας το παραμύθι.
1: Δεν
0: πώς γίνεται η μπάκα, πώς έχει γίνει.
1: Η
0: μόνη
1: δικιά μου,
0: γίνει.
1: Βλέπεις καμιά μπάκα, Γιώργο, με μένα.
0: Βλέπει,
1: είμαι
0: φίτ,
1: Γιώργο
0: το
1: μου, έχω γίνει φίτ. Μπράβο. Η μπάκα του Καλαμαράκη, τη μπάκα του Καλαμαράκη τη βλέπεις.
0: Ψήτε έχει γίνει, όχι.
1: Δεν τρέπεσαι. Μιλάς για μένα.
0: Ακούσουμε έναν ειδικό.
1: Ένα προφιτερόλ με τη σοκολάτα μέσα και τρώω. Τον πόλη
0: για προφιτερόλ θα χτυπήσει ο Real Blog.
1: Γι' αυτό το πάω. Δεν μα έχει στείλει τίποτα.
0: Όλοι και κάτι στέλνουν.
1: Να ξέρει, τα παίρνει όλο Καλαμαράκι.
0: Κάνα μιλφέι, κάνα εκμεκ. Ξέρει εσύ.
1: Όλα, στείλτε εσύ. Εγώ δεν έχω φάει ποτέ.
0: Πρόσεξε τώρα, θα ακούσουμε μία ειδικό. Εδώ θα μα πει λοιπόν τι ζάχαρη παίρνουμε ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με το τι συνέβαινε στους προγόνους μας. Για να ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται με τη ζάχαρη.
3: Έχουμε ένα απαιτητικό σωλήνα, ο οποίος δεν αφήνει ούτε ένα μόριο γλυκόζης να πάει χαμένο. Το σώμα μας καταναλώνει ενέργεια για να βάλει και το τελευταίο μόριο γλυκόζης μέσα. Γιατί κάποτε δεν υπήρχε ζάχαρη. Άντε να έβρισκες ένα όριμο φρούτο κάπου σε ένα δέντρο και να το φας.
4: Να σου δώσει.
3: Δώσει λίγη σουκρόζη. Δεν φρουκτόζει. Δεν υπήρχε. Άρα έχουμε εξελιχθεί εμείς οι άνθρωποι να έχουμε ένα σώμα που να τραβάει και να τη θέλει. Για κάθε φορά που τρώμε ζάχαρη, εκρίνουμε λίγη ντοπαμίνη. Αυτό κάποτε μας έσωζε τη ζωή μας. Έχουμε ξεγελαστεί. Δηλαδή, ζούμε σε ένα σώμα που θέλει ζάχαρη, γιατί η ζάχαρη δεν την έβρισκες ποτέ. Ο εγκέφαλός μας χαίρεται κάθε φορά που τρώει ζάχαρη. Αλλά εμείς σήμερα αυτή τη ζάχαρη ανοίγουμε το ψυγείο και τρώμε μια σοκολατίνα. Η οποία ήταν η ζάχαρη που έβρισκε κάποτε ο Homo sapiens μέσα σε ένα χρόνο. Εμείς την καταναλώνουμε στην καθησιά μας.
0: Στην καθησιά της.
1: Στην καθησιά του Καλαμαράκης, μία τούρτα, να ξέρετε, σοκολατίνα, όχι μία πάστα.
0: Εγώ είμαι homo sapiens.
1: Εγώ δεν τρώω ζάχαρη, δεν μου αρέσει ζάχαρη, δεν μου αρέσει.
0: Ναι, αλλά
1: ξέρεις.
0: Εγώ είμαι homo sapiens, είμαι ο σκεπτόμενος άνθρωπος.
1: Ναι, εγώ τι είμαι.
0: Ερέκτους.
1: Ερέκτους. Εγώ είμαι ερέκτους, λοιπόν. Εντάξει, πάντως εγώ δεν τρώω ζάχαρη. Και καλά που δεν τρώω, να ξέρεις, γιατί άσε που ακριβένει και υπάρχει έλλειψη.
0: Ωραία, φίλε, εγώ για καλό το βάλα. Τώρα πάλι στην ακρίβεια με πήγε.
1: Ευτυχώς
0: δεν είναι γυναίκα αυτή δίπλα.
1: Ελε, παιδί μου.
0: Κρύβει τα λεφτά από τον άντρα της. Θέλει να μου ρίξει μέσα στον καφέ ποτικό φάρμακο. κάθε πρωί μου μαυρίσει την καρδιά με την ακρίβεια. Βάζω εγώ τη ζάχαρη και τη σοκολατίνα. Ακρίβεια εκείνη κατευθείαν. Δεν είσαι άνθρωπος εσύ.
1: Ναι, δεν είμαι άνθρωπος, το ξέρω, αλλά επειδή θα ακριβίνει και η ζάχαρη λόγω έλλειψης παραγωγής.
0: Και η ζάχαρη δεν ακριβίνει.
1: Ναι, δεν στο είπα την είδηση, την είπα.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά νόμιζα ότι πέρασε ο κίνδυνος.
1: Όχι, δεν πέρασε ο κίνδυνος. Είναι υπαρκτός.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Τι να πω τώρα για την ακρίβεια, να και η ζάχαρη. Καλά που δεν τρώω. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου.
0: Ναι, εμείς που τρώμε δηλαδή που θέλουμε λίγο την ντοπαμίνη μας.
1: Δεν θα
0: είμαστε Homo sapiens,
1: θα τη μειώσει.
0: Μάλιστα. Μόνο η ζάχαρη θα.
1: Όχι, όλα θα ακριβίνουνε. Άστα.
0: Τι άλλο.
1: Μαύρα μαντάτα.
0: Τι άλλο. Και τα αυγά.
1: Ναι, έτσι μου είπες και μου φτιάξες τη μέρα.
0: Άκουγα χθες την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Όπεν.
1: Καλημέρα στο Μάνο και στο Γιάννη.
0: Βγήκε ένας άνθρωπος, ένας καταστηματάρχης και είπε τα ευχάριστα.
4: Ακόμα και χθες που μιλούσα εγώ με τον ορνηθοτρόφο που μου φέρνει τα αυγά, γύρισε και μου είπε: έχει ανέβει 40 ευρώ τόνος η τροφή, έχει ανέβει 40 ευρώ το βιτίο, 30 ευρώ το βιτίο το νερό.
0: Ναι.
4: Ετοίμασε τους πελάτες σιγά σιγά να τους πεις ότι τα αυγά τα χειρώνα που πουλά στα large. Από 30 λεπτά θα τα παίρνουν 35 λεπτά.
0: Όπα, πάμε πάνω.
4: Αυτό σημαίνει ότι
0: το
4: στην καρτέλα
0: έτσι,
4: τα 30
0: λεπτά
4: από 9 ευρώ θα πάνε 10 ευρώ.
1: Ωρε φίλε, δεν το πιστεύω. Αυτό είναι μαχαιριά στην καρδιά.
0: 35 τα αυγουλάκια.
1: Μαχαιριά στην καρδιά και τρώω αυγά εγώ.
0: Εγώ να δεις.
1: Έτσι.
0: Και θέλω και το ψωμάκι.
1: Εντάξει, εγώ τρώω τώρα βέβαια μόνο το ασπράδι, αλλά δεν έχει σημασία, το τρώω το βράδυ. Δεν βάζει μόνο το. Πω, πω, τι πάθαμε, δεν το πιστεύω. Είχαν μείνει εκτός αυξήσεων και να τιμήσουν τα αυγά.
0: Τώρα μπήκαν εντός. Και εγώ, στο έχω πει, εγώ θέλω αυγά μάτια, ρε παιδί, να βουτάω μέσα και το ψωμάκι.
1: Ναι, αυτό είναι το ωραίο. Έτσι. Τι τώρα, σε αυτό συμφωνώ. Ασχέτως δεν πρέπει να τρώμε τι κάνει τα αυγά με ψωμί, γιατί είναι η ηλικία μας τέτοια και σένα και εμένα.
0: Πάπου να δω. Τέλος πάντων. Πάρε και το ψωμάκι.
5: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
6: Φωτιά στα πάντα.
7: Ο κόσμος όσο θα περνάει ο καιρός θα λέει το ψωμί ψωμάκι.
5: Εγώ επειδή είμαι μόνο μου. Ένα κιλό και το πάω 4 μέρες.
8: Έχουν μικρύνει και φρατζόλες. Έχουν μείνει. Έχουν μικρύνει όλα.
9: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο.
10: Οι αυξήσεις έχουν ξεπεράσει το 20-25%. Φοβόμαστε ότι θα συνεχιστεί αυτό και ότι δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
1: Ωραία. Και πάνε τα αυγά, πάνε και το ψωμί.
0: Που οι άνθρωποι έχουν δίκιο.
1: Δίκιο, έτσι. Δίκιο μεγάλο.
0: Χτυπιούνται από παντού, δηλαδή και από τις πρώτες ύλες, αλεύρι και όλα τα υπόλοιπα, και από το κόστος στην ενέργεια. Πόσο να αντέξουν οι άνθρωποι και αυτοί.
1: Δηλαδή, ένα φαγητό που έλεγες θα φάω αυγά, πατάτες και ψωμί, γιατί υπάρχει αυτό, παιδιά, και είναι και γεύμα μέσα στη βδομάδα. Για πολλούς ανθρώπους, για πολλές οικογένειες, για πολλά παιδιά που τρελαίνονται και εμείς. Πάει το αυγό ακριβένει, το ψωμί ακριβένει. Ωραία, θα περάσουμε. Τα γαλακτοκομικά και φέτα θα ακριβίνουνε και έχουν ακριβίνει μια χαρά.
0: Και ο Χρήστος ρωτάει, τα καλλιντικά θα ακριβίνουν ή όχι. Δεν ξέρω, η Κάτζου τα ξέρει. Αυτά που κρύβει χρήματα από το Γιάννη για να τα παίρνει. Καλημέρα και στον Κώστα. Αγαπητέ φίλε, την είδηση για την Κίμπερλι Κιλφόιλ την είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι, πώς το λένε εκεί, είναι very χολοσκασμένος και εξετάζει την αποπομπή της από την πρεσβεία των Αθηνών. Το μεταδώσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Φάνη μου, και αυγά θες και σουτζούκι θες και πατάτες τηγανιτές και ψωμί.
0: Δικός μας.
1: Είσαι δικός μας, αλλά δεν σε βλέπω. Δεν άκουσες την είδηση, την άκουσες βέβαια. Ακριβένουν και τα αυγά.
0: Καλημέρα και στην Αρετή. Δεν της αρέσει, λέει, ούτε η σοκολάτα. Για σένα, λέει, Κάτζου. Οπότε, λέει, βγάλει συμπέρασμα. Αφού ξέρεις, Αρετή μου. Όποτε λέω εγώ κάτι, ξέρεις τι κάνει εκείνη.
11: Λίκανε, μωρή, λίγο. Μην είσαι κακοψοκονάχης.
0: Παίρνει το γνωστό ύφος. Πες μας τώρα στα σοβαρά όμως. Τι περιμένουμε αύριο, γιατί είναι οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης που όλος ο κόσμος καίγεται για το τι θα κάνει αυτό το χειμώνα.
1: Ακριβώς εκεί είναι η μεγάλη ανησυχία και των όλων μας, όλων των πολιτών. Αύριο τα μέτρα στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεσή του. Φαίνεται ότι θα είναι κάτω από 1,60, 1,55, 1,50. Δηλαδή θα δώσει το κράτος επιδότηση 30 λεπτών, 35 και θα βοηθήσουν και τα δηληστήρια. Άρα θα πάμε γύρω στο 1,55. Θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα το 1,50 δεν παίρνω όρκο, αλλά κάτω από 1,60.
0: Περιμένοντας λοιπόν αύριο τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Και για την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: το οποίο
0: αλλά και για
1: αγορές.
0: Το επίδομα θέρμανσης.
1: Ακριβώς,
0: το οποίο
1: θα είναι αυξημένο. Να πω ότι χθες το πετρέλαιο άγγιξε πάλι τα $106 το βαρέλι. Αυτό για τις συμφωνίες που κάνει ο Τραμπ, και αυτό το λέω.
0: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα, τι θα φάμε σήμερα. Έχω πρόταση. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε την με προϊόν της χρονιάς. τα ζυμαρικά Μακβέλ χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα, Μακβέλ και δοκιμή. Τι γίνεται τώρα με τον πόλεμο ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού?
1: Κοίτα, διατηρείται. Ο κύριος Καρτερός σήμερα είπε ότι είναι δικιά μου η άποψη και μπορώ να γράφω. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα άρθρο γνώμης, ό,τι θέλω. Παρ' όλα αυτά, στο Πασόκ αυτό το χαρακτηρισμός βλάκας. Συγγνώμη, και εγώ διαφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό για τον κύριο Ανδρουλάκη, άναψε τα αίματα. Ήρθε και ο κύριος Καμένος με τις δηλώσεις του για τον κύριο Ανδρουλάκη και τα έκανε ακόμα χειρότερα. Το Πασόκ λοιπόν, και φυσικό είναι να αντιδράσει και να αντιδράσει και με αυτόν τον τρόπο.
0: Είναι ανεπίτρεπτο.
1: Είναι ανεπίτρεπτο, θα συμφωνήσω.
0: Να χαρακτηρίζεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρουλάκας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και απλά να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένας αρθρογράφος. Είναι και πολιτικός στέλεχος της Ελλάδας.
1: Ακριβώς. Εγώ να
0: είναι
1: πω
0: μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Και απλώς αρθρογράφος να είναι, να ήταν. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Να κάνεις κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη. Σίγουρα με πολιτικά επιχειρήματα δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τέτοιους χαρακτηρισμούς για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να το μαζέψει χθες από την Κρήτη.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση στο Γιώργο Σαχίνη στο Κρήτη TV.
1: Βέβαια.
0: Και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε και με τη Βούλα και Χαγιά που μας περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που ανοίγουν στον προοδευτικό χώρο. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς. Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
12: Πάντως,
6: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη στο Κρέτα TV.
1: Ακριβώς. Για να ακούσουμε και το σχόλιο της Βούλας και Χαγιά που την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βούλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Ιωσήφα Μαλία. Τώρα τι να πω ειλικρινά. Ένα. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε χθες να αποστασιοποιηθεί λίγο από την αρθρογραφία του κυρίου Καρτερού και όσα ανέφερε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Προσπάθησε για μία ακόμη φορά να πει ότι ο πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία για την Ελλάς, όμως οι εντυπώσεις έχουν μείνει. Και έχουν μείνει γιατί, όπως είπατε κι εσείς, ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος. Σας θυμίζω, και η Αμαλία το ξέρει καλύτερα, ότι ο κύριος Καρτερός υπήρξε διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού στο διάστημα που ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός της χώρας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και παρέμεινε μετά φυσικά σύμβουλός του στο διάστημα που πέρασε στο ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας είπε, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, στον κύριο Καρτερό γράψει κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω. Ο κύριος Καρτερός είναι ένας πολύπειρος δημοσιογράφος, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πολιτικό στέλεχος βαρουτοκαπνισμένο. Και αυτό προσπαθεί να πει σήμερα με το σημερινό του επεξηγηματικό άρθρο, αυτό που καταλήγει, που λέει δεν ρωτάω κανέναν, δεν έχω σκοπό να ρωτάω όταν γράφω κάτι, δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή. Παίρνει δηλαδή την ευθύνη πάνω του, λέγοντας στο τέλος ότι δικό μου και τυχόν λάθος. Μισή ευθύνη.
1: Πάντως δεν ζήτησε συγγνώμη για το χαρακτηρισμό, έτσι, όχι για το άρθρο, για το χαρακτηρισμό. Θα επιμείνω στο χαρακτηρισμό.
13: Τον χαρακτηρισμό προσπαθεί να τον εκλογικεύσει μέσα από την επιχειρηματολογία που συνοδεύει τη σημερινή του απάντηση. Mm-hmm. Τώρα δεν είναι η ώρα να καθίσουμε να διαβάζουμε το άρθρο του κυρίου Καρτερού για τους ακροατές σας, αλλά πιο πάνω αναπτύσσει μια επιχειρηματολογία που οδηγεί ευλόγως σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα αίματα έχουν ανάψει, ότι έχει δημιουργηθεί μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα ανταγωνισμού μεταξύ των δύο κομμάτων, την οποία απολαμβάνει το κυβερνών κόμμα. Αν συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση, γιατί καλό θα ήταν να πέσουν οι τόνοι και από τις δύο πλευρές, ο μόνος ευνοημένος θα είναι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, και από την άλλη, ακόμη και σε ένα κοινό και φιλικό κοινό προς την κεντροαριστερά, δημιουργούνται συνθήκες αποστροφής. Ο κόσμος, ο πολίτης, δεν μπορεί να καταλάβει όπως εμείς ότι τα κόμματα ενδεχομένως έχουν τη στρατηγική τους, θέλουν την αυτόνομη πορεία τους, γιατί αυτό εξυπηρετεί καλύτερα και βλέποντας μετά τι θα κάνουν. Ο κόσμος θέλει την αλλαγή και λέει βρείτε τα.
1: Ναι, πάντως εγώ κρατώ ότι κάποια στελέχη της Ελλάδας καταδίκασαν το χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο κύριος Καρτερός.
13: Αυτό είναι προφανές, ανάμεσα του και ο κύριος Χιακαντάρης, έτσι.